Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι 5η 6 Αυγούστου 2026. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, στη ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Λούβαρης. Και μαζί σήμερα θα κάνουμε μία βόλτα στην ιστορία, όπως μας αρέσει να κάνουμε. Θα πάμε κάποιους αιώνες πίσω, θα πάμε στις αρχές του 1900 και θα φτάσουμε μέχρι την Αμερική, μέχρι την Γιούτα και άλλες περιοχές στα μέσο δυτικά των ΗΠΑ και στα δυτικά, όπου θα ασχοληθούμε με την εργατική τάξη, με όλα όσα πέρασε για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της, αλλά και τους εχθρούς που είχε, τους εκμεταλλευτές της. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον τσάρο των Ελλήνων ανθρακορίχων της Γιούτα. Έτσι τον είχαν ονομάσει στην Αμερική, τσάρο. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έφερνε εργάτες από την Ελλάδα και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εκμεταλλευόταν τους εργάτες αυτούς με τον πιο αδίστακτο τρόπο, πολλές φορές μετατρέποντάς τους στην ανάγκη που είχαν για να επιβιώσουν σε απεργοσπάστες για να μπορέσει να νικήσει για λογαριασμό των εργοδοτών τις απεργιακές κινητοποιήσεις και την εξέγερση των εργαζομένων για τις άθλιες, απαράδεκτες, απάνθρωπες συνθήκες εργασίας τις οποίες βίωναν ανάμεσά τους και χιλιάδες Έλληνες μετανάστες. Λεωνίδας Σκλήρης από τη Λακωνία, από τη Σπάρτη. Αυτός είναι ο τσάρος των Ελλήνων ανθρακορίχων και εργατών στους σιδηροδρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο άνθρωπος, καμιά φορά μπορούμε να βάλουμε τη λέξη και σε εισαγωγικά, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε με τον πιο βάρβαρο τρόπο τους συμπατριώτες του, παίρνοντάς τους από το μισθό τους, αναγκάζοντάς τους να αγοράζουν από τα δικά τους σούπερ μάρκετ σε τιμές πολύ ακριβές, ελέγχοντας τον τρόπο και τον τόπο κατοικίας τους, μιας και από εκεί έπαιρνε τη δική του αποζημίωση, σε εισαγωγικά η λέξη. Και βέβαια ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδινε στην εργοδοσία όποιους δεν ήταν καλοί. Αλλά βέβαια στην πορεία, στην ιστορία μέσα, βρήκε και ο ίδιος τον μάστορά του. Το όνομα αυτού, Λούις Τίκας. Μια μεγάλη φυσιογνωμία, ένας μετανάστης εργάτης, ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του πυρός, στην πρώτη γραμμή των εξεγέρσεων και των απεργιακών κινητοποιήσεων, έχασε τη ζωή του και έγινε πραγματικά ήρωας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Λεωνίδας Σκλήρης ή και Σκληρής μπορεί να λεγόταν και να άλλαξε το όνομά του στις Ηνωμένες Πολιτείες για να είναι πιο εύβοιχο. Έφτασε στην Αμερική το 1900. Ήταν η εποχή που είχαν πρωτοανοίξει τα σύνορα και για Έλληνες μετανάστες. Έκατσε και δούλεψε στους σιδηροδρόμους και έμαθε καλά το πώς λειτουργούσε το σύστημα της κατασκευής των σιδηροδρόμων. Δούλεψε με μια δυναμική ομάδα στην σιδηροδρομική κατασκευή της γραμμής στην Μέσο Δυτική Αμερική και εκεί κατάφερε να βγάλει πολλά χρήματα, να κάνει γνωριμίες και να πάρει στα πάνω του, γιατί έχοντας τις γνωριμίες και τον τρόπο τον οποίο λειτουργούσε έγινε απόλυτα αρεστός στην εργοδοσία και απόλυτα χρήσιμος, χρήσιμο εργαλείο. Ήταν η εποχή που γινόντουσαν εργασίες για τις επεκτάσεις των σιδηροδρομικών γραμμών στις Ηνωμένες Πολιτείες και την αλλαγή από τις στενές σιδηροδρομικές γραμμές που υπήρχαν μέχρι τότε σε κανονικές γραμμές. Άλλαζε δηλαδή και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε όλο το σύστημα, αλλά και πώς ήταν φτιαγμένο ένα τρένο, ένα βαγόνι τρένου. Οπότε για να πατήσεις τις κανονικές πλέον γραμμές που ήταν πιο μεγάλες, πιο φαρδείς, νομίζω ότι χρειαζόταν να γίνει αυτό και ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εργασιακό που χρειαζόταν χέρια, χέρια πολλά. Και εδώ είδε και το κομμάτι της εκμετάλλευσης και του πλούτου ο Λεωνίδας Σκλήρης όταν έφερε κατά εκατοντάδες και στην πορεία χιλιάδες συμπατριώτες του, κυρίως από τη Λακωνία, για να δουλέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχικά στις σιδηροδρομικές γραμμές και κατ' επέκταση στα ανθρακορυχεία και τα χαλκορυχεία που ήταν
συμβεβλημένα άμεσα, συνδεδεμένα μάλλον άμεσα με την ιστορία της κατασκευής των σιδηροδρομικών γραμμών. Ήταν θυγατρικές εταιρείες αυτές που λειτουργούσαν τα ανθρακουρυχία, θυγατρικές των σιδηροδρόμων δηλαδή, και κυρίως εκεί που ξεκίνησε η δουλειά του σκλήρη ήταν στην Κομιτεία Κάρμπον στην Γιούτα, στην πολιτεία της Γιούτα. Εκεί συνεχώς δημιουργούνταν νέες θέσεις εργασίας, ήταν μεγάλη η παραγωγή χαλκού στο φαράγγι του Μπίνγκαμ και η απέτηση για εργατικά χέρια ήταν κατά χιλιάδες. Αλλά τα εργατικά χέρια για την εργοδοσία δεν έπρεπε να ήταν κανονικά, αλλά φτηνά εργατικά χέρια και μακριά από οτιδήποτε είχε σχέση με τα συνδικάτα. Ο Σκλήρης λοιπόν δούλεψε πάνω σε αυτό, δημιούργησε μία ομάδα συμπατριωτών του που ήταν απεργοσπάστες και όπου τα συνδικάτα είχαν κινητοποιήσεις και απεργίες, ο Σκλήρης με την ομάδα του, τους Έλληνες μετανάστες που ήταν φτωχοί και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να δουλέψουν, πήγαιναν και έσπαζαν τις απεργίες, δημιουργώντας έτσι ένα όνομα, φτιάχνοντας ένα όνομα στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, θα πάμε πίσω σε όλη αυτή την περίοδο που συζητάμε. Θα πάμε στις αρχές της δεκαετίας του 10, του 1910, μέχρι και το 1920. Θα συναντήσουμε κάποια πρώτα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από την περίφημη κυρία Κούλα. Η κυρία Κούλα, στην οποία υπόσχομαι να κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα, δεν ήταν άλλη από την Κούλα Αντωνοπούλου. Αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα. Κανένας δεν την γνώριζε παρά μόνο με το κυρία Κούλα. Έτσι είναι καταγεγραμμένη και στους δίσκους φωνογράφου που κυκλοφόρησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει γράψει πολλά τραγούδια, είναι από τις πρώτες ερμηνεύτριες ελληνικών τραγουδιών στην αμερικανική δισκογραφική σκηνή και αυτά τα τραγούδια θα ακούσουμε σήμερα, γιατί θα μας φέρουν παράλληλα και στην εποχή για την οποία συζητάμε. Πρώτο τραγούδι είναι το Ταμπαχανιώτικο, ηχογραφημένο το 1916 παρακαλώ, στη Νέα Υόρκη, 16-17 τώρα δίστανται οι απόψεις, είναι ένας δίσκος της Κολούμπια με αριθμό USA Y3325, στην ορχήστρα με βιολί είναι ο Αθανάσιος Μακεδόνας και λαούτο παίζει ο Ανδρέας Πατρινός.

Να σας δώσω μια εικόνα για το πώς ήταν διαμορφωμένα τα πράγματα τότε στον εργασιακό τομέα εκεί στα ανθρακοριχεία της Γιούτα. Οι Έλληνες έφτασαν εκεί γιατί υπήρχε μεγάλη φτώχεια φυσικά στην Ελλάδα και γιατί ήταν και μια εποχή όπου, ξέρετε, τα μεγάλα αδέρφια έπρεπε να πρικίσουν τις αδερφές και με τα δεδομένα που υπήρχαν στην Ελλάδα αυτό ήταν, αν όχι ακατόρθωτο, τουλάχιστον πάρα πολύ δύσκολο. Έφυγαν λοιπόν πολλοί μετανάστες για αυτό το σκοπό, για να φτιάξουν ένα κομπόδεμα και να μπορέσουν να πρικίσουν για να παντρέψουν στη συνέχεια τις αδερφές τους. Ο στόχος ήταν άμεσος, δηλαδή να γυρίσουν σε λίγα χρόνια πίσω στην Ελλάδα, όπως φεύγουμε όλοι μετανάστες και λέμε έλα μωρέ λίγα χρονάκια, 3, 4, 5 το πολύ και άμα πάνε καλά τα πράγματα 10 και γυρίσαμε πίσω. Στις αρχές του 1900 μέχρι το 1903 οι Έλληνες δούλευαν καθαρά ως απεργοσπάστες. Ήταν στην ομάδα αυτή του Λεωνίδα Σκλήρη και δούλευαν στην Κομιτεία Κάρμπον στο Λούσιν Κάτοφ. Αυτό ήταν το ανθρακοριχείο στο οποίο δούλευαν, αλλά δούλευαν παράλληλα και στα σιδηροδρομικά εργοστάσια του Salt Lake City και του Rio Grande και του Union Pacific. Αυτά ήταν 3 πολύ μεγάλα εργοστάσια σιδηροδρομικά. Μετά το 1903 δούλεψαν για την εταιρεία Utah Copper Company στο Bingham. Δούλεψαν στα χιτήρια Murray και Garfield και στο εργοστάσιο Magna, όπου ουσιαστικά ήταν πολλές οι σιδηροδρομικές δουλειές που υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή και κατ' επέκταση στα χαλκορυχεία και στα ανθρακορυχεία για να βγει όλο αυτό το κατασκευαστικό κομμάτι. Εκεί λοιπόν απασχολούνταν όλοι οι Έλληνες που είχαν πάει μετανάστες με προτροπή του Λεωνίδα Σκλήρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Γιούτα. Ο Σκλήρης έγινε φυσικά μέσα από αυτή την εξέλιξη ο κορυφαίος εργατικός πράκτορας, έτσι ήταν ο τίτλος του, παντρώνε, προσέξτε τη λέξη αυτή γιατί την συναντάμε στην πορεία και στους μαφιόζους. Όσοι λοιπόν έψαχναν για δουλειά στην Αμερική και ιδιαίτερα στα μεσοδυτικά και τα δυτικά της χώρας, που υπήρχε τότε ένας πραγματικός εργασιακός δημιουργικός οργασμός, έπρεπε να περάσουν από τον Λεωνίδα Σκλήρη, τον Έλληνα τσάρο. Το γραφείο του είχε στηθεί στο Salt Lake City. Αυτό που έκανε ο Σκλήρης για να προσλάβει κάποιον μετανάστη Έλληνα, ζητούσε μία υπερβολική αμοιβή που έφτανε μέχρι τα 50 δολάρια. Ξέρετε τι ήταν 50 δολάρια τότε? Μισθός όχι ενός μηνός και πολύ πολύ παραπάνω. Από αυτό το 50άρικο έδινε μίζα στους επικεφαλείς των ορυχείων. Ακούστε τώρα εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Και επίσης κάθε μήνα από το μισθό των εργαζομένων έπαιρνε ο Σκλήρης 1 ευρώ, έτσι για την πάρτη του, επειδή τους παρήχε εργασία. Αυτό στη σύγχρονη, έτσι, και την λαϊκή, την αργό, τώρα δεν, μπορεί να μην μπορώ να την πω τη λέξη εδώ στο ραδιόφωνο, καταλαβαίνετε όμως ποια λέξη εννοώ. Ένας άνθρωπος που εκμεταλλεύεται, σε εισαγωγικά η λέξη άνθρωπος, εργασιακά κάποιον άλλον άνθρωπο. Το συναντάμε αυτό σε περιπτώσεις ιερόδουλων που έχουν κάποιον που υποτίθεται ότι τις προστατεύει και τις διακινεί. Για Μάγια, Μάγια μου κάνες, τραγούδι του 1920, ένας δίσκος της Πανελλήνιων Αμερικής με αριθμό PAN 8051.

Θέλω να σας δώσω ακόμα μια έτσι πιο ανοιχτή εικόνα του τι υπήρχε τότε στην Γιούτα από πλευράς προσέλευσης Ελλήνων μεταναστών. Ήταν χιλιάδες οι Έλληνες που είχαν φτάσει στη Γιούτα το 1905. Ξεκίνησε από το 1900 το κύμα. Ο ίδιος ο Λεωνίδας Κλήρης λέγεται ότι μπήκε το 1897 στην Αμερική. Και το 1905 λοιπόν ήταν χιλιάδες οι Έλληνες, οι οποίοι έκαναν και την κοινότητά τους, δημιούργησαν τη λεγόμενη Greek Town και έφτιαξαν και την πρώτη εκκλησία, την Αγία Τριάδα. Υπολογίζεται ότι από εκείνη την περίοδο μέχρι το 1960, που δούλευαν νυχθημερών τα ανθρακοριχεία και η κατασκευή των σιδηροδρομικών γραμμών, έχουν χάσει τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα τουλάχιστον 53 καταγεγραμμένοι 53 Έλληνες μετανάστες. Το 1910 υπάρχει μία απογραφή για τον ελληνισμό της περιοχής

νοικοκυρές. Υπολογίζεται ότι αρκετοί Έλληνες δούλευαν και στο Ρηχείο Χαλκού, στο Μπίνγκαμ, και πρωτοστάτησαν μάλιστα σε μια πυριακή κινητοποίηση που έγινε το 1912 εκεί, στο Ρηχείο Χαλκού, από την Ομοσπονδία Μεταλλορύχων. Το 12 θα το δούμε αυτό αναλυτικά, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την πορεία, την εξέλιξη της παρουσίας του Λεωνίδα Σκλήρη στα πράγματα. Οι Αμερικάνοι δεν πολύ συμπαθούσαν τους Έλληνες, γιατί έλεγαν ότι τους πήραν τις θέσεις εργασίας, έλεγαν ότι δούλευαν με πολύ χαμηλότερους μισθούς, έσπαγαν δηλαδή τις τιμές, πραγματικά πολύ χαμηλότερους μισθούς, και επίσης έλεγαν ότι τους άρεσε να συνδικαλίζονται και ότι είχαν και συμμετοχή, λέγεται, στη μεγάλη απεργία στο χιτήριο Μιούρεϊ το 1909. Το 1912, που σας είπα νωρίτερα, στη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της Δυτικής Ομοσπονδίας Μεταλλορύχων στο Ρηχείο Χαλκού της Γιούτα στο Μπίνγκαμ, που είναι ιστορική εξέγερση αυτή, οι συνδικαλιστές συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να πάρουν με το μέρος τους οπωσδήποτε τους Έλληνες, γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εργαζομένων αριθμητικά, και έπρεπε να φύγουν από όλη αυτή τη λογική και τη φιλοσοφία, ή μάλλον την υπαγωγή που είχαν στο Λεωνίδα Σκλήρη, ο οποίος τους εξανάγκαζε να εργάζονται ως απεργοσπάστες και να δουλεύουν με τραγικά χαμηλούς μισθούς. Οι Έλληνες όμως, λόγω της καταπίεσης που είχαν υποστεί από το Σκλήρη, συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση που έμεινε στην ιστορία, αλλά κυρίως το αίτημά τους δεν ήταν καλύτερες, το άμεσο αίτημά τους, συνθήκες εργασίας κλπ. Το άμεσο αίτημά τους ήταν να ξεκουμπιστεί, να φύγει ο Σκλήρης, για να μπορέσουν στην πορεία με την απουσία του τσάρου, το εκμεταλλευτή τους, να πετύχουν όλα αυτά για τα οποία εργάζονταν και απεργούσαν οι υπόλοιποι. Δηλαδή ήταν ένα βήμα πίσω. Οι υπόλοιποι εργάτες πήγαν κατευθείαν στο ψητό. Θέλουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, θέλουμε καλύτερο μισθό, θέλουμε προστασία σε τομείς υγείας και ασφάλειας, και φυσικά να μην μας αναγκάζουν να αγοράζουμε από τα παντοπολία που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις εταιρείες σε τιμές πολύ υψηλές, και να μην μας αναγκάζουν να νοικιάζουμε τα σπίτια που νοικιάζουμε για να είμαστε κοντά στον χώρο εργασίας με τα χρήματα που ζητάνε, που είναι πάρα πολλά και που καταλήγουν τελικά πάλι στους εκμεταλλευτές, στους εργοδότες. Γιατί περί εκμεταλλευτών απόλυτα στη λέξη αυτή επρόκειτο. Έτσι λοιπόν οι Έλληνες ήταν ένα βήμα πίσω. Έπρεπε να φτάσουν σε αυτό που διεκδικούσαν οι υπόλοιποι εργάτες, αλλά για να φτάσουν σε αυτό έπρεπε να ξεφύγουν από το χειρισμό και την εκμετάλλευση του Λεωνίδα Σκλήρη. «Κόβω μια κλάρα» τώρα, παραδοσιακό τραγούδι, ερμηνεύει η κυρία Κούλα. Στο κλαρίνο είναι ο Γιάννης Κυριακάτης, στο σαντούρι ο Λούις Δρασιάς, στο βιολί ο Διονύσιος Νιόνιο, τον λέγανε, Πόγκης. Είναι ένας δίσκος της Πανελλήνιων Αμερικής που κυκλοφόρησε με αριθμό PAN 8002.

Θέλω να συνεχίσω να σας δίνω μια εικόνα του πώς ζούσαν κάτω από ποιες συνθήκες οι Έλληνες μετανάστες εκείνη την περίοδο σε εκείνα τα σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτα απ' όλα φτάνουμε στο 1912, ξεκινάνε οι Βαλκανικοί πολέμοι και βέβαια σε αυτό οι Έλληνες είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή γιατί δεν έκρυβαν πάντα τους πατριωτικούς έτσι, δεσμούς με την Ελλάδα. Ο πόλεμος λοιπόν με την Τουρκία και την Βουλγαρία έχει ξεκινήσει, οι Έλληνες της Γιούτα ανταποκρίνονται στο κάλεσμα και πολλοί έρχονται στην Ελλάδα για να πολεμήσουν ενάντια στους παραδοσιακούς εχθρούς. Υπολογίζεται ότι τότε έφυγαν περίπου 200 Έλληνες εργάτες από τη Γιούτα επιστρέφοντας στην Ελλάδα και αυτό το κομμάτι οι Αμερικάνοι δεν το συγχώρεσαν γιατί θεώρησαν ότι το μυαλό των Ελλήνων μεταναστών ήταν μόνιμα στην Ελλάδα και ότι έτυχαν μέσα από την καθημερινή τους ζωή γιατί είχαν στήσει στις λεγόμενες ελληνικές πόλεις, στις Greek Town, είχαν στήσει ένα σε στυλ χωριού σκηνικό και αυτό δεν το άντεχαν οι Αμερικάνοι, είχαν τα καφενεία τους, είχαν τα παντοπολία τους, είχαν οτιδήποτε υπήρχε ελληνικό, μιλούσαν μόνο ελληνικά, συναναστρέφονταν μόνο ελληνικά και ζούσαν σαν ένα ξεχωριστό κομμάτι σε ένα δικό τους, ας το πούμε, γκέτο. Για να χρησιμοποιήσουμε μία λέξη που ήρθε πολύ αργότερα στην ζωή μας. Οι Αμερικάνοι αυτό δεν το ήθελαν. Ήθελαν να αμερικανοποιηθούν οι μετανάστες, όλοι και οι Έλληνες. Και πίστευαν ότι δεν θα μπορούσαν να το πετύχουν αυτό με την πλευρά των Ελλήνων. Η ιστορία ξεκινάει με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θεωρείται ότι εκεί οι Έλληνες έχουν αλλού το μυαλό τους και αυτό τους βάζει σε δυσμένεια. Ταυτόχρονα όμως και ένα άλλο γεγονός βάζει τους Έλληνες μετανάστες σε δυσμένεια. Όσα χρήματα βγάζουν και ό,τι και αν περισσεύει το στέλνουν στην Ελλάδα. Είπαμε για το σκοπό έτσι, για να παντρολογήσουν τις αδερφές τους, για χίλιους δύο λόγους. Αλλά τα χρήματά τους τους κατηγορούν οι Αμερικάνοι ότι δεν τα κρατούν στην χώρα και τα στέλνουν στην Ελλάδα. Έστω και αυτά τα πενιχρά χρήματα που αποκόμιζαν μέσα από την πολύ σκληρή εργασία τους. Έπειτα υπήρχαν και διάφορα επεισόδια τα οποία αναδείκνυαν όλο και περισσότερο το μένος απέναντι στους μετανάστες, τους Έλληνες μετανάστες. Είχαν λιντσαριστεί δύο Έλληνες. Ο ένας γιατί θεωρήθηκε ύποπτος για τη δολοφονία του αδερφού ενός πυγμάχου Αμερικανού, του Τζακ Ντέμψι, και ο άλλος γιατί τόλμησε να βάλει στο καινούργιο αυτοκίνητό του και να πάει βόλτα μία Αμερικανίδα. Οι Μπαγλαμάδες, τραγούδι του 1920 τώρα, είναι η πρώτη ηχογράφηση του σπουδαίου αυτού μικρασιάτικου ρεμπέτικου τραγούδιου.

Πάμε να σας δώσω τώρα 2-3 στοιχεία ακόμα που είναι πολύ σημαντικά για τον τρόπο λειτουργίας του Λεωνίδα Σκλήρη. Έχοντας ιδρύσει το πρακτορείο, το οποίο το είχε στεγάσει στην ελληνική συνοικία στη Greek Town στο Salt Lake City, έφερνε όποιο κομμάτι Έλληνα ταλαιπωρημένου και εξαθλειωμένου υπήρχε οικονομικά για να δουλέψει κυρίως ως απεργοσπάστης αρχικά. Είχε ο Σκλήρης το αποκλειστικό δικαίωμα να προμηθεύει εργάτες στα ανθρακορυχεία και τα χαλκορυχεία της Γιούτα, αλλά και στις σιδηροδρομικές γραμμές. Πίσω από όλα αυτά υπήρχαν εταιρείες οι οποίες η μία με την άλλη συνεργάζονταν και ήταν θυγατρικές. Για να βρει δουλειά, επαναλαμβάνουμε, σε ένα μετανάστη έπρεπε να πάρει ένα υπερτίμημα από τον εργάτη της τάξης των 50 αμερικανικών δολαρίων, ενώ παρακρατούσε κάθε μήνα και ένα δολάριο από το μισθό του κάθε εργάτη, και παράλληλα τους ανάγκαζε να ψωνίζουν αποκλειστικά και μόνο από τα δικά του σούπερ μάρκετ της εποχής, τα παντοπολία, με τιμές που ήταν εξωφρενικές για τα πραγματικά δεδομένα. Τι έφερε τώρα την πτώση του Σκλήρη? Ο αγώνας των Ελλήνων εργατών, μεταναστών εργατών. Με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη απεργία του Μπίνγκαμ το 1912, μια ιστορία που έχει καταγραφεί με χρυσά γράμματα στις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης στην Αμερική και παγκοσμίως, και θα σας δώσουμε στοιχεία για το τι έγινε. Ήταν εκεί το αίτημα των 1.200 Ελλήνων μεταλλορύχων που συμμετείχαν στην απεργιακή κινητοποίηση με το συνδικάτο Western Federation of Miners. Το αίτημά τους ήταν να φύγει ο Σκλήρης και να ικανοποιηθούν και τα λοιπά αιτήματα όλων των εργαζομένων και των συναδέλφων τους. Δηλαδή έπρεπε να σταματήσει αυτό το σύστημα άμεσης εκμετάλλευσής τους, και αυτό επεδίωξαν με τη συμμετοχή τους κυρίως σε πρώτο ρόλο στη μεγάλη απεργία του Μπίνγκαμ το 12. Η πίεση ήταν μεγάλη, τα ορυχεία παρέλυσαν, η απεργιακή κινητοποίηση παρά την προσπάθεια να φέρουν απεργοσπάστες είχε απόλυτη επιτυχία. Και μέσα σε μία εβδομάδα ο Σκλήρης αναγκάστηκε να παραιτηθεί, να εγκαταλείψει την Γιούτα και να τελειώσει και το σύστημα αυτό που λεγόταν παντρόν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο μεσολαβητής έπαψε μαζί με την παρουσία του Σκλήρη να υπάρχει αυτός ο οποίος μανατζάριζε, όπως λέμε σήμερα, μανατζάρουμε τους παίκτες, μανατζάριζε τους εργαζόμενους πίνοντας ουσιαστικά το αίμα και τον υδρότα τους. Λέγεται ότι ο Σκλήρης έφυγε και πήγε στο Μεξικό, όπου αγόρασε ένα δικό του ορυχείο και έστησε εκεί τη ζωή του. Να πούμε ότι στη μεγάλη κινητοποίηση του 1912 και την απεργία στο Μπίνγκαμ το καλοκαίρι του 12, οι μεταλλορύχοι που ανήκαν στη Δυτική Ομοσπονδία Μεταλλορύχων, την WFM, βρήκαν ότι υπήρχε ο πολύ μεγάλος αριθμός των Ελλήνων που θα τους συνέφερε να έχουν συμμετοχή στην κινητοποίηση, αλλά έβλεπαν ότι η ατζέντα των Ελλήνων δεν ήταν παρεμφερής με τη δική τους, αλλά ο πρόεδρος τότε του συνδικάτου, Charles Smoyer, πρότεινε να καθυστερήσει λίγο η απεργία, να συνενωθούν με τους Έλληνες, γιατί υπήρχε αριθμητική ανάγκη και όχι μόνο, και στη συνέχεια όλοι μαζί να διεκδικήσουν την αναγνώριση των πραγμάτων για τα οποία πάλευαν, των αιτημάτων τους, όπως αύξηση του μισθού κατά 50 σέντς την ώρα σε όλους τους τομείς. Περνάει λοιπόν το καλοκαίρι περιμένοντας τους Έλληνες, και στις 17 Σεπτεμβρίου ο Μόγερ συνιστά και πάλι υπομονή. Δεν είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην απεργιακή κινητοποίηση, λέει ο επικεφαλής του συνδικάτου, αλλά δεν τον ακούει κανένας. 1.000 ανθρακορύχοι ξεκινούν μόνοι τους, χωρίς τις ευλογίες του συνδικάτου, τη μεγάλη απεργία. Τρόμαξε ο κόσμος, βρόντιξε. Οι εφημερίδες ανέφεραν, παίζοντας το δικό τους ρόλο και παιχνίδι όπως παίζουν τα μέσα ενημέρωση, ότι βαριά οπλισμένοι ξένοι έχουν ξεκινήσει απεργίες κλπ. Και αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να φτάσουν 25 βοηθοί σερίφηδες
από την κεντρική εξουσία των ΗΠΑ στο Μπίνγκαμ, οι οποίοι ήταν βαριά οπλισμένοι και έτοιμοι για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη, όπως έλεγε το ρεπορτάζ των ημερών, για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Ήταν από τη μία λοιπόν οι βοηθοί σερίφοι και οι αρχές, και από την άλλη οι απεργοί, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις ήταν και ένοπλοι. Ο κυβερνήτης Βίλιαμ Σπράι, για να ερεμήσει τους Έλληνες, διέταξε την απομάκρυνση του Σκλήρη. Ο Σκλήρης αρχικά αρνήθηκε, είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά για τα οποία με κατηγορούν οι ανθρακορύχοι, οι Έλληνες. Εγώ είμαι ένας πράκτορας εργασίας, βρίσκω δουλειά στους ανθρώπους, τους βοηθάω. Αλλά τελικά δεν έγινε και ιδιαίτερα πιστευτός, ή μάλλον γνώριζαν όλη τη δουλειά που έκανα, αλλά πλέον είχαν στενέψει τα περιθώρια. Και μετά την απέτηση του κυβερνήτη Βίλιαμ Σπράι, ουσιαστικά την κοπάνισε για το Μεξικό, όπως είπαμε και νωρίτερα. Οι Έλληνες πανηγύρισαν μια πολύ μεγάλη νίκη, έτσι, και συνέχισαν όμως την απεργία για να πετύχουν και το δεύτερο σκέλος, που ήταν καλύτερη μισθή. Εκείνο που έκανε όμως η εταιρεία, μπήκε μέσα στην ιστορία δημιουργώντας μεγάλο κύμα απεργοσπαστών, στην οποία συμμετείχαν και Έλληνες, τους οποίους είχε στρατολογήσει παλαιότερα ο Σκλήρης. Είχε δημιουργηθεί δηλαδή αυτή η ομάδα υπό το Σκλήρη. Και καταλαβαίνετε ότι έγιναν πλέον μεγάλες συγκρούσεις τον Οκτώβριο, ένα μήνα μετά τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση στο Μπίνγκαμ. Έγιναν μεγάλες συγκρούσεις μεταξύ των απεργοσπαστών και των απεργών. Και της αστυνομίας βέβαια, που προστάτευε τους απεργοσπάστες. Δύο ανθρακορύχοι σε αυτές τις μάχες σκοτώθηκαν και δεκάδες συνελήφθησαν. 31 Οκτωβρίου ο Ντάνιελ Τζάκλιν, εκπρόσωπος εταιρείας, αναγκάστηκε να ανακοινώσει αύξηση μισθού κατά 25 σέντς, το μισό από ό,τι διεκδικούσαν οι εργάτες, και είπε ότι αυτό, να ξέρετε, ότι είχε προγραμματιστεί πριν γίνει η απεργία, γιατί φοβόντουσαν να πούν ότι έτρεμαν την απεργία. Πέρασαν έτσι λοιπόν 6 εβδομάδες, σιγά σιγά κάπου κατέβνασαν τα πράγματα, η απεργία σταδιακά έπαψε και τα ορυχεία άνοιξαν ξαλά, αλλά με μεγάλο αριθμό μεταναστών από το Μεξικό, τους οποίους ενδεχομένως είχε φέρει ο Σκλήρης. 30 φιλιά, παραδοσιακό τραγούδι του 1915, ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη. Συνοδεύει την κυρία Κούλα κάποιος άγνωστος, βιολί παίζει ο Αθανάσιος Μακεδόνας, σαντούριος Στέλιος Μελάς και λαούτο Ανδρέας Πατρινός. Είναι δίσκος της Κολούμπια με αριθμό COL Y5146 και είναι ένα πραγματικά μοναδικό τραγούδι σε εκτέλεση και δημιουργία.

Κλείνοντας, να κάνουμε αναφορά στον Λούι Τίκα, ο οποίος ήταν ο μεγάλος αντίπαλος ή εχθρός του Λεωνίδα Σκλήρη. Ο Λούις Τίκας γεννήθηκε στην Κρήτη ως Ηλίας Παντιδάκης και το Λούις Τίκας το έκανε στην Αμερική έτσι για να είναι πιο εύκολο προς χρήση. Δολοφονήθηκε στο Κολοράντο στις... ακριβή ημερομηνία, παιδιά, πρέπει να ήταν Απρίλιος, 20 Απριλίου του 2000, το 2000 πολύ μπροστά πήγα, 20 Απριλίου του 1914, ήταν επικεφαλής της μεγαλειώδους απεργιακής κινητοποίησης στο Ludlow του Κολοράντο. Έγινε εκεί η σφαγή του Ludlow που έχει μείνει στην ιστορία. Πρωταγωνιστής ο Λούις Τίκας. Η απεργία του Ludlow ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου του 1913, γιατί οι εργαζόμενοι, οι εργάτες ζητούσαν τα εξής. Ακούστε τώρα ποια ήταν τα αιτήματά τους. Να μπορούν να ψωνίζουν από όποιο κατάστημα προτιμούσαν οι ίδιοι. Αυτά όλα αντιτίθενταν στην λογική και τη φιλοσοφία με την οποία δούλευε ο Λεωνίδας Σκλήρης. Να μπορούν να πηγαίνουν σε όποιο γιατρό επιθυμούσαν και όχι σε γιατρό της εταιρείας που τους ξεπέταγε και δεν ενδιαφερόταν για την υγεία τους. Να μπορεί να αναγνωριστεί το συνδικάτο τους, να έχουν συνδικάτο. Να καθιερωθεί η οκτάωρη εργασία. Καμιά φορά, ρε παιδιά, τα βλέπουμε αυτά σήμερα και λέμε έχει περάσει ένας αιώνας και τα ίδια διεκδικεί η εργατική τάξη. Να εφαρμοστούν οι νόμοι της πολιτείας του Κολοράντο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ορυχείων, να καταργηθεί το script όπως και το σύστημα φρουρών της εταιρείας που έκανε τους καταπλυσμούς των εργατών να μοιάζουν με στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο Λούις Τίκας μαζί με τον Τζον Λόζον ήταν επικεφαλής της απεργίας που σας είπαμε το 1912 στο Μπίγκαμ. Έτσι. Εκεί όμως στο Ludlow τώρα, τον Οκτώβρη του 1913, τι κάνουν οι εκπρόσωποι των εταιριών? Πετάνε από τα σπίτια τους τους απεργούς. Τους αφήνουν στο δρόμο. Οι απεργοί στείνουν σκηνές σε τέτοιο σημείο, κομβικό σημείο, κοντά στα ορυχεία, έτσι ώστε να απαγορεύουν στους απεργοσπάστες να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Στείνουν λοιπόν μέσα από τις σκηνές αυτές μια ολόκληρη πολιτεία, 500 άνδρες, 350 γυναίκες, 450 παιδιά, με ελληνικό καφενείο, ελληνικό φούρνο, μέχρι και σχολείο. Αυτό τρομοκρατεί βέβαια την εργοδοσία, που ζητάει την παρέμβαση της Εθνοφρουράς και συμφωνεί ο κυβερνήτης του Κολοράντο. Η όλη ιστορία τότε ήταν εμπλεκόμενος μέσα σε αυτή και ο Ροκεφέλερ, ο οποίος είχε τα ορυχεία. Καταλαβαίνετε, ήταν ένας πανίσχυρος οικονομικά άνδρας, ο οποίος έδινε εντολές και η κυβέρνηση και οι πολιτιακές αρχές ασπάζονταν το ό,τι τους έλεγε. Φτάνουμε λοιπόν στις 20 Απριλίου του 1914, η Εθνοφρουρά εισβάλλει και εκενώνει τον καταβλισμό των Ελλήνων απεργών. Ήταν Δευτέρα του Πάσχα. Οι περισσότεροι κοιμόντουσαν γιατί είχαν γλεντήσει το Πάσχα την προηγούμενη μέρα. Και οι πιστολάδες της εταιρείας που εμφανίστηκαν απέτησαν από τον Λούι Τίκα να παραδώσει δύο συνδικαλιστές που ήταν Ιταλοί. Ο Τίκας ζήτησε ένταλμα σύλληψης αν υπάρχει για να μπορέσει να τους βοηθήσει. Εκείνοι του είπαν ότι δεν υπήρχε. Αρνήθηκε τότε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση και είπε: εγώ συναδέλφου μας δεν σας δίνω. Και καταλαβαίνετε ότι τότε ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη μάχη, έπεσε η πρώτη βολή και το Ludlow έγινε πεδίο μάχης και σφαγής. Ο Τίκας όταν είδε να χύνεται αίμα ανεβαίνει στο βουνό και ζητά να δει τον λοχαγό της Εθνοφρουράς, τον Καρλ Λίντερφιλντ, κρατώντας μια λευκή σημαία για να συναναστραφεί και να συνεργαστεί μαζί του, να δοθεί μια λύση και ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Λέγεται τότε ότι ενώ συνομιλούσαν στο βουνό, ο αξιωματικός χτύπησε με πρωτοφανή αχριότητα τον Τίκα στο κεφάλι με την καραμπίνα του. Η καραμπίνα έσπασε στα δύο, όπως έγινε κομμάτια δυστυχώς και το κεφάλι του Λούι Τίκα. Ένας άνθρωπος που πέρασε στην ιστορία. Ο μεγάλος πολέμιος του Λεωνίδα Σκλήρη, τον οποίο παρουσιάσαμε στη σημερινή μας εκπομπή.
Εδώ ολοκληρώσαμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για ώρα Ελλάδας πάλι στις 9 το πρωί αύριο. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε με το τραγούδι Τσίφτε Τέλη. Έτσι ακριβώς γράφεται. Δύο λέξεις, Τσίφτε Τέλη του 1916. Ερμηνεύει η Κυριακούλα Αντωνοπούλου. Είναι δίσκος της Κολούμπια Αμερικής με αριθμό COE3327. Και συμμετέχουν σύμφωνα με τις προσφωνήσεις που θα ακούσετε από την Κυριακούλα ο Αθανάσιος Μακεδόνας και ο Ανδρέας Πόγκης στο βιολί.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο Αποτύπωμα. Στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε εν κινήσει εν πλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά και από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας vogue.ert.gr, Voice of Greece, Vogue, και από το ERTECO που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ERT. Μας ακούτε εντός Ελλάδας από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece και μας ακούτε σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@papakier.gr, στο Facebook και στο Instagram, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Voice of Greece Pavla Ert και μέσω Viber και WhatsApp στο 69 300 78 283. Επαναλαμβάνω, 69 300 78 283. Λοιπόν, είμαστε και θα είμαστε παρέα σας αυτή την ώρα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Το Αποτύπωμα, είμαστε εδώ αρκετά χρόνια σε αυτή τη φιλόξενη γωνιά του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη Φωνή της Ελλάδας, και βγάζουμε θέματα που έχουν να κάνουν με σκέψη, διανόηση, προβληματισμό, βιβλία, αλλά και καλοκαιράκι που είναι τώρα θα κάνουμε έτσι μια βόλτα σε φεστιβάλ να δούμε πράγματα που συμβαίνουν εκτός των τοιχών, τουλάχιστον των αθηναϊκών, να το πούμε έτσι, των τοιχών των μεγάλων πόλεων. Και έτσι σήμερα ο δρόμος θα μας βγάλει στην Κεφαλονιά για να δούμε ένα φεστιβάλ, το Κύματα International Film Festival, που είναι φέτος για πέμπτη χρονιά. Είναι ένα φεστιβάλ που εδώ σε αυτήν την εκπομπή έχουμε παρακολουθήσει από τα πρώτα του βήματα, ακριβώς γιατί έχει έτσι ένα ενδιαφέρον έτσι χαρακτήρα. Μαρίνος Κλαβουνάκης είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής και η ψυχή αυτού του φεστιβάλ, θα μας μιλήσει σε λίγο γι' αυτό. Εμείς εισαγωγικά να πούμε ότι είναι η πέμπτη διοργάνωσή του. Θα γίνει από 20 έως 30 Αυγούστου στον Θαλασσόμηλο, εκεί στην όμορφη Κεφαλονιά. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει και διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, ταινιών μικρού μήκους, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και για πρώτη φορά και animation. Επίσης έχει πολλές μεγάλες υπαίθριες προβολές, αφιερώματα, masterclasses, μεταμεσονύχτιες προβολές, συναυλίες και live music cinema performances, αλλά έχει επίσης και μια σειρά εκθέσεων, μία μάλιστα είναι αφιερωμένη στη δεκαετία του 80. Σκεφτείτε ότι ήδη είναι έτσι η δεκαετία του 80, μια περασμένη εποχή την οποία έχει νόημα να αναπολούμε και να σκεφτόμαστε με διάφορους τρόπους. Εμείς που έχουμε γεννηθεί, ας πούμε, εκεί πέρα κοντά και ήταν έτσι η παιδική μας ή η εφηβική μας ηλικία τότε, να είναι ήδη ένα παρελθόν για τη σύγχρονη Ελλάδα η δεκαετία του 80. Λοιπόν, πολλά άλλα έχει το φεστιβάλ, πολλά ωραία. Θα κάνουμε μια βολτίτσα να δούμε πόσο ωραίο είναι να κάνεις ένα φεστιβάλ στο Κύμα, να κάνεις ένα φεστιβάλ σε ανοιχτό χώρο το βράδυ, να βλέπεις τον ουρανό με την ταινία μαζί, πώς είναι τα θερινά, αλλά να είναι ένα φεστιβάλ. Και θα δούμε και τις κι άλλες τέτοιες εικόνες από την Ελλάδα, που είναι κάτι που έχει μείνει αυτό, ρε παιδί μου, από το καλοκαίρι, τα θερινά. Θα πάμε στα Κεφαλονιά, θα πούμε δύο κουβέντες και για την Κύμολο που έχει ένα έτσι πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία παράδοση τα τελευταία χρόνια να κάνει προβολές, να γίνονται προβολές σε παραλίες και σε ανοιχτούς χώρους. Και κάπως έτσι λοιπόν με θερινά σινεμά θα πάει σήμερα το Αποτύπωμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να συναντήσουμε τον Μαρίνο Σκλαβουνάκη να μας μιλήσει για τα Κύματα International Film Festival, το φεστιβάλ Κύματα λοιπόν, στην Κεφαλονιά.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Μαρίνο Σκλαβουνάκη, τον οποίο καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα, στη Φωνή της Ελλάδας. Τι κάνετε, κύριε Σκλαβουνάκη?
1: Καλησπέρα, καλά εσείς, τι κάνετε?
0: Ωραία, μια χαρά. Έλεγα στην εισαγωγή ότι παρακολουθούμε το φεστιβάλ σας από τα πρώτα του βήματα και θυμάμαι έτσι τις πρώτες διοργανώσεις και βλέπω ότι φέτος την πέμπτη του διοργάνωση είναι περισσότερες μέρες, έχει περισσότερα πράγματα, άρα όλα αυτά τα χρόνια γίνονται βήματα, έτσι δεν είναι?
1: Γίνονται βήματα, ναι, γίνονται προσπάθειες, γίνονται. Προσπαθούμε να το ανεβάζουμε ποιοτικά και σε χρόνο και σε έκταση χρόνου, γιατί εμείς έχουμε το πρόβλημα ότι ξεκινάμε, είναι καλοκαιρινές οι προβολές και έχουμε μόνο το βράδυ να αξιοποιήσουμε.
0: Σωστά.
1: Δεν έχουμε κάποιες ώρες, επομένως ο χρόνος είναι μειωμένος. Έχουμε 3-4 ώρες στη διάθεσή μας μετά τις 9 που... αφού είναι εξωτερικές οι προβολές.
0: Τι ωραία όμως που είναι
1: και
0: εξωτερικές.
1: Και έτσι αναγκαζόμαστε να συμπτύξουμε το πρόγραμμα και να το απλώσουμε. Και...
0: πολύ ωραία. 21 με 30 φέτος λοιπόν, αρκετές ημέρες, εκεί στο Θαλασσόμηλο. Και πάμε να δούμε λιγάκι τι περιλαμβάνει η φετινή διοργάνωση. Και ας ξεκινήσουμε από τα διαγωνιστικά τμήματα. Έχετε διαγωνιστικό τμήμα ταινιών μικρού μήκους, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και για πρώτη φορά animation βλέπω.
1: Ναι, έχουμε τα διαγωνιστικά τα οποία ανεβαίνουν μια αυξητική τάση σε συμμετοχές, που είναι πολύ θετικό, τουλάχιστον 40% περισσότερο από πέρυσι. Έχουν ολοκληρωθεί οι κρίσεις, έχουμε επιλέξει τις ταινίες, 10 ταινίες από το διαγωνιστικό μικρού μήκους μυθοπλασίας και 10 ταινίες ντοκιμαντέρ μικρού μήκους και 3 animation. Η προβολή τους θα γίνει τις πρώτες μέρες που ξεκινάει το φεστιβάλ και θα γίνει και η κριτική επιτροπή θα αποφασίσει για τις 3 καλύτερες σε κάθε είδος. Εκτός από τα animation που θα βγει μία μόνο.
0: Μάλιστα, ωραία, ωραία. Πέραν τούτου όμως είναι και πάρα πολλά άλλα.
1: Πάρα πολλά άλλα, ναι. Ναι. Χωριζόμαστε σε διάφορες, δηλαδή έχουμε ένα τμήμα, έχουμε εκθέσεις. Έχουμε 3 διαφορετικές εκθέσεις. Μια έκθεση αφιερωμένη στη δεκαετία του 80.
0: Για πείτε μας για αυτήν. Το είδα και λέω, έχω γίνει ήδη παρελθόν. Εμείς που έχουμε γίνει, εγώ που έχω γεννηθεί το 1970. Οπότε το 80 ήταν, ξέρετε, παιδική σχεδόν με πρωτοεφηβική ηλικία. Και σκέφτομαι ότι το 80 έχει γίνει ήδη κάτι να αναπολούμε, έτσι δεν είναι? Η δεκαετία του 80.
1: Υπάρχει μια νοσταλγία για το 80, πέρα από τη σημασία τη. Υπάρχει μια νοσταλγία. Εμείς το προσεγγίζουμε και κινηματογραφικά αυτή την έκθεση και μουσικά και σε από πλευράς αντικειμένων, αφίσες και όλα τα αντικείμενα που μπουν σε έκθεση.
0: Αφίσες, κινηματογραφικές αφίσες από το 80 δηλαδή?
1: Αφίσες, όχι, έχουμε και αφίσες, έχουμε πολιτικές αφίσες σε διάφορα. Έχουμε κοινωνικές, έχουμε αφίσες από όλες τις σημαντικές εκδηλώσεις, από το Φεστιβάλ Επιδαύρου, από το Rock Fest, συναυλία της εποχής. Δηλαδή έχουμε όλα τα πολιτιστικά γεγονότα, αλλά και όχι μόνο, και τα πολιτικά και τα κοινωνικά.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι μεγάλο το θέμα για να μπορεί να πεις ότι το καλύπτεις όλο. Τουλάχιστον έχουμε καλύψει από λίγο όλους τους τομείς.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ, πολύ ωραία ιδέα, έτσι, μια τέτοια προσέγγιση σε μια δεκαετία που, εντάξει, είναι μεν μακρινή, αλλά όχι και τόσο. Δηλαδή, αυτό λέγαμε. Έχουμε μνήμες, υπάρχουν μνήμες, υπάρχουν αφηγήσεις και τα παιδιά που είναι τώρα πολύ νέα ακούνε γι' αυτό. Δηλαδή, είναι μια εποχή για την οποία συζητάμε.
1: Ναι, ναι. Και πέρα από αυτό, έχουμε και μια φυσική έκθεση με αντικείμενα. Από αντικείμενα μπορεί να είναι από τηλεοράσεις, τηλέφωνα, οτιδήποτε είδη σπιτιού, οτιδήποτε αντικείμενο είχαμε στη χρήση μας, δηλαδή από ένα σέικερ, εφημερίδες της εποχής.
0: Μάλιστα.
1: Έχει εκατοντάδες αντικείμενα.
0: Πολύ ωραία. Και είπατε όμως, είπατε ότι είναι και άλλες εκθέσεις. Οι άλλες εκθέσεις τι είναι?
1: Είναι και άλλες εκθέσεις. Είναι μια έκθεση η οποία αφορά το μακέτες. Είναι για το προσεισμικό αργοστόλι. Το αργοστόλι είχε μια καταστροφή το 1953 ολοκληρωτική.
0: Βέβαια.
1: Έχω φτιάξει 4 μακέτες οι οποίες είναι ακριβείς οι διαστάσεις τους σε σχέση με την πραγματικότητα. σε κλίμακα 1:50, δηλαδή σε μεγάλο μέγεθος. Και έτσι με όλες τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Και έτσι μπορούν να δουν τέσσερα βασικά κτίρια, με το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Δημαρχείο, τα προσυσμικά αυτά, μια εινομπία μεγάλη του Τούλ και το θέατρο Κέφαλος στο Αργοστόλι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα τέσσερα κτίρια για τώρα, για φέτος. Αυτή είναι μια έκθεση η οποία ονομάζεται Μνήμες μιας ξεχασμένης πολιτείας και έχουμε επίσης και μια έκθεση για τον Καραγκιόζη.
0: Είδα ότι έχετε θέατρο σκιών ούτως ή άλλως, ότι έχετε, θα είναι και ο Άθος Δανέλης, ε?
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ο Άθος Δανέλης μαζί με τον Σπύρο Αγγελόπουλο, είναι μαζί θα την κάνουν την παράσταση. Εκείνο που νομίζω έχει σημασία, είναι, που έχει ενδιαφέρον, είναι ότι είναι η παράσταση η ίδια. Γιατί πρόκειται για την παράσταση που είχε προτείνει ο Χατζηδάκης, ο κύριος Χατζηδάκης στον Παυριανό και στο Λέκα να κάνουν μια παράσταση με τους Βάτραχους του Αριστοφάνη. Αλλά στη θέση των δηλαδή στον Άβη ο Καραγκιόζης να συναντάει τον Χατζηδάκη και τον Θοδωράκη και να κάνουν ένα διαγωνισμό ποιος είναι καλύτερος μουσικός. Αυτό είχε παιχτεί μόνο μια φορά αυτή η παράσταση, την παρουσία του κύριου Χατζηδάκη.
0: Ο Καραγκιόζης και οι Βάτραχοι.
1: Καραγκιόζης και η Βάτραχη, ναι. Είναι κείμενο του Παυριανού και μουσική του Κωνσταντίνου Λέκ.
0: Μάλιστα.
1: Και θα το παίξει ο Άθος Δανέλης. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η παράσταση, έχει ζωντανή μουσική, έχει παιχτεί μόνο μία φορά, δυστυχώς. Και με αυτό αφορμή γίνεται και μία έκθεση παράλληλη που με κάποια αντικείμενα αυθεντικά της εποχής, διαφόρων εποχών, ώστε να βρίσκεται και ένα masterclass μαζί, δηλαδή ένα masterclass όπως το λέμε, να το πούμε, ένα σεμινάριο ή μια παρουσίαση από τον κύριο Δανέλη σχετικά με το θέατρο σκιών.
0: Μάλιστα, την ιστορία.
1: Άρα έχουμε μια έκθεση, την παράσταση και το σεμινάριο.
0: Πολύ ωραία, γιατί η τεχνική εξέλιξη του Καραγκιόζη, μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό. Πριν πάμε στα τιμόμενα πρόσωπα, θέλω να πούμε και άλλες δύο κουβέντες για πράγματα που γίνονται γύρω, όπως αυτό για την λογοτεχνία και τα graphic novels που βλέπω και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα είναι και εκεί και ο αγαπημένος Παύλος Μεθενίτης από το Σφινάκι να συντονίσει τη συζήτηση που θα έχουν ο Θανάσης Πέτρου και ο Πέτρος Κατσάκος, ο γνωστός δημοσιογράφος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πείτε μας μια κουβέντα και γι' αυτό, γιατί είναι, εντάξει, πάμε τώρα στα γύρω τριγύρω, όχι τα κινηματογραφικά, και τα αφήνουμε για το τέλος αυτά.
1: Θέλουμε να οργανώσουμε ένα στην ουσία πολυθεματικό φεστιβάλ. Γι' αυτό βάζουμε πράγματα από όλες τις τέχνες όσο μπορούμε. Έχουμε τα κόμιξ, που οποία είναι κάτι που μας αρέσει έτσι κι αλλιώς και που το θεωρούμε συναφή με κάποιο τρόπο με τον κινηματογράφο. Και παρουσιάζουμε, έχουμε ένα παράρτημα, το πούμε, να γνωρίσουμε κάποιους συγγραφείς. Λέγεται ας γνωρίσουμε ένα συγγραφέα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και εκεί παρουσιάζουμε αυτά τα δύο βιβλία, το Θανάση Πέτρου. Συνολικά τη δουλειά του, αλλά και πιο συγκεκριμένα το τελευταίο του βιβλίο «Πικάτη και ιστορίες γεύσεων» και τον κύριο Κατσάκου,
0: βέβαια,
1: ο οποίος παρουσιάζει και αυτό στο τελευταίο του βιβλίο σε συνεργασία, είναι την παρουσίαση με τον κύριο Μεθενίτη.
0: Τι ωραία. Και μια κουβέντα φαντάζομαι μετά για όλα αυτά.
1: Ναι, εννοείται, ναι, ναι.
0: Πολύ όμορφα. Και έχετε και μουσική, βλέπω τον Νίκο Βελιώτη εδώ πέρα και βλέπω και διάκαιες συναυλίες.
1: Ναι, ξεκινάμε πάντα κάθε χρόνο εδώ, όλα τα χρόνια του φεστιβάλ, με τον Νίκο Βελιώτη που κάνει ένα live μουσική σε κάποια βομπή ταινία. Φέτος ταινία του Μπάστερ Κίτον.
0: Α, μάλιστα.
1: Τις περασμένες χρονιές ήταν το νοσφαιρά του, ήταν
0: κλασικές ταινίες, βέβαια.
1: Ναι, ήταν και πιο κλασικές ταινίες και αυτή τη χρονιά έχουμε μια κωμωδία. Μετά ξεκινάμε, έχουμε μια συναυλία με τους χειμερινούς κολυμβητές, αλλά όχι ακριβώς χειμερινούς κολυμβητές, την παραφιάδα που έχουν φτιάξει που λέγεται «Θέλω να πάρω τα βουνά» με τον Αργύρη Μπακιντζή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε μια της Φιλαρμονικής Αργοστολίου, το 2 εδώ, ο οποίος διασκευάζει κινηματογραφικά soundtrack. Και έχουμε και από μουσική ένα σόλο κιθάρας σε κομμάτια του θα παίξει ο κύριος Μανολκίδης, Κωνσταντίνος Μανολκίδης, mm-hmm. σε διάφορα soundtrack και μουσικές του από τον κινηματογράφο.
0: Όντως λοιπόν παίρνετε αφορμή και κάνετε έτσι μια πολυθεματική, δίνετε μια πολυθεματική διάσταση στο φεστιβάλ σας, κύριε Σκλαβουνάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο φαντάζομαι και θα αρέσει και στον κόσμο, δηλαδή ακριβώς επειδή είναι, θα αρέσει να δει και όλα αυτά, να έχει και διαφορετικές έτσι εικόνες.

0: πάμε τώρα στο σκληρό πυρήνα που είναι ο κινηματογράφος, να δούμε τους καλεσμένους και να ξεχωρίσετε εσείς, να μας ξεχωρίσετε εσείς κάποια από τα, από όσα περιμένουμε να γίνουν στο Φεστιβάλ Κύματα φέτος, 21 με 30 στο Αργοστόλι, εκεί στο Θαλασσόμπουλο.
1: Νομίζω, νομίζω ότι η σημαντικότερη έτσι, παρουσία, εντάξει να το πούμε από μεριάς σημασίας, είναι η παρουσία του κ. Σκολιμόφσκι. Είναι ίσως από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους σκηνοθέτες, είναι μεγάλος, είναι σχεδόν 90 χρονών, ο οποίος κάνει ακόμα ταινίες. Είναι ήδη, είναι πάνω από 50 χρόνια στο χώρο, με παρουσία το, νομίζω από το 1965. Και είναι μια σημαντική παρουσία, θα μιλήσει για τρεις ταινίες του, θα παρουσιάσουμε εδώ. Και επίσης μια δεύτερη από το εξωτερικό, εμείς προσπαθούμε να φέρουμε και από το εξωτερικό καλεσμένους και Έλληνες. Από το εξωτερικό έχουμε επίσης έναν ηθοποιό, ένα από τους καλύτερους Ευρωπαίους ηθοποιούς, τον Ζλάτκο Μπούριτς, ο οποίος είχε βραβευτεί και πέρυσι και ως καλύτερος Ευρωπαίος ηθοποιός. Έχουμε διάφορους Έλληνες, έχουμε...
0: Έλληνες του εξωτερικού...
1: Έλληνες, όχι, Έλληνες σκηνοθέτες. Ναι, που είναι ας πούμε ο Γιάννης Οικονομίδης. Έχουμε το Χάρη το Λαγκούση που είναι καινούριος και που έχει μια καινούρια ταινία τον Νόβακ.
0: Στην οποία παίζει και μήκος. Ο Μπούριτς.
1: Ναι, η οποία παίζει ο Μπούριτς. Έχουμε από ηθοποιούς τη Μαρία Κεχαγιόγλου. Ηθοποιούς του, το Στάθιο Σταμουλακάτο, τη Σοφία Τικούνια, που είναι ηθοποιοί του Οικονομίδη, που θα μιλήσουν ταυτόχρονα και για τα soundtrack. Έχουμε διευθυντές φωτογραφίες για πρώτη φορά, τον Γιώργο Φρέτζο και τον Δημήτρη Κατσαίτη.
0: Οι οποίοι θα κάνουν κάποιο masterclass,
1: Θα κάνουν κάποια masterclass όσον αφορά την τη διεύθυνση φωτογραφίας. Όχι εξειδικευμένα, είναι για, για όλο τον κόσμο.
0: Αυτό πια να ρωτήσω. Άρα απευθύνεται σε όλους, όχι μόνο σε όσους ασχολούνται.
1: Σε όλους, αλλά και ειδικά και σε αυτούς που ασχολούνται μπορούν να ρωτήσουν, να έρθουν σε επαφή. Άρα διαφέρει όλο το...
0: Πάμε
1: Και επίσης από σκηνοθέτες, ο Κώστας Μπακυρτζής θα παρουσιάσει μια ταινία καινούργια ντοκιματέρ που έχει κάνει το Βίλμα. Αυτά νομίζω.
0: Ωραία, εντάξει, ούτως ή άλλως δεν θέλουμε να τα απαριθμίσουμε όλα. Θέλουμε να δώσουμε μια γενική εικόνα. Και τώρα και ήθελα δύο πράγματα ακόμα να πούμε, κύριε Σκλαβουνάκη. Το ένα, οι Έλληνες του εξωτερικού τι θέση έχουν σε όλο αυτό το φεστιβάλ και αν υπάρχει έτσι η μέλη διασπορά, επικοινωνία και επαφή? Γιατί οι Κεφαλονίτες είστε και ένα, μία, πώς να το πω, είσαστε από τους Έλληνες που έχουν φύγει στα πέρατα της γης. Και έχουν και επαφή με την Κεφαλονιά πολύ, βέβαια. Γυρνάνε, έχουν σχέση. Οπότε έτσι, αν υπάρχει ένα σημείο τέτοιο με τους, Κεφαλονίτες της Διασποράς στο φεστιβάλ, ή αν, υπάρχει πλάνο για, μια τέτοια επαφή.
1: Είναι αλήθεια ότι οι Κεφαλονίτες έχουν ένα, νομίζω ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό σε μετανάστες είχαν από όλους τους νομούς της Ελλάδας.
0: Δηλαδή
1: υπάρχει πολλοί κόσμος. Όπου όποια πέτρα και να γυρίσεις,
0: έτσι,
1: μπορεί να βρεις έναν Κεφαλονίτη.
0: Κάπως έτσι, αυτό το ρητό.
1: Και είναι αλήθεια επίσης ότι, πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των ανθρώπων, σχεδόν όλοι ξαναγυρίζουν πίσω, έχοντας την νοσταλγία και την επιθυμία πάντα, ακόμα και αν μένουν μόνιμα έξω, να γυρίζουν στον τόπο τους. Και ειδικά το καλοκαίρι που έχουμε εμείς την οργάνωση, έρχεται πολλοί κόσμος που έρχεται ταυτόχρονα, βλέπει τους συγγενείς και συμμετέχει μαζί με τους υπόλοιπους στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρόμενα.
0: Πολύ ωραία. Άρα είναι και αυτό ένας δημόσιος χώρος συνέβρεσης και με τους Κεφαλονίτες της Διασποράς.
1: Ναι, εννοείται. Και ό,τι μπορούμε, δηλαδή όπου το φεστιβάλ μπορεί να βρει ανθρώπους που βρίσκονται στο εξωτερικό, είναι επιθυμία μας και μόνη μας προσπάθεια να συνδεθούμε με αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στο εξωτερικό.
0: Ωραία, βέβαια.
1: Για να φέρουν ένα πάλι πίσω κάποιες από τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες τους ή οτιδήποτε.
0: Ένας ανοιχτός διάλογος και είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού και αυτό μπορεί να είναι και πολύ θετικό σε αυτός ο διάλογος με την οπτική που

0: που κομίζει από τις χώρες στις οποίες ζει, κινείται, δουλεύει, είναι ενδιαφέρον ούτως ή άλλως, νομίζω.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και τέλος, την αποδοχή των ντόπιων εκεί στο Αργοστόλι, και όχι υποχρεωτικά των ανθρώπων που έχουν σχέση με το σινεμά, με τις τέχνες, αλλά της κοινότητας. Πώς έχει πάρει το φεστιβάλ και πώς ανταποκρίνεται.
1: Η αποδοχή από την κοινότητα είναι πάρα πολύ καλή. Δεν υπάρχει, και ανεβαίνει κάθε χρόνο, ανεβαίνει κατακόρυφα. Αν θέλετε να σας πω, το παράπονο μου είναι το γνωστό, η αποδοχή από τους φορείς, αν θέλετε.
0: Και όχι από
1: το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι τρομερά επίπονο.
0: Και αργό, φαντάζομαι, και δύσκολο.
1: Και αργό, επίπονο, yeah. δύσκολο και... δηλαδή ανεβάζουμε ένα βουνό κάθε...
0: Ναι.
1: Ένα καράβι στο βουνό που λένε.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή θεσμική στήριξη και πολύ, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω από τα
1: λεγόμενα. Όχι, υπάρχει μια διαφορία, υπάρχει ένα τέτοιο, αλλά ο κόσμος το θέλει και ελπίσουμε ότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο, ελπίζουμε με τον καιρό να γίνει κατανοητό ότι είναι μια ανάγκη και μια αναγκαιότητα, να το πούμε έτσι.
0: Βεβαίως, γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο όλα, πώς να το πω, ένα τουριστικό προϊόν, θάλασσα, φαγητό, ξαπλώστρα. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, και αυτό πλαισιώνει διαφορετικά και το καλοκαίρι. Και δίνει νόημα και στους ντόπιους και στους ξένους. Γιατί όχι, δηλαδή, είναι πολυδιάστατο.
1: Βεβαίως είναι, και ο τουρισμός δεν είναι μόνο να έρθηκαν κάποιοι να πληρώσουν κάποια χρήματα και να φύγουν. Είναι μια ανταλλαγή, γενικότερη, κοινωνική, πολιτιστική, η οποία πρέπει να του δίνεται και σε αυτό σημασία. Εμείς προσπαθούμε, έχουμε μεταγλωτισμένα όλα, προσεγγίζουμε τους τουρίστες, προσπαθούμε να τους φέρουμε εδώ να δουν κάποια πράγματα.
0: Τους αρέσει αυτή η ιδέα με το θερινό σινεμά, ειδικά και το σινεμά. Οι προβολές σε ανοιχτό χώρο, νομίζω ότι θα είναι κάτι θελκτικό και για τους τουρίστες στην Κεφαλαία.
1: Ναι, βέβαια, γιατί και ο χώρος που γίνεται, ένα δημοτικό κτίριο που είναι ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, δηλαδή μέσα στα δέντρα, είναι ένα τοπίο που σου μένει στη συνολική εμπειρία.
0: Πολύ όμορφα. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και επίσης να ευχηθούμε και περισσότερη θεσμική στήριξη στην πορεία, για να μπορέσετε κι εσείς να μεγαλώσετε αυτό που κάνετε, να το βαθύνετε, να το διευρύνετε, να κάνετε αυτά που θέλετε να κάνετε. Χρειάζεται πάντα στήριξη. Αυτό νομίζω είναι δεδομένο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εννοείται, ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πραγματικά καλή επιτυχία στο φεστιβάλ, να το απολαύσετε κι εσείς και όσοι θα συμμετέχουν εκεί στο όμορφο Αργοστόλι, 21 με 30 Αυγούστου. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Έτσι λοιπόν στην Κεφαλονιά, στο φεστιβάλ Κύματα, γιατί ακριβώς είναι ένα φεστιβάλ κινηματογράφου δίπλα στο Κύμα και στο Θαλασσόμυλο, στο Αργοστόλι. Πολύ ωραία έτσι αίσθηση, ανοιχτός χώρος, ουρανός, θάλασσα, σινεμά. Αυτά δεν συμβαίνουν όμως μόνο στην Κεφαλονιά, συμβαίνουν και στην Κύμολο, με ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο βέβαια, δεν πρόκειται για ένα φεστιβάλ, αλλά πρόκειται όμως για μια έτσι πρωτοβουλία που μετράει κάποια χρόνια τώρα, που είναι η εξής, είναι το να γίνονται προβολές κινηματογράφου, θερινού κινηματογράφου σε διαφορετικά ανοιχτά σημεία του νησιού. Σε κάποια σημεία στο λιμάνι, σε παραλίες, σε διαφορετικές παραλίες. Μάλιστα έτσι είναι και πολύ εφάνταστη όλη η διακόσμηση. Είναι φαναράκια, ηλιακά φαναράκια, κρεμασμένα από αλμυρίκια, κεριά απλωμένα ανάμεσα στον κόσμο και στα βράχια των παραλιών. Έτσι είναι ένα πολύ ονειρεμένο υπαίθριο σινεμά εκεί στην Κύμολο. Ο Σινέ Καλησπερίτης είναι χρόνια τώρα που λειτουργεί, έχει γίνει διάσημο. Έχουν γραφτεί και σε ξένα περιοδικά και άρθρα, έτσι. Έχει η περίπτωση αυτή των προβολών εκεί στην Κύμολο. Έχει δηλαδή πάρει μια διάσταση και είναι ενδιαφέρουσα σαν πρωτοβουλία να το σκεφτούμε. Ο Σινέ Καλησπερίτης λοιπόν, ο οποίος προσφέρει στον πολιτισμό στους επισκέπτες, στους κατοίκους του νησιού της Κυμόλου, εδώ και 13 χρόνια γίνονται προβολές σε απόμακρες μαγευτικές παραλίες του νησιού, στο Μεσαιωνικό Κάστρο, του χωριού, και κάθε φορά δημιουργώντας ξεχωριστές σκηνογραφίες. Δηλαδή, ανάλογα με το χώρο στον οποίο θα γίνει η προβολή, υπάρχει και μια σχετική έτσι, ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι διοργανωτές αυτής, πολύ έτσι, πρωτότυπες, να το πούμε, και ενδιαφέρουσας προβολής κινηματογραφικής. Λοιπόν, επίσης, η ομάδα αυτή άρχισε να επισκέπτεται και άλλα νησιά, όπως τη Μήλο, τη Σίκινο, τη Σέριφο, τη Γάβδο, την Τίλο, και να φέρνει αυτή την εμπειρία του θερινού κινηματογράφου σε τέτοιους χώρους, σε παραλίες, σε ανοιχτούς χώρους του νησιού και σε άλλα μέρη λοιπόν. Άρα λοιπόν μεταδίδεται αυτή η ιδέα και από ό,τι λένε οι διοργανωτές του, έχει και μεγάλη αναγνώριση και αγάπη από το κοινό. Έχει εκτοξευθεί ο αριθμός των ατόμων αναπροβολή. Το 2025 λένε χαρακτηριστικά ήταν με 550 με 600 άτομα όπου έβλεπαν τις ταινίες. Είχαν επισκέψεις από ξένους δημιουργούς, από δημοσιογράφους τα λοιπά. Οπότε κοίταξε μια πολύ απλή ιδέα, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε εκεί από την εθελοντική ομάδα Κυμόλου, να κάνει μια προβολή έτσι στον ανοιχτό αέρα, αλλά να το πάει και σε χώρο, σε παραλία. Θα φαντάζομαι ότι έχει και τεχνικά προβλήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση κάπως τα λύνουνε και κάπως έχουν καταφέρει να μιλάει όλος ο κόσμος για αυτές τις φοβερές προβολές του θερινού κινηματογράφου στην Κύμολο, σε αυτό το όμορφο νησί του Αιγαίου.

Λοιπόν, αυτά με την Κίμολο, αλλά και μια και αναφερθήκαμε να πούμε ότι αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό έχει προβολές εκεί στο Κίμολος Experience Festival, που είναι έκτη συνεχή χρονιά που διοργανώνεται, και έχει τον Αύγουστο κάποιες προβολές. Να δούμε αυτές που είναι τώρα, από 4/8 έως 13/8 είναι τα Φθηνά Τσιγάρα του σενεριογράφου και σκηνοθέτη Ρένου Χαραλαμπίδη. Και θα είναι εκεί κιόλας και θα μιλήσει και με το κοινό για τη διαδρομή του σινηματογράφου, ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Και από 10 Αυγούστου έως 13, λίγο πριν το 15 Αυγούστου, θα προβληθεί το Cold War, η βραβευμένη για τη σκηνοθεσία της στο Φεστιβάλ Κανών του 2018 ταινία, με παρουσία του Πολωνού σκηνοθέτη και σενεριογράφου Παύλικοφσκι, το Cold War, μια πολύ σημαντική ταινία ευρωπαϊκή των τελευταίων χρόνων. Θα είναι εκεί λοιπόν, ορίστε, παίρνει διάσταση το φεστιβάλ. Και 20 με 28, Avatar, Fire and Ash, η δύναμη της εικόνας σε συνδυασμό με τη μεγάλη αφήγηση σε μια ξεχωριστή παράλια της Κιμόλου. Αυτά λοιπόν από την Κίμολο, το Σινέ Καλησπερίτης, και τις προβολές που θα γίνουν και τώρα, τον Αύγουστο, εκεί στο όμορφο νησί.

A Sun Sign of Your Love ακούσαμε, αλλά το ακούσαμε από την Έλα Φιτζέραλντ. Είναι έτσι μια ιδιαίτερη εκτέλεση του τραγουδιού. Και πάμε να δούμε άλλη μια εικόνα από θερινά σινεμά στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι, που δεν θα είναι σε νησί αυτή τη φορά, αλλά εδώ στην Αθήνα, όπου γίνεται για 16η χρονιά το Athens Open Air Film Festival. Είναι λοιπόν, όπως το λέει και το όνομά του, είναι μια σειρά προβολών σε ελεύθερο χώρο και μάλιστα σε σημαντικές τοποθεσίες της Αθήνας, σε εντυπωσιακά υπαίθρια σινεμά, και καλώντας και τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της να δουν σινεμά σε διάφορους χώρους της πόλης. Ξεκίνησε, έχει ξεκινήσει πολύ καιρό τώρα, ξεκίνησε 18 Μαΐου το Athens Open Air Film Festival, αλλά συνεχίζει και θα είναι και τον Αύγουστο εδώ, για να έχει το κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει με ελεύθερη είσοδο πάντα σημαντικές δημιουργίες, κλασικά αριστουργήματα και σημαντικές δημιουργίες σε πολλούς διαφορετικούς χώρους της Αθήνας. Ενδιαφέρον και αυτό, άλλη αίσθηση, όχι παραλίες λοιπόν και δίπλα σε θάλασσα, όμως σε σημεία της πόλης. Η πόλη σαν σκηνικό για το σινεμά. Να πούμε ότι όταν ξεκίνησε φέτος για 16η χρονιά αυτός ο θεσμός, ήταν εδώ ο Χάρβεϊ Καϊτέλ. Έχει και μια ποιότητα λοιπόν, έτσι, το όλο εγχείρημα. Και η πρώτη ταινία ήταν Το Βλέμμα του Οδυσσέα του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ήταν εδώ ο Χάρβεϊ Καϊτέλ και μίλησε για την δική του εμπειρία και για το μέγιστο έργο του Αγγελόπουλου. Έτσι ξεκίνησε φέτος λοιπόν αυτό το φεστιβάλ. Όλο τον Ιούλιο, σε πάρα πολλά και διαφορετικά σημεία, με πολύ ωραίες ταινίες. Και τον Αύγουστο όμως θα είναι εδώ, είπαμε. Επόμενη προβολή από τώρα που μιλάμε είναι 24 Αυγούστου στο θερινό σινεμά Λάις, εκεί στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, στην Ιερά Οδό. Και θα κλείσει το φεστιβάλ αυτό την Τετάρτη 26 Αυγούστου, μαζί με το μήνα Αύγουστο και το φετινό καλοκαίρι σιγά σιγά, στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας Γρηγόρης Λαμπράκης, με μια κλασική ταινία, Σέρτζιο Λεόνε, Κλίντ Ίστγουντ, Ο Καλός, Ο Κακός και Ο Άσχημος, στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας. Έτσι λοιπόν θα κλείσει φέτος και αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον, βέβαια το διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, και μετατρέπει τις καλοκαιρινές βραδιές της πόλης σε στιγμές τέχνης, φαντασίας και φωτός, όπως λένε οι διοργανωτές του. Και να μην γίνουν όλα αυτά και απλά να πάμε σε ένα θερινό σινεμά, όπου και αν είμαστε στην Ελλάδα υπάρχουν θερινά σινεμά, και σε ένα κανονικό θερινό σινεμά ένα βράδυ πάλι είναι μια πολύ ωραία εμπειρία του καλοκαιριού. Και από αυτές που έχουν μείνει ακόμα, να χαιρόμαστε. Λοιπόν, και κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά όπου και αν είστε. Επικοινωνήστε μαζί μας στο mail μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο Viber, στο WhatsApp, στο Facebook, στο Instagram, Voice of Greece, Pavla Ert, Φωνή της Ελλάδας, Viber και WhatsApp 69 300 78 283, και email thevoiceofgreece@papaki.gr. Είμαστε εδώ παρέα για μια ώρα, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο βέβαια. Λοιπόν, κάπως έτσι, και αφού μιλήσαμε για καλοκαίρι, ακούσαμε και Έλα Φιτζέραλντ, να κλείσουμε με μια Έλα Φιτζέραλντ και με το καταπληκτικό της Ανεπανάληπτο και πάντα όμορφο Summer Time.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Ανδρέου.

0: Γεια σας, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Έφτασε κιόλας η 6η του Αυγούστου.
1: Δεν είναι αλήθεια πως είδαμε τα αστέρια.
0: Και καθυστερήσαμε κιόλας για να παίξουμε αυτό το κομμάτι.
1: Να κρέμονται γλυκά.
0: Κάθε Αύγουστο παραδοσιακά το παίζουμε.

5 και 8, εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, στο Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8. Και επειδή είμαστε και λίγο ντούμπλεξ, έχουμε και το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ μαζί μας, τη Φωνή της Ελλάδας.

0: Στη θάλασσα, στη θάλασσα, μαζί και καθόλου χώρια. Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε, αλλά ξέρετε, η επικαιρότητα ως συνήθως θα μας πάει στον ομό Ηλίας, στην Αγία Μαρίνα. Έχει ξεσπάσει μια πυρκαγιά και μαζί μας είναι ο συνάδελφος Παναγιώτης Φωτεινόπουλος για να μας δώσει το στίγμα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και λίγα λεπτά η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με πριν από περίπου 40 λεπτά με μία ώρα, καθώς η πυρκαγιά φαίνεται ότι μπαίνει σε τροχιά. Η ύφεση είναι στην Βόρεια Ηλία, στο Δήμο Ανδραβίτας Κυλλήνης, στη θέση Αγία Μαρίνα, κοντά στην Βάρδα. Αλλά η εικόνα τώρα είναι καλύτερη διότι επιχείρησαν 3 αεροσκάφη, απανωτές ενέργειες δρύψης και περίπου 15 πυροσβεστικά οχήματα μαζί με την πολιτική προστασία του Δήμου και της περιφέρειας. Αυτή την ώρα η μάχη δίνεται και φαίνεται ότι κερδίζεται προς το παρόν για να μην πλησιάσει η πυρκαγιά κοντά σε δασική έκταση. Έχει κάψει γεωργικές εκτάσεις, ελαιώνες και άλλες καλλιέργειες και έχει φτάσει 10 με 15 μέτρα μακριά από τις δασικές εκτάσεις. Φαίνεται ότι μάλλον δεν θα ακουμπήσει δάσος και δεν θα έχουμε επέκταση. Παρ' όλα αυτά, επειδή γίνονται κυλιδώσεις, αυτή την ώρα υπάρχει ισχυρός άνεμος και φοβούνται στην πυροσβεστική τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.
0: Υπάρχει ισχυρός άνεμος, είπες, ναι. Παναγιώτη, ναι.
1: Ακριβώς, έπαιρνε ισχυρός άνεμος. Τώρα φαίνεται λίγο να υποχωρεί και η μάχη, τα πυροσβεστικά έχουν παραταχθεί σε ένα σημείο προκειμένου να μην πλησιάσει η πυρκαγιά κοντά σε δασική έκταση. Είναι, έτσι όπως το βλέπω, 10, 15, 20 μέτρα, μη παραπάνω, η απόσταση από τις γεωργικές εκτάσεις από τις δασικές.
0: Τόσο
1: φαίνεται
0: κοντά.
1: Να το πετυχαίνουν προς,
0: ναι,
1: το παρόν.
0: Ναι, γιατί φαίνεται, έτσι, ναι, όπως καταλαβαίνω και εγώ, την έπιασαν από νωρίς που λέμε τη φωτιά.
1: Ακριβώς, την έχουν περιορίσει σε γεωργικές εκτάσεις.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι εδώ βρίσκεται ήδη το ανακριτικό κλιμάκιο Ηλίας για να ερευνήσει, ναι, πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, διότι προσπαθούμε να αντιληφθούμε για ποιο λόγο τέτοια ώρα,
0: ναι,
1: γύρω στις 3.30-4 φωτιά σε γεωργική έκταση.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Καλά τα λες.
1: Το θετικό
0: οι
1: είναι
0: περισσότεροι αγρότες βέβαια σέβονται πάρα πολύ και ακολουθούν τις οδηγίες, αλλά μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θεώρησαν ότι πρέπει να κάψουν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, με αέρα και τόσο ξηρό κλίμα και τόση θερμοκρασία υψηλή, ότι πρέπει να ξεκινήσουν να κάψουν κάτι στα χωράφια τους.
1: Ακριβώς, και επειδή πρόκειται για γεωργική έκταση, είναι στον κάμπο της Ηλίας, τεράστιο κάμπο, έφορη έκταση. Αν μια φωτιά εδώ ξεφύγει, η οικονομική ζημιά στην πρωτογενή παραγωγή γενικότερα θα είναι πολύ μεγάλη.
0: Έχεις δίκιο, Παναγιώτη, έτσι είναι γι' αυτό το νομό ειδικά. Να ρωτήσω, επειδή το έχω λίγο απορία, επειδή,
1: ναι,
0: υπάρχει και άλλη Αγία Μαρίνα, δεν είναι αυτή στα Δουνέικα που είναι προς τα κάτω?
1: Όχι, είναι τα Δουνέικα, ξέρεις, ναι, την παραλία.
0: Είναι στη, ναι, είναι στη Βόρεια Ηλία, είπες,
1: είναι
0: δηλαδή,
1: στη Βόρεια
0: στην κατάφυτη
1: Ηλία,
0: Δάφνη κοντά.
1: Μετά τη Βάρδα προς το Ψάρι, κοντά, μάλιστα, στα όρια του νομού.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, καλά μας τα λες μέχρι τώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνει εκεί και ακόμα καλύτερα θα ελεγχθεί η κατάσταση για την συγκεκριμένη πυρκαγιά, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, με την φωτιά αυτή, νωρίτερα και μία στη Σκύρο, η οποία επίσης ελέγχθηκε, και ακόμα νωρίτερα στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Έτσι, εκεί να παραμένουμε, όπως είπαμε, έτσι και λίγο χαρακτηριστικά και χαριτολογώντας, γιατί η μέρα και ο μήνας και η ζέστη και οι συνθήκες οι γενικότερες, οι καιρικές και οι άλλες, το επιτρέπουν. Λέγαμε με τη Βούλα, λίγες να είναι και μικρές οι φωτίτσες, οι φωτιές, να είναι φωτίτσες. Και επειδή εμείς μας αρέσει πάρα πολύ να ευνηδιάζουμε και λίγο με το ελληνικό μας ρεπερτόριο, αγαπούμε πολύ, όπως έχετε καταλάβει, τις live, τις ζωντανές εκτελέσεις,

Και επειδή έχουμε γίνει και ασανσεράτη, μη μου παρεξηγήσετε τον όρο, δηλαδή με πολύ μεγάλη μας χαρά, είδαμε και εμείς και διαπιστώσαμε ότι στα ασανσέρ του Ραδιομεγάρου έχουν τοποθετήσει tablets και οθόνες, έτσι ώστε να ακούνε οι επιβάτες, αυτοί που πηγαίνουν έρχονται, είτε είναι επισκέπτες είτε είναι οι υπάλληλοι εδώ οι συνάδελφοι, να ακούνε ραδιόφωνο. Και μας αρέσει πολύ αυτό. Αν τώρα στους ανελκυστήρες υπάρχει το Earth News Radio ζωντανό, σας χαιρετούμε και εσάς.

0: Μας αρέσουν που λέτε οι ζωντανές εκτελέσεις, γιατί σίγουρα το μυαλό μας πηγαίνει σε κάποια πολύ ωραία ακροατήρια που υπάρχουν, που βρίσκονται και ακολουθούν τους αγαπημένους καλλιτέχνες σε ζωντανές συναυλίες. Υποθέτω τώρα συναυλίες καλοκαιριού σαν αυτή εδώ.
1: Μου έχεις κάψει την καρδιά.
0: Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν. Δώσαμε αρκετό χρώμα νομίζω, θαλασσινό, καλοκαιρινό, αυγουστιάτικο, και που είστε ακόμα, γιατί εμείς εδώ θα είμαστε. Μένουμε εδώ η εκπομπή και μένουμε Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας 5 με 6 κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Οπότε ναι, μπορούμε να κάνουμε συντροφιά, να παρακολουθούμε την επικαιρότητα, να ενημερωνόμαστε και ταυτόχρονα να βάζουμε και πολλές νησίδες μουσικής, πολιτισμού και όλα τα ωραία πράγματα που μας πλαισιώνουν, την ανθρώπινη δραστηριότητα με δύο λόγια. Που λέτε κυρίες και κύριοι, ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί και είχαμε μια απορία. Θα συμφωνήσουν ή δεν θα συμφωνήσουν το Ιράν και το Ομάν για διάδρομο για τα πλοία στα στενά του Ορμούζ? Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν συμφωνήσει να ανοιχτεί διάδρομος για να περνούν ελεύθερα τα πλοία στα στενά του Ορμούζ, και γενικά υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας εννοείται ότι τάσσονται αρκετές χώρες που ενδιαφέρονται. Αλλά από την άλλη μεριά το ίδιο το Ιράν διαμηνύει και υποστηρίζει ότι όλη η τήρηση της συμφωνίας για το Ορμούζ που εγκρίθηκε με το Ομάν, επαναλαμβάνω, συμφωνία μεταξύ του Ομάν και του Ιράν, εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά η είδηση στην ουσία, όσο και να μας αφορά αυτό, δηλαδή ο ελεύθερος διάπλους, οι τιμές της ενέργειας, τι γίνεται με την αυσιπλοεία κτλ., η είδηση ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα από την πολιτεία του Μίσιγκαν, όπου ο προοδευτικός υποψήφιος Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, κρατήστε αυτό το όνομα γιατί μάλλον θα το συναντήσουμε μπροστά μας, Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, 41 ετών μόλις και γιατρός, εξασφάλισε με οριακή διαφορά το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος στο Μίσιγκαν για μία έδρα στη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που πρόκειται να λάβουν χώρα. Και λέμε, τι είναι όλα αυτά, τι συμβαίνει στο Κόμμα των Δημοκρατικών, γιατί ο Τραμπ δυσαρεστήθηκε πάρα πολύ και άρχισε να χαρακτηρίζει έτσι με διάφορους χαρακτηρισμούς καθόλου κολακευτικούς τον καινούριο υποψήφιο, τον Αμπντούλ Ελ Σαγέντ. Και φυσικά που πήγε το μυαλό μας, τον κύριο Πέτρο Βαμβακά, τον καθηγητή Πέτρο Βαμβακά, πολιτικών επιστημών, πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων από το Emmanuel College, τον ΗΠΑ, και τον έχουμε μαζί μας με μεγάλη χαρά. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα και από μένα, να είστε καλά.
0: Πώς είστε?
2: Καλησπέρα. Καλά, ωραία.
0: Ηνωμένες Πολιτείες σας βρίσκουμε, Βοστόνη αν δεν κάνω λάθος.
2: Βοστόνη.
0: Πώς είναι ο καιρός?
2: Ωραίος είναι, έχουμε λίγο υγρασία που είναι το καλοκαίρι εδώ, είναι έτσι, έχει τη δεδομένη υγρασία του Βοστόνη ιδιαίτερα.
0: Την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει φτιαρίζατε χιόνι.
2: Έχουμε όλα τα καιρικά.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Σας συναντούμε σε διάφορες εποχές του χρόνου. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πώς να το πω τώρα, έχει αξία να εστιάζουμε σε μία εκλογή, σε μια επικράτηση όπως αυτή του Ελ Σαγέντ στην πολιτεία του Μίσιγκαν? Σημαίνει κάτι να πούμε ότι ο Ελ Σαγέντ είναι και αυτός δημοκρατικός, όπως δημοκρατική ήταν και η ανθυποψήφιά του, πώς να το πούμε, η αντίπαλή του υποψήφια, η Χέιλι Στίβενς? Ναι, για πείτε μας εσείς λοιπόν, έχει σημασία Ξέρω, αυτό, σημαίνει κάτι?
2: Σημαίνει κάτι, και σημαίνει κάτι το οποίο διαδραματίζεται εδώ και μια δεκαετία, θα έλεγα. Έχουμε μια μετατόπιση των πολιτικών κομμάτων στην Αμερική, και η υποψηφιότητα του κυρίου Τραμπ το 2016, αλλά και η άνοδος του Bernie Sanders τότε, υποδεικνύει μια πιο λαϊκή μορφή στα πολιτικά γίγνεσθε της Αμερικής. Οι δημοκρατικοί τα τελευταία 10 χρόνια είχαν καταφέρει να κρατήσουν αυτό το λαϊκό ή το λαϊκιστικό μάλλον φορέα μέσα στο κόμμα τους, και με την εκλογή που επέβαλαν της Χίλαρη Κλίντον το 2016, αλλά και με την επιλογή του Biden και την επιλογή του Κάμαλα Χάρις. Αυτό που βλέπουμε το τελευταίο χρόνο, θα έλεγα, με την εκλογή του Μαμτάνη και μετέπειτα και στο Κολοράδο και σε άλλες πολιτείες, είναι το γεγονός ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυτή η φωνή την οποία οι δημοκρατικοί είχαν κατευνάσει να βγαίνει στην επιφάνεια. Και βλέπουμε προφανώς ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει διαιρεθεί στα δύο, αυτή που είναι πιο συντηρητική μες στο κόμμα και εκείνη που είναι πιο αριστερή πλευρά, θα έλεγα, του κόμματος.
0: Ναι.
2: Και το βλέπουμε, δηλαδή το έχουμε δει και οι Ρεπουμπλικανοί και ο κύριος Τραμπ προσπαθεί να το επωφεληθεί βάζοντας την ετικέτα του σοσιαλιστή ή βάζοντας την ετικέτα του κομμουνιστή, κάτι το οποίο έχει αντανακλαστικά σε αυτή την κοινωνία, η οποία έχει αντανακλαστικά τα οποία είναι αντανακλαστικά ενός αιώνα, θα έλεγα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχουν δηλαδή συνιστώσεις και οι δημοκρατικοί, θα έλεγα, όπως μπορούμε να το πούμε και για δικά μας κόμματα. Ναι.
2: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που βλέπουμε στην Ευρώπη, με το αμερικάνικο, έτσι, με τον αμερικάνικο τρόπο. Δηλαδή αυτό το γεγονός ότι αριστερά του κέντρου δεν μπορεί να εκφράσει ένα λόγο ο οποίος να μπορέσει να επικρατήσει το ευρύτερο κέντρο. Και εκεί γίνεται η μεγάλη διαμάχη. Το ίδιο γίνεται και στους Ρεπουμπλικανούς. Το γεγονός είναι ότι στους Ρεπουμπλικανούς έχει επικρατήσει ο Τραμπ και έχει κατευνάσει αυτές τις φωνές. Αλλά νομίζω ότι αυτή η διαίρεση υπάρχει και μέσα στους Ρεπουμπλικανούς. Απλώς θα το δούμε όταν ο κύριος Τραμπ θα φύγει από το προσκήνιο πολύ πιο έντονα.
0: Μάλιστα. Άρα έχει μέλλον η ιστορία, από ό,τι καταλαβαίνω, η αντιπαράθεση, οι οσμώσεις που μπορεί να γίνονται και στους κόλπους του κόμματος των Δημοκρατικών, αλλά και ο αντίκτυπος στους Ρεπουμπλικανούς. Και τελικά δεν είναι τόσο μακρύς ο δρόμος προς τον Νοέμβριο. Φτάνουμε σιγά σιγά. Φαντάζομαι ότι θα κορυφωθεί.
2: Λιγότερο από 100 μέρες, θα έλεγα.
0: Ναι,
2: λιγότερο από 100 μέρες. Και αν κοιτάξετε και το σλόγγαν του El Said, λεφτά εκτός πολιτικής, λεφτά στις τσέπες του λαού, μια τέλος στους πολέμους διαρκείας, απλά συνθήματα τα οποία έχουν απήχηση όχι μόνο εδώ στο αμερικάνικο κοινό, νομίζω σε ένα ευρύτερο κοινό αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η καταγωγή του, είναι Αιγύπτιος η καταγωγή, Αμερικανός υπήκος βέβαια, η γυναίκα του Ινδύ, το είπε και αυτός στο λόγο που έβγαλε προχθές το βράδυ, ότι αυτός ο Αιγύπτιος, η γυναίκα του Ινδύ, τα παιδιά τους Αμερικανοί. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο χτυπάει και τους δημοκρατικούς σε αυτά τα κινήματα της ταυτότητας και κατά πόσο αυτά έχουν απήχηση ακόμα σε ένα κοινό το οποίο ο κύριος Τραμπ τα έχει κατευνάσει, θα έλεγα, τον τελευταίο χρόνο με την άνοδο του στην Προεδρία.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό που κάποιος θα το κατέγραφε ως ελάττωμα, δηλαδή το να είναι από άλλη χώρα, από άλλο θρήσκευμα και η γυναίκα του το ίδιο, αυτός το προέβαλε ως κάτι που σημαίνει μια συμπερίληψη, να το πούμε έτσι, που λέμε και την φράση και είναι πολύ της μόδας. Δηλαδή ότι δεν παίζουν ρόλο αυτά, ότι τα έχει ξεπεράσει μπροστά στην αποτελεσματικότητα και την πολιτική, ας πούμε, οξύτητα που μπορεί να έχει ένα πρόσωπο σαν το δικό του ή κάποιο άλλο που μπορεί να αναδεικνύεται από καιρού εις καιρών.
2: Είναι ο φιλελεύθερος λόγος, ότι δεν, η ταυτότητά μου, ποιος είμαι, τι χρώμα είμαι, ποια είναι η σεξουαλικότητά μου, η θρησκεία μου, δεν παίζουν ρόλο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αυτός ο φιλελεύθερος λόγος ο οποίος διακυβεύεται παντού σήμερα, θα έλεγα.
0: Ναι.
2: Ας κοιτάξουμε και το μεταναστευτικό. Δηλαδή πάνω σε αυτό είναι και το μεταναστευτικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουμε 6,5 εκατομμύρια Ουκρανούς, το οποίο δεν γίνεται και τόσο μεγάλο θέμα, αλλά με τους Τούρκους, τους Μαροκινούς, τους Αλγερίους, είναι τεράστιο το θέμα και στην Ευρώπη και στην Αμερική το ίδιο πράγμα συμβαίνει.
0: Ναι.
2: Άρα έρχεται ο κύριος Αμπντούλα Σαΐντ να πει ότι εγώ είμαι σε αυτό το ιδεολογικό στρατόπεδο και νομίζω και εκεί θα υπάρχει ένας διάλογος μέχρι τις εκλογές και βλέπουμε και τους Ρεπουμπλικανούς να αντιδρούν σε αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι αρχίζουν όλοι τις συζήτησεις και λένε ο μουσουλμάνος που νίκησε, που πήρε το χρήσμα ή ο μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, και αυτά είναι μέσα στο διάλογο στον οποίο γίνεται στην κοινωνία, θα έλεγα.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Από αυτά δύσκολα θα ξεφύγουμε. Υπάρχουν στεγανά, υπάρχουν ετικέτες.
2: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο.
2: Ναι.
0: Πάμε τώρα, κύριε Βαμβαγά, κύριε καθηγητά, στο άλλο θέμα που φαντάζομαι απασχολεί και την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης και ακούγεται το τελευταίο διάστημα για τις ποσότητες πυρομαχικών που διαθέτουν πλέον οι ΗΠΑ για τα αποθέματά τους.
2: Ναι.
0: Ο Τραμπ είπε ότι διαθέτουμε τεράστιες ποσότητες και όποιος διαδίδει το αντίθετο θα τον κυνηγήσουμε. Πώς το βλέπουν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και γενικότερα ποια είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα γύρω από αυτό?
2: κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ένα από τα πολύ παράξενα ή περίεργα ή αξιοσημείωτα είναι αυτό που βλέπουμε στις αγορές αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τις αγορές στην Αμερική, οι οποίες να πηγαίνουν προς τα πάνω και να μην καθόλου να κάπτονται από το τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου. Άρα νομίζω σε ένα σημείο έχουμε αποδεχτεί ότι είμαστε σε πολέμους διαρκείας, με αναλαμπές, με συνθήκες, με διάφορες τροποποιήσεις, αλλά θα είναι ένας πόλεμος διαρκείας. Τώρα κατά πόσο αυτός ο πόλεμος διαρκείας οφείλεται στην έλλειψη πυρομαχικών καυσίμων ή άλλων υλών, γίνεται μια σπέκουλα, θα έλεγα, σε απλά ελληνικά, ναι, όσον αφορά και πού βρίσκεται, ποιο στρατόπεδο βρίσκεσαι.

0: ένα πόλεμο και ένα μέτωπο το οποίο περιγράφει ο George Orwell στο 1984, ένα πόλεμο διαρκείας στην Ευρασία.
1: Το αγαπημένο μου βιβλίο τώρα αναφέρατε. Πόλεμο διαρκείας στην Ευρασία, όντως. Με ολέθρια, με οδυνηρά αποτελέσματα πάντως. Να κάνω και λίγο spoiler, που δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που δεν έχει διαβάσει το βιβλίο.
0: Για αυτούς που είναι εκεί, για αυτούς που είναι στο μέτωπο, για εμάς που δεν είμαστε στο μέτωπο, εγώ που βρίσκομαι στην Βοστόνη αυτή τη στιγμή, εσείς που είστε στην Αθήνα, υπάρχει μια καθημερινότητα, δεν το βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Εφόσον το μέτωπο είναι κάπου μακριά από εμάς, και είναι κάτι το οποίο είχε πει και ο George Bush το 2003, όταν έκανε την επίθεση στο Ιράκ. Είναι καλύτερα να τους πολεμάμε εκεί παρά να τους πολεμήσουμε εδώ.
1: Mm.
0: Άρα μεταφέρουμε το μέτωπο εκτός της καθημερινότητάς μας και κάνουμε μια διαφορετική πραγματικότητα.
1: Έτσι είναι. Όπως γίνεται και με το μέτωπο των πυρκαγιών εδώ πέρα, όπως έχετε παρακολουθήσει,
0: δυστυχώς,
1: κύριε Βαμβακά. Άλλο είναι να τα λέμε εμείς από την ασφάλεια του σπιτιού μας ή ακόμα και του εκφωνητηρίου εδώ του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, και άλλο να ενεργείς στο πεδίο. Σας ευχαριστώ θερμά πάρα πολύ και σας χαιρετώ. Πολλούς χαιρετισμούς.
0: Να είστε καλά επίσης
1: και εσάς,
0: στους ακροατήρες σας. Γεια σας.
1: Είχαμε πάει λοιπόν μια μικρή βόλτα στην αγαπημένη μας Βοστόνη, που έχει, λέει, και λίγο υγρασία αυτό τον καιρό. Συναντήσαμε τον κύριο Πέτρο Βαμβακά και συζητήσαμε τα αμερικανικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος θέματα. Και τώρα θα πάμε στο και μισή τίτλοι ειδήσεων από τον Γιώργο Τσούκαλο, να έχουμε μια συνοπτική ενημέρωση και να επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

από τους μαγικούς μετανάστες και αυτό το τραγούδι εδώ στην ξένη χώρα. Γιώργος Κούρτης, Γιάννης Μαρκόπουλος και Λάκης Χαλκιάς.

Αποτύπωμα λοιπόν του Λάκη Χαλκιά στο ελληνικό τραγούδι. Το σπουδαίο ερμηνευτή αποχαιρέτησαν σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, πλήθος κόσμου. Και η κηδεία τελέστηκε δημοσία δαπάνη ως ελάχιστος φόρος τιμής στην πολύχρονη προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό εν γέννη. Ο Λάκης Χαλκιάς, που νομίζω ότι... Δεν το νομίζω καθόλου, είμαι σίγουρη ότι το μέταλλο της φωνής του, ο τρόπος ερμηνείας, η δωρική παρουσία και η όλη παρουσία του γενικά στη δημόσια και καλλιτεχνική ζωή της χώρας θα μείνουν αξεπέραστα. Ήταν αυτό που λέμε sui generis, ο Λάκης Χαλκιάς, τελεία και παύλα. Εδώ είμαστε πάντα στο Μένουμε Εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε περάσει της εκπομπής. Όπως έλεγα νωρίτερα ότι δεν κατάλαβα για πότε φτάσαμε στις 6 Αυγούστου και χρόνια πολλά κιόλας σήμερα, γιατί έχουμε σωτήριδες και σωτηρίες, ου, πολλούς με το ωραίο αυτό όνομα. 6 Αυγούστου λοιπόν σήμερα, μεταμόρφωση του Σωτήρος, μια μεγάλη γιορτή που τι ωραία που εξακολουθεί να γιορτάζεται εκκλησιαστικά και πανηγυρικά. Σε πολλές κομοπόλεις, πόλεις και χωριά, σε όλη την Ελλάδα, υπηρετική και νησιωτική, είναι μια εμβληματική μέρα τέλος πάντων, μια σπουδαία μέρα, και ο Εσπερινός χθες και σήμερα και απόψε ακόμα. Και προχωράμε γιατί ο Αύγουστος έχει τη δική του, πώς να το πω, μορφή. Έχει μια ατμόσφαιρα δική του και με τις πανηγύρις και με τις πανσελίνους και με τα περίεργά του και τις φωτιές και με τα δύσκολα γεγονότα και τις απώλειες, μα πάνω απ' όλα με τα φεγγάρια του. Έβλεπα ότι στις 12 Αυγούστου πρόκειται να γίνει ένα τριπλό αστρονομικό γεγονός, και ευθυγράμμιση πλανητών και ολική έκλειψη ηλίου και το φαινόμενο των Περσίδων. Κουνάει το κεφάλι της, το έχεις παρατηρήσει, το έχεις διαβάσει και εσύ, Βίβιαν. Η Βίβιαν Νικολοπούλου, που επέστρεψε από άλλα προγράμματα και έχει αναλάβει τώρα την κονσόλα του ήχου μετά τη Μαρίλια Γεροντίδη. Δύο κορίτσια υπέροχα στον ήχο, Μαρίλια Γεροντίδη νωρίτερα και Βίβιαν Νικολοπούλου τώρα. Έχουμε κανονίσει εμείς συζήτηση και από όλα για τις 12 Αυγούστου, καλά να είμαστε και τότε. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και θέλω να πάω λίγο στα μηνύματά σας, γιατί για παράδειγμα ο Πέτρος λέει: μεγάλωσα με πολύ πολύ αγάπη, λαχτάρα, επιθυμίες και όνειρα για το καλοκαίρι που θα μας πάρει από το μίζερο χειμώνα από το χέρι. Έτσι είναι όπως το λες, Πέτρο, αλλά μετά λέει: δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτό θα αντιστραφεί και τα καλοκαίρια μας θα γίνονται εφιάλτες, και μάλιστα τραγικοί εφιάλτες. Ποιος το περίμενε? Έλαντε. Και αυτό πραγματικά έτσι θέλει πάρα πολύ προσοχή, δεν μπορείς να το διαχειριστείς εύκολα, και δεν νομίζω ότι μόνο η νοσταλγία, οι μνήμες και οι αναπολύσεις μπορούν να αντισταθμίσουν αυτό που ζούμε τώρα, αυτό το σοκ και δέος. Έχεις απόλυτο δίκιο, ευθυγραμμίζομαι. Ο Σπύρος, καλησπέρα λέει, τα έβαλε πάλι με το βαθύ κράτος, το ρουσφέτη και τον παλαιοκομματισμό, δηλαδή με τον εαυτό του και το κόμμα του. Τι να πει κανείς, οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους. Αναφέρεσαι βέβαια στις ρίσεις του, στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ο Γιάννης μας στέλνει την ευχή για καλό απογευματόβραδο Πέμπτης, Earth News Radio παντού λέει, γιατί ο ίδιος είναι στη Λέρο, το μαρτυρό. Ο Angel, ευτυχώς αυτά τα τραγούδια είχαν περηφάνεια και δυναμισμό λέει, όπως αυτό το «Εδώ στην ξένη χώρα» που ακούσαμε, και μάλιστα αναφέρεται σε όλα τα λεγόμενά μας εδώ, ότι το θέμα της ηλίας δένει με τους 64 της ηλίας και τους 100 στο μάτι και λοιπά. Και εγώ αυτό σκέφτηκα, να σου πω την αλήθεια, Angel, αλλά δεν θέλησα να το αναφέρω. Επίσης κάτι πολύ καλό, πολύ καλό. Όχι ταμπλέτες στα σανσέρ λέει, γιατί μπορεί κάποιος να πατάει stop για να μας ακούσει.

Κι άλλο πολύ ωραίο μήνυμα, Βασίλη. Τώρα ξέρω εγώ να το διαβάσω όλο. Α, θα το πω γύρω-γύρω. Ότι σου αρέσει, ας πούμε, και το περιτύλιγμα και το περιεχόμενο. Και αυτό το περί κρυμμένης αξιοπρέπειας το κρατώ. Είναι πολύ ωραίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λες να είναι κρυμμένη, να την κρατώ κρυμμένη. Κακός. Πρέπει να τη βγάλω στην επιφάνεια. Ευχαριστώ πολύ που το παρατηρείς και το διατυπώνεις με αυτόν τον τρόπο. Ναι, φυσικά και εκεί, συνέχεια, αδιάλειπτα και ασταμάτητα.

Πάντως, αν και αυτό τώρα δεν είναι και πολύ σωστό, αλλά ξέρετε, εμένα μου αρέσει να κουβεντιάζω με τους ακροατές και να ανοίγω, να φτιάχνω ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το ραδιόφωνο, δεν είναι αυτό το ξύλινο πράγμα. Συνέντευξη, τραγούδι, χαιρετισμός, γεια σας. Δεν θέλω εγώ να το κάνω έτσι το ραδιόφωνο, τέλος πάντων. Μου αρέσει πάρα πολύ μερικά πράγματα που διαπιστώνετε και μόνοι σας και λέτε. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα, πώς να το λέω, εσκεμμένο. Δεν γίνεται τίποτα τεχνιέντος. Ό,τι ακούτε, ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό και

0: Και μέχρι η Βούλα να μας κάνει τη σύνδεση με το επόμενο θέμα μας, πολύ πολύ ενδιαφέρον και πολύ πολύ σοβαρό, ήθελα και εγώ να σχολιάσω με τη σειρά μου, όχι τόσο τη συνάδελφο ρεπόρτερ που γελούσε νευρικά ή όχι την ώρα του ρεπορτάζ μπροστά από τα καμένα, τις καμένες εκτάσεις στο τηλεοπτικό κανάλι που εργάζεται, αλλά περισσότερο με την έκταση που πήρε το θέμα και τόση ανάγκη για σχολιασμό ή υπεράσπιση της συναδέλφου. Την οποία δεν γνωρίζω βέβαια, δεν γνωρίζω προσωπικά. Να πούμε τη μαύρη αλήθεια, όπως και να το δούμε βρε παιδιά, ήτανε λάθος, ήταν αστοχία. Και δεν νομίζω ότι ήταν νευρικό το γέλιο, και εγώ το ονόμασα νευρικό, δεν ήταν νευρικό, ήταν λάθος. Δεν χρειάζεται να πέφτουν όλοι πάνω για να κάνουν τους political correct και να την υπερασπίζονται και όλες οι ενώσεις και ακόμα και οι πυροσβέστες. Εγώ δεν το κατάλαβα, μπράβο όμως, αφού κατάφερε να κερδίσει τόση πολύ συμπάθεια για κάτι που η ίδια έπρεπε να αποφύγει ή να ζητήσει συγγνώμη, τι να πω, μάλλον έχουν αντιστραφεί πάρα πολύ τα πράγματα και τα social media και δεν ξέρω τι άλλο, το έχουν γυρίσει το πράγμα τελείως διαφορετικά από αυτό που επιτάσσει η κοινή λογική και ο επαγγελματισμός. Αχ, James Blunt, σε κατακρεούργησα για στο τραγούδι, γιατί τώρα θα πάμε να ακούσουμε τώρα, να μάθουμε τώρα, γιατί η έλλειψη αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σαμποτάρει την ίδια την πράσινη ενέργεια, αν το λέω σωστά. Θα σας πω γιατί. Γιατί σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις λεγόμενες ΑΠΕ, όμως δεν έχουμε το αποτέλεσμα, το ισοδύναμο αποτέλεσμα που θα περίμενε κανείς. Και ο κύριος Σταύρος Παπαθανασίου, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, θα μας το εξηγήσει. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ο οποίος έχετε και πρωτοστατήσει σε όλη αυτή την προσπάθεια να τοποθετηθούν, να τοποθετούνται ΑΠΕ, θα μας το πείτε πολύ καλύτερα βέβαια εσείς, και να εξοικονομείτε πράσινη και φτηνή ενέργεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι από χρόνια τώρα υποστηρίζουμε την ελληνική πολιτεία με όλους τους τρόπους και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και σταδιακά στην ανάπτυξη της αποθήκευσης, την ενσωμάτωση όλων αυτών των νέων πόρων στα δίκτυά μας και στις αγορές και παράγονται αποτελέσματα. Πάντοτε υπάρχει κάτι περισσότερο που μπορεί να γίνει, αλλά είναι γεγονός ότι το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα σε σχέση με το που βρισκόταν 5 ή 10 χρόνια πριν δεν έχει καμία σχέση, που έχει πάρα πολλά βήματα. Ο βαθμός αξιοποίησης ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών είναι πολλαπλάσιος. Έχουμε μια διήθυνση που ξεπερνάει το 50%, μιλώντας μόνο για την ορική και την ηλιακή.
0: Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά γιατί θέλουμε να σας ακούμε καθαρά. Έχω την εντύπωση ότι αν είστε σε ανοιχτή ακρόαση και καλώς κάνετε αν οδηγείτε, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε, χάνουμε λέξεις. Αν μπορείτε να.
1: Το μόνο που μπορώ να κάνω, κύριε Καραγιάννη, είναι στο επόμενο πάρκινγκ,
0: ναι,
1: να σταματήσω.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είμαι στο κινητόδρομο και δεν έχω.
0: Καλά κάνετε.
1: Βεβαίως,
0: πολύ σωστά κάνετε και σας ευχαριστώ πολύ, γιατί παρόλα αυτά έχετε ανταποκριθεί. Το είχατε αναφέρει στην συνάδελφο ότι θα έχουμε πρόβλημα, ίσως με την. Αν μπορέσετε να σταματήσετε, να σας ακούσουμε καλύτερα. Είπατε λοιπόν στο τέλος ότι. Το ιστορικό αυτό ρεκόρ, δηλαδή, πώς μας το είπατε, πρέπει να το επαναλάβετε παρακαλώ.
1: Σε ετήσια βάση,
0: ναι,
1: στο ηλεκτρικό μας σύστημα καλύπτουμε περισσότερη από τη μισή ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρές πηγές, από αιωλική και ηλιακή ενέργεια.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το ποσοστό φτάνει περίπου το 60% αν συμπεριλάβουμε και τη υδροελεκτρική ενέργεια. Πολύ μεγάλο σταθμό
0: αντίθεση.
1: Καταλεγόμαστε στις πρώτες χώρες παγκοσμίως, ιδίως αν λάβουμε υπόψη μας ότι το δικό μας ενεργειακό σύστημα και ηλεκτρικό σύστημα είναι ένα σύστημα που παραδοσιακά βασιζόταν στα ορυκτά καύσιμα, στους λιγνίτες και συνέχεια στο φυσικό αέριο.
0: Έχουμε ξεπεράσει αυτή την παραγωγή από τα ορυκτά, έτσι.
1: Βεβαίως, κατά πολύ. Κατά πολύ, και λένε αυξανόμενη η διήθυνση στον ΑΠΕ. Ωστόσο είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια κυρίως με την ακραία αύξηση της διήθησης, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο τις ώρες που έχουμε μεγάλη παραγωγή ΑΠΕ, να μην έχουμε αρκετή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, Με αποτέλεσμα το πλεόνασμα αυτό της παραγωγής, το οποίο δεν μπορεί να αποθηκευτεί γιατί δεν έχουν και αρκετή αποθήκευση, να περικόπτεται, να μην αξιοποιείται δηλαδή, ενώ θα μπορούσε, αν είχαμε αποθήκευση, να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί σε ώρες κατανάλωσης που δεν έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, δηλαδή πρακτικά τα βράδια.
0: Να ρωτήσω, συγχωρέστε μου την έλλειψη γνώσης, άλλωστε γι' αυτό σας έχουμε μαζί μας. Όταν λέτε αποθήκευση, δηλαδή πού και πώς αποθηκεύεται η ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ?
1: Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι, δύο τεχνολογίες όπως λέμε. Ένας είναι παραδοσιακός και λέγεται αντλησιοταμίευση, που σημαίνει τι, ότι όταν έχω πλεόνασμα παραγωγής, βάζω σε λειτουργία αντλίες, ανεβάζω νερό σε υψόμετρο και αποθηκεύω την ηλεκτρική ενέργεια με την οφή δυναμικής ενέργειας, μηχανικής ενέργειας. Και όταν έχω έλλειμμα παραγωγής, επιτρέπω σε αυτό το νερό να πέσει και να κινήσει ένα συνηθισμένο υδροελεκτρικό σταθμό, να το αποστέψουμε και να παράξει ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η τεχνολογία παραγωγής υπάρχει περισσότερο από έναν αιώνα τώρα, και στο ηλεκτρικό μας σύστημα έχουμε δύο τέτοιους μεγάλους σταθμούς, το Θησαυρό και τη Σφικιά, στη Μακεδονία και στη Θράκη, οι οποίοι αφρίζουν μια σημαντική ισχύ, 700 περίπου μεγαβάτ, θα ανήκουν στην ΤΕΗ, λειτουργούν για 25-30 χρόνια τώρα και βοηθούν το ενεργειακό μας σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Ο δεύτερος και πιο καινούργιος τρόπος, αυτός που αναπτύσσεται και ταχύτερα τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας και αλλού, είναι οι μπαταρίες. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες μπαταριών. Η κυρίαρχη σήμερα και σχεδόν αποκλειστική είναι οι μπαταρίες τεχνολογίας ιόντων λιθίου.
0: Ναι.
1: Αυτές έχουν γνωρίσει απίστευτη ορίμανση τεχνολογική τα τελευταία 10-15 χρόνια και φοβερή μείωση του κόστους. Περισσότερο από 10 φορές έχει μειωθεί το κόστος σήμερα σε σχέση με πριν 10-15 χρόνια. Αυτό καθιστά τις επενδύσεις σε μπαταρίες βιώσιμες ή πολύ περισσότερο βιώσιμες σε σχέση με το παρελθόν. Σε συνδυασμό με τη μεγάλη ανάγκη για αποθήκευση των συστημάτων, αυτό δημιουργεί ένα πεδίο επενδυτικών ευκαιριών. Και γι' αυτό βλέπουμε διεθνώς μια μεγάλη ανάπτυξη της αποθήκευσης σε μπαταρίες, οι οποίες επίσης έχουν και το μεγάλο πλεονέκτημα ότι μπορούν να αναπτυχθούν σε όλα τα μεγέθη, από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα, και αυτό τις καθιστά κατάλληλες για ανάπτυξη σε διάφορα μεγέθη μέσα στο δίκτυο, αλλά και για συνδυασμό με εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Εμείς ποιον από τους δύο τρόπους χρησιμοποιούμε για την αποθήκευση της ενέργειας?
1: Εμείς
0: χώρα
1: έχουμε,
0: εννοώ,
1: όπως είπα, ναι, δύο μεγάλους σταθμούς σε λειτουργία της ΔΕΗ, αντλησιοταμιευτικούς.
0: Α, έχουμε και τους δύο τρόπους.
1: Βεβαίως. Έναν τρίτον που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή, ο σταθμός της Αμφιλοχίας της Τέρνα Ενεργειακής, και ταυτόχρονα εισέρχονται σε λειτουργία μεγάλη σταθμή μπαταριών, αποθήκευσης με τεχνολογία μπαταριών ιόντων λιθίου. Ήδη μέσα στο 2026 έχουν τεθεί σε λειτουργία ήδη περισσότερο από 600 ΜΒ, δηλαδή όση ισχύει αντλησιοταμίευσης έχουμε σε λειτουργία, άλλη τόση έχουμε αποκτήσει μέσα στους τελευταίους περίπου 6 με 8 μήνες. Και η ισχύ αυτή συνεχώς αυξάνεται. Περιμένουμε στο τέλος της χρονιάς να έχει διπλασιαστεί και το 2027 και 2028 να ξαναδιπλασιαστεί.
0: Πού είναι το πρόβλημα, κύριε καθηγητά, πού είναι τελικά το πρόβλημα? Γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Εγκαλείται με αλφαγιώτα το Υπουργείο Ενέργειας. Είχε γίνει και σχετική ερώτηση της αντιπολίτευσης στη Βουλή στον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Τσάφο, ότι έχει καθυστερήσει το αρμόδιο Υπουργείο την αποθήκευση και άρα δεν αντλεί τα ωφέλη από την παραγόμενη ενέργεια. Εκεί είναι το πρόβλημα, δηλαδή ενώ μπορούμε να το έχουμε, δεν το έχουμε πάλι.
1: Θα σας πω, η αποθήκευση είναι μια πολύ καινούργια τεχνολογία, η οποία με την οφή των μπαταριών εισέρχεται στα ηλεκτρικά συστήματα τα τελευταία λίγα χρόνια, όχι μόνο στο ελληνικό αλλά και παγκοσμίως. Και είναι γεγονός ότι θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να έχουμε περισσότερη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν και ιδιαιτερότητες σε όρους οικονομικούς ως επενδύσεις, σε όρους βιωσιμότητας εννοώ, αλλά και δυσκολίες στην πρόσβαση στα δίκτυα. Η πρόκληση που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια είναι η εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη των ΑΠΕ. Εγκαταστάθηκαν πολύ μεγάλες ποσότητες φωτοβολταϊκών κυρίως σε πολύ σύντομο χρόνο, με αποτέλεσμα το ηλεκτρικό μας σύστημα και η αποθήκευση να μην έχει προλάβει να κρατήσει τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό προκαλεί προφανώς προβλήματα. Η ευκαιρία μεταφοράς φθηνής ενέργειας από το μεσημέρι στη βραδινή κατανάλωση δεν αξιοποιείται επαρκώς. Mm. Τώρα αναπτύσσεται σιγά σιγά η αποθήκευση που θα το επιτρέψει. Τα προηγούμενα 1 έως 2 χρόνια ήταν χρόνια όπου μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά κυρίως περικόπτονταν, δηλαδή δεν αξιοποιούνταν. Και αυτό ήταν και μια χαμένη ευκαιρία σε όρους φθηνής ενέργειας και καθαρής για το σύστημά μας. Αλλά ήταν και μια μεγάλη απειλή και παραμένει για τις επενδύσεις της ΑΠΕ. Mm-hmm. Η καθυστέρηση λοιπόν στην ανάπτυξη της αποθήκευσης είναι υπαρκτή, αλλά είναι και ερμηνεύσιμη από το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο νέες τεχνολογίες να αναπτυχθούν μέσα σε 1, 2, 3 χρόνια στο βαθμό που απαιτείται για να παρακολουθήσουν την εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη των ΑΠΕ.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ως επενδύσεις σύνθετες και μεγάλες έχουν και έναν αρκετά δύσκολο και σύνθετο αδειοδοτικό δρόμο. Χρειάζονται σχήματα στήριξης της βιωσιμότητας από την πολιτεία και αυτά δεν έρχονται με εύκολο τρόπο. Και κυρίως πρέπει, για να αποδώσουν ωφέλη και να λειτουργήσουν, πρέπει να βρουν πρόσβαση στο δίκτυο, να μπορέσουν να συνδεθούν στο δίκτυο. Τα δίκτυα μας αναπτύσσονται όπως τα δίκτυα σε όλες τις χώρες με αργούς ρυθμούς. Είναι η φύση των δικτύων, των υποδομών αυτών και έχουν υποδεχθεί τεράστιες πρόσθετες ποσότητες ανανεώσιμων πηγών σε πολύ λίγα χρόνια, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα επίπεδο πορεσμού, όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο δικτύου, αλλά και σε όρους δυνατοτήτων των διαχειριστών δικτύων, να παρακολουθήσουν και να εξυπηρετήσουν την τόσο μεγάλη ζήτηση mm-hmm. νέων πόρων για πρόσβαση στο δίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι αυτοί είναι λόγοι που εξηγούν την καθυστέρηση, mm-hmm. δεν τη δικαιολογούν προφανώς απόλυτα. Θα ήταν πολύ καλύτερα να είχαμε την αποθήκευση που έχουμε σήμερα 2 χρόνια νωρίτερα, αναμφίβολα, ή 1 χρόνο νωρίτερα. Θα έλεγα ότι η καθυστέρησή μας τοποθετείται περίπου στον 1 χρόνο, αλλά θα πρέπει να δούμε την καθυστέρηση αυτή στο κόντεξ της εξαιρετικά γρήγορης ανάπτυξης των αναγκών για αποθήκευση εξαιτίας της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών.
0: Και ρωτάνε οι ακροατές μας, κύριε καθηγητά, είναι πάνω από 3 που ρωτούν το ίδιο πράγμα και οφείλω να το μεταφέρω, και γιατί δεν έχουμε φτηνό ρεύμα.
1: Σωστά. Δεν έχουμε λοιπόν φτηνό ρεύμα, όχι εξαιτίας της ενεργειακής μετάβασης και της ανάπτυξης των ΑΠΕ, αλλά παρά την ενεργειακή μετάβαση. Τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή οι πόροι που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα στο ελληνικό σύστημα είναι κατά βάση 2. Είναι το φυσικό αέριο, ορυκτό καύσιμο και παραδοσιακό καύσιμο στις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, και είναι και ανανεώσιμες πηγές. Οι ανανεώσιμες πηγές, ηλιακή και αιωλική ενέργεια, είναι οι φθηνοί πόροι. Με πολύ μεγάλη διαφορά. Με κόστος παραγωγής το 1 τρίτο τάξη μεγέθους του κόστου παραγωγής από αέριο. Παρόλα αυτά, ως ανανεώσιμοι πόροι δεν είναι διαθέσιμοι πάντοτε. Τα φωτοβολταϊκά παράγουν στο μέσο της ημέρας. Χρειάζονται ποσότητες αποθήκευσης μεγάλες για να μεταφερθεί αυτή η ενέργεια και να υποκαταστήσει ακριβότερη παραγωγή αερίου σε βραδινές ώρες. Αυτό το πράγμα σταδιακά γίνεται, δεν έχει γίνει ακόμα. Με αποτέλεσμα, αν παρακολουθήσει κανείς τις τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα δει ότι το μεσημέρι που έχουμε πλεόνασμα ΑΠΕ, το κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς είναι εξαιρετικά χαμηλό. Έως και μηδενικό, έως και αρνητικό. Αρνητικές τιμές σημαίνει τι? Ότι ο καταναλωτής πληρώνεται για να καταναλώσει, να το πω απλά. Ενώ τα βράδια που δεν έχουμε ανανεώσιμες πηγές, έχουμε το σύνηθες κόστος των μονάδων φυσικού αερίου ή των εισαγωγών, το οποίο είναι εξαιρετικά υψηλότερο. Η αποθήκευση, μη φανταζόμαστε ότι είναι η πανάκια που θα εκμηδενήσει το κόστος σε όλη την ημέρα, και αυτές είναι επενδύσεις και χρειάζονται μια διαφορά κόστους μεσημεριού βραδιού για να είναι βιώσιμες. Θα παραμείνει δηλαδή αυτό το διαφορικό, αλλά θα παραμείνει σε μικρότερο βαθμό. Αυτό το πράγμα είναι μια μετάβαση σε όρους αγοράς, μετάβαση σε νέες τεχνολογίες παραγωγής με άλλα χαρακτηριστικά κόστους, η οποία δεν γίνεται γρήγορα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και το ενεργειακό σύστημα γενικότερα είναι ένας δεινόσαυρος. Χρειάστηκε πάνω από έναν αιώνα, 1,5 αιώνα για να αναπτυχθεί. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αντικατοπτρίζει τις συνήθειες μας, τις οικονομικές μας, την οικονομική μας ζωή, την κοινωνική μας ζωή, πράγματα που αλλάζουν με πολύ αργούς ρυθμούς, προσαρμόζονται πάρα πολύ αργά, και έχουμε μπροστά μας έναν οργανισμό που αλλάζει με φοβερά αργούς ρυθμούς, στον οποίο προσπαθούμε να επιβάλλουμε ένα επίπεδο προσαρμοστικότητας στις πολύ γρήγορες αλλαγές που φέρνει η είσοδος των φωτοβολταϊκών, ας πούμε, και της ανανεώσιμης παραγωγής,
0: ναι,
1: ο οποίος δεν είναι εφικτός. Αυτό το πράγμα, το ότι το ενεργειακό σύστημα αργεί περισσότερο από την επιθυμία μας, δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό του ελληνικού συστήματος, είναι και ένα διεθνές χαρακτηριστικό.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι μεν δυσάρεστο, αλλά πρέπει να το αναγνωρίσουμε, mm-hmm, να το αποδεχτούμε, όχι να επαναπαυθούμε, αλλά να αναγνωρίσουμε την ιδιαιτερότητα και να βρούμε τρόπους που θα το μετασχηματίσουν αποδοτικά μεν και γρήγορα, αλλά με σεβασμό στην εφικτότητα του εγχειρήματος.
0: Κύριε καθηγητά, πραγματικά δεν περίμενα για ένα αντικείμενο που είναι αρκετά δύσκολο αν δεν είσαι γνώστης, ότι θα έχουμε τόσο ωραία συζήτηση. Ήσασταν πάρα πολύ μεταδοτικός και οι ακροατές μας αυτό, να ξέρετε, το επικροτούν. Ευχαριστούμε για τις γνώσεις που μοιραστήκατε μαζί μας και καλό υπόλοιπο δρόμο. Να σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Καργιάννη μου, και εγώ. Να
0: γεια σας, γεια σας, κύριε Παπαθανασίου.
1: Επίσης. Καλή
0: Ήταν ο καθηγητής του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου, κ. Σταύρος Παπαθανασίου, για την έλλειψη αποθήκευσης ενέργειας από τη ΣΑΠΕ, που παράγεται όμως πάρα πολύ, με πολύ γρήγορους ρυθμούς, και για το πώς αυτό, όπως ακριβώς μας τα εξήγησε, δεν χρειάζεται να ανακεφαλαιώσω και να πέσω και έξω κιόλας, πώς αυτό μπορεί μελλοντικά να βοηθήσει. Αλλά τώρα ακόμα, από ό,τι φαίνεται, πρέπει λίγο να περιμένουμε.

Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για καινούργιες εισαγωγές που έχουμε new entries. Δεν ξέρω αν είναι από τους ασανσεράντους που είπα νωρίτερα, δεν νομίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές και για τα ωραία λόγια και για το πόσο παρακολουθήσατε τις συζητήσεις και το περιεχόμενο της εκπομπής. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το απολύτως σχετικό. Εμείς αύριο πάλι, λίγο μετά τις 5. Φιλιά!

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι της Μαρίας Καραγιαννάκη.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Λέξεις των Άλλων με τη Βάσια Τζανακάρη. Στον ήχο μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Η Φωνή της Ελλάδας έχει και Viber και WhatsApp. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς άμεσα και χωρίς χρέωση στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693 007 8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και στέλνετε.

0: Ο σημερινός μου καλεσμένος στην καλοκαιρινή σημερινή εκπομπή είναι ο Αντώνης Τζαβάρας, συνάδελφος εδώ στην ΕΡΤ, δημοσιογράφος από την εποχή των περιοδικών και συγγραφέας ενός βιβλίου με τίτλο «Καλοκαίρι», έξω και το καλοκαιρινό μας θύμα. Αντώνη, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ ωραία εδώ.
0: Είναι ωραία. Συνήθως στο διάδρομο τα λέμε.
1: Έχει κλιματισμό, έχει καλή παρέα, έχει μουσική.
0: Είχε και τηλεόραση και την κλείσαμε. Όχι, την έχουμε ανοιχτή ακόμα.
1: Και έχει και μια πολύ καλοκαιρινή αφίσα απέναντί μου. Σύκυνος.
0: Τη Σύκυνο. Ναι. Είμαστε
1: δεν ξέρω αν είναι σκηνικό για την συγκεκριμένη εκπομπή, αν είναι πάντα εδώ. Πάντως έχει ταιριάξει πολύ.
0: Είναι
1: ωραία.
0: Πάντα και νομίζω έχουμε εκεί μέσα και φολέγανδρο, αν δεν κάνω λάθος. Και η φολέγανδρος αναφέρεται και στο βιβλίο σου, αλλά τέλος πάντων θα περάσουμε αργότερα σε αυτά. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή είναι καλοκαιρινή, με διπλή αφορμή γιατί βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα Ιουλίου και με αφορμή βέβαια το βιβλίο σου, το καλοκαίρι που κυκλοφόρησε πριν 2 χρόνια, τέτοιες μέρες.
1: Πριν 2 καλοκαίρια. Mm-hmm.
0: Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα σχετικά, θα ήθελες να μας διαβάσεις ένα απόσπασμα από το βιβλίο και να ακούσουμε και το ανάλογο τραγούδι βέβαια.
1: Ωραία. Πολύ ευχαρίστως.
0: Ωραία.
1: Έχω επιλέξει το απόσπασμα το οποίο επέλεξα και για το πιστόφυλλο του βιβλίου.
0: Να σου πω ότι είναι πολύ πιασάρικο απόσπασμα για το πιστόφυλλο. Είναι καταπληκτικό έτσι.
1: Πολύ καλή επιλογή. Πάρα πολύ για το τι έπρεπε να βάλω εκεί. Επειδή το βιβλίο είναι μια συλλογή διηγημάτων, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα απόλυτα αντιπροσωπευτικό. Θα έπρεπε να έχει 6 αποσπάσματα για να πεις ότι από κάθε διήγημα υπάρχει εκπροσώπηση, ας πούμε, υπάρχει κάτι αντιπροσωπευτικό. Οπότε επέλεξα ένα απόσπασμα που το αγαπάω πάρα πολύ. Είναι αντιπροσωπευτικό του ύφους, ας πούμε, του κειμένου, του συνολικού κειμένου του βιβλίου και του εσωτερικού ρυθμού και της σκηνοθεσίας, της εσωτερικής. Οπότε θα διαβάσω αυτό.
0: Ωραία, διάβασα και ακούμε και το soundtrack του στη συνέχεια.
1: Ωραία. Εχθές το βράδυ είδε πάλι στον ύπνο του τον Μητροπάνο. Φορούσε ένα μαύρο μαγιό σλιπάκι, καθόταν στις φτέρνες και κάπνιζε αμέλητος. Είχε μόλις βγει από τη θάλασσα. Το νερό που έσταζε από το δέρμα του σχημάτιζε μικροσκοπικά λοφάκια λάσπη στην αμμουδιά. Δεν μπορούσε να θυμηθεί πότε ακριβώς ο Μητροπάνος αντικατέστησε τον πατέρα του στον ιερά του, αλλά πάει πια αρκετός καιρός. Έχει εξοικειωθεί μαζί του. Δεν μιλάνε ποτέ, αλλά ούτε με τον πατέρα του μιλούσε. Περιμένει υπομονετικά μέχρι να στρέψει το κεφάλι του προς το μέρος του και αφού κοιταχτούν για λίγο στα μάτια, ξυπνάει. Το βλέμμα του το συγκινεί και τον ταράζει ακόμα. Αυτό το μουντό τοπίο σιγουριάς και παρέτησης που σου επιτρέπει να αφήσεις για λίγο τις αποσκευές σου στο χώμα του και να συνεχίσεις πιο ελαφρύς. Ας το πάνω μου. Η πιο συνοπτική περιγραφή της πατρότητας, η αντίχηση κάθε ζεϊμπέκικου.
0: Πάμε να ακούσουμε μια παλιά φωτογραφία.

0: Θέλω να μου πεις και για το απόσπασμα και για το Μητροπάνο και για αυτή την επιλογή.
1: Καταρχάς, εδώ δεν είναι μόνο ο Μητροπάνος. Είναι Θάνος Μικρούτσικος στη μουσική, είναι Άλκης Αλκαίος στους στίχους και Μητροπάνος στην ερμηνεία, από τον εμβληματικό, ξέρεις, έχει καεί λίγο αυτό το επίθετο, αλλά τι να κάνουμε, είναι εμβληματικό δίσκος, στο αιώνα την Παράγκα, 1996 κυκλοφόρησε. Ο Μητροπάνος για μένα είναι ο λαϊκός ερμηνευτής που, τέλος πάντων, με πιάνει περισσότερο, με χτυπάει κατευθείαν, ακαριέα. Έτσι κι αλλιώς αγαπώ πάρα πολύ τον Θάνο Μικρούτσικο, αγαπώ πάρα πολύ τον Άλκη Αλκαίο, αγαπώ πάρα πολύ και τον Μητροπάνο.
0: Και πώς μπήκε στο όνειρό σου ο Μητροπάνος?
1: Μπήκε στο δικό μου όνειρο, μπήκε στο όνειρο του ήρωα από το συγκεκριμένο διήγημα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι πρώτη ερμηνεία από τον Μητροπάνο. Δηλαδή, δισκογραφικά το είπε πρώτα ο Διονύσης Θεοδόσης στο άλμπουμ του 1989, Σου κρατάει ένας καφές. Είναι δεύτερη ερμηνεία του Μητροπάνου. Αλλά για μένα είναι συγκλονιστική ερμηνεία. Είναι όπως οι περισσότερες ερμηνείες του Μητροπάνου. Δεν μπορείς να τις αγνοήσεις. Δηλαδή, εδώ το συγκεκριμένο το λέει βουρκωτικά.
0: Εμένα πάντα. Βουρκωτικά, μου αρέσει. Βουρκωτικά
1: δεν είναι απλό συγκίνηση. Είναι κάτι πέρα, ρε παιδί μου, από τη συγκίνηση. Είναι κάτι πιο γήινο. Κάτι που μπορείς να το ψηλαφίσεις. Και έχει και ένα βαθύ μελόδραμα το οποίο πάντα με κάποιο τρόπο καταφέρνει και το. Πώς να το πω, γιατί το μελόδραμα είναι πάρα πολύ εύκολο να φύγει και να γίνει, ξέρεις, ακόμα και αστείο, ας πούμε, ή γελίο. Ο Μητροπάνος έχει μια πολύ βαθιά μελοδραματική, ας πούμε, δύναμη και έναν τρόπο να τη διοχετεύει έτσι ώστε να σε χτυπάει, να είναι εύστοχο. Πώς να σου πω, θα βραχείς και θα συγκινηθείς, δεν θα μείνεις στεγνός ποτέ όταν ακούς κάτι από τον Μητροπάνο. Αυτή την αίσθηση μου δίνει και ειδικά στο συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Και λέγεσαι, πριν συζητούσαμε, ότι ακόμη και ένα μέτριο κομμάτι το ανεβάζει με την ερμηνεία.
1: Κοίτα, αυτή είναι μια δική μου αξιολόγηση για τον Δημήτρη Μητροπάνο. Εντάξει, ούτως ή άλλως είναι κορυφαίος λαϊκός ερμηνευτής. Λέμε ότι είναι ο τελευταίος των κορυφαίων, αλλά αυτό, okay, μπορεί να αλλάξει και ευχόμαστε να αλλάξει. Έτσι, το λαϊκό τραγούδι παραμένει ζωντανό και ενεργό στη χώρα μας, οπότε θα προκύψουν κι άλλοι σημαντικοί λαϊκοί ερμηνευτές. Τώρα, κάθε γενιά και κάθε εποχή θεωρεί ότι είναι η κορυφαία, είναι η πιο σημαντική, ότι έχει τους πιο σημαντικούς, ας πούμε, δικούς της. Αλλά δεν το φοβάμαι το λαϊκό τραγούδι, θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι δεδομένο ότι ο Δημήτρης Μητροπάνος είναι ένας κορυφαίος ερμηνευτής του λαϊκού τραγουδιού. Εμένα αυτό που με συγκλονίζει είναι ότι, επειδή στην πολύ μεγάλη του δισκογραφία έχει πει και τραγούδια τα οποία δεν είναι κορυφαία, είναι μέτρια. Αγγίζουν, αν θες, ακόμα και την περιοχή του σκυλάδικου τραγουδιού, πίστας. Ο ίδιος τα έχει πάρει πάνω του, τα έχει ανεβάσει ίσως και παραπάνω από όσο τους άξιζαν από γραφής, πώς να σου πω, σαν συνθέσεις και σαν τραγούδια. Να τα λέει κάποιος άλλος, δεν τα θυμόμασταν ή δεν θα μας είχαν αγγίξει τόσο ή δεν θα τα θεωρούσαμε τόσο σημαντικά. Αυτό θεωρώ ότι είναι γνώρισμα ενός πολύ πολύ μεγάλου καλλιτέχνη του τραγουδιού. Και το έχει ο Μητροπάνος, ή τουλάχιστον εγώ το έχω εντοπίσει και το πιστώνω. Θεωρώ ότι είναι από τα πολύ, ας πούμε, δυνατά του χαρακτηριστικά στοιχεία.
0: Οπότε, ως φιγούρα που χρησιμοποιείς στο βιβλίο σου, σε αυτό το απόσπασμα, το πολύ ωραίο απόσπασμα, αντιπαραβάλλεται με κάποιο τρόπο με τον πατέρα του ήρωα. Πώς λειτουργήσε ως φιγούρα, τι είναι η φιγούρα του?
1: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως αυτό είναι ένα γνώρισμα του λαϊκού τραγουδιού και των μεγάλων λαϊκών τραγουδιστών και τραγουδιστριών, το να παίρνουν από σένα, δεν ξέρω, τον πόνο, την καψούρα, οποιοδήποτε βαρύ συνέστημα και κάπως να σε εξαλαφρώνουν. Νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις βασικές λειτουργίες του λαϊκού τραγουδιού. Οπότε αυτό είναι κάτι που το κάνουν και οι γονείς σου, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είναι κάτι που θα έπρεπε τουλάχιστον να το κάνουν, να είναι και για σένα. Νομίζω το λαϊκό τραγούδι, ακόμα και το τραγούδι της πίστας, μην το αδικήσουμε, έτσι, κυρίως κιόλας, ειδικά στο τραγούδι της πίστας, αυτό είναι πολύ βασική η λειτουργία αυτού του είδους, η εκτόνωση συναισθηματική. Το κάνει. Οπότε νομίζω ότι και εδώ στο διήγημα ο ήρωας κατά κάποιο τρόπο έχει συνδυάσει την πατρική φιγούρα με την φιγούρα του Μητροπάνου, ως προς αυτό, ως προς το ότι ξέρεις, του παρέχουν κάποιο είδους, ας πούμε, λύτρωση έστω και περιστασιακή.
0: Μα αυτή τι...
1: Να πω καταρχάς ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάω για το βιβλίο μου, έτσι, και για, το... για πράγματα που έχω γράψει εγώ. Είμαι δημοσιογράφος, η δουλειά μου είναι συνήθως να κάνω εγώ τις ερωτήσεις.
0: Ναι, είσαι από την άλλη πλευρά.
1: Ναι, οπότε επειδή το καλοκαίρι είναι και το πρώτο μου βιβλίο, θέλω να σου πω ότι παρότι γράφω από τα 17 μου, ξεκίνησα να γράφω επαγγελματικά από το 1994-95, οφείλω να ομολογήσω ότι αυτού του είδους το γράψιμο, το λογοτεχνικό, ήταν μια έκθεση άλλης κλίμακας και άλλης τάξης για μένα. Με ζόρισε πάρα πολύ. Όπως με ζόρισε πάρα πολύ και σε δεύτερο επίπεδο η έκθεση που προϋποθέτει η προώθηση του βιβλίου. Δηλαδή το να μιλήσεις για το βιβλίο, το να πας σε μια παρουσίαση, το
0: αυτό
1: να προσπαθήσεις κάπως.
0: Κάτι που συνήθως δεν μας αρέσει, νομίζω, τους ανθρώπους που γράφουμε.
1: Εμένα πέρα το ότι δεν μου αρέσει, με δυσκολεύει πάρα πολύ και νομίζω δεν είμαι και καλός αυτό. Οπότε.
0: Νομίζω όλοι το ίδιο αισθάνομαι.
1: Τώρα δυσκολεύομαι πολύ να μιλήσω για το βιβλίο μου. Προτιμώ να μιλάω για το Μητροπάνω
0: και για τα λαϊκά. Μια χαρά και για τα λαϊκά. Ξέρεις τι σκεφτόμουν με τα λαϊκά. Θυμάμαι κάποια στιγμή στο πανεπιστήμιο, όταν κάνεις όλες αυτές τις συζητήσεις, τις αφοριστικές, που λες πράγματα κτλ. Λεγόταν σε παρέες ότι και αυτά που ακούτε εσείς οι εναλλακτικοί, τα Nick Cave και Tinder Sticks και Madrugada κτλ. Είναι στην πραγματικότητα καψουροτράγουδα, αλλά δεν τα ακούτε στη γλώσσα σας και δεν το καταλαβαίνετε. Βέβαια, εκεί υπάρχει. Μιλούσαν μόνο για το κομμάτι των στίχων προφανώς, γιατί η μουσική είναι κάτι άλλο. Και το συνδέω τώρα αυτό, γιατί λέγαμε για τα λαϊκά, με τους Tinder Sticks που έχεις φέρει να ακούσουμε. Ένα πολύ ωραίο ντουέτο από το Curtains του 97, αν δεν κάνω λάθος. Η οποία είναι πολύ κλαψιάρδηση.
1: Για τα αγαπημένα μου άλμπουμ, είμαστε περίπου στην ίδια γενιά, οπότε έχουμε προλάβει την εποχή που ακούγαμε άλμπουμ. Δηλαδή που έπαιρνες ένα δίσκο, το άκουγες ολόκληρο και ήταν φτιαγμένος για να τον ακούσεις ολόκληρο. Το Curtains νομίζω είναι ένα κατεξοχήν conceptual άλμπουμ. Είναι στην ίδια συναισθηματική απόχρωση από την αρχή μέχρι το τέλος mm-hmm. του.
0: Οπότε... Με εξάρσεις, έχει διάφορα. Θυμάσαι πόσα έγχορδα έχει και τα λοιπά που ανεβαίνουν πολύ σε κάποιες φάσεις.
1: Έχει, αλλά επειδή μου είναι όλο το άλμπουμ σαν να διαβάζεις ένα βιβλίο, όχι σαν να διαβάζεις πέντε βιβλία. Δηλαδή είναι 10-12 τραγούδια τα οποία ξεκάθαρα ανήκουν σε μια πολύ πολύ, ή μάλλον αντιπροσωπεύουν και εμπνέουν ένα συγκεκριμένο συναισθηματικό ηχόχρωμα, μια συγκεκριμένη περιοχή. Από αυτή την περιοχή, έτσι για να μην το βαρύνουμε και πάρα πολύ, έχω διαλέξει ένα ντουέτο που είναι και μέσα στα 2-3 αγαπημένα μου ντουέτα από όλη τη δισκογραφία, που είναι και λίγο πιο έτσι απαλό.
0: Είναι απαλό, ταιριάζει και με το αρχικό μας τραγούδι, το Summer Wine, επίσης πολύ αγαπημένο δικό μου ντουέτο. Μου αρέσουν γενικά τα ντουέτα. Αυτός ο συνδυασμός, αυτή η διφωνία μου αρέσει. Πάμε να ακούσουμε το Buried Bones.

0: Ας το μαζέψει κάποιος αυτό το καλοκαίρι. Φυσάει φως στα μάτια μου. Βρέχει διάτοντες που εγκυμονούν ευχές. Αστράφτει με χρώματα χυδαία. Δαγκώνει χαρούμενο τις φτέρνες μου. Τρίβεται στην κοιλιά μου. Καίει την ανάσα μου. Ανάβει τα στράκια μου τις νύχτες. Νομίζει πως θα το λυπηθώ, τα δέσποτο, με τα φτηνά του κόλπα. Θα το υιοθετήσω. Αυτή ήταν η Μυρσίνη Γκανά. Από τη συλλογή «Εγώ έχω και άλλα πράγματα που αγαπώ». Ο Σαββόπουλος είναι πολύ αγαπημένος της, ξέρω, και δεν μπορούσα να μην διαβάσω αυτό το πολύ ωραίο ποίημα της για το καλοκαίρι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι, σε ευχαριστώ γιατί νομίζω ότι σε ένα βαθμό

0: βλέπει το καλοκαίρι όπως λίγο το βλέπουν και οι ήρωες στα διηγήματά μου, γιατί το βιβλίο λέγεται «Καλοκαίρι». Mm-hmm. Μου αρέσει να λέω ότι είναι 6 ιστορίες που εκτελήσονται κατά τη διάρκεια του ελληνικού καλοκαιριού. Και δεν το λέω τυχαία. Νομίζω το ελληνικό καλοκαίρι είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη συνθήκη, εντελώς φαντασιακή, όπως διάφορα πράγματα στην Ελλάδα είναι φαντασιακά, αλλά νομίζω ότι το ελληνικό καλοκαίρι είναι μια εντελώς sui generis φαντασιακή συνθήκη, φορτισμένη με εκατομμύρια προσδοκίες, προβολές, και τελικά καταλήγει να χρεώνεται και πάρα πολλές διαψεύσεις. Οπότε νομίζω ότι ταιριάξε πάρα πάρα πολύ, όπως ταιριάξε και με το Σαββόπουλο, το καταπληκτικό αυτό τραγούδι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, με γοητεύει και με έλκει πάρα πολύ αυτό που λέμε χαρμολύπη, αυτή η συναισθηματική περιοχή. Και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι της Σαββόπουλου είναι το πιο χαρμολυπημένο τραγούδι που ακούσει. Έχει μια μελωδία σχεδόν νησαμπαιδικό τραγουδάκι.
1: Θα κρατήσω χαρμολυπημένο και βουρκωτικό από τις λεξιπλασίες που έφερε σήμερα.
0: Εντάξει, δεν είναι. Υπάρχουν και οι δύο, δεν είναι δική μου λεξιπλασία. Αλλά αν το σκεφτείς, έχει μια τόσο αφελή μελωδία. Αν την ακούσεις μόνη της, είναι σχεδόν ένα παιδικό τραγουδάκι, στο όριο του να είναι χαρούμενο. Και από πάνω κεντάει σιγά σιγά, ξέρεις, καλοκαιρινές εικόνες που επίσης θεωρητικά το καλοκαίρι πάντα το έχουμε ταυτισμένο με τις διακοπές, με την ξεκούραση, τα μπάνια, τη χαρά, και καταλήγει σε μια φοβερή ελεγεία. Το έχει κεντήσει τέλεια εδώ ο Σαββόπουλος.
1: Κάπως έτσι είναι και πολλά τραγούδια των Cure. Έχουν μια χαρούμενη μελωδία, λες τι ωραία, και η στίχη είναι μαυρίλα.
0: Και Cure είναι φοβερή οπαδή της χαρμολύπης
1: και φοβερή. Εννοείται.
0: Εκφράστες της.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν με αφορμή το βιβλίο σου που το ξαναδιάβαζα αυτές τις μέρες για τα καλοκαίρια, ότι το ελληνικό καλοκαίρι χωρίζεται νομίζω στο καλοκαίρι της παιδικής ζωής, της εφηβικής ζωής και μετά της ενήλικης ζωής. Είναι τρία διαφορετικά καλοκαίρια. Δεν επιφυλάσσουμε για το γύρας ακόμα. Δεν ξέρω πώς είναι το καλοκαίρι.
0: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε και ειλικρινείς, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως καλοκαίρι είναι το καλοκαίρι της παιδικής ηλικίας. Εκεί όπου πραγματικά για τρεις μήνες τελειώνει το σχολείο. Και αυτό από μόνο του αρκεί για να είσαι ευτυχισμένος, όπως αρκεί και το να είσαι με τους φίλους σου και τις φίλες σου έξω και να παίζετε, ειδικά αν αυτό είναι σε μια παραλία, οποιαδήποτε παραλία, και σε αυτομάτως είναι ο παράδεισος. Όσο περνά τα χρόνια και όσο μεγαλώνουμε, νομίζω ότι το καλοκαίρι αρχίζει και γίνεται μια εποχή στην οποία όσο δεν είσαι διακοπές, απλώς υποφέρεις από τη ζέστη, υποφέρεις από τα μέσα μεταφοράς τα οποία αραιώνουν και σου δυσκολεύουν την καθημερινότητα.
1: Τι ωραία που είναι να πετυχαίνεις σε σειρμό του μετρό χωρίς κλιματισμό.
0: Και γι' αυτό λέω ότι το ελληνικό καλοκαίρι πραγματικά είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Είναι καταρχάς μια συλλογικά μια ιδιαίτερη συνθήκη, αλλά και ιδιωτικά. Αν το καλοσκεφτείτε, είναι ένα εθνικό μας προϊόν. Το πουλάμε το καλοκαίρι.
1: Θες να σου πω μια φράση που είναι στο συλλογικό ασυνείδητο καλοκαίρι? Τηλεόραση στο μπαλκόνι.
0: Παλιά.
1: Σκέψου το αυτό. Παλιά, ναι.
0: Αν το σκεφτείς, όσο οι τηλεοράσεις ήταν η θηρία και ασήκωτες, τις βγάζαμε στο μπαλκόνι. Τώρα που είναι φέτος.
1: Υπήρχαν και εκείνα τα τραπεζάκια με τα ροδάκια που τις γύριζες τις τηλεοράσεις.
0: Ναι, αλλά βλέπεις, μιλάμε για το καλοκαίρι. Και μιλάμε αναμνησιακά. Δηλαδή
1: αναμνησιακά, γιατί πλέον δεν μπορείς να κάτσεις. Έχει τόση ζέστη. Νομίζω κάθεσαι μέσα με τον κλιματισμό τώρα, ακόμα και το βράδυ. Δεν υπάρχει αυτό να καθίσεις στο μπαλκόνι τόσο συστηματικά όπως τότε.
0: Επίσης, από ένα σημείο και μετά, το καλοκαίρι είναι και ένας φοβερός ψυχαναγκασμός. Και νομίζω αυτό αρχίζει σχετικά νωρίς. Δηλαδή, όταν είσαι έφηβος και πηγαίνεις στις πρώτες σου διακοπές, ξέρεις, αρχίζεις και αναθέτεις στις διακοπές και στο καλοκαίρι διάφορες ευθύνες που ενδεχομένως δεν τους αναλογούν. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι πρέπει να ερωτευτείς ή τουλάχιστον να κάνεις ερώτα ή να κάνεις σεξ. Πρέπει να μαυρίσεις, να γυρίσεις πίσω και να είσαι μαυρισμένος. Πρέπει να περάσεις τέλεια, να ξεκουραστείς, να φορτίσεις μπαταρίες. Και όλα αυτά πριν τα social media. Τώρα, αν το σκεφτείς.
1: Ναι, συμφωνεί πρέπει, εδώ ο Κωνσταντίνος.
0: Πρέπει και να ανεβάσεις και 10 τέλειες φωτογραφίες. Πρέπει να πας και σε ένα μέρος το οποίο κανείς άλλος δεν το έχει ανακαλύψει και εσύ είσαι ο μόνος που το έχει ανακαλύψει. Πρέπει να φας και κάτι το οποίο θα είναι ντεμέκα, ας πούμε, παραδοσιακό και δεν θα είναι. Οπότε.
1: Να σου πω, και αν είσαι συγγραφέας, πρέπει να γράψεις και λίγο, γιατί το καλοκαίρι θα έχεις λίγο χρόνο ενδεχομένως παραπάνω στις διακοπές. Ένα έτσι έξτρα κερασάκι για μας.
0: Και αυτό που νομίζω ότι περισσότερο από όλα κάπως ελπίζω ότι αναδύεται στο βιβλίο, τουλάχιστον εγώ το είχα στο μυαλό μου, είναι το καλοκαίρι, πέρα από όλα αυτά που τα λέω λίγο χιουμοριστικά, έχει έτσι κι αλλιώς σαν εποχή την ιδιότητα να διαστέλει τα αντικείμενα. Νομίζω ότι διαστέλει και τα συναισθήματα, και έχει και μία τάση να διαστέλει περισσότερο τα αρνητικά συναισθήματα. Δηλαδή, αν είσαι λυπημένος το καλοκαίρι, θα είσαι πολύ συνοχωρημένος αν δεν περάσει καλά, γιατί όλοι οι άλλοι γύρω σου περνάνε καλά ή τέλος πάντων προσπαθούν να περάσουν καλά. Οπότε είναι ένα βιβλίο για το καλοκαίρι και ιστορίες για το καλοκαίρι, αλλά όχι πάρα πολύ χαρούμενες ιστορίες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς τους έτυχε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να βρεθούν σε κάποιο προσωπικό τέλμα, ο καθένας το δικό του, και προσπαθούν κάπως να το αντιμετωπίσουν και συχνά δεν μπορούν. Μάλλον σε όλα, κανείς τους δεν μπορεί στην πραγματικότητα, και καταφεύγουν και σε λύσεις κάπως υπερβατικές. Προσπαθούν να αποδράσουν δηλαδή από τη συνθήκη τους και πάνε σε άλλου είδους κόσμους λίγο επίπλαστους.
1: Πάντα σκέφτομαι με το καλοκαίρι στη λογοτεχνία ένα εμβληματικό, ορίστε ξανά η λέξη, βιβλίο, τον Ξένο του Καμί, που διαδραματίζεται καλοκαίρι.
0: Φοβερά χαρούμενη.
1: Την τρομερή ζέστη που εντάξει τώρα. Οδηγεί τον ήρωα σε ακραία κατάσταση, και πάντα έχω στο νου μου ότι το καλοκαίρι κάτι έχει. Σκέφτομαι ας πούμε και ένα άλλο βιβλίο, τη Λούλα του Βαγγέλη Ραπτόπουλου, που περιγράφει το καλοκαίρι στην Αθήνα με ένα τρομερό καύσωνα, που υπάρχει μια μεταφυσική διάσταση της Αθήνας εκεί. Κάτι έχει, κάτι είναι.
0: Ναι. Έχει, νομίζω ότι έχει αυτή την εγγενή αντίφαση που εμείς την έχουμε δημιουργήσει, ότι είναι η εποχή στην οποία αισθάνεσαι την ανάγκη, και αυτό είναι περίεργο, είναι λίγο οξύμορο, αλλά αισθάνεσαι την ανάγκη να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος περισσότερο από ότι την αισθάνεσαι τις άλλες εποχές του χρόνου. Μόνο στα Χριστούγεννα ίσως όλοι αισθανόμαστε λίγο υποχρεωμένοι να είμαστε χαρούμενοι. Ναι. Το καλοκαίρι επίσης όλοι το αισθανόμαστε. Ενώ αν το καλοσκεφτούμε, σαν συνθήκη, πια και με τις θερμοκρασίες εκεί που έχουν φτάσει και με το κλίμα έτσι όπως έχει αλλάξει και με τις συνέπειες που έχει αυτή η αλλαγή, ειδικά στη δική μας χώρα, μάλλον θα έπρεπε να προσπαθούμε και να το απαλύνουμε το καλοκαίρι μέσα μας και γύρω μας, παρά να το υποδεχόμαστε τριαμβευτικά και να το περιμένουμε και να το... να χτίζουμε όλες τις προσδοκίες της χρονιάς γύρω από το καλοκαίρι, να περιμένουμε απλώς να έρθει το καλοκαίρι για να ξεφορτώσουμε από όλα αυτά που μας φορτώνουν όλη τη χρονιά.
1: Να το απαλύνουμε λίγο με Ξύλινα σπαθιά, ένα τραγούδι που το θεωρώ πολύ πολύ καλοκαιρινό. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Θα διαβάσω τώρα, αν μου επιτρέψει, ένα απόσπασμα που μου αρέσει πολύ, που περιγράφει τη συνθήκη της εργασίας στα περιοδικά. Κάτι που έχει παρέλθει πλέον. Διαβάζω. Έγραφε σε περιοδικά. Έφτιαχνε λίστες. Για λόγους που ίδιος δεν κατανόησε ποτέ, είχαν φοβερή πέραση στα zeros. Ο κόσμος δεν χόρτενε να διαβάζει 50 πράγματα που, 18 τρόποι για να, 7 συν 1 μπαρ όπου. Παρά τις προσωπικές ενστάσεις, ο Φάνης αφιέρωνε πολύ χρόνο και εργαζόταν μεθοδικά για τις λίστες του. Και δεν ήταν ο μόνος που δούλευε έτσι. Σε γενικές γραμμές, οι γραφιάδες των περιοδικών εκείνης της εποχής την ίδρωναν τη φανέλα. Είχαν στο μυαλό τους ότι ο αναγνώστης πλήρωνε για να πάρει στα χέρια του το τεύχος, οπότε ένιωθαν ότι οφείλαν να του δώσουν κάτι που δεν θα το έβρισκε δωρεάν στο ίντερνετ. Δεν έχει παράπονο από τα περιοδικά. Για ένα διάστημα πέρασε καλά εκεί. Έβγαλε συμπαθητικά χρήματα, έκανε κάποια αξιομνημόνευτα ταξίδια και κυρίως είχε την ευκαιρία να αφοσιωθεί για κάποια χρόνια της ζωής του στο γράψιμο. Αν τον άφηνε να συνεχίσει έτσι να γράφει και να ταξιδεύει, είναι βέβαιο ότι θα ήταν ακόμα γραφιά σε κάποιο έντυπο ή σε κάποιο site. Τα περιοδικά όμως δεν ήταν μόνο γράψιμο, ούτε είχαν μόνο γραφιάδες. Κάποια στιγμή έγινε αρχισυντάκτης, μετά ανέλαβε ένα δεύτερο έντυπο και σύντομα, χωρίς να το καταλάβει, βρέθηκε να γράφει ελάχιστα και να περνάει τις μέρες του σε ατελιέ, σε γραφεία εμπορικών διευθυντών και σε αίθουσες συσκέψεων. Τα κείμενα των περιοδικών είναι τα γραπτά που δεν μένουν. Ή που μένουν για λίγο στο τραπεζάκι του σαλονιού και στη ρεσεψιόν του κομμωτηρίου και πάνε για πολτοποίηση όταν εκδοθούν τα επόμενα τεύχη των περιοδικών. Αυτή όμως η θνησυγένεια της περιοδικότητας ήταν που γοήτευε το Φάνη. Ξυπνούσε τα πρωινά στο φανταστικό ερημονήσι του, έγραφε πυρετόδη μηνύματα, τα έβαζε σε μπουκάλια, τα πέταγε στη θάλασσα και τα βράδια έπεφτε για ύπνο ευχαριστημένος, ξέροντας ότι στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν τα καταπιεί ο ωκεανός, θα ξεβραστούν σε ακτές κατοικημένες από ηθαγενείς που συλλέγουν με πάθος γυάλινα μπιχλιμπίδια, αλλά δεν ξέρουν γραφή και ανάγνωση. Ναι, τα αγάπησε τα περιοδικά. Παρά τις μαλακίες που προέκυψαν στην πορεία και παρά την απομάγευση που βίωσε πριν την εγκαταλείψει, έχουν ακόμα μια ξεχωριστή θέση στο βιογραφικό και στις αναμνήσεις του. Πολύ ωραίο αυτό το απόσπασμα και αποτυπώνει καταπληκτικά το αίσθημα του να γράφεις σε περιοδικά. Εσύ είχες πολύ μεγάλη εμπειρία στον ελληνικό περιοδικό τύπο.
1: Ναι, εργάστηκα στα περιοδικά και λέω εργάστηκα γιατί πια πρακτικά δεν υπάρχει αυτός ο χώρος, mm-hmm. τουλάχιστον. Καλά, σίγουρα δεν υπάρχει στο βαθμό και στους αριθμούς που υπήρχε. Αλλά αυτό που λέμε περιοδικά, η εποχή των περιοδικών έχει προφανώς παρέλθει και όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει παρέλθει πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως. Εγώ εργάστηκα σε αυτό το χώρο αρκετά χρόνια, περίπου 20. Μετά κάναμε όλη αναγκαστικά τη μετάβαση στο ψηφιακό χώρο. Mm-hmm. Αναγκαστικά. Έγινε αναγκαστικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν μια τελικά κακή μετάβαση ή μια κακή εξέλιξη. Εγώ ειλικρινά το λέω, πιστεύω ότι κάθε πρόοδος είναι πραγματική πρόοδος. Ότι κάθε τι που συμβαίνει έχει ένα λόγο που συμβαίνει και τελικά συμβαίνει για καλό. Αλλά τα περιοδικά, ειδικά στην Ελλάδα, είναι και μια πολύ παρεξηγημένη ιστορία.
0: Γιατί?
1: Είναι μια ιστορία την οποία δεν έχουμε στην πραγματικότητα αξιολογήσει και αρχαιοθετήσει όπως θα τις άξιζε, όπως θα έπρεπε, όπως και πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές, ας πούμε, αντίστοιχες ιστορίες στην Ελλάδα. Εγώ μπήκα στα περιοδικά πάρα πολύ μικρός, πέτυχα την καλή εποχή των περιοδικών.
0: Διάβαζες και περιοδικά μικρός και ήθελες να γράψεις αυτά?
1: Ήμουν φανατικός των περιοδικών. Ως παιδάκι έπαιρνα πάντα τα εβδομαδιαία περιοδικά, ειδικά τα κόμιξ με υπερήρωες, ο Spider-Man, το Τρουένο, το Αγόρι. Ήταν και τότε, ας πούμε, μια εποχή που κυριαρχούσαν αυτού του είδους τα έντυπα. Δεν υπήρχε πρακτικά τηλεόραση, δηλαδή στη δική μου παιδική ηλικία η τηλεόραση ήταν όχι η κομπάρσο, ήταν ένα διακοσμητικό αντικείμενο στο σπίτι.
0: Στις διακοπές δεν διάβαζες πάρα πολλά περιοδικά, κόμιξ και τέτοια?
1: Στις διακοπές, ειδικά επειδή όλα μου τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας τα έχω περάσει στο χωριό του μπαμπά μου, που δεν είχε θάλασσα. Είναι χωριό στον κάμπο της Θήβας. Κυριολεκτικά περνούσα το μεγαλύτερο μέρος της μέρας μου στο πρακτορείο εφημερίδας, στο πρακτορείο τύπου, όπου εκεί πήγαιναν όλα. Με είχε μάθει και ο ιδιοκτήτης. Οπότε, επειδή δεν μπορούσα να αγοράζω και όλα, μ' άφηνε και τα διάβαζα και έφευγα. Περνούσα πάρα πολλές ώρες εκεί. Και διάβαζα όχι μόνο τα αγορίστικα αντίστοιχα περιοδικά, μου άρεσε πάρα πολύ και η Μανίνα και η Πάτη. Δεν ξέρω αν τα έχεις προλάβει, αν ήσουν. Αλλά εμείς τότε θυμάμαι ότι ήταν το γεγονός της εβδομάδας το πότε θα κυκλοφορήσει το τεύχος και θα το πάρουμε. Και αργότερα, μεγαλώνοντας, μπαίνοντας στην εφηβεία, πάλι υπήρχαν περιοδικά τα οποία ήταν σημείο αναφοράς. Θα αναφέρω, ας πούμε, το 01. Ήταν ένα περιοδικό, εντάξει, εντελώς άλλου ύφους προφανώς, ή η Βαβέλ αργότερα, που είναι στον χώρο των comics, αργότερα ενώ σε σχέση με, με τα Spider-Man και τα Super Spider-Man και τα Trueno περιπέτεια και τέτοια. Οπότε, ναι, ξεκίνησα ως αναγνώστης περιοδικών. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσει η περιοδικότητα, μου αρέσει η αναμονή, η προσμονή. Έχω μπει και εγώ στη λογική του binge, δηλαδή θέλω πια μια σειρά η οποία ξέρω ότι είναι διαθέσιμη ολόκληρη, να τη βλέπω ολόκληρη, να έχω την άνεση να πατήσω να πω και μετά να δω τρία επεισόδια. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι δεν μου λείπει και αυτή η αίσθηση, το ότι διαβάζω κάτι και μετά περιμένω και έχω αγωνία και μέχρι να έρθει το επόμενο μεταβολίζω και λίγο καλύτερα αυτό που έχω διαβάσει, αυτό που είδα. Οπότε ναι, ήμουν αναγνώστης περιοδικών. Παρ' όλα αυτά δεν είχα ποτέ όνειρο να μπω στα περιοδικά. Έτυχε. Μου άρεσε πάρα πολύ να γράφω. Οπότε ήμουν πάρα πολύ τυχερός και κατάφερα με το που τελείωσα το σχολείο, έδωσα πανελλήνιες. Την πρώτη χρονιά πέρασα κάπου που δεν μου άρεσε και δεν μπορούσα να πάω έτσι και αλλιώς, ήταν επαρχία. Και διαβάζοντας για να ξαναδώσω πανελλήνιες, έπιασα την πρώτη μου δουλειά. Δεν ήταν σε περιοδικό, ήταν σε εφημερίδα. Ήταν μια εναλλακτική εφημερίδα, τέλος πάντων. Μαγεύτηκα. Ήταν πάρα πολύ παραπλανητική, γιατί αυτή η δουλειά δεν ήταν μαγική πάντα. Τις περισσότερες φορές ήταν το αντίθετο, ναι, της μαγείας. Και έμεινα εκεί. Τα περιοδικά λοιπόν ήταν μια ευκαιρία για ανθρώπους που ήθελαν να γράψουν, να μπορούν να γράψουν. Ακόμα και ο χώρος του lifestyle που έχει παρεξηγηθεί κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ και έχει χρεωθεί και κόλλησα, δεν μπορώ να βρω τη λέξη, αλλά τέλος πάντων έχει κατηγορηθεί και για πράγματα που δεν τα έκανε. Ναι. Δεν ήταν ένοχος ο χώρος. Προφανώς και μπορείς εύκολα να κατηγορήσεις τα περιοδικά για, και ειδικά αυτού του χώρου, αυτού που λέμε lifestyle, για διάφορες νοοτροπίες και συμπεριφορές τις οποίες ενθάρρυναν ή ακόμα και ενέπνευσαν.
0: Και τέλος για πάντων, παράδειγμα, τα lifestyle είχαν μεγάλη αρνητική επίπτωση, θεωρώ, στην αυτοεικόνα των κοριτσιών εκείνη τη εποχή. Δηλαδή, νιώθαμε όλες κομπλεξικά βλέποντας όλα αυτά τα φωτοσοπαρισμένα μοντέλα κτλ.
1: Και των αγοριών. Απλώς δεν ήταν μόνο τα περιοδικά. Ναι. Και είναι μια
0: σίγουρα
1: εποχή που θα μπορούμε να την κρίνουμε συνολικά. Τέλος πάντων, ως εργαζόμενος στα περιοδικά, σου έδιναν χώρο να γράψεις. Χώρο που σε ένα νέο παιδί δεν το έδιναν, ας πούμε, οι εφημερίδες. Αν πήγαινε σε μια μεγάλη εφημερίδα, ήσουν καταδικασμένος, υποχρεωμένος και λογικά ίσως να ξεκινήσεις από αυτό που λέγανε παλιά τα φαρμακεία, ξέρεις, να εντελώς. Όχι κείμενα ύφους.
0: Πού το θυμήθηκες αυτό, τα φαρμακεία που λέγανε, ναι.
1: Ναι. Οπότε, επίσης, τα περιοδικά στην καλή τους εποχή ήταν πάρα πολύ καλές εκδόσεις. Είχαν φοβερές φωτογραφικές παραγωγές. Είχαν συντακτικές ομάδες που αν τις δεις τώρα λες όλοι αυτοί οι άνθρωποι έγραφαν εκεί σε αυτό το... ήταν επίσης κανονικά περιοδικά. Υπήρχε διόρθωση, υπήρχε άρχη συνταξία. Τα κείμενα που έφευγαν ήταν φιλτραρισμένα 2 και 3 φορές και ακόμα και αν υπηρετούσαν κάτι που εσένα δεν σου τέριαζε, δεν σε άγγιζε, δεν σου μιλούσε ή ακόμα και αν σε εξόργιζε, ήταν τουλάχιστον σωστά κείμενα. Και το κυριότερο, τότε ακόμα τα περιοδικά τα είχαν εκδότες. Νομίζω ότι αυτό, όπως και τις εφημερίδες, είχαν εκδότες. Νομίζω ότι ένα από τα δεινά της εποχής μας είναι η κατάρρευση του τύπου συνολικά και της δημοσιογραφίας σε διάφορα επίπεδα, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό ξεκινά, όπως και πάρα πολλά πράγματα, από πάνω, ότι έχουν περάσει πια σε επιχειρηματίες. Είναι λίγοι πια οι εκδότες στην Ελλάδα, οι εκδότες εφημερίδων, περιοδικών, και αυτό έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Οπότε όντως εγώ πέρασα αρκετά καλά στα περιοδικά, πάντα με μια μηχανία, θέλω να σου πω, δεν το κρύβω,
0: ναι.
1: Δηλαδή αισθανόμουν ότι δεν ανήκω ακριβώς εκεί. Απ' την άλλη, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μου ανήκει εκεί. Το έκανα πολύ ειλικρινά, πολύ φιλότιμα και με πολύ κόπο. Και επίσης Πάρα πολλοί άνθρωποι το έκαναν έτσι, με επαγγελματισμό και με πολλή προσπάθεια και αφιερώνοντας ώρες πάρα πολλές από τη ζωή τους.
0: Τα πρόλαβα στο πολύ τέλος. Είχα τη χαρά για πολύ λίγο κι εγώ να δοκιμάσω πώς είναι να γράφεις σε περιοδικό και ήταν κάτι μαγικό για μένα πραγματικά. Αλλά ήταν η εποχή που τελείωναν αυτά τα πράγματα, που τελείωναν τα περιοδικά. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και ακούμε μια άλλη επιλογή που μας έφερες. Ερημιά στην Καλυθέα.
2: Στην Καλυθέα οι παπαγάλοι που δράουν τα ράμφη τους, στα κλουβιά

0: με το Φίβο Βελιβοριά και την Έρμη Καλυθέα του φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα, έχω να σου πω, με όλα αυτά τα ωραία που συζητήσαμε.
1: Για μένα πέρασε πάρα πολύ ευχάριστα. Να πω απλώς ότι αυτό το τραγούδι το έφερα γιατί όταν έγραφα το βιβλίο, μάλλον πολύ μεγάλο μέρος του βιβλίου γράφτηκε μέσα στον COVID και μένω απέναντι την Καλυθέα, μένω στον Άγιο Σώστη. Mm-hmm. Οπότε ήταν και ερημιά γύρω μου και η Καλυθέα πάρα πολύ κοντά. Πέραν το ότι έτσι κι αλλιώς ακούω Φίβο Δε Λιβωριά, είναι ο μείζον δημιουργός της γενιάς μας και έχει κάτι να πει για κάθε συνθήκη, για κάθε σκέψη, για κάθε πρόβλημα, για κάθε χαρά. Και αυτό είναι που τον καθιστά και τόσο ενδιαφέροντα και σπουδαίο κατά τη γνώμη μου. Αλλά το συγκεκριμένο το διάλεξα γιατί ήταν κάτι που όντως άκουγα όταν έγραφα το βιβλίο και επίσης νομίζω ότι είναι λίγο στο πνεύμα. Εδώ ο Φίβος Δε Λιβωριάς αποχαιρετά το παιδί μέσα του και αποχαιρετά και τον κόσμο στον οποίο είσαι αυτό το παιδί.
0: Το πιστεύεις ότι από αυτό το άλμπουμ, από το Καλυθέα, από αυτό το άλμπουμ το τραγούδι Ο Ξένος το άκουγα και εγώ όταν έγραφα το δικό μου βιβλίο εκείνη την εποχή. Αυτό κάτι λέει για το Φίβο ως δημιουργό για τη γενιά μας.
1: Λοιπόν, επειδή θα κλείσουμε.
0: Ξεπεράσαμε το χρόνο.
1: Ωραία, να μου επιτρέψεις απλώς να αναφέρω το βιβλίο το καλοκαίρι, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σιρτάρι. Θέλω να αναφέρω τον εκδοτικό οίκο γιατί είναι ένας εκδοτικός οίκος ο οποίος στηρίζει τη μικρή φόρμα, βγάζει κυρίως διηγήματα, ποίηση και νουβέλα και κάποια μυστικονοίγματα τώρα τελευταία. Απλώς το λέω γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αγαπούν τα διηγήματα. Εγώ είμαι ένας από αυτούς και αναγνώστης διηγημάτων και μου αρέσει πάρα πολύ η μικρή φόρμα. Αλλά επειδή θεωρείται, ας πούμε, αντιεμπορικό είδος, δεν είναι εύκολο να βρίσκει πάντα το χώρο της και τελικά να βλέπεις, ας πούμε, αυτά που έχει γράψει τυπωμένα. Οι εκδόσεις Σιρτάρι το κάνουν, δίνουν ευκαιρίες σε ανθρώπους που αγαπούν τη μικρή φόρμα και την έδωσαν και σε μένα και ευχαριστώ τον Πάνο Ντονόπουλο, τον εκδότη μας, ο οποίος, θέλω και αυτό να το πω, μέχρι και σήμερα παραμένει ένας από τους 2-3 ανθρώπους που έχουν διαβάσει το βιβλίο πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή όταν το συζητήσαμε για πρώτη φορά, για μένα δεν υπήρχε σκέψη να πάω κάπου αλλού. Ο Πάνος Κρίς μου φάνηκε ότι το διάβασε όπως περίπου το είχα γράψει, οπότε ήθελα να το βγάλω εκεί.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, που ήσουν σήμερα εδώ στην παρέα μας. Ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη για τη βοηθά του στον ήχο. Ευχαριστούμε τους ακροατές και τις ακροάτριες. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Θλιβερό το αποτύπωμα που άφησαν οι πρόσφατες πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατά εδαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Τρία στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων, εθελοντές και ζωοφιλικές οργανώσεις διέσωσαν εκατοντάδες ζώα και απευθύνουν έκκληση για προσωρινή φιλοξενία και υιοθεσίες. Παράλληλα, δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης ή δεμένων ζώων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολλοί ακόμη. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπογράφουν σήμερα συμφωνία κοινής άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται περιφερειακές πηγές με γνώση του θέματος. Μάθητης άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Ο δράστης της επίθεσης, τον οποίο η αστυνομία ταυτοποίησε ως μαθητή, έβαλε τέλος στη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τα χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, γιορτάζει σήμερα. Κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης. Είναι από την κάλυση που πρακτικά σημαίνει, ο πώς μάλλον, που σημαίνει καλή φωνή. Η Καλλιόπη είναι η καλή φωνή. Από εκεί και πέρα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και την Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Μια ημέρα που γιορτάζεται, μια γιορτή που γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1992, και αυτό προσπαθεί με κάποιο τρόπο να, πώς το πω, να ειδοποιήσει τον κόσμο, να τον ενημερώσει μάλλον για τους κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν από την καταπολέμηση, από την μόλυνση των ωκεανών, από την υπεραλίευση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Η μόλυνση είναι ακόμα μεγαλύτερο κατά την άποψή μου, αλλά και η υπεραλίευση είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πράγματα τα οποία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και στο λεγόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου που συνδέεται με τον καιρό. Αν και η χώρα μας, η Ελλάδα, δεν περιβάλλεται από ωκεανούς, είναι εν τούτης δεμένη με το θαλάσσιο στοιχείο, όπως όλοι ξέρουμε. Περιβαλλόμαστε από θάλασσα. Και διαβάζω εδώ ότι το 76% των ψαριών στον κόσμο κινδυνεύει άμεσα από την εντατική αλιεία και το 90% των μεγάλων ψαριών όπως ο τόνος, ο ξηφίας και ο μπακαλιάρος αλιεύονται πέρα από τα ασφαλή όρια για την επιβίωσή τους. Δυστυχώς το βλέπουμε, έχουμε δει τις στράτες οι οποίες πάνε και σκουπίζουν τους βυθούς και καταστρέφουν όλο το οικοσύστημα εκεί και ψαρεύουν, εν πάση περιπτώσει, ό,τι βρούνε. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 1928, το αεροπλάνο Ελλάς, με πλήρωμα τον υπολογαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη, απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει, λέει, 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Για φανταστείτε, 1928, με ένα αεροπλάνο της εποχής να κάνει το γύρο της Μεσογείου. Εντυπωσιακό. Από εκεί και πέρα, 1932, υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, αυτό που θα οδηγήσει αργότερα στην ίδρυση του ΙΚΑ. Και το 1949 ο Βρετανός συγγραφέας, ο George Orwell, εκδίδει το εμβληματικό πολιτικό μυθιστόρημά του 1984. Αναφέρεται σε ένα, το βιβλίο αυτό, το μυθιστόρημα αυτό, αναφέρεται σε ένα εφιαλτικό μέλλον όπου κυριαρχεί ο ολοκληρωτισμός, η ακραία κρατική παρακολούθηση και η πλήρης καταστολή της ανθρώπινης ελευθερίας. Αποτελεί μια προειδοποίηση το βιβλίο αυτό, για παγκόσμια προειδοποίηση για τους κινδύνους της προπαγάνδας και της χειραγώγησης της αλήθειας. Σε αυτό, στην ιστορία του, η οποία διαδραματίζεται στην Οκεανία, η οποία είναι μία από τις τρεις ολοκληρωτικές υπερδυνάμεις του πλανήτη, υπάρχει ο μεγάλος αδελφός, ο Big Brother, νομίζω όλοι λίγο πολύ ξέρουμε τι είναι, ο ανώτατος άφαντος, αλλά παντού παρόν ηγέτης του καθεστώτος. Οι αφίσες με το σύνθημα «Ο μεγάλος αδελφός σε βλέπει» βρίσκονται παντού. Μετά έχουμε τις ηλεκτρονικές οθόνες διπλής κατεύθυνσης που υπάρχουν σε κάθε σπίτι και δημόσιο χώρο και εκπέμπουν συνεχώς προπαγάνδα και ταυτόχρονα καταγράφουν κάθε κίνηση και ήχο των πολιτών. Την αστυνομία σκέψης, μια ειδική υπηρεσία που συλλαμβάνει και εξοντώνει όποιον κάνει έστω και κρυφές σκέψεις, όχι απλώς πράξεις εναντίον του κόμματος. Και τη νέα γλώσσα, το new speak που λένε, μια τεχνητή γλώσσα που μειώνει το λεξιλόγιο για να κάνει αδύνατη την διατύπωση αιρετικών ή επαναστατικών ιδεών. Αυτά σχετικά με το
εντυπωσιακό 1984, το μυθιστόρημα του George Orwell. Από εκεί και πέρα, 1995, η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, El Greco. Ξοδεύτηκαν τότε 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου, τα οποία συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Και το 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξιαρχό Στίβεν Σόντερς. Και το 2006 ο Υπουργός Υπεχοδέο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες μέρες, παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό, το οποίο προβλέπει την, να διατεθούν τα 1000 από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα ήταν δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Και πηγαίνοντας πίσω στους ανθρώπους οι οποίοι έζησαν, γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, θα πρέπει να σταθούμε ασφαλώς στο 1810, γεννιέται ο Ρόμπερτ Σούμαν, ο γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού, πέθανε το 1856. 1916 γεννιέται ο Φράνσις Κρίκ, ο Βρετανός βιολόγος, ο οποίος μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953. Και ασφαλώς το 1955 γεννιέται ο Tim Berners-Lee, ο Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, ο άνθρωπος που ανακάλυψε το WWW, και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Ακριβώς, μου είπε ο Χρήστος ο Βουγιουκλάκης για το WWW, ότι τον παγκόσμιο ιστό, όπως τον λέμε. Να πούμε λίγα λόγια για την ιστορία του Tim Berners-Lee. Οι γονείς του ήταν μαθηματικοί και οι δύο, ο ίδιος είχε μεγάλη έφεση στα μαθηματικά και στα ηλεκτρονικά. Σπούδασε ασφαλώς στο Λονδίνο. Οι γονείς του μάλιστα είχαν και οι δύο συμβολή, λέει, στη δημιουργία του πρώτου εμπορεύσιμου αγγλικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, του Ferranti Mark 1. Του έμαθαν να αναλύει τα πάντα και να προσπαθεί να σκέφτεται, λέει, με ανορθόδοξο τρόπο. Ο Tim Berners-Lee συνεργάστηκε με διάφορες εταιρείες πληροφορικής και το 1980 άρχισε τη συνεργασία του με το CERN, το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Φυσικής που εδρεύει στη Γενέβη, και εκεί εργαζόμενος δημιούργησε για προσωπική του χρήση ένα πρόγραμμα που το ονόμασε Enquire και αφορούσε την αποθήκευση πληροφοριών, το οποίο όμως δεν κυκλοφόρησε ποτέ εκτός του γραφείου του. Το πρόγραμμα αυτό θεωρείται σήμερα η βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε αργότερα για να δημιουργήσει τον παγκόσμιο ιστό, το World Wide Web, που παρουσίασε για πρώτη φορά, σε μια πρώτη μορφή, στις 12 Μαρτίου του 1989. Το καλοκαίρι του 1991 δόθηκε από το CERN προς γενική χρήση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην έκρηξη και στην ευρεία διάδοση του ίντερνετ έως τα τέλη του περασμένου αιώνα. Ο ίδιος από το 1993 συνεχίζει να εργάζεται για τη βελτίωση του προγράμματος. Συνεργάζεται πλέον από το 1994 με το MIT. Είναι διευθυντής της Επιτροπής Ελέγχου και Εξέλιξης του Κυβερνοχώρου. Αργότερα έγινε και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Ξεχωρίζει ασφαλώς το βραβείο που έχει λάβει, το Turing, που θεωρείται το Νόμπελ της πληροφορικής, το οποίο το απονεμήθηκε το 2017 για την επινόηση του παγκόσμιου ιστού, το πρώτο πρόγραμμα περιήγησης ιστού, το browser που λέμε, και τα βασικά πρωτόκολλα και αλγόριθμους που επέτρεψαν στο διαδίκτυο να αναπτυχθεί. Το βιβλίο του, «Υφαίνοντας τον παγκόσμιο ιστό, Weaving the Web», θεωρείται κλασικό στο είδος του. Έχει γίνει share πλέον, όπως είναι λογικό. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να πάμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. Έχουμε τον 1859, φεύγει από τη ζωή ο Walter Hand, ίσως δεν το ξέρετε, είναι Αμερικανός μηχανικός, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την καρφίτσα ασφαλείας, την παραμάνα, με άλλα λόγια.
και το 1962 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Περάτζας, Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής, αλλά και λογοτέχνης. Οι περισσότεροι τον ξέρουμε σαν λογοτέχνη. Και το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος Ιόλας, Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης. Και νομίζω ότι με αυτά έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας, όπως το αποκαλώ, στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, θα πάμε στην Αργεντινή να μιλήσουμε με έναν φίλο της εκπομπής με τον οποίο έχουμε αρκετό καιρό να μιλήσουμε, να μας πει πώς είναι εκεί η κατάσταση, πώς πάνε εκεί τα πράγματα. Λοιπόν, για να πάμε όμως στην Αργεντινή, θα βάλει ένα τραγούδι ωραίο, βλέπω ότι το έχει ήδη επιλέξει, του Δημήτρη Μητροπάνου ο Χριστός Βουγιουκλάκης, σαν πλανόδιο τσίρκο.

0: Και με αυτό το γνωστό τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου υποδεχόμαστε από την Αργεντινή, τη χώρα της Νότιας Αμερικής, η οποία πήρε το όνομά της από το χημικό στοιχείο του αργύρου, μια χώρα που βρίσκεται μεταξύ των Άνδεων και του Νότιου Ατλαντικού Ωκεανού. Κάνω μια σύντομη περιγραφή. Και μάλιστα είναι η δεύτερη σε έκταση χώρα της Λατινικής Αμερικής μετά τη Βραζιλία. Τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Μάριο Πολυχρονόπουλο, τον οποίο καλωσορίζω μετά από καιρό. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, κύριε Πολυχρονόπουλε.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς το ίδιο, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε και πάλι μαζί μας. Και ήθελα να σας ρωτήσω, πριν πάμε, να μας πείτε λίγα λόγια για την ιστορία, τη δικιά σας οικογένειά σας, πώς βρεθήκατε εκεί. Ήθελα λίγο να μας πείτε για τον καιρό, γιατί είστε στο νότιο ημισφαίριο, εμείς είμαστε στο βόρειο, εμείς μπαίνουμε, έχουμε μπει κάπως στο καλοκαίρι, εσείς πρέπει να μπαίνετε τώρα στο χειμώνα.
1: Μάλιστα, σε λίγο θα μπούμε το χειμώνα. Και σήμερα στο χειμώνα, και σήμερα είναι μια βροχερή μέρα και κάτι και κρύο. Πράγματι, σαν να είμαστε μέσα στο χειμώνα.
0: Μέσα στο χειμώνα. Είστε στο Buenos Aires, έτσι. Στο Buenos Aires.
1: Είμαι στο Buenos Aires. Θα προσπαθήσω να σας πω έτσι το πιο σύντομο και σε μικρό διάστημα να σας πω την ιστορία. Η ιστορία,
0: για πέστε μας,
1: είναι ο παππούς μου ήρθε ο πρώτος από την Ελλάδα, ξεκίνησε από τη Θουρία που είναι μια πόλη, ένα χωριό τότε κοντά από την Καλαμάτα, δηλαδή είναι τώρα μαζί με την Καλαμάτα. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 20, θα είχε έρθει εδώ πέρα.

0: y allá Tote y a la Diosito y mi gimnasio.
1: Να ρωτήσω κάτι, ναι. Κύριε Πολυχρονόπουλε, ο πατέρας σας σε τι ηλικία, ναι, ήρθε στην Αργεντινή?
0: Σε τι ηλικία ήρθε? Πόσο? Στα 17 του χρόνια.
1: 17 του χρόνια, μάλιστα.
0: Ναι, ήταν του 21,
1: μάλιστα,
0: ο πατέρας μου.
1: Στα τέλη της δεκαετίας του 30.
0: Πω, ναι. Ναι, κάτι, δεν λέω αστείο, αλλά πώς είναι η ζωή.
1: Ναι, ναι.
0: Ο πατέρας μου ήταν να πάει στη Βόρειο Αμερική, που ήταν ο αδερφός της γιαγιάς μου, δηλαδή ο θείος του, ήταν στο New Bedford, στη Massachusetts.
1: Α, μάλιστα.
0: Και τότε ήταν στο λιμάνι με όλα τα, με όλα τα πράγματα για να μπει στο
1: πλοίο
0: να έρθει, και κλείσανε η Αμερική τη μετανάστευση, την κλείσανε αυτή τη στιγμή
1: στην Αμερική,
0: και δεν μπόρεσε να πάει Βόρεια Αμερική, και τότε πήγε στο πρακτορείο. Αυτό ήταν, συγγνώμη, αυτό ήταν ο παππούς μου, και πήγε στο πρακτορείο και λέει τώρα πού να πάμε με τη γιαγιά μου, και του λέει, είχε ένα χάρτη πίσω εκεί στο πρακτορείο, και του λέει ο πράκτορας, μπορείτε να πάτε Αυστραλία, μπορείτε να πάτε Βραζιλία, μπορείτε να πάτε Καναδά, μπορείτε να πάτε και Αργεντινή. Και ο παππού μου λέει, ας πάμε Αργεντινή. Δηλαδή κοιτάστε και τι τύχη, δηλαδή τότε μείνε μισή κονέντια Βόρεια Αμερική και η άλλη στην Αργεντινή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ίδιο έγινε και με τη μητέρα μου. Η μητέρα μου κρατούσε από τη Χίο,
1: ναι,
0: τη Χίο. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου ήταν και από εκεί, από τη Χίο, από πλευρά από τη μητέρα μου.
1: Της μητέρας σας.
0: Και κοιτάξτε τι σύμπτωση. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου ήρθανε στο ίδιο βαπόρι από την Ευρώπη στην Αργεντινή.
1: Από τον Πειραιά, το πήρανε το βαπόρι, από τον Πειραιά ή Πάτρα, γιατί τότε αυτά ήταν...
0: Το πήρανε, ναι, το πήρανε, να σας πω, ο ένας το πήρε από Πειραιά, ο άλλος το πήρε από τη Καλαμάτα, δεν είμαι σίγουρος, ή από Πειραιά τότε, αλλά πήγανε Μασσαλία. Από τη Μασσαλία πήγανε σε ένα λιμάνι απέναντι από την Αγγλία, και από εκεί περάσανε Αγγλία και φύγανε με ένα αγγλικό βαπόρι που ερχόταν στην Αργεντινή. Κοιτάξτε τι ταξίδι, δηλαδή
1: ταλαιπωρία,
0: ένα τρένο, άλλο βαπόρι, ναι. Και συναντηθήκανε στο οποίο προχώταν για το Buenos Aires. Μετά γνωριστήκανε μέσω της κοινότητας εδώ,
1: ναι,
0: και παρέες που κάνανε με τη μητέρα μου, ο πατέρα μου, και παντρευτήκανε.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ είμαστε.
1: Και ναι, εσείς
0: συνεχίζετε. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ έτσι συγκινητική. Είναι αλήθεια, κύριε Πολυχρονόπουλε, ότι σε κάποιο σημείο τη δεκαετία του 20 οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσανε να δέχονται πλέον από την Ευρώπη και,
0: ναι,
1: νομίζω από την Νότιο Ευρώπη, αν θυμάμαι καλά, βάλανε ένα όριο δηλαδή σε πόσους θα παίρνουν από κάθε χώρα,
0: ναι,
1: και πολλοί σαν τον, ναι, παππού σας βρεθήκανε σε αυτή την κατάσταση και αναγκαστήκανε,
0: ναι,
1: επιλέξανε να πάνε στην Νότιο Αμερική, άλλη Βραζιλία, άλλη Αργεντινή και ούτω καθεξής, Ουρουγουάη και ούτω,
0: ναι,
1: καθεξής.
0: Ναι. Έτσι έγινε, ναι.
1: Μάλιστα. Είστε δηλαδή εσείς τώρα στην ουσία, εντάξει, δεν ξέρω τώρα, δεύτερη γενιά, τρίτη γενιά, όπως θέλει το λέει κανένας. Ό,τι και να είναι, πάντως έχετε...
0: Ο πατέρας μου Έλληνας, ο πατέρας μου, ναι, Έλληνας, εσείς... και η μητέρα μου κόρη Ελλήνων.
1: Ναι, ναι, ναι. Είστε σαν δεύτερη γενιά, ας πούμε, ξέρω εγώ τι να πω. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία όμως. Για πέστε μας, πήγατε εκεί, παντρευτήκατε ασφαλώς, κάνατε και εσείς οικογένεια, έχετε τις επιχειρήσεις σας... και ζείτε στην Αργεντινή τώρα τόσα χρόνια, έχετε δει όλες τις καταστάσεις, έτσι δεν είναι, έχετε δει πολλά και διάφορα.

0: Είδα μπλήτης στην Αργεντινή.
1: Έχω ζήσει πολλά και διάφορα. Και στην Αργεντινή και δόξα τω Θεώ και στην Ελλάδα τα περίοδους. Ήμουνα στην πλατεία, στην πλατεία στο Σύνταγμα,
0: ναι.
1: όταν γύρισε ο Καραμαλής.
0: Το 1974 εννοείται.
1: Το 1974, ναι, oh. Αυτό το βράδυ ήμουν εκεί. Ήταν με κερία ο κόσμος, με διάφορα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πω, άλλες εποχές.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άλλες εποχές.
0: Για πέστε...
1: Έχω ζήσει τα χωρί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Συνεχίστε, σας διάκοψα.
1: Όχι, λέω, έχω ζήσει τα χωριά στην Ελλάδα και τις πολιτείες. Την πρώτη φορά που πήγα στην Ελλάδα δεν υπήρχε και η Coca-Cola, ήταν η Ταμ-Ταμ.
0: Ποια χρονιά, κύριε Πολυχρονόπουλε, πότε πήγατε για πρώτη φορά, επισκεφτήκατε για πρώτη φορά την Ελλάδα, γιατί σας είχατε γεννηθεί.
1: Το 1967.
0: Το 1967 και δεν υπήρχε τότε Coca-Cola, ε.
1: Ναι, όχι. Δηλαδή ακριβώς όταν μπήκε η Χούντα, το
0: Απρίλιο. Α, Νοέμβριο, ναι.
1: Το 1967, ναι, το είχα φτάσει στην Αθήνα. Όχι, έχετε δίκιο. Ήταν το 70. Πότε ήταν η Χούντα, το 73.
0: Όχι, είναι 67 με 73 ήταν. 67 με 73.
1: Αυτό,
0: 74.
1: Ναι. Και δηλαδή σε πολλά χωριά δεν υπήρχε τεχούμενο νερό, δεν είχε φως.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Μετά γίνηκαν και δρόμοι και όλα. Έχω δηλαδή.
0: Τα έχετε δει.
1: Τα έχουμε ζήσει και εδώ στην Αργεντινή το ίδιο, πως προδέξανε τα πράγματα, τι γινήκανε. Και ας σας πω κάτι που έγινε τώρα.
0: Ναι, για πέστε μας.
1: Την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα ήταν Δευτέρα, το Σάββατο και την Κυριακή την προηγούμενη, δηλαδή μία και δύο μέρες πριν, η ενορία μας, η εκκλησία, είναι του Αγίου Πνεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Και ο παπάς έκανε μία μεγάλη δουλειά και προσπάθεια του και χαιρόμαστε πολύ, μαζί του είναι πολύ καλός. Μέσω το Δημαρχείο ζήτησε άδεια και κάναμε σε ένα μεγάλο πάρκο δίπλα στο λιμάνι, στο ποτάμι λέω, έκαναμε ένα πανηγύρι, έγινε. Ένα πανηγύρι με ελληνική μουσική, με ορχήστρα και διάφορες κοινότητες σε ανοιχτό χώρο που ερχόταν όλος ο κόσμος από αυτό το Δήμο και από αλλού και από το Ενός Άιδες να ακούσουν και να δουν τους χορούς. Κάθε κοινότητα είχε ένα περίπτερο με διάφορα φαγητά. Ο ένας πλούσε μουσακά, πατάτες γιγαντές, ο άλλος έκανε σουβλάκι, αγύρο, διάφορα γλυκά. Και ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, αυτό έγινε Σάββατο και Κυριακή.
0: Κάτι σαν φεστιβάλ, κάτι σαν ελληνικό φεστιβάλ.
1: Ένα φεστιβάλ,
0: μια γιορτή.
1: Ένα φεστιβάλ.
0: Ελληνική γιορτή.
1: Ναι. Και ο κόσμος, οι Αργεντίνοι, πολλοί φιλοελλήνες, ερχότανε πολύ πλέπανε και χορεύανε και αυτοί, βγαίνανε μέσα στο χορό και χορεύανε. Πολύ ωραία.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Αυτή ήταν πρωτοβουλία του ιερέα της εκκλησίας σας.
1: Ναι, ο Πάτερ Δαμιανός κάνει ένα χρόνο που είναι εδώ, αλλά είναι δραστήριος, είναι πάρα πολύ καλός.
0: Μάλιστα, ναι. Έχει έρθει από Ελλάδα ο Πάτερ Δαμιανός ή από κάπου αλλού?
1: Έχει έρθει από το Άγιον Όρο.
0: Από το Άγιον Όρος.
1: Δηλαδή, εκεί ξεκίνησε εκείνος, είναι μοναχός. Αλλά έχει πάει και σε νησιά, ήταν παπάς. Είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, δεν θυμάμαι από ποιο μέρος.
0: Μάλιστα.
1: Και Μετά πήγε Μεξικό. Στο Μεξικό ήταν κάμποσα χρόνια. Πήγε Κέντρο Αμερική ή διάφορα μέρη.
0: Έχει ολόκληρη ιστορία.
1: Μιλάει και τα ισπανικά.
0: Αλίμονο τόσα
1: και
0: χρόνια.
1: Δεν ξέρετε πώς τον ακολουθούν όλοι οι νέοι. Έχει πια βαπτίσει 5-6 παιδιά που έχουν μάθει για διάφορες θρησκείες. Έχουν έρθει στην εκκλησία μας και ζητήσανε να γίνουν Ορθόδοξοι. Εκείνος συζητάει όχι μόνο μαζί τους, καλεί τους γονείς να δουν αν είναι σύμφωνοι, να δουν ποιοι είναι και τι γίνεται. Ένα πράγμα πολύ ωραίο, πολύ καλά.
0: Μπράβο, έχει ολόκληρη διαδρομή από το Άγιο Όρος, σε νησιά, στο Μεξικό, ναι. Σε άλλες. Πρέπει ναι. Να του μιλήσουμε του Πάτερ Δαμιανού κάποια μέρα, γιατί ασφαλώς...
1: Φάτανε πολύ καλό, δεν ξέρετε τι καλά μιλάει. Και να σας πω κάτι, η πρώτη δουλειά που ήταν στον Άγιο Όρος ήταν βοηθός του μάγειρα. Είδατε ένας καλόγερος που είναι γνωστό που έβγαινε στην τηλεόραση, τώρα πέθανε, λέει, θυμάμαι πώς τον λέγανε.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνος ήταν ο βοηθός του.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Και είχατε και αυτή την εκδήλωση, δηλαδή ο καιρός σας βοήθησε ή ήταν ευρωχερός όπως σήμερα?
1: Όχι, ήταν μια λαμπρή ημέρα, πολύ είχε ήλιο, δεν φυσούσε αέρας και είμαστε γύρω στα 20-22 βαθμούς.
0: Μπράβο.
1: Ήταν ωραία ημέρα.
0: Έρχονται καθόλου, κύριε Πολυχρονόπουλε, γνωρίζω ότι είναι πολύ λίγοι αν έρχονται καθόλου νέο Έλληνες, από την Ελλάδα έρχεται καινούριο αίμα εκεί πέρα στην Αργεντινή?
1: Να σας πω κάτι. Δεν έρχονται Έλληνες από την Ελλάδα, δεν υπάρχουν καινούριοι Έλληνες. Ναι. Οι μόνο Έλληνες που γνωρίζουμε που και που είναι και Έλληνες στην καταγωγή, αλλά έρχονται λόγω η εταιρεία όπου εργάζονται του στέλνει στην Αργεντινή, και μπορεί να έρχονται από Αγγλία, μπορεί να έρχονται από Αμερική ή από την Ευρώπη. Είναι Έλληνες, αλλά δουλεύουν σε πολυεθνικές, να πούμε, η τέτοια.
0: Ναι, κατάλαβα. Έλληνες δηλαδή, οι οποίοι δουλεύουν σε πολυεθνικές και οι εταιρείες τους στέλνουν σε διάφορες χώρες όπως την Αργεντινή. Ναι. Λογικό και αυτό. Ναι. Και αυτό λογικό. Μάλιστα. Ναι. Για πέστε μας λίγο, πώς είναι η κατάσταση στην Αργεντινή τώρα? Έχετε ασφαλώς, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ο πρόεδρος Μιλέη εκεί, έχει εκλεγεί εδώ και πόσο, 2 χρόνια, πόσο πάει τώρα, 2,5 χρόνια?
1: 2,5 χρόνια, ναι.
0: 2,5 χρόνια. Εκλογές πότε είναι τώρα, προεδρικές εκλογές πότε έχει η Αργεντινή, αλήθεια?
1: Τον Οκτώβριο έχουμε εκλογές, όχι προεδρικές. Του χρόνου είναι οι προεδρικές. Τον Οκτώβριο έχουμε για να αλλάξουμε στη Βουλή.
0: Α, βουλευτικές εκλογές, μάλιστα, βουλευτικές.
1: Βουλευτικές εκλογές και για να δούμε τι θα γίνει, αλλά αν ο κόσμος θα έχει ακόμα υπομονή για όσα... όσα
0: εφαρμόζει.
1: Το πρόγραμμα που έχει βάλει, για να δούμε τι θα γίνει.
0: Για πέστε μας γενικά πώς είναι η κατάσταση στην Αργεντινή τώρα, γενικότερα.
1: Η κατάσταση είναι λίγο μια κατάσταση πολύ σκληρή, διότι οι τιμές ανεβαίνουν όσο και ο πληθωρισμός χαμηλώνει, είναι περίπου στα 2,5% το
0: έχει
1: μήνα.
0: Πέσει
1: περίπου
0: τόσο, έχει πέσει,
1: Το μήνα, ναι. Έπεσε πολύ, αλλά έπεσε πολύ και οι εργασίες, δεν υπάρχει πολλές δουλειές. Μόνο σε ό,τι είναι, ό,τι θέματα είναι μέσα στα ορυχεία, στα πετρέλαια.
0: Στην ενέργεια δηλαδή.
1: Στην ενέργεια, ναι.
0: Εκεί υπάρχουν δουλειές. Εκεί υπάρχουν δουλειές, επειδή και οι τιμές του πετρελαίου και έτσι είναι ψηλές.
1: Εκεί υπάρχουν.
0: Και...
1: ναι, εκεί υπάρχουν. Οι άλλες ακόμα όλοι να περιμένουν να δούμε τι θα γίνει, γιατί φέρνουν από όλα έξω. Φανταστείτε πως σε κάποιο ορυχείο πάρα πολύ μεγάλο που θα ψάξουν για χαρκό και για χρυσό.
0: Α, μάλιστα. Αυτά.
1: Στο νομό της Καταμάρτας, πρώτα απ' όλα, για να γίνουν το έργο, φτιάχνουν κάτι εγκαταστάσεις που είναι σαν πελώρια υπόστεγα που μένουν οι εργάτες μέσα, είδατε. Και αυτά καταφέρουν όλα από την Κίνα. Δηλαδή πράγμα που μπορεί να γίνει εδώ πέρα, αυτό στη φύση παραδείγματος χάρη 47 εκατομμύρια δολάρια,
0: ναι,
1: που μπορεί για το νομό αυτό να δώσει πολλή δουλειά σε κόσμο, σε εταιρείες, σε διάφορα. Αλλά τα επιτρέπουν και το φέρνουν απόξω.
0: Γιατί είναι πιο πληρώνουν φτηνά, έτσι. Γιατί πρέπει να είναι πολύ πιο φτηνά από την Κίνα.
1: Φανταστείτε, με την Κίνα δεν μπορείτε να βρείτε.
0: Ναι, ανταγωνιστείτε. Δεν έχει επιβάλει στην Κίνα τίποτα δασμούς που λέμε και τα λοιπά λοιπά, όπως έχει κάνει η Ευρώπη στα κινέζικα αυτοκίνητα, τα οποία είναι πολύ φτηνά, αλλά τους βάζουν μεγάλους δασμούς εδώ και τα κάνουν όπως τα ευρωπαϊκά περίπου πάνω κάτω.
1: Όχι, δεν έχει κάνει, δηλαδή είναι κάτι παράσιμο. Έχει ανοίξει την αγορά για όσοι θέλουν να κάνουν εισαγωγές χωρίς αφορολόγητα όλα. Έχει κάνει κάτι project που είναι για μεγάλες εταιρείες, μεγάλες επενδύσεις. Για 35 χρόνια δεν θα πληρώσουν φόρο τίποτα.
0: Ναι, για να προσελκύσει επενδύσεις προφανώς.
1: Το ίδιο έχει κάνει η Βόρεια Αμερική, ας πούμε, αλλά η Βόρεια Αμερική βάζει δασμούς. Δεν είναι όλα έτσι, έλα, μπες, βάλε. Εδώ πέρα δεν έχει βάλει ούτε ένα δεσμό, δηλαδή όπως κάνουν οι Ευρώποι τώρα που βλέπουν τι γίνεται στην Αμερική, τι γίνεται στην Κίνα και διάφορα, και προσπαθείτε, μου φαίνεται, να δείτε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε καλά τη γενική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Η ανεργία πού είναι, κύριε Πολυχρονόπουλε, στην Αργεντινή? Υπάρχει ανεργία, πόσο ψηλή είναι?
1: Υπάρχει ανεργία, θα είμαστε στο 7-8%. Μάλιστα.
0: Όπως στην Ελλάδα δηλαδή.
1: Αλλά υπάρχει άλλο πρόβλημα. Πολλοί έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω την κατάσταση που σας είπα.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι που είναι ανεργοί, αλλά δουλεύουν μέρα παραμένα ή δουλεύουν έξω από τα βιβλία, στα μαύρα που λένε.
0: Ναι. Δεν είναι δηλωμένες δουλειές, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Και είναι, ναι, και part-time.
1: Αυτό
0: που λέμε.
1: Δεν είναι καλό. Και δεν είναι καλό αυτό.
0: Ναι. Αλλά και η κατάσταση, ας πούμε, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο που κληρονόμησε, ήταν τραγική, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ο πληθωρισμός ήταν, πού ήταν στην Αργεντινή, δεν θυμάμαι. Πόσο τοις εκατό είχε πληθωρισμό η Αργεντινή? Τα ελλείμματα ήταν πολύ μεγάλα.
1: Ναι, είχαμε φτάσει γύρω στο 150% ή τόσο. Είχε φτάσει στη μέση που είμαστε 20% το μήνα.
0: Ναι, αυτά είναι, δεν μπορεί να γίνει γρήγορα αυτό. Και πάλι δύο-δυόμιση χρόνια, και φυσικά όλο αυτό έχει χτυπήσει τομείς οικονομίας, γιατί και τα ελλείμματα, νομίζω είχε μεγάλα ελλείμματα η Αργεντινή, και αυτά έχουν περιοριστεί πλέον, και όλο αυτό έχει επίδραση σε δουλειές και ούτω καθεξής, όπως λέτε. Μάλιστα. Τι άλλο ήθελα να ρωτήσω? Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή στην Αργεντινή τι συζητάτε περισσότερο? Ο κόσμος γιατί συζητάει την ακρίβεια, φαντάζομαι, σίγουρα, όπως και εδώ και παντού, δηλαδή.
1: Την ακρίβεια και να υπάρχουν δουλειές, δηλαδή, και οι δουλειές.
0: Καλές δουλειές, καλοπληρωμένες δουλειές, ναι, δηλαδή, αυτό λέτε, να υπάρχουν καλοπληρωμένες.
1: Αυτή τη στιγμή όσοι Αργεντίνοι έχουν αγοράσει ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά ήδη, είδατε, μέσα στα από τα 10 άτομα, 3 δεν πληρώνουν το μήνα που πρέπει να πληρώσουν τα δάνεια.
0: Κατάλαβα, έχουν πάρει πράγματα με δάνεια, ναι, και δεν μπορούν να,
1: ναι,
0: να εξυπηρετήσουν που λέμε τα δάνεια τους. Κατάλαβα, ναι. Ναι.
1: Και το ίδιο στις τράπεζες. Στις τράπεζες υπάρχει ένα 20 με 30% πελάτες που δεν πληρώνουν τα δάνεια.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον είναι καθυστερημένοι.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ναι. Ναι. Σύνθεσες
1: έχουν
0: φαινόμενο,
1: ανέβει,
0: ναι,
1: αυτά πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Το νόμισμά σας πώς θα πάει? Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα παλιά. Ήτανε...
1: Το νόμισμα το έχουμε βάλει να είναι σταθερό. Δηλαδή το ρυθμίζει η κεντρική τράπεζα που αγοράζει ή πουλάει δολάρια αναλόγως την κατάσταση, για να μείνει σταθερό. Και εδώ και μήνες είμαστε γύρω στα 1400 κάτι πέσα το ένα δολάρι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τι γίνεται, όπως το δολάρι είναι σταθερό και οι τιμές ανεβαίνουν, έχουμε πληθωρισμό σε δολάρια. Δηλαδή που από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα έχουμε ήσαμε ένα 10% πληθωρισμό σε δολάρια.
0: Τι εννοείται πληθωρισμό σε δολάρια? Δηλαδή κυκλοφορούν πολλά δολάρια μέσα στην Αργεντινή, αυτό λέτε?
1: Δηλαδή που τα προϊόντα κοστίζουν παραπάνω δολάρια τώρα παρά το μήνα Ιανουάριο.
0: Να.
1: Αν έχετε να τα πληρώσετε με πέσα, που το κάθε δολάριο είναι 1400 πέσα και αυτό έμεινε σταθερό, αν πάτε να αγοράσετε τα προϊόντα, το ότι κόστισε 100 πέσα λέω καλά, τώρα βγαίνει 110 σε δολάρια, δηλαδή 110 πέσα που δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός το 2,5% του μήνα από το πέσο, αλλά υπάρχει και από το δολάρι, επειδή το δολάρι έχει μείνει πίσω.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, το σύστημα υγείας πώς είναι, τα νοσοκομεία σας και τα λοιπά, αυτό πώς είναι, είναι σε καλή κατάσταση το σύστημα υγείας?
1: Να σας πω, στο παρόν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά είμαστε μια χώρα πολύ καλά οργανωμένα σε αυτά, γιατί στο θέμα υγεία όλα τα νοσοκομεία έρχονται και πολλοί ξένοι εδώ να εγχειριστούν, να δουν γιατρούς, να γεννήσουν παιδιά, διάφορα, γιατί δεν χρεώνονται. Είναι ελεύθερο, δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Έχει από το 1000, ναι, δωρεάν, από το 1870 που το βγάλαν τον νόμο, το βγάλανε, και από τότε είναι έτσι. Το ίδιο και τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια μπορείς να πας να σπουδάσεις ό,τι θέλεις και δεν πληρώνεις.
0: Ναι, είναι δωρεάν, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δωρεάν και είναι πολύ καλή, πολύ καλά τα πανεπιστήμια, είναι φημισμένα και νοσοκομεία. Και μετά υπάρχουν και νοσοκομεία που είναι ιδιωτικά, κλινικές και τέτοια, με τα διάφορα σωματεία, δηλαδή ανάλογα σε ποια εταιρεία ένα δουλεύει, μπορεί να διαλέξει διάφορα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Οι ξένοι, κάποιος ξένος που θα βρεθεί στην Αργεντινή και χρειάζεται ιατρική βοήθεια, μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο έτσι και θα τον περιθάλψουν όπως γίνεται στην Ελλάδα, ας πούμε, ή σε χρεώνουνε, πώς γίνεται?
1: Όχι, δεν σε χρεώνουνε. Πας σε ένα νοσοκομείο και σε εξυπηρετούν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι όπως να πούμε στη Βόρεια Αμερική ή κάποιο άλλο μέρος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Μόνο σε ένα νομό της Άλτας, στη Βόρεια Αργεντινή, που είναι σύνορα με τη Βολιβία, οι Βολιβιάνοι αρτήσανε, για όσους Αργεντίνους πάνε στη Βολιβία, είναι τουρίστες κάτι και έχουν να πάει σε νοσοκομεία, να τους το χρεώνουν. Τότε ο νομός αυτός λέει, αν εσύ χρεώνεις, θα σε χρεώσω όσοι Βολιβιάνοι έρχονται.
0: Μάλιστα,
1: στο νομό, το δικό μας.
0: Ανταπόδοση,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Μόνο εκεί.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πότε έρχεστε Ελλάδα, κύριε Πολυχρονόπουλε, γιατί έρχεστε σχεδόν κάθε χρόνο.
1: 26 Ιουνίου, δηλαδή αυτό το μήνα,
0: θα
1: φεύγουμε για Ελλάδα.
0: Α, πολύ ωραία. Ναι, και, θα μείνετε, και θα μείνετε με τη σύζυγο και έρχεστε με τη σύζυγο.
1: Θα μείνουμε μέχρι 19 Σεπτεμβρίου.
0: Α, ωραία, ωραία, μπράβο. Και φαντάζομαι θα έρθουν και τα παιδιά, τα εγγόνια, ποιος θα έρθει.
1: Τα παιδιά έρχονται, τα εγγόνια έρχονται και φίλοι από τα παιδιά που έχουν έρθει και πέρσι και θέλουν να ξανάρθουν. Πολλούς φίλους έχουν, οικογένεια και διάφορα που θα έρθουν. Ναι.
0: Πολύ ωραία, μπράβο. Χίο, και πάλι στη Χίο θα πάτε.
1: Θα πάμε στη Χίο, ναι.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Ναι, μπορεί και να πάμε στην Αθήνα ή κάπου αλλού, θα δούμε τι θα σχεδιάσουμε. Μάλιστα. Αλλά τώρα στην αρχή πηγαίνουμε Χίο.
0: Μάλιστα, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Πολυχρονόπουλε, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος σιγά σιγά, ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται, να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, να χαιρετισμούς στη σύζυγό σας, στην οικογένειά σας, σε όλους τους Έλληνες εκεί της Αργεντινής ασφαλώς. Θα χαρούμε να τα ξαναπούμε. Ελπίζω, αν δεν τα πούμε μέχρι τότε, να περάσετε πολύ ωραία στις διακοπές σας στην Ελλάδα. Και όπως είπα, ελπίζω όλα να πάνε καλά και στην Αργεντινή. Δεν το είπα, αλλά το λέω τώρα. Να πάνε πολύ καλά και στην Αργεντινή, να βελτιωθεί η κατάσταση και ο κόσμος να ζει καλύτερα. Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ και όλα τα καλύτερα για την Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πολυχρονόπουλε. Χαιρετισμού σε όλους. Γεια σας. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Buenos Aires της Αργεντινής. Μιλήσαμε με τον φίλο της εκπομπής, τον επιχειρηματία κύριο Μάριο Πολυχρονόπουλο. Νομίζω όμως ότι σύντομα ο χρόνος της εκπομπής ολοκληρώνεται, επομένως πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

όποιος τ' αγγίζει και όποιος το μυρίζει. Παγώνει τις ακτίδες, πληγώνει τις ελπίδες και όποιος το μιλήσει τρελαίνεται

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων, 118 κρίθηκαν κάτεδα φυστέ, 119 προσωρινά κατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξη των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Τρία στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων, εθελοντές και ζωοφιλικές οργανώσεις διέσωσαν εκατοντάδες ζώα και απευθύνουν έκκληση για προσωρινή φιλοξενία και υιοθεσίες. Παράλληλα, δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης δεμένων ζώων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο συνοδεία αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκατελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, το οποίο κάει και ολοσχερός. Δύο νεκροί σε τροχαίο πριν λίγο στην Παλαιοκόμιση Ερών στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιο ταχύ που συγκρόστηκε με φορτηγό. Τραυματίστηκε ο οδηγός του. Αισιόδοξος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολύ ακόμα, τονίζει. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Λοιπόν, τι λέτε, φτάσαμε Παρασκευή, έτσι πάει, τη φάγαμε για αυτή την εβδομάδα. 7 Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο, 2026 σήμερα. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον φίλο Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Όπως καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 9:05 μετά το Δελτίο Ειδήσεων μέχρι τις 10 το πρωί και σε επανάληψη την επόμενη μέρα μετά τα μεσάνυχτα στις 3. Αυτή είναι και πιο ωραία ώρα να ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή. Παρασκευή έχουμε καθιερώσει εδώ και ένα χρόνο και πάει πολύ καλά μάλιστα την ανάγνωση, την ψηλάφιση μάλλον εφημερίδων εποχής. Πάμε πίσω σε διάφορες εφημερίδες, ακόμα και ένα αιώνα πίσω έχουμε πάει. Αθλητικές και πολιτικές, τη μία εβδομάδα διαβάζουμε τον αθλητικό τύπο, την επόμενη τον πολιτικό. Αυτή την εβδομάδα είναι η σειρά του αθλητικού τύπου και έχουμε εδώ μπροστά μας την εφημερίδα Μπάλα, για οι πιο παλιοί προφανώς θα τη θυμούνται. Κυκλοφορούσε κάθε Τρίτη για πολλά χρόνια, το φύλλο της Τρίτης 7 Αυγούστου 1984. Έχουμε εδώ 84, δηλαδή πόσο είναι ρε παιδιά, είναι 42 χρόνια πίσω, έτσι. Καλά τα λέω. Ναι. Ναι, 42 χρόνια πίσω. 16 και 26. Ναι, 16, 26. Κάπως έτσι. 42 χρόνια. Λοιπόν, έκανα και την πρόσθεσή μου εδώ πέρα, μαθηματικά. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Μπάλα. Είναι το έτος 12 από ό,τι βλέπω εδώ. Αριθμός φύλου 611. Τιμή 30 δραχμές. Και πρώτο θέμα ήταν η εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες. Θυμάστε τι είχε γίνει το 80 στη Μόσχα. Έγινε κάτι παρόμοιο το 84 στο Λος Άντζελες με τον αποκλεισμό των αθλητών της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Στο πρώτο θέμα λοιπόν η Μπάλα έχει τίτλο «Λίλακ, άδικα έφυγε η Άννα» για την Άννα Βερούλη, η οποία δεν τα κατάφερε στην μάχη του ακοντισμού. Ενώ παράλληλα έχει φωτογραφίες από τους Έλληνες που είχαν επιτυχίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984, η εξάδα των Ελλήνων αθλητών που διακρίθηκαν στην 23η Ολυμπιάδα. Μπάμπης Χολίδης, πραγματικό παλικάρι, στην Παλέστρα πήρε χάλκινο μετάλλιο στα 57 κιλά της Έλληνο-Ρωμαϊκής. Ο Δημήτρης Θανόπουλος ήταν εκπληκτικός και πήρε το αργυρό μετάλλιο στα 82 κιλά. Ο Σωτήρης Μουτσανάς πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα με 1.46.34 και πέρασε στον προημιτελικό γύρο. Ο Κώστας Κοντομανόλης εντυπωσίασε στην Κοπηλασία αφού αναδείχθηκε έκτος Ολυμπιονίκης στο Σκιφ. Ο Τάσος Μπουντούρης κυνηγά με πολλές αξιώσεις μετάλλιο στα Σόλινγκ και ο Ηλίας Χατζηπαυλής έχει πολλές πιθανότητες να χρηστεί για δεύτερη φορά Ολυμπιονίκης αφού είναι μεταξύ των πρώτων στα Σταρ. Αυτά λένε το ρεπορτάζ. Και πιο πάνω δύο θεματάκια. Καρκινοπαθής αγωνίζεται στο Λος Άντζελες. Παραθηναϊκά προβλήματα, πληθώρα υποψηφίων. Το 8ο θαύμα θα κάνει ο Ολυμπιακός. Έτσι κλείνει το πρωτοσέλιδο και μπαίνουμε στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας που ξεκινά με ρεπορτάζ ΑΕΚ, το οποίο γράφει και υπογράφει ο Γιώργος Πάστρας. Βαγγέλης Βλάχος, πολλά τατού της ΑΕΚ. Την περίοδο που πέρασε, ο Βαγγέλης Βλάχος απασχόλησε ιδιαίτερα τους ποδοσφαιρόφιλους. Ήταν το θέμα της πενταετίας του που τον είχε αναδείξει στο πρόσωπο της ημέρας. Ο αθλητικός τύπος του αφιέρωνε πρωτοσέλιδα άρθρα και το ερώτημα αν θα μείνει ή όχι στην ΑΕΚ απασχολούσε το Πανελλήνιο. Πιο πολύ όμως βασανίζονταν μάλλον οι φίλοι της ομάδας του Δικεφάλου που δεν μπορούσαν να φανταστούν ένα δικό τους παίκτη να φοράει τη φανέλα κάποιου άλλου συλλόγου. Τελικά, παιδιά, στην πορεία όλα αυτά που γράφει εδώ το ρεπορτάζ του πάντα έγκυρου και πολύ έμπειρου Γιώργου Πάστρα βγήκαν στην πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά, η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη. Ο Βλάχος είχε φορτωθεί με ένα τρομερό άγχος επειδή αργούσε να φανερώσει τα χαρτιά της. Έτσι, ο παίκτης αναγκαζόταν να ζει μέσα στην αβεβαιότητα. Έμπαινε στο γήπεδο και τα πόδια του ήταν δεμένα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποδώσει όπως αυτός ήθελε. Τώρα όμως όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Εξομολογείται ο ενωσίτης μέσος, ο κ. Ζαφυρόπουλος. Τακτοποίησε το θέμα και θα συνεχίσω στην ΑΕΚ. Δεν σας κρύβω ότι φέτος θέλω να προσφέρω στην ομάδα μου και ότι τη στέρισα στη χρονιά. Ό,τι τη στέρισα στη χρονιά που πέρασε. Σκοπεύω να παίξω μεγάλη μπάλα. Αισθάνομαι πιο ελεύθερος και θεωρώ χρέος να αποδείξω ότι τα χρήματα που πήρα τα άξιζα.
Και σε ένα άλλο κομμάτι του ρεπορτάζ της ΑΕΚ υπάρχει και μια αναφορά εδώ πέρα στον Χρήστο Αρδίζογλου. Ο Χρήστος Αρδίζογλου θα είναι ο αρχηγός της ομάδας της ΑΕΚ για τη νέα περίοδο. Την απόφαση αυτή πήρε πρόσφατα η διοίκηση της Κιτρινόμαυρης ΠΑΕ και την ανακοίνωσε στους παίκτες λίγο πριν από το φιλικό παιχνίδι με την Μπορντό. Την ανακοίνωση έκανε ο Γενικός Αρχηγός του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, κ. Τόλης Ρίμπας. Τόλης Ρίμπας, γιος του μεγάλου Χρήστου Ρίμπα, του τερματοφύλακα της ΑΕΚ, από τους πρώτους μεγάλους τερματοφύλακες της Ελλάδας. Και χρονικά και σε αξία. Στο άκουσμά της, όλοι οι Κιτρινόμαυροι ξέσπασαν σε αυθόρμητο χειροκρότημα και έσπευσαν να συγχαρούν τον συμπαίκτη τους, που έδειχνε να τα έχει χαμένα. Ακόμα και ο κύριος Ρίμπας διευκρίνησε στους παίκτες πως όταν ο Αρδίζογλου αδυνατεί να αγωνιστεί, το περιβραχιόνιο θα το παίρνει ο Θωμάς Μαύρος. Όταν όμως και αυτός δεν μπορεί, αρχηγός θα είναι ο Βαγγέλης Βλάχος. Ο Βέντσελ Χάλαμα, ο Τσεχοσλοβάκος τεχνικός, θυμάστε, ειδοποίησε τους αρμόδιους των δημοσίων σχέσεων της ΑΕΚ να βρουν το συντομότερο σπίτια στους ξένους Χόκαν Σάντμπεργκ και Φράντισεκ Στάμπαχερ, γιατί εξήγηση η παραμονή τους στο ξενοδοχείο επηρεάζει αρνητικά την απόδοσή τους. Λοιπόν, 1984 και έχουμε επιλέξει τραγούδια επιτυχίες του 1984. Ξεκινάμε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, «Άσε με να κάνω λάθος».

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό.

δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: τόσο, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στη σελίδα 3. Εδώ είναι η ψήθυρη, ψήθυρη καρδιάς που λέμε. Έχει ρεπορτάζ, ξέρετε, πολλοί από όλες τις ομάδες, κουσκούς. Ξεκινάμε με τον Κέσλερ. Πολλά και ενδιαφέροντα είπε ο Κέσλερ στους δημοσιογράφους στην πρώτη συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά την επιστροφή του από τη Γερμανία. Ανάμεσα στα άλλα, ο Γερμανολανδός τεχνικός του Ολυμπιακού δήλωσε ότι ζητάει γκολ όχι μόνο από τον Μητρόπουλο και τον Αναστόπουλο, αλλά από όλους. Η δήλωση αυτή μόνο φανερώνει πώς βλέπει τον Ολυμπιακό της νέας περίοδου, ο Γκέωργ Κέσλερ, που σε γενικές γραμμές έμεινε ικανοποιημένος από την όλη προετοιμασία των παικτών του σε αυτό το πρώτο στάδιο, άσχετα αν περίμενε, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, να σημειώσουν 15 με 18 γκολ παραπάνω και να δεχτούν 3 περισσότερα. Μέτρα για τα γκολ ο Κέσλερ. Λοιπόν, πληθώρα υποψηφίων για την 11η του Παναθηναϊκού. Άρχισε ήδη η δεύτερη φάση της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στη Γερμανία και ήδη άρχισαν τα πρώτα σχόλια και οι πρώτες εκτιμήσεις για την πιθανή 11η των πρωταθλητών στη νέα περίοδο. Το μόνο σίγουρο πάντως μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι αυτό που λέει ο Γκμόχ, ότι θα αγωνίζονται οι καλύτεροι και αυτοί που βρίσκονται στην ιδανικότερη κατάσταση. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες μας, σίγουροι για την 11η θα πρέπει να θεωρούνται, σύμφωνα με αυτά που αφήνει να νοηθούν, ο Γιάτσε Γκμόχ ή Καρούλιας και Κυράστα στην άμυνα, ο Ζάετς και ο Ρότσα στο κέντρο. Τώρα μπορεί να βγάλει εκτός, παιδιά, το Ζάετς και το Ρότσα. Και ο Σαραβάγος, άλλο και τούτο, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει εκτός 11ης στην επίθεση. Νέο πρόσωπο στην 11η. Αρέσει να είναι τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια ο Μίνου στη θέση του τερματοφύλακα, μια και ο Λαυτσής έχει μείνει αρκετά πίσω στην προετοιμασία λόγω της εγχείρησης που έκανε. Για τις υπόλοιπες θέσεις στην 11η του Τριφυλλίου προβλέπεται ότι θα γίνει μεγάλη μάχη. Οι πρώτες όμως ενδείξεις για τις διαθέσεις του Γκμόχ αναμένεται να φανούν στα φιλικά παιχνίδια που θα δώσουν οι πρωταθλητές επί ελληνικού εδάφους. Λοιπόν, Τσεφ Λάτνικ, καρκινοπαθής, μετέχει στην Ολυμπιάδα. Ένας μεγάλος Ολυμπιονίκης της ζωής. Μπροστά στη θέληση τα πάντα παραμερίζουν. Διαβάστε την παρακάτω ιστορία και χειροκροτήστε νοερά έναν μεγάλο αθλητή, έναν μεγάλο άνθρωπο. Ο 25χρονος Αμερικανός αθλητής της ελληνορωμαϊκής πάλης Τσεφ Λάτνικ είχε καρκίνο και οι γιατροί με τις διάφορες γνωατεύσεις του τον είχαν απογοητεύσει. Ο ίδιος όμως είχε τη θέληση να ζήσει. Είχε τη θέληση να αγωνιστεί για την ίδια του τη ζωή και τα κατάφερε. Μετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, αγωνιζόμενος με τα εθνικά χρώματα της πατρίδας του και έχει κερδίσει τη συμπάθεια όλων. Τσεφ Λάτνικ, δεν σε γνωρίζουμε. Άσχετα όμως αν κερδίσεις κάποιο μετάλλιο ή όχι, είσαι ένας μεγάλος Ολυμπιονίκης. Ένας Ολυμπιονίκης που τον έχει ανάγκη η ανθρωπότητα για να μάθει τι θα πει θέληση για τη ζωή. Παραμιλάνε οι φίλοι του ΠΑΟΚ για τις μεταγραφές που έγιναν και με τους παίκτες που θα ενισχύσουν από τη νέα περίοδο την ομάδα μπάσκετ του Δικεφάλου. Τρεις καλαθοσφαιριστές της πρώτης γραμμής, όπως λέμε, που αναμένεται να βοηθήσουν πολύ την ομάδα του Γιώζεπ Τσέρτζια στην προσπάθειά της για πρωταθλητισμό στην Ελλάδα και για διάκριση στο κύπελο Κυπελλήχων Ευρώπης. Ο Στίβ Γιατζόγλου, ο Σωτήρης Σακελαρίου και ο Κατερινιώτης Χωτοκουρίδης είναι οι μπασκετμπολίστες που θα φορέσουν από τη νέα χρονιά τα μαυρόασπρα, κάνοντας την ομάδα τους πανίσχυρη κατά γενική ομολογία από τη νέα περίοδο. Δεν έχει άδικο ο Λιβέρης Ανδρίτσος να λέει ότι περισσότερο από όλους στο νέο πρωτάθλημα φοβάται τον ΠΑΟΚ. Αχ, Ευλαμπία τώρα, Γιάννης Γιοκαρίνης, πω πω, τι τραγούδι,

Λοιπόν, πάμε στην σελίδα 4 τώρα που έχει ρεπορτάζ για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού Ματθαίου Γιατζόγλου Καστρινάκη στο ερυθρόλευκο τρίπτυχο της επικαιρότητας. Ο Στίβ Γιατζόγλου λέει δύσκολη σωτηρία, ένας από τους παίκτες που γράφουν τη δικιά τους ξεχωριστή ιστορία στο χώρο του μπάσκετ, έχοντας για αρετές το ήθος και το πάθος μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι ο Στίβ Γιατζόγλου, ένας πραγματικός κολοσσός, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες της τελευταίας δεκαετίας και τέλος ένας από τη χρυσή πεντάδα της ομάδας του Ολυμπιακού. Φέτος στα 34 χρόνια του πήρε τη μεγάλη απόφαση και έφυγε από τον Ολυμπιακό, από την ομάδα που τον ανέδειξε και έζησε μαζί της το θρίαμβο και την ταπείνωση. Φαίνεται όμως ότι το ποτήρι ξεχύλισε για τον Έλληνο-Αμερικανό παίκτη. Στη συζήτηση που είχαμε μαζί του φάνηκε καθαρά η πίκρα που τον έχει κυριεύσει για το κατάντημα του Ολυμπιακού. Ας παραθέσουμε όμως πιο κάτω το διάλογο που είχαμε μαζί του. Μετά τόσα χρόνια παραμονής στον Ολυμπιακό, πώς αισθάνεσαι τώρα που μεταγράφηκες σε μια εξίσου μεγάλη ομάδα? Είναι ένα νέο ξεκίνημα που έχει άλλους στόχους και διαφορετικά ενδιαφέροντα. Η ομάδα θα κάνει πρωταθλητισμό και θα δώσει αρκετά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είμαι ευχαριστημένος και ανυπομονώ να ξεκινήσω. Όλα αυτά που προηγουμένως ανέφερες σου έχουν λείψει από τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια? Οπωσδήποτε ναι. Η κάθε μέρα που περνούσε γινόταν και χειρότερη στην ομάδα. Είχαμε κυριευτεί από το άγχος και δεν είμαστε σίγουροι για τις δυνάμεις μας. Μετά από τις άσχημες εμφανίσεις έφυγε και ο κόσμος από το γήπεδο. Φτάσαμε στο σημείο να παίζουμε μπροστά σε 100 άτομα. Αυτό ήταν και το τελευταίο χτύπημα. Το τελειωτικό, θα έλεγα. Το μέλλον του Ολυμπιακού πώς διαγράφεται? Από τη στιγμή που οι αρμόδιοι της αεραστεχνικής διοίκησης του Ολυμπιακού αποφάσισαν να διακόψουν τη συνεργασία τους μαζί μου και με τον Καστρινάκη, πρέπει να είχαν ή να έχουν το στόχο τους δύο πολύ καλούς και σε μικρή ηλικία παίκτες, οι οποίοι θα παίρνουν την ομάδα στις πλάτες τους. Αυτό όμως δεν βλέπω να γίνεται, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και όπως είναι γνωστό, η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Πιστεύω πως δεν πρόκειται να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Αν κατέβει στο πρωτάθλημα με το υπάρχον δυναμικό, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ επικίνδυνα. Αφού πέρυσι με εμάς τους δύο είχε 13 νίκες και 13 ήττες, φέτος με 5-7 νίκες προβλέπω να παίζει και λυπάμαι γι' αυτό ειλικρινά. Θα παίζει ο Ολυμπιακός για τη σωτηρία του. Φέδων Ματθαίου από την άλλη λέει: θα κάνω μια νέα ομάδα, δεν φοβάμαι τίποτα, θα κάνω μια νέα ομάδα. Λόγια γεμάτα αποφασιστικότητα που ανήκουν

του όπως ήταν παλιά. Πιστεύω πως τελικά θα τα καταφέρουν. Και δίπλα Γιώργος Καστρινάκης, τώρα θα βγουν νέοι, αρχηγός εθνικής. Γιώργο, πώς αποφάσισες να φύγεις μετά από τόσα χρόνια από τον Ολυμπιακό? Αυτό το πράγμα το ζητούσα από πολύ καιρό. Ήθελα να φύγω από το Παπαστράτιο, γιατί πιστεύω πως είχα φθαρεί σαν παίκτης και μετά τόσα χρόνια στην ίδια ομάδα είχα βαρεθεί κατά κάποιο τρόπο. Αποζητούσα μια αλλαγή και νομίζω πως την βρήκα. Τώρα που εκτός από σένα έφυγε και ο Στίβ Γιατζόγλου, ποιο είναι το μέλλον του Ολυμπιακού? Νομίζω πως αυτό έπρεπε να γίνει πριν από 4 χρόνια. Η παρουσία μου, όπως και του Στίβ στον Ολυμπιακό, εμπόδιζε τα νέα παιδιά του συλλόγου να αναπτυχθούν και να προσφέρουν όσα μπορούν. Η ανανέωση που ξεκίνησε φέτος ο Ολυμπιακός είναι πια δώρο-άδωρο. Είναι πολύ αργά. Όπως είπα, έπρεπε να είχε γίνει πριν από 4 χρόνια περίπου. Τώρα το μέλλον της παλιάς μου ομάδας είναι αβέβαιο και σκοτεινό. Και η Χάρης Αλεξίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι. Μία είναι η ουσία.

Και συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε στην σελίδα 8 της εφημερίδας Μπάλα που έχει ένα θέμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο καθρέφτης της 23ης Ολυμπιάδας, ο Γερμανός Γκρος, έκλεψε τις πρώτες μέρες την παράσταση. Το άλμπατρος του Όφενμπαχ, ο δυτικογερμανός κολυμβητής Μίκαελ Γκρος, ήταν ο αθλητής που έκλειψε την παράσταση των πρώτων ημερών της 23ης Ολυμπιάδας που διεξάγεται από την Κυριακή 29 Ιουλίου στο Λος Άντζελες. Ο Γκρος ήταν ο μοναδικός Ευρωπαίος που έκοψε στην κυριολεξία την τύχη των Αμερικανών κολυμβητών. Τα κατάφερε παίρνοντας 2 χρυσά με εισάριθμα παγκόσμια ρεκόρ και ένα αργυρό με την ομάδα της Δυτικής Γερμανίας στα 4x200 ελεύθερο. Ο Γκρος πέτυχε παγκόσμια ρεκόρ στα 200 μέτρα ελεύθερο με 1.47.44 και στα 100 μέτρα πεταλούδα με 53.08, όπου κέρδισε τον πρώην παγκόσμιο ρεκόρντμαν Αμερικανό Πάμπλο Μοράλες. Μετά τον Γκρος εντυπωσίασε και ο Καναδός κολυμβητής Άλεξ Μπάουμαν, που κέρδισε το χρυσό στα 400 μέτρα μεικτή ατομική με νέο παγκόσμιο 4.17.41. Ο Αμερικανός Στίβ Λούντκβιστ, χρυσό και παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα πρόστιο, και οι συμπατριώτες του Κόκλις Κοέν. Τέλος, παγκόσμιο ρεκόρ πέτυχε και η ομάδα ανδρών των ΗΠΑ στα 4x200 μέτρα ελεύθερο.

με 7-15-69. Τις πρώτες μέρες της 23ης Ολυμπιάδας εντυπωσιάσαν οι Κινέζοι αρσιβαρίστες και σκοπευτές, οι Αμερικανοί ποδηλάτες και τέλος η Καναδέζα κολυμβήτρια Ότε Μπράιτ, που όπως και η Γκρος και Μπάουμαν έσπασαν την κυριαρχία των Αμερικανίδων στον υγρό στίβο των Αμερικανίδων, έτσι. Οι τρεις πρώτες μέρες δεν χάρισαν τίποτα το ιδιαίτερο στο ελληνικό, στα ελληνικά χρώματα, αφού απέτυχαν ο Στέλιος Μιγιάκης και ο Γιώργος Ποζίδης στην ελληνορωμαϊκή πάλι, ενώ ο Κατσαϊδόνης πήρε τη 10η θέση στα 56 κιλά της άρσης βαρών. Ποτέ, Μανώλης Μητσιά,

Μοναδικός Μανώλης Μητσιάς. Και πάμε στην σελίδα 9 που έχει ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Προσέξτε τώρα εδώ, Θα γίνει το 8ο θαύμα. Θα στεγαστεί επιτέλους ο μεγάλος άστεγος. Σιγουριά στον Ολυμπιακό για ανέγερση κερκίδων στο Ρέντι. Χωρίς αμφιβολία, ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος άστεγος του ελληνικού αθλητισμού. Η ομάδα που έχει προσφέρει τόσες και τόσες διακρίσεις, μέχρι και Ολυμπιονίκες έχει αναδείξει, αλλά και τόσα χρήματα βλέπει δικαιώματα ΕΟΑ από στάδιο Καραϊσκάκη στον ελληνικό αθλητισμό, δεν διαθέτει κανένα χώρο δικό του για να αγωνιστεί. Αν εξαιρέσει κανείς το γήπεδο του Ρέντι, που το οικόπεδο του αγοράστηκε με εισφορές των χιλιάδων φίλων του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι δεν έχουν κανένα δικό τους γήπεδο. Η ομάδα ποδοσφαίρου που έχει πάρει τόσα πρωταθλήματα, όσα όλες οι άλλες ελληνικές ομάδες, δεν έχει γήπεδο. Η ομάδα του μπάσκετ μπόρεσε και έφτασε στους 6 της Ευρώπης, περιπλανόμενη εδώ και εκεί, για να βρει χώρο να γυμναστεί. Η ομάδα βόλεϊ με τα μισά πρωταθλήματα Ελλάδας δικά της ταλαιπωρείται το ίδιο και χειρότερα. Η ομάδα κολύμβησης παίρνει τα πρωταθλήματα 16 συν 7 χρόνια. Κι όμως κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να τις δημιουργήσει προϋποθέσεις να βγάλουν και άλλους αθλητές σαν τους Κοσκινάδες, τα αδέρφια Δάρα, τον Κουτουμάνι, τα αδέρφια Καπράλου, Λαναρά, την Μπαξεβανέλη, την Ηλιοπούλου, τη Σπυροπούλου, την Κωνσταντινίδου. Η ομάδα Πόλου πρωταγωνιστεί εδώ και δεκαετίες και αυτή έχει την ίδια μεταχείριση. Ο Στίβος λειτουργεί υπό άθλιες συνθήκες στο βοηθητικό του Καραϊσκάκη. Τα μόνα αθλήματα που δεν χρειάζονται γήπεδο είναι η ιστιοπλοεία, γι' αυτό μπορούν να διαπρέπουν οι Χατζηπαυλής Μπουντούρης, και το πινκ-πονγκ, όπου μόνιμα πάει καλά και πρωταγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Το ερώτημα των πολυάριθμων φίλων του Ολυμπιακού εδώ και δεκαετίες είναι πότε θα στεγαστεί ο Ολυμπιακός. Πότε θα του δοθούν οι δυνατότητες να βοηθήσει περισσότερο τον ελληνικό αθλητισμό. Απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν έχει δοθεί τουλάχιστον μέχρι πριν λίγο καιρό. Τελευταία όμως φαίνεται κάτι να αλλάζει. Και αναμφίβολα, από τη στιγμή που οι διαβεβαιώσεις θα μετουσιωθούν σε έργα, η ανέγερση των κερκίδων του γηπέδου Ρέντι θα είναι πια πραγματικότητα. Φυσικά, η υλοποίηση αυτής της υπόσχεσης θα σημαίνει ότι έγινε το 8ο θαύμα, αφού πια κανείς φίλαθλος του Ολυμπιακού δεν πιστεύει ότι θα γίνει γήπεδο με κερκίδες στο Ρέντι. Ο Γιώργος Καστρινάκης είναι αυτός ο οποίος υπογράφει το ρεπορτάζ που μόλις διαβάσαμε, και τώρα ο Στράτος Διονυσίου μας γράφει ότι δεν τελειώνει με τίποτα. Μας τραγουδάει δηλαδή και έχει σχέση με όλο αυτό που διαβάσαμε.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, το οποίο είναι στην σελίδα 7. Πρωταθλητής του Παναθηναϊκός, Ζάιτς Αραβάκος μπήκαν στο κλίμα του ΠΑΟ. Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στα τρία πηγάδια της Νάουσας, πέρα από την καλή φυσική κατάσταση που προσέφερε στους παίκτες, είχε και ένα άλλο θετικό αποτέλεσμα. Αυτό ήταν η απόλυτη προσαρμογή στο πράσινο περιβάλλον των Βέλιμιρ Ζάιτς και Δημήτρης Αραβάκου. Το γεγονός και μόνο ότι οι παίκτες ήταν απομονωμένοι για ένα 20ήμερο περίπου στα τρία πηγάδια έκανε τους δύο νεοφερμένους να μπουν ευκολότερα στο κλίμα του Παναθηναϊκού. Και οι δύο είχαν άψογη συνεργασία με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους, αφού οι τελευταίοι τους αντιμετώπισαν σαν να ήταν γνωστοί από παλιά. Λίγο πολύ ο Αραβάκος ήταν γνώριμος και φίλος των περισσότερων πρασίνων και λόγω εθνικής. Από την άλλη πλευρά, οι Ζάιτς και Σαραβάκος εγκάρδι και φιλικοί με όλους τους συναδέλφους τους, βρήκαν ήδη τους φίλους τους μέσα στο πράσινο στρατόπεδο και συνεχίζουν με ανεβασμένο ηθικό την προετοιμασία τους. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα εδώ το ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Τους τρέλανε ο Γκμοχ. Ποιοι παίκτες άντεξαν στη σκληρή προετοιμασία στα τρία πηγάδια. Το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού άρχισε από το περασμένο Σάββατο στο αθλητικό κέντρο του Μιούρχαρτ της Δυτικής Γερμανίας. Ο Γιάτσε Γκμοχ στην ήδη εξαντλητική προετοιμασία των παικτών του θα προσθέσει στη Δυτική Γερμανία την τεχνική και το ρυθμό προκειμένου να βρει το τέλειο σύστημα για την πράσινη ομάδα. Όπως είναι γνωστό, στο πρώτο μέρος της προετοιμασίας που έγινε στα τρία πηγάδια της Νάουσας, ο Γιάτσε Γκμοχ τρέλανε τους παίκτες του με τη σκληρή προπόνηση. Μάλιστα, η προετοιμασία στα τρία πηγάδια ήταν τόσο επίπονη για τους πράσινους παίκτες που δίκαια χαρακτηρίστηκε προετοιμασία για καταδρομής. Άλλωστε, για μερικούς παίκτες το αποτέλεσμα της σκληρής προετοιμασίας ήταν πικρό, αφού τραυματίστηκαν και αναγκαστικά θα ξεκινήσουν επιφυλακτικά το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας που ήδη άρχισε στο Μιούρχαρτ. Οι παίκτες αυτοί είναι ο Στέφανος Τασόπουλος και ο Θανάσης Δημόπουλος, ενώ αμφίβολη ήταν και η συμμετοχή στην αποστολή για το Μιούρχαρτ του νεαρού Γκαβασιάδη. Ο τελευταίος τραυματίστηκε στο ίδιο σημείο του ποδιού του, που είχε αναγκαστεί να τοποθετήσει στον γύψο. Το ρεπορτάζ υπογράφει ο Μάκης Τσίλκος. Εδώ ο ερτικός Μάκης Τσίλκος. Και πάμε τώρα να ακούσουμε από το Μανώλη Ρασούλη και τον Νίκο Παπάζογλου ένα θελικό τραγούδι, «Πότε Βούδας, πότε Κούδας».

Πάμε τώρα στον Βυζαντινό αθλητικό όμιλο, τον γνωστό ΒΑΟ. Άθλος 2 κύπελα σε 4 χρόνια ζωής. Η ομάδα του ΒΑΟ που κατέκτησε και το δεύτερο κύπελο Ελλάδας νικώντας τον τελικό των Αρχαίλαο Κατερίνης, για το handball είναι αυτό. Επαγγελματική δουλειά από εραστέχνες εργάτες. Διαθέτει τμήματα handball, πάλης, ποδηλασίας, άρσης βαρών, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβου και ορειβασίας. Γράφει ο Μιχάλης Πιτένης. Πριν καλά-καλά κλείσει τον τέταρτο χρόνο ζωής της, η ομάδα handball του Βυζαντινού Αθλητικού Ομίλου της Θεσσαλονίκης έχει ήδη καταφέρει να βάλει στην προθήκη του Συλλόγου 2 κύπελα Ελλάδας τα δύο τελευταία χρόνια που υπάρχει ο θεσμός αυτός στο handball και μια δεύτερη θέση στην τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας στο δεύτερο κιόλας χρόνο της ζωής του. Ένας απολογισμός κάτι παραπάνω από καλός για μια ομάδα που προσπαθεί να ζήσει και να αναπτυχθεί μέσα από την πραγματική θύελα προβλημάτων που την ακολουθούν στα 4 χρόνια της πορείας της στον ελληνικό αθλητισμό και που συντρόφευαν και τα άλλα τμήματα της αθλητικής Κυψέλης που λέγεται ΒΑΟ. Να πούμε ότι ο ΒΑΟ δυστυχώς δεν ξέρω τώρα που βρίσκεται στο handball, πάντως στις μεγάλες κατηγορίες δεν βρίσκεται, ενώ τον έχουμε χάσει και από τα πρωταθλήματα μπάσκετ που είχε ιστορική πορεία και παρουσία και πρωταγωνιστικό ρόλο και στην ποδηλασία, θυμάμαι, και στην άρση βαρών και στην πάλη, παντού. Μια ιστορική ομάδα με έμβλημα το δικέφαλο αετό και φυσικά με έντονο χρώμα από την καταγωγή και την ρίζα της. Ακούμε τώρα τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ο Μαύρος Γάτος.

ζημιά. Και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα το γάτο ή καρπί.

Λοιπόν, πάμε τώρα για να προλάβουμε στην συνέντευξη του Τάκη Λεμονή που δημοσιεύεται στη σελίδα 15. Γράφει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, υπογράφει η μπάλα στα σπίτια των Άσων. Θα ήθελε, Τάκη, να μας κάνεις μια σύντομη βιογραφική παρουσίαση του Λεμονή. Ευχαρίστως. Εγώ και ο εαυτός μου γεννηθήκαμε στην Αθήνα στις 13 Γενάρη του 1960. Την ύπαρξή μου οι φίλοι του Ολυμπιακού τη χρωστούν στην ωραία, μα την αλήθεια, έμπνευση του Νίκου και της Φρόσος Λεμονή να χαρίσουν ένα αδελφάκι στην κόρη τους Νίτσα, η οποία σήμερα είναι παντρεμένη. Από μικρός είχα ένα μεγάλο πάθος στο ποδόσφαιρο. Την ίδια αγάπη τύχαινε να έχει και ο πατέρας μου, ο Κυρνίκος. Τη συνέχεια μπορείς να την υποθέσεις εύκολα. Ο παπάς πήρε το γιο από το χερά και τον πήγε κατευθείαν στην προεφηβική ομάδα του Ολυμπιακού. Συμπάθειες είναι αυτές. Με την κρυφή ίσως ελπίδα να τον καμαρώσει στο μέλλον επαγγελματία ερυθρόλευκο. Και με καμάρωσε τελικά, αλλά όχι τόσο εύκολα. Τι εννοώ? Γινόταν ένα παιχνίδι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ και πριν τον αγώνα θα έπαιζαν οι μικροί. Βδομάδες ολόκληρες περίμενα εκείνη τη στιγμή, η οποία τελικά δεν ήλθε για μένα. Αντίθετα, ήλθε ένα παιδί που είχε κάποιο μέσο και το βάλαν αγωνιστή στη θέση μου. Νευρίασα κι εγώ και έφυγα. 14 χρονών λοιπόν παίρνω μεταγραφή αυτόβουλα για τον Αττικό. 2 χρόνια περιορίστηκαν από 8 εμπειρίες, μετά ορίμασα ποδοσφαιρικά. Είχε έρθει και ο Τάκης ο τακτικός και κάναμε μια υπολογίσιμη ομάδα. Σιγά σιγά άρχισα να γίνομαι ευρύτερα γνωστός. Το 1976 κλήθηκα στην Εθνική Νέων και από τον επόμενο χρόνο έγινε βασικός στέλεχος στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να τραβήξω το μεγάλο ενδιαφέρον μερικών συλλόγων και το 1978 με κάλεσε ο Αντώνης ο Ματζαβελάκης στο Λυκαβητό για να συζητήσουμε το ενδεχόμενο μεταπίδησής μου στον Παναθηναϊκό. Και ενώ όλα έπιθαν ότι θα κατέληγα στο Τριφύλι, μπήκε στη μέση ο Ολυμπιακός, τον οποίο στο τέλος προτίμησα κύρια λόγω συναισθημάτων. Στη συνέχεια φόρεσα τη φανέλα των Ελπίδων με τελικό προορισμό την Εθνική των Ανδρών το 81 επί Παναγούλια. Αυτό, παιδιά, με τον Λεμονή και τον Παναθηναϊκό δεν το ξέρα. Ενδεχομένως πολύ λίγοι το ξέρουν. Βάρα μου τον Τέφι τώρα, Ελένη Βιτάλη. Γεια σου, Ελένη, φοβερή.

Λοιπόν, και κλείνουμε. Έχω κρατήσει για τελευταία την καλύτερη σελίδα. Είναι η σελίδα 14 από νύχτα σε νύχτα. Είναι η υπογραφή του Μάκη που γράφει για όλα τα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, ξέρετε, τις μεγάλες πίστες και λοιπά της εποχής. Λευτέρης Πανταζής, από τα πρώτα ονόματα της νύχτας. Ο Λευτέρης Πανταζής είναι η μεγάλη φωνή και το μεγάλο αστέρι του λαϊκού τραγουδιού που θα μείνει για πάντα στην κορυφή. Εμφανίζεται κάθε βράδυ στο κέντρο Νέα Αθηναία. Και έχει μια φωτογραφία με τον Λευτέρη Πανταζή με μια όμορφη κοπέλα και λέει από κάτω στο στιγμιότυπό μας με μια νέα κατάκτησή του. Μανώλης Αγγελόπουλος. Πάντα εντυπωσιάζει ο Μανώλης Αγγελόπουλος στο κέντρο Ξημερώματα. Ξαναθυμίζει παλιές του επιτυχίες και τραγουδά με τον πάντα ξεχωριστό τρόπο του νεότερες που ήδη έχουν γίνει σουξέ και αγαπιούνται ιδιαίτερα από το κοινό. Η μορφή του στην πίστα και οι μεγάλες του επιτυχίες γίνονται αντικείμενα θερμών εκδηλώσεων από τους θαμώνες του κέντρου Ξημερώματα. Κώστας Μοναχός, ξεχωριστή ατμόσφαιρα προσφέρει σήμερα και καθημερινά στη Νέα Αθηναία η παρουσία του μεγάλου ονόματος της νύχτας που δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας πραγματικής απόλαυσης για το διψασμένο για σωστές λαϊκές παρουσίες κοινό. Λοιπόν, Γιάννης Σταθόπουλος, ένα ζεστό πρόγραμμα παρουσιάζει στα Ξημερώματα ο Γιάννης Σταθόπουλος που με το δικό του ιδιαίτερο στυλ και την εκφραστική του φωνή καθυλώνει τους θαμώνες που κάνουν κατάχρηση στα χειροκροτήματα. Στο στιγμιότυπό μας με τον υπογράφοντα της στήλης Μάκη. Φοράει μια πουκαμισιά ο Μάκης, φοβερή. Λοιπόν, Βάιος Μαργαρίτης, πολύ κέφι δημιουργεί κάθε βράδυ στο μόνιμο στέκι των Γλετζέδων, στο Ανέτα ο Βάιος Μαργαρίτης, ερμηνεύοντας εκπληκτικά προσεγμένη επιλογή λαϊκών επιτυχιών, ανεβάζοντας το ζενίθ το θερμόμετρο του κεφιού στο κέντρο. Γιάννης Φλωρινιώτης, για μία ακόμη φορά αποδείχθηκε πόσο δημοφιλής είναι ο κορυφαίος showman. Showman, τέλος πάντων. Γιάννης Φλωρινιώτης, κάθε βράδυ νυχτόβοι που κατακλείσουν το νέο κοσμικό στολίδι της Αθήνας στο κέντρο Χρυσό Βαρέλι, το χειροκροτούν και τον αποθεώνουν γιατί τον αγαπούν. Έμα Στάνκου, εκατοντάδες σαμπάνιες, λουλούδια και πιάτα θυσιάζονται κάθε βράδυ για τη γλυκιά και πληθωρική ερμηνεύτρια Έμα Στάνκου, που ξεχωρίζει ανάμεσα στο δυνατό καλλιτεχνικό σχήμα του κοσμικού κέντρου Νέα Αθηναία. Μάρθα Φουρναράκη. Εντυπωσιακή τραγουδίστρια είναι η Μάρθα Φουρναράκη που τραγουδά στη Νέα Αθηναία. Η Μάρθα ξεπερνά κάθε προσδοκία με το ταλέντο της και τη διάθεσή της που την ξεχωρίζει από τις άλλες τραγουδίστριες. Και κλείνουμε με την Αρετή Κυπρέου. Σεισμικές καταστάσεις διαδέχονται κάθε εμφάνιση της κορυφαίας και καθιερωμένης ερμηνεύτριας του λαϊκού μας πενταγράμμου Αρετής Κυπρέου. Αυτή τη σεζόν θριαμβεύει και αποθεώνεται στο γνωστό κοσμικό στέκι των Αθηναίων ξενύχτιδων Νέα Αθηναία. Κλείνουμε λοιπόν με τραγούδι της Αρετής Κυπρέου, ή εγώ ή αυτή. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα στις 9.

Καλή σας ημέρα, καλώς ορίσατε στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, της πρώτης εβδομάδας του Αυγούστου, και όσοι μας ακούτε και ταξιδεύετε ή φορτώνετε το αυτοκίνητό σας ή παίρνετε το σακίδιο στην πλάτη ή απλά ένα δίκυκλο μηχανάκι έτσι νεότερη με λίγα μπαγάζια και ετοιμάζεστε για τις καλοκαιρινές διακοπές στην καρδιά της τουριστικής σεζόν που είναι πάντοτε αυτή που περιλαμβάνει και το 15 Αύγουστο. Καλό ταξίδι να έχετε. Εμείς εδώ θα σας κάνουμε παρέα και αυτή τη βδομάδα, κλείνει αυτή η βδομάδα σήμερα Παρασκευή, και την επόμενη εβδομάδα 10 με 12 καθημερινά με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο». Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και θα σας κάνω παρέα μέχρι τις 12. Με ενημέρωση, με κάποια θέματα που αφορούν στην ελληνική περιφέρεια. Μάλιστα θα έχουμε την ευκαιρία προς το τέλος της πρώτης ώρας να ακούσουμε και ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον θέμα από τα ορεινά της Μαγνησίας εκεί στο Πήλιο, στο καταπληκτικό χωριό Κισός. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλαρο που είναι ιερέας, ο πατέρας Μιχαήλ του Ιερού Ναού της Αγίας Μαρίνας στο Κισό. Θα έχουμε και επικοινωνία με την Ομογένεια τη δεύτερη ώρα, καθώς θα είναι εδώ μαζί μας, στην παρέα μας, στο στούντιο, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Φίερζεν και Περιχώρων, ο κύριος Νικόλαος Ιωαννίδης. Τον έχουμε ακούσει τηλεφωνικά, ήρθε η ώρα να τον γνωρίσουμε και εδώ από κοντά. Αρπάζουμε, όπως βλέπετε, τις ευκαιρίες το καλοκαίρι με τους ανθρώπους που έρχονται για λίγες μέρες διακοπές. Διακόπτουμε λίγο τις διακοπές τους, αν και νομίζω αυτό μας λένε, τουλάχιστον, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο να το ακούς, ότι περνάνε πολύ καλά εδώ μαζί μας στο στούντιο. Είμαι με τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη στη ρύθμιση των ήχων και σήμερα. Ηλία Ταρού στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό της εκπομπής. Είναι Παρασκευή 7 του μηνός Αυγούστου του 2026. Την πρώτη ώρα θα μείνουμε στην επικαιρότητα των ημερών και θα μιλήσουμε πάλι για τις καταστροφικές πυρκαγιές και θα πάμε στην επόμενη μέρα στα θέματα της διαχείρισης. Θα δούμε και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, γιατί αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και να αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι επίσης το να φροντίζουμε με τέτοιο τρόπο τη διαχείριση της επόμενης μέρας, ώστε να μην έχουμε ξανά να αντιμετωπίσουμε τόσο μεγάλα γεγονότα. Παρά το γεγονός ότι ναι, υπάρχει κλιματική κρίση, το αντιλαμβανόμαστε, όμως θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι και σε επίπεδο πολιτικής προστασίας στο κεντρικό κράτος και σε επίπεδο πολιτικής προστασίας στους κατατόπους δήμους και στις περιφέρειες, έτσι ώστε να μην ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε στη Δυτική Αττική, αυτό που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Είχαμε μεγάλες φωτιές και σε άλλες περιοχές, και στη Μπεντέλη και στη Βόρεια Εύβοια και σε πολλές άλλες περιοχές, δυστυχώς στη Μεσσηνία σκεφτόμαστε τώρα, στην Κρήτη. Είχαμε μεγάλα γεγονότα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, γεγονότα που θα πρέπει να μας βάζουν σε ένα καθεστώς εγρήγορσης. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε την πρώτη ώρα με τον κύριο Κίμωνα Χατζιμπύρο, ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου σε θέματα περιβάλλοντος. Κατά τα άλλα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα της ημέρας, έτσι διαβάζουμε τα πιο βασικά εδώ από το Earth News. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση της στη Μαρφίν. Έχουμε την προφυλάκηση του Δημάρχου Στυλίδας και άλλους δύο κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί για τη φωτιά στη Βιωτία. Και φυσικά έχουμε τα βλέμματα στραμμένα και εκεί στη Μέση Ανατολή, στο Ορμούζ, με το Ιράν να εξετάζει το σχέδιο για απαγόρευση διέλευσης πλοίων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ από τα στενά του Ορμούζ. Αυτό θα είναι μια εξέλιξη η οποία, εάν επιβεβαιωθεί τα επόμενα 24 ώρα, θα έχουμε πάλι εμπλοκή στις διαδικασίες ολοκλήρωσης της σύραξης αυτού του πολέμου που πληγώνει βεβαίως κυρίως το λαό του Ιράν. Έχει χτυπήσει υποδομές και στα άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής με τις αντεπιθέσεις που έγιναν από την κυβέρνηση της Τεχεράνης, και φυσικά έχει αναστατώσει και τη ζωή στη Δύση
με τις τιμές της ενέργειας να έχουν βρεθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα τα αμέσως τις αμέσως προηγούμενες ημέρες. Αυτές τις ημέρες, σήμερα που μιλάμε, το πετρέλαιο Brent, και να το δούμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να το δούμε, 83,33 αυτή την ώρα, συν 0,84 από χθες. Είναι σχετικά συγκρατημένες οι τιμές. Δεν βλέπουμε, βέβαια, επαναλαμβάνω, το ίδιο να αποτυπώνεται και στα πρατήρια εδώ, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Θα τα δούμε και όλα αυτά και όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις στην εκπομπή μας μέσα και από τα πρωτοσέλιδα. Διαβάζω εδώ επίσης στην πρώτη σελίδα του Earth News: τραγωδία στις Σέρες, μητέρα και γιος νεκροί σε μετοπική σύγκρουση, γιο ταχύ με φορτηγό στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμας. Δυστυχώς όλο και περισσότερες είναι αυτές οι ειδήσεις, και ειδικά όταν βλέπουμε να αδειάζουν οι πόλεις, οι μεγάλες πόλεις, και αρχίζουν όσοι οδηγούν να αισθάνονται μία ελευθερία, ότι μπορούν να κινηθούν όπως θέλουν, με όποιες ταχύτητες θέλουν, χάνουν λίγο την αυτοσυγκέντρωσή τους. Δεν λέω βέβαια ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέβη κάτι τέτοιο, απλώς το καταγράφω σαν ένα γεγονός το οποίο επίσης θα πρέπει να μας θορυβήσει και να μας βάλει για μια ακόμη φορά, αλλά και συνέχεια σε κάθε περίπτωση, να ασχολούμαστε με τα θέματα της οδικής ασφάλειας. Θα τα δούμε λοιπόν όλα τα υπόλοιπα μέσα και από τα πρωτοσέλιδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τραγούδι, γιατί σαν σήμερα στις 7 Αυγούστου του 1948 γεννήθηκε στο Μοσχάτο ο Έλληνας τραγουδοποιός και τραγουδιστής Αντώνης Βαρδής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πρόωρα στις 2 Σεπτεμβρίου του 2014, ύστερα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Σαν σήμερα λοιπόν 7 Αυγούστου του 1948 γεννήθηκε ο Αντώνης Βαρδής, που έγραψε τη μουσική για αυτό το υπέροχο κομμάτι, που είναι σε στίχους Σαράντι Αλιβιζάτου και που εδώ το ακούσαμε με ερμηνευτές τον ίδιο, το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα και τον αξεπέραστο Στέλιο Κατατζίδη. Βλέπετε εδώ πόσο η φωνή του πραγματικά ξεχωρίζει. Εντάξει, ένας άνθρωπος που άφησε πραγματικά ένα ισχυρό αποτύπωμα στα καλλιτεχνικά πράγματα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Ειδήσεις, μάλλον όχι, ξεκινάμε από το Earth News για τα πρωτοσέλιδα σε διαδίκτυο αρχικά. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Το δεύτερο θέμα που βάζει στα πρώτα, στα πιο σημαντικά το Earth News αυτή την ώρα, Ταϊλάνδη. Μαθητής άνοιξε πύρη σε σχολείο, 7 νεκροί και 15 τραυματίες. Ακόμη ένα γεγονός βίας με πρωταγωνιστή ένα μαθητή, και είναι συγκλονιστικό από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά πόσα πρέπει να γίνουν ακόμη τέτοια για να βάλουμε κάτω τα πράγματα σαν κοινωνία και να αντιληφθούμε ποια είναι τα διέξοδα στα οποία βάζουμε τους νέους, και βεβαίως πόσο μακριά είμαστε ακόμη από τη στιγμή, σαν πολιτισμός γενικά εννοώ, γιατί την παγκοσμιοποίηση οικονομικά την έχουμε πετύχει, αλλά μαζί με αυτό θα έπρεπε να έχουμε φροντίσει και για πολλά άλλα πράγματα, να προσφέρουμε στους ανθρώπους ένα επίπεδο ζωής και βεβαίως ένα επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης ταυτόχρονα, που θα μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε μακριά από τέτοια γεγονότα. Γιατί, και μιλάω για την περίθαλψη βεβαίως, γιατί είναι σαφές ότι όταν μιλάμε για έναν μαθητή σχολείου ο οποίος προχωράει σε μια τέτοια απονεννοημένη ενέργεια, μιλάμε για ένα παιδί που σαφώς θα ήταν διαταραγμένο ψυχικά, και αυτό θα έπρεπε η κοινωνική πρόνοια, το περιβάλλον στο σχολείο, στον τόπο που ζούσε, να το έχει αντιληφθεί και εγκαίρως να το έχει προλάβει αυτό που έγινε. Πόρτο Γερμενό, πάνω από 100 σπίτια με ολοκληρωτικές σοβαρές ζημιές. Ξεκινούν οι αιτήσεις στήριξης των πληγέντων. Φωτιά στη Βιωτία, προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος Τηλίδας και άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Αυτά από το Earth News. Πάμε στο ειδήσεις. Κρίσιμο τριήμερο με καύσωνα και θυελώδη μελτέμια. Οι περιοχές με σαραντάρια και υψηλό κίνδυνο φωτιάς. Επίσης στο ειδήσεις, πώς η ολική έκλειψη ηλίου απειλεί την Ευρώπη με blackout στο ρεύμα. Σε επιφυλακή Ευρωπαϊκή Διαχείριση Ενέργειας για να αποτρέψουν τον κίνδυνο blackout λόγω της ολικής έκλειψης ηλίου. Προφανώς αυτό θα έχει να κάνει με τα φωτοβολταϊκά, τα οποία τροφοδοτούν τον κεντρικό διαχειριστή ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας. Το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο που αναμένεται σε λίγες ημέρες δεν προσφέρει μόνο ένα μοναδικό θέαμα, αλλά αποτελεί και μια κρίσιμη δοκιμασία για τις υποδομές ηλεκτροδότησης της γυραιάς Ηπείρου. Αναπόφευκτα θα οδηγεί σε ραγδαία πτώση της παραγόμενης ενέργειας από τα ηλιακά πάνελ. Ναι, υπάρχει λοιπόν και αυτό το ζήτημα. Στο εφετείο, η 46χρονη για την υπόθεση της Μαρφίν. Πώς η ολική έκλειψη ηλίου, το διαβάσαμε αυτό. Και μακελιό σε σχολείο της Ταϊλάνδης, μαθητής άνοιξε πύρ και αυτοκτόνησε. 6 νεκροί. Γουδή νεκρή η γυναίκα που έπεσε από τον 5ο όροφο σε ακάλυπτο πολυκατοικίας. Μια 53χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο Γουδή. Αυτό είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Εφημερίδα. Μητέρα και γιος σκοτώθηκαν μετά από μετοπική σύγκρουση. Γιο ταχύ με φορτηγό στις Σέρες. Εικόνες από το σημείο της δυστυχήματος. Εδώ φαίνεται ότι μιλάμε και σε αυτή την περίπτωση για έναν δρόμο πρώτα απ' όλα ο οποίος δεν έχει στιθέο στη μέση και στον οποίο όμως δίνεται δυνατότητα στα οχήματα να κινούνται με υψηλές ταχύτητες. Καύσωνας, η Μεσόγειος βράζει στους 33 βαθμούς η θάλασσα στη Μαγιόρκα. Δεν μπορούμε ούτε να δροσιστούμε, λένε οι τουρίστες. Νεκρή ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικία στο Γουδί. Έπεσε από τον 5ο όροφο. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, λένε οι Αμερικανοί που είχαν υιοθετήσει στη Λέσβο τον 26χρονο Αφγανό που κατηγορείται για τη δολοφονία στην Κυψέλη. Η 38χρονη Βρετανίδα παρουσιάζεται από όλους όσοι τη γνωρίζουν σαν ένας άνθρωπος που έχει δώσει πραγματικά τη ζωή της στην προσφορά, στην αλληλεγγύη απέναντι στους συνανθρώπους της. Φαίνεται λοιπόν ότι αν όλα
πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια υπόθεση η οποία δεν έχει διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη, για να καταλήξουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα, ότι έχει χάσει τη ζωή της από τα χέρια ανθρώπου στον οποίο προσέφερε βοήθεια όλο αυτό το καιρό. Ταϊλάνδη, μαθητής άνοιξε πύρ σε σχολείο Βόρεια Τσπανγκόνγκ, 7 νεκροί και 15 τραυματίες. Αυτός ο απολογισμός μάλλον αλλάζει διαρκώς. Στο ενικός.gr προφυλακίστηκαν ο δήμαρχος Τηλίδας και άλλοι δύο κατηγορούμενοι μαραθώνιες απολογίες. Δολοφονία Βρετανίδα στην Κυψέλη. Είμαστε συντετριμένοι, λέει το ζευγάρι των Αμερικανών που υιοθέτησε τον 26χρονο στη Λέσβο. Το υιοθέτησε εντός εισαγωγικών. Φωτιά στη Βιωτία. Προφυλακίστηκαν ο δήμαρχος Τηλίδας και άλλοι δύο κατηγορούμενοι μαραθώνιες απολογίες. Μακελιό στην Ταϊλάνδη, ο 14χρονος σκότωσε τους παππούδες του πριν το αιματοκύλισμα στο σχολείο. Άλλο ένα. Άλλη μια πτυχή αυτής της υπόθεσης. Μαρφίν στον εισαγγελέα οδηγεί τη 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση. Ένα site οικονομικό, θα δούμε και εκεί τα θέματα. Στην ημερησία, ρήτρα διαφυγής ξεκλειδώνει επενδύσεις 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ στην ενέργεια που θα πέσουν τα κεφάλαια. 450 ως 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ο νέος δημοσιονομικός χώρος το 2028 στο επίκεντρο η αποθήκευση ενέργειας, εκεί που είμαστε ακόμη πολύ πίσω. Γιατί δυστυχώς παράγουμε ενέργεια που στη διάρκεια της ημέρας που είναι πλέον άζουσα, την στέλνουμε έξω σε χώρες όπως η Βουλγαρία για παράδειγμα, η οποία μπορεί και αποθηκεύει, και την παίρνουμε πίσω τη διάρκεια της νύχτας, πληρώνοντας επιπλέον κόστος βεβαίως για να τα χρησιμοποιήσουμε. Μέτλεν, νέα εποχή, μεγάλιο, σπάνια μέταλλα και άμυνα, οι προβλέψεις Μυτιλινέου. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία όπως πάντα. Business με τον Ερντογάν κάνουν οι Γάλλοι, αποκάλυψη βόμβα, Μητσοτάκης Παπασταύρου έβαλαν το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Με ισχυρά συμφέροντα στην Τουρκία και μόνιμη παρουσία στην Κωνσταντινούπολη, Μεριντιάμ έχει επενδύσει δισεκατομμυρίων, ενώ διεκδικεί γέφυρες και οδικές παραχωρήσεις στο Βόσπορο. Πώς θα συγκρουστεί με την Άγκυρα για το έργο όταν

για την οποία σας ενημέρωσαμε χθες την ώρα που ο Πρωθυπουργός παρουσίαζε τη νέα αυτή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, με την οποία φιλοδοξεί η κυβέρνηση να αφήσει οριστικά στο παρελθόν τα κακώς κείμενα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα νέα, σε 8.469 τυχερούς, διπλάσια συντάξει σε 20 μέρες, γιατί θα αυξηθεί κατακόρυφα το ποσό που εισπράττουν οι δικαιούχοι των συντάξεων χειρίας. Εμβόλιο νέας γενιάς τα χτυπά όλες τις μορφές γρήπης και SOS για τον ιό του Δυτικού Νίδλου. Στο Λεκανοπέδιο Αττικής ξεκινούν μοριακοί έλεγχοι για να αποτραπούν οι μολύνσεις. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Υπερπτήσεις πάνω από νησιά και παραβιάσεις άρχισε ξανά η Τουρκία. Μια ημέρα μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι, τουρκικό ντρόουν πέταξε πάνω από το Φαρμακονήσι. Σταδιακή επιστροφή στις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου και σε εμπλοκές με ελληνικά F-16. Παρελθόντα ήρεμα νερά επιζητούν την ένταση. Ξεχνιούνται και οι πόλεμοι, είναι το άρθρο του Ευθύμη Πέτρου σήμερα στην πρώτη σελίδα της Εστίας. Και εδώ επίσης διεθνής κατακραυγή για τα γυαλιά με κάμερα που φορά ο κύριος Γεωργιάδης, και εδώ βλέπουμε τον ιδιοκτήτη της Meta, που έχει βεβαίως το περίφημο Facebook, να δοκιμάζει τα γυαλιά που είδαμε να φοράει ο Υπουργός Υγείας. Στην Εσπρέσο, Εσπρέσο Γκέρλ σε περιπέτειες, όσα έγιναν πριν επιβιβαστεί το αεροπλάνο από Νάπολη για Αθήνα. Τι μας λέει η ίδια, εσόρροχο αεροπειρατής, η πατέντα με δονητή για το στρες της πτήσης, πήγε να βάλει σε μπελάδες την Αναστασία Σουλιώτη. Μάλιστα, εναλλακτικά τα θέματα όπως πάντα στην Εσπρέσο, γι' αυτό και τα διαβάζουμε έτσι λίγο, για να σας κάνουμε να σκάσει λίγο το χιλάκι σας χαμόγελο, γιατί τα υπόλοιπα θέματα των πρωτοσέλιδων σε διαδίκτυο και εφημερίδες δυστυχώς μας βάζουν σε διαδικασία έντονου προβληματισμού και πολλές φορές ακόμη και απελπισίας. Στην εφημερίδα των συντακτών, φιέστα κοροϊδίας για τους αγρότες, ψηφιακή πλατφόρμα My Agro, στον αέρα και η νέα προθεσμία για την καταβολή των επιδοτήσεων, μια δεύτερη πλατφόρμα, το ΜΙΔΑ, περιπλέκει τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, ενισχύει στην κυβέρνηση για τη βουτιά των γαλάζιων ποσοστών στους αγρότες, η μετάβαση αρμοδιοτήτων του ΠΚΠ στην ΑΔΕ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, μεγαλοστομής Μητσοτάκη βλέπει αντιπολίτευση. Καθημερινή, τίποτα δεν έμεινε όρθιο, αυτοψία της Καθημερινής στο Πόρτο Γερμανό μετά την καταστροφή, και το J.D. Vance χρήζει διάδοχο ο Τραμπ όταν καλείται να πει δημοσίως ποιον θα προτιμούσε ως προεδρικό υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του 2028. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Στο παρασκήνιο, ωστόσο, ο ίδιος λέγεται ότι έχει ήδη επιλέξει τον νυν αντιπρόεδρο J.D. Vance. Ένας άλλος Τραμπ δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, με λίγο πιο έτσι ορθόδοξη ρητορική. Στο παρασκήνιο, ωστόσο, ο ίδιος λέγεται ότι έχει ήδη επιλέξει τον νυν αντιπρόεδρο J.D. Vance. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να εκλέξουμε τον Τζέι, φέρεται να είπε ο Τραμπ, απευθυνόμενος σε χρηματοδότες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Λευκό Οίκο. Κόντρα, επιστρατεύει τους απόστρατους για να αντιμετωπίσει το Σαμαρά. Υποψήφιοι στις εκλογές με απόφαση Μητσοτάκη, ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλόρος και ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης. Το Μαξίμου υιοθετεί δεξιά πολιτική και επικοινωνιακή ατζέντα για να περιορίσει τις διαρροές ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Χειρόφρονο στις μετακινήσεις με γιοταχή βάζουν οι Έλληνες λόγω ακρίβειας. Βουτιά 10% στην κατανάλωση καυσίμων. Είναι μια πραγματικότητα με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι, με δεδομένο ότι τα καύσιμα ανεβαίνουν εύκολα, κατεβαίνουν πάρα πολύ δύσκολα. Στο ριζοσπάστη, οι λαοί έχουν τη δύναμη, καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη, συγκεντρώσεις της ΕΕΔΕ, σωματείων και φορέων, μαζικές λαϊκές κινητοποίησεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις τα 81 χρόνια από τη ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκη, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν τώρα όλες οι ξένες βάσεις, να επιστρέψουν οι ελληνικές δυνάμεις από ευρωατλαντικές αποστολές. Επόμενος μεγάλος σταθμός, το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ. Στο λόγο, κυβερνητική στήριξη στη βιομηχανία, παραγωγικές επενδύσεις 3,7 δισεκατομμύρια σε 7 άξονες και για ευλογία πανόλη και αυτόδη πυρετό αποζημιώσει 38,1 εκατομμύρια ευρώ σε κτηνοτρόφους. Στην Political, ηλεκτροσόκ στην Τουρκία, το καλώδιο πνίγει τον Ερντογάν, γιατί η Άγκυρα είναι στα κάγκελα με την είσοδο του γαλλικού κολοσσού Meridiam στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Μανιφέστο από τον Μπράιτον στην Ευελπίδων, έγκλημα στη Μαρφίν, η ώρα της δικαιοσύνης για την 48χρονη, οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρεσμό βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι. One Voice Business and Politics, ούτε τσίγκο για πινακίδες δεν μπορούν να αγοράσουν, κυβερνητική αλητεία, συνυπεύθυνες για το χάος και οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων πληρώνει 40.

χιλιάρικα στοιχεία για αυτοκίνητο που δεν παραλαμβάνεις. Γιώργος Κότσιρας, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, αυτός είναι στην κεντρική φωτογραφία με το θέμα, το πρωτοσέλιδο στην One Voice Business and Politics. Απογευματινή, συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου, έξαρση στην Αττική, ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο, στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα, 23 μέσα σε μια εβδομάδα, 6 νεκροί. Και υπερόπλο το νέο Καναντέρ 515 που πετάει και τη νύχτα, άμεσα παρεμβάσει στη Δυτική Αττική μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Έρχεται το νέο αεροσκάφος, έρχεται λίγο καθυστερημένα βέβαια μετά τις μεγάλες καταστροφές στη Δυτική Αττική, αλλά έστω και έτσι ελπίζουμε να το δούμε να επιχειρεί και να αλλάξει τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με την καταστολή. Βεβαίως, γιατί υπάρχει και το κομμάτι της πρόληψης. Και ελεύθερη ώρα, ο οδηγός επιβίωσης για παλαιές και νέες ταυτότητες, οι 5 τύποι των δελτίων ταυτότητας, ποιες είναι ισχυρές και ποιες όχι, τι ισχύει για την έκδοση διαβατηρίων μετά την 3η Αυγούστου 2026. Τραγούδι και επιστρέφουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο σε πολύ λίγο.

0: 34 λεπτά μετά τις 10 και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Κίμων Χατζημπύρος, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου σε θέματα περιβάλλοντος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Χατζημπύρο, όταν μιλάμε για γεγονότα όπως αυτό της Δυτικής Αττικής που ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες και έχουμε ζήσει ανάλογα και μεγαλύτερης έντασης και μεγαλύτερης έκτασης στη Βόρεια Εύβοια, για παράδειγμα, εδώ στη γειτονιά μας, στη Μπάρνηθα, σε άλλες περιοχές της χώρας, γιατί άμεσες επιπτώσεις περιβαλλοντικές μιλάμε? Αντιλαμβανόμαστε, για παράδειγμα, ότι η αύξηση της τοπικής θερμοκρασίας, της μέσης τοπικής θερμοκρασίας, θα μπορούσε να είναι μία από αυτές, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Τι βάζουμε λοιπόν μπροστά όταν το μελετάμε?
1: Οι επιπτώσεις είναι κατανοητές στον κάθε άνθρωπο. Καταστρέφεται το τοπίο, το πράσινο τοπίο που τόσο θέλουμε. Έχουμε την θερμική επίπτωση που βέβαια δεν κρατάει πολύ, αλλά είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη. Έχουμε καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας. Πολλά ζώα πεθαίνουν μέσα στη φωτιά. Και βέβαια μετά τη φωτιά, εάν δεν πάρουμε πολύ προσεκτικά μέτρα, κινδυνεύουμε με κατολισθήσεις, πλημμύρες, ερημοποίηση του εδάφους κτλ. Επομένως είναι μια σειρά από επιπτώσεις.
0: Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ατμόσφαιρα, θα ήθελα λίγο να επικεντρωθούμε σε αυτό. Είδαμε, ας πούμε, ένα παρθένο πευκοδάσος στην πλευρά εκείνη να παραδίδεται στις φλόγες. Εκεί που ήταν πράσινο, τώρα είναι ένα ξερό τοπίο με κορμούς καμένους που σε κάποιες περιπτώσεις μένουν και για αρκετό καιρό έτσι εκεί. Άλλωστε, νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί αυτό να βοηθήσει ελάχιστα βέβαια στο να συγκρατηθεί το χώμα. Στην ατμόσφαιρα,
1: όχι, αν μείνουν απλώς στη θέση τους δεν βοηθάνε.
0: Δεν
1: πρέπει
0: βοηθάνε.
1: Κάποιος να φροντίσει να τους βάλει στην κατάλληλη θέση για να
0: γίνουν κορμοδέματα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Στην ατμόσφαιρα λοιπόν υπάρχει κάτι μετρήσιμο? Αλλάζει δηλαδή η ποιότητα του αέρα?
1: Φυσικά αλλάζει. Όλα αυτά τα σωματίδια που εκπέμπονται από τη φωτιά είναι επικίνδυνα για την αναπνοή. Βέβαια διαχέονται και διαλύονται μετά από κάποιο χρόνο, αλλά αν τα αναπνεύσουμε όσο είναι ακόμα πυκνά, είναι επικίνδυνο και πρέπει να προσέχουμε πολύ.
0: Άρα λοιπόν οι άνθρωποι που βρίσκονται στην περιοχή ακόμη και σήμερα σε σημεία που το σπίτι τους τέλος πάντων είναι κατεστραμμένο και δεν μπορούν να μείνουν μέσα έτσι κι αλλιώς, δεν θα ήταν καλύτερα να απομακρυνθούν από την περιοχή όσο ακόμα είμαστε κοντά στο γεγονός και μπορεί σε κάποια σημεία κιόλας ακόμα να καίει, υπάρχουν καντιλάκια?
1: Νομίζω ότι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών, οι οποίες γνωρίζουν αυτό το πρόβλημα. Τώρα μερικές μέρες
0: σκέφτομαι δηλαδή ότι μπορεί σε κάποια σημεία να έχει μείνει στάχτη με τον αέρα, να μεταδίδονται ακόμα σωματίδια για αρκετές ημέρες μετά. Σωστά δεν σκέφτομαι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ναι. Ναι, υπάρχει αυτή η επίπτωση. Γι' αυτό λέω να ακολουθούν τις οδηγίες για το που μπορούν να μείνουν με ασφάλεια, σε ποια απόσταση από την καμένη περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι το να μην έχουμε θύματα από την ίδια την πυρκαγιά.
0: Αυτό σαφώς είναι το πρώτο μέλημα, δεν το συζητάει κανείς. Εγώ βεβαίως έχω κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με το τι, που πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα. Και το λέω παρότι ακούγεται λίγο αιρετικό, στις περιουσίες ή στο δάσος. Με την έννοια ότι θα ήταν σκόπιμο να βάλουμε προτεραιότητα το δάσος, γιατί το δάσος δεν αναγεννάται εύκολα και χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια να επανέλθει στην κατάσταση που είναι, και να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα να αποζημιώσουμε στο 100% οποιαδήποτε περιουσία παραδοθεί στις φλόγες. Δεν ξέρω, αυτό ακούγεται λίγο αιρετικό, αλλά είναι κάτι που με προβληματίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει μία σειρά προτεραιοτήτων. Το πιο σημαντικό είναι να μην έχουμε ανθρώπινα θύματα εκείνη τη στιγμή. Στη συνέχεια η προστασία των περιουσιών, των σπιτιών κτλ. Και στη συνέχεια βέβαια η προστασία της φύσης και του δάσους. Βέβαια ακούγεται συχνά από τα μέσα ενημέρωσης ότι κάει και παρθένο δάσος. Αυτό δεν είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καθόλου παρθένα αυτά τα δάση. Ακόμα και αν έχουν μερικές δεκαετίες που δεν έχουν καεί, είναι δάση δευτερογενή μετά από προηγούμενη φωτιά και μετά από ανθρώπινες επεμβάσεις κτλ.
0: Ειδικά, ειδικά στο ΠΕΦΚΟ αυτό συμβαίνει, έτσι, σε τακτά χρονικά διαστήματα καταστρέφεται από τη φωτιά και επανέρχεται με μια αναγέννηση που πρέπει να είναι, από ό,τι γνωρίζω κιόλας, φυσική, έτσι, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό είναι το προτιμότερο.
1: Δεν θα έλεγα ότι καταστρέφεται, είναι στη φύση του.
0: Ναι.
1: Να καίγεται και να αναγεννάται μέσω των σπόρων με τη φυσική αναγέννηση. Βέβαια μερικές φορές χρειάζεται να τη βοηθήσουμε και με τεχνητή αναδάσωση ή και με προστασία του χώματος, αυτό που λέγαμε πριν για τα κλαδοπλέγματα και τα λοιπά. Είναι σημαντικό και για την αναγέννηση, διότι αν φύγει όλο το χώμα η αναγέννηση δυσκολεύει πάρα πολύ. Ήθελα όμως να πω ότι το σημαντικότερο για την προστασία και των ζώων και των περιουσιών δεν είναι οι εκ των υστέρων αποζημιώσεις ή έστω η πολύ προσεκτική παρέμβαση της πυροσβεστικής για να τους σώσει. Το σημαντικό είναι η πρόληψη.
0: Ναι.
1: Και η πρόληψη σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι μόνο ένα πράγμα κατά τη γνώμη μου. Να μην υπάρχουν έφλεκτες δασικές εκτάσεις κοντά σε κατοικίες. Επομένως, ή θα πρέπει οι κατοικίες να φύγουν, πράγμα βέβαια που είναι δύσκολο λόγω ιδιοκτησιακού καθεστώτος κτλ.
0: Τώρα αυτό βέβαια, ξέρετε, θα στεναχωρήσει χιλιάδες συμπολίτες μας που επιλέγουν να έχουν εξοχικά μέσα στα δάση, γιατί τους αρέσει αυτός.
1: Ναι.
0: Και ειδικά όταν υπάρχει ο συνδυασμός ΠΕΦΚΟ-θάλασσα, είναι ο ιδανικότερος, έτσι.
1: Το καταλαβαίνω και δεν υπάρχει και νόμιμος τρόπος να διορθώσεις ένα κακό που έχει γίνει πολλές δεκαετίες πριν. Αυτό που όμως θα έπρεπε να γίνει επιτακτικά είναι να φύγουν τα ΠΕΦΚΑ. Δηλαδή σε ζώνες γύρω από τις κατοικημένες περιοχές, θα έλεγα ενδεικτικά πλάτους της τάξης των 100 μέτρων, να φεύγουν τελείως όλα τα έφλεκτα δέντρα, δηλαδή τα ΠΕΦΚΑ, και να αντικαθίστανται με άλλα δέντρα τα οποία πιάνουν φωτιά πιο δύσκολα.
0: Αυτό δηλαδή θα μπορούσε να γίνει, με προγραμματισμένα, με μελέτες συγκεκριμένες.
1: Φυσικά, μελέτες και δημόσια παρέμβαση, είτε του κράτους είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ουσιαστικά δηλαδή τα δέντρα αυτά που θα αντικαταστήσουν τα ΠΕΦΚΑ θα δημιουργήσουν μια ζώνη αντιπυρική ουσιαστικά για να προστατεύσει τις περιουσίες.
1: Αλλά όχι από αυτές τις καταστροφικές που βλέπουμε να ανοίγονται μέσα στα δάση με μπουλντόζες και είναι μια γυμνή έκταση η οποία δεν χρησιμεύει και ιδιαίτερα, διότι η φωτιά την ξεπερνάει. Αντιπυρικές ζώνες από βλάστηση που δεν ανάβει εύκολα και η οποία καλό είναι και να αρδεύεται αν μπορούμε, η οποία θα προστατέψει τις κατοικίες με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Δηλαδή δεν θα μπορέσει η φωτιά να πλησιάσει τις κατοικίες.
0: Αυτό θα μπορούσε να γίνει και σε άλλα σημεία του δάσους. Αντί να, όπως λέτε, να φτιάχνουμε αυτές τις ζώνες τις αντιπυρικές που τις βλέπουμε ένα γυμνό κομμάτι μέσα στο ΠΕΦΚΟ δάσος, να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες και μέσα στο δάσος με τέτοια δέντρα. Θα μπορούσε και αυτό να λειτουργήσει.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο, δαπανηρό και είναι και μια επέμβαση μέσα στη φύση που δεν θα συμφωνούσα να γίνεται. Μιλάμε όμως για την προστασία των ανθρώπων και των κατοικιών.
0: Σωστά.
1: Επομένως γύρω από τις κατοικημένες περιοχές, και επειδή σίγουρα θα αντιδράσουν οι κάτοικοι διότι θέλουν το ΠΕΦΚΟ δίπλα τους, εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει ένας νόμος και να επιβληθεί, διότι δεν μπορούμε κάθε χρόνο να κινδυνεύουμε να καούν άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε πάρα πολλά σημεία στην Ελλάδα που υπάρχουν τέτοια έφλεκτα ΠΕΦΚΑ σε επαφή με κατοικίες.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έπρεπε να καταγραφεί λεπτομερώς και στη συνέχεια να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις που είπαμε, αντικατάσταση της βλάστησης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία αν θέλουμε να προστατεύουμε τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζεμπύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Ένα τέταρτο πριν από τις 11 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο και λέμε καλημέρα στον ιερέα του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Κισού, εκεί στα ορεινά της Μαγνησίας, στο πανέμορφο Πήλιο και σε ένα πραγματικά πολύ όμορφο χωριό. Εκεί ο ναός της Αγίας Μαρίνας, που είναι εξαιρετικής αρχιτεκτονικής και με μοναδικές αγιογραφίες και οροφογραφίες, και χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο για συγκεκριμένο λόγο, θα καταλάβετε. Ο πατέρας Μιχαήλ Μιχάλαρος είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Πώς είστε?
0: Μια χαρά. Συναντηθήκαμε πριν από λίγες μόλις ημέρες εκεί στον ναό. Παρατήρησα μπαίνοντας λοιπόν τα υποστηλώματα, τα οποία έμαθα στη συνέχεια ότι αυτά τα υποστηλώματα που βρίσκονται στο ιστορικό του ναού ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έτσι σε αυτή την κατάσταση, και το πρόβλημα είναι ότι η οροφή του ναού εδώ και αρκετό καιρό, εξαιτίας των νερών της βροχής, αφήνει την υγρασία να περνάει στο εσωτερικό και οι υπέροχες οροφογραφίες του ναού, ένας ναός επίσης με ένα καταπληκτικό ξυλόγλυπτο τέμπλο θα πρέπει να σημειώσω εδώ, κινδυνεύουν, αλλά περιμένετε από τη συζήτηση που είχαμε εδώ και αρκετό καιρό να προχωρήσει μια διαδικασία αποκατάστασης με τρόπο που και την εικόνα έτσι του ιστορικού αυτού ναού να κρατήσει αναλύωτη, και να γίνει αυτό το συντομότερο δυνατό για να μην υπάρξει κίνδυνος για τις οροφογραφίες.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς αυτό.
0: Πείτε μου λοιπόν, πότε ξεκίνησε όλο αυτό, πότε, από ποια στιγμή και μετά είχαμε αυτό το πρόβλημα, αυτό το ζήτημα?
1: Εγώ από το 2000 που ήρθα εδώ σε αυτόν τον ναό βρήκα μια σκαλοσιά οικοδομική, όχι αυτή που είδατε τώρα εσείς με τους κολόνες τις σύγχρονες αυτές με τα σπυρώματα κλπ. Ήταν μια οικοδομική σκαλοσιά που ανεβαίνουμε σε ύψος και τη ρογμή που είχε δημιουργηθεί τότε στο ταβάνι, για να μιλάμε έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε, το κάλυπτε μια τάβλα μιας παλάμης κλειστής, δηλαδή 15-20 εκατοστών, η οποία αυτή σχισμή από την πολυκαιρία σιγά σιγά, γιατί η στέγη από πάνω είναι από πλάκες σχιστολίθου, με αποτέλεσμα το νερό περνάει.
0: Όπως είναι η αρχιτεκτονική στο Πήλιο. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Και το νερό περνάει και διαβρώνει σιγά σιγά. Και άμα χάσεις τις οροφογραφίες, από εκεί και πέρα τι άλλο μένει? Το κτίριο δεν παθαίνει τίποτα. Και αυτό που προκαλεί και το ενδιαφέρον του κόσμου και έρχεται είναι οι οροφογραφίες. Είναι η λαϊκή έκφραση της θεολογίας, όπως το λέω εγώ, και κατάφερε να το κάνει σουρεαλιστικά ο ζωγράφος τότε από τους Φιονιάδες Υπήρου, ο οποίος βέβαια γεννήθηκε στη Βράκια του Πηδίου, ο Γιάννης Παγώνης. Περνάει λοιπόν, πέρασαν καιρός, η σκαλοσιά αυτή, η ρογμή αυτή άρχισε να ξεπερνά και το ξύλο αυτό που είχαν βάλει για να την κρατάει, και άρχισε να μεγαλώνει. Με αποτέλεσμα είχαμε και μόνιμη παραμόρφωση του υλικού, δηλαδή αυτό που λέμε στη μηχανολογία και στην αντοχή υλικών, περνούσε το όριο ελαστικότητας του υλικού. Δεν μπορούσε να επαναφερθεί πάλι στην αρχική κατάσταση. Ήρθε η αρχαιολογία, βέβαια είδαμε και πάθαμε μέχρι να έρθουμε. Εν πάση περιπτώσει το είδανε, καταλάβανε το πρόβλημα, καλύψαν όλο το περιθώριο του ταβανιού για να μην μπορεί αυτό να σπάσει, και τα δοκάρια αυτά που βάλανε που έχουν το σπήρωμα θα το διδώσουν στη συνέχεια να ανεβεί για να έρθει η οροφή εκεί που πρέπει και να πέσουν οι παρεμβάσεις που θα κάνουν, τα ενέματα όπως λέγονται, για να μπορέσει αυτό να σταθεροποιηθεί. Αλλά πριν γίνει όμως όλο αυτό, πρέπει να κατασκευαστεί ένα στέγαστρο πάνω από τη στέγη του ναού για να μπορεί να ανοίξει η στέγη.
0: Το στέγαστρο αυτό θα είναι προσωρινό, αλλά εντάξει, βέβαια.
1: Ναι, αλλά τίποτα μονιμότερο.
0: Όσο προσωρινό μπορεί να είναι, γιατί και τα υποστηλώματα εκεί στο ναό είναι πολλά χρόνια. Ναι.
1: Έτσι, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το 2019, τότε μόλις είχε αναλάβει η κυρία Μενδώνη, και από τότε περιμένουμε να δημοκρατηθεί. Δημοκρατήθηκε δύο φορές, αλλά ήταν άγονη η δημοπρασία, γιατί έχουν σχεδιάσει λάθος το στέγαστρο. Είναι ανεφάρμοστη η μελέτη. Και από ό,τι μάθαμε τώρα μας πληροφορούσαν, πρέπει να γίνει ακόμα μία άγονη δημοπρασία και στη συνέχεια να γίνει επανασχεδιασμός πάλι του στεγάστρου. Κάτι το οποίο είναι χρονοβόρο, το ΕΣΠΑ τελειώνει, είναι μέχρι και το 27. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Είναι απελπισία αυτό το πράγμα και πώς κινούνται και γιατί να σχεδιαστεί λάθος. Γιατί εγώ δεν είδα κανέναν από αυτούς τους υπευθύνους του Υπουργείου να έρχονται εδώ να βλέπουν τι ακριβώς θέλουν να φτιάξουν και στη συνέχεια να τους σχεδιάσουν.
0: Άρα η μελέτη έγινε χωρίς να περάσει κανείς από...
1: Πιθανολογώ ότι έγινε μέσα από το Google Earth, που και εκεί πάλι αν...
0: Εσείς πάντως δεν είδατε κάποιον υπηρεσιακό παράγοντα.
1: Δεν είδα κανείς ούτε καν να ρωτήσει να κάνω, γιατί εμείς, όχι εγώ βέβαια, λέω εμείς γιατί είμαι 27 χρόνια σε αυτό το χωριό, έγινα και εγώ δικός τους εδώ. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί, οι στέγες αυτές στο σπιτιό τους είναι καθημερινή απασχόληση. Οι τεχνίτες εδώ είναι τόσο ειδικευμένοι που, τι να σας πω, αυτοί θα το είχαν φτιάξει τώρα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Είναι η υπηρεσία τέτοια, είναι η αρχαιολογία.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία που σας έχει δοθεί?
1: Όχι.
0: Ότι θα έρθουμε τότε και θα ξεκινήσουμε να κατασκευάσουμε το στέγαστρο?
1: Όχι. Όχι, η μόνη ημερομηνία που έχει δοθεί, χρόνος, όχι ημερομηνία, μήνας δηλαδή, είναι για κάτι εργασίες που κάνανε στο ιερό, γιατί βρήκαμε και στο ιερό μέσα του ναού αγιογραφίες. Και θέλει να γίνει και η αποκάλυψη ταυτόχρονα. Ήρθαν εδώ, κάνανε δύο χρόνια μια έτσι αποκάλυψη των τοιχογραφιών και ξαφνικά όταν χρειάστηκαν μια σκαλωσιά για να ανεβούν πιο ψηλά οι συντηρητές, οι οποίοι ήταν συμβασιούχοι αυτοί, δεν ήταν του Υπουργείου, τους προσέλαβε το Υπουργείο με διαγωνισμό, με προσλήψεις έτσι πως γίνονται, εποχικές. Η σκαλωσιά την οποία φέραμε εμείς, μας είπαν δεν είναι πιστοποιημένη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σωστά από τη μια μεριά, γιατί άμα δεν είναι κάτι πιστοποιημένο και έχουμε ένα ατύχημα, τότε βγαίνουν όλοι οι νόμοι.
0: Μάλιστα.
1: Στη ανταπάντηση αυτού που είπα, ρωτάω, εσείς έχετε σκαλωσιά στο Υπουργείο τέτοια πιστοποιημένη? Βεβαίως. Εκεί δεν τη φέρνει.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι τώρα, σε ποια υπηρεσία θα πρέπει κανείς να απευθυνθεί?
1: Υπηρεσία αναστήλωση. Αναστήλωση είναι το ένα για τη στέγη, συντήρηση είναι το άλλο για το ιερό.
0: Μάλιστα.
1: Από τότε σταμάτησε αυτό. Έχουμε 2,5 χρόνια, έχουμε βγάλει και την Αγία Τράπεζα εκτός του ιερού. Λειτουργούμε στον κυρίω ναό, χωρίσαμε ένα μέρος, το είδατε εξάλλου πώς ακριβώς είναι. Και τώρα μου είπαν ότι θα έρθουμε τον Οκτώβριο, λέει, να πάρουμε και τα υλικά αυτά τα οποία είχαμε αγοράσει, να τα διαθέσουμε αλλού. Άρα δεν υπάρχει ο σκοπός να ολοκληρωθεί το έργο, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνω. Θα το τακτοποιήσουμε, λέει. Και
0: πατέρα Μιχαήλ.
1: Γιατί τη σκαλωσιά εκείνη,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: είναι το παράδειγμα.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Λέω, η σκαλωσιά αυτή, ναι, την οποία λένε, ναι, ότι την έχουμε στείλει στις Βρυξέλλες, λέω, να παράω. Άιζου.
0: Με χιούμορ λοιπόν το αντιμετωπίζετε και εσείς, τι να κάνετε. Πατέρα Μιχαήλ, θα κλείσουμε εδώ πέρα τη συζήτηση, γιατί πρέπει να δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θα το ψάξουμε κι εμείς να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχει υπάρξει εξέλιξη. Αυτό ελπίζουμε.
1: Θα το χαρώ πάρα πολύ. Είναι ένα γνώρος, χτίστηκε επί τουρκοκρατίας, να μην πέσεις τώρα.
0: Πραγματικά είναι υπέροχος, μοναδικός. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Καλή
1: σας
0: ημέρα.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, και πάμε στα νέα από το διεθνή χώρο. Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, για τις ειδήσεις που έρχονται από σημεία του πλανήτη, κάποια από τα οποία μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν πάρα πολύ βέβαια. Καλή σου μέρα, Ιβάνα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τεράστια αποθέματα όπλων και καταφέρθηκε εναντίον πληροφοριών του τύπου στις οποίες αναφερθήκαμε και εμείς, σύμφωνα με τις οποίες μία έλλειψη τον έκανε τις τελευταίες ημέρες να μην πραγματοποιήσει νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Μειώθηκε η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούζ εν αναμονή αποτελεσμάτων των συνομιλιών Ιράν-Ομάν. Οι δύο χώρες ανακοινώνουν, βασικά το Ιράν, ότι έχουν συνάψει κάποια συμφωνία για το πέρασμα των πλοίων από τα στενά. 11 τραυματίες στη Σαουδική Αραβία σε επιτέσεις των Χούτι της Ιεμένης στη Νότια Σαουδική Αραβία. Ο υπολογισμός είναι δίχως προηγούμενο σε 4 και πλέον χρόνια εχθροπραξιών των δύο πλευρών. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν θα υπογράψουν αμυντική συμφωνία σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, το οποίο επικαλείται τις πηγές, όλα αυτά με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κλιμάκωση Ισραηλινών επιτέσεων στον Νότιο Λίβανο, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες της Ρώμης με τις δύο πλευρές για την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει δεχτεί το σχέδιο για την Γάζα που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα, και αφού έλαβε την διαβεβαίωση ότι η αποχώρηση των Ισραηλινών από τον Παλαιστινιακό έδαφος δεν θα πραγματοποιηθεί παρά μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, η οποία η Χαμάς από την πλευρά του δήλωσε ότι αποδέχτηκε την συμφωνία του κυρίου Τραμπ που προβλέπει το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων των δύο μερών στην Γάζα και τον αφοπλισμό του Χαμάς σε συνδυασμό με μια σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ. Από άλλα θέματα, στην Ευρώπη και όχι μόνο, οι κλιματολογικές αλλαγές και τις φοβερές επιπτώσεις που έχουμε. Σλοβακία, ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας με 42,2 βαθμούς Κελσίου, μετά και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ρεκόρ θερμοκρασιών. Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την ξηρασία στην Ευρώπη. Επίσης έχουμε αναφερθεί στα προβλήματα με τα ποτάμια, τον Δούναβη και το μεγαλύτερο ποτάμι και τα άλλα ποτάμια της Ευρώπης. Ο προηγούμενος καύσωνας του Ιουνίου στήχησε στη Βρετανική οικονομία 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τη London School of Economics, με απώλεια 24 εκατομμυρίων εργατόρων. Στην Ινδία πάλι με κλιματική αλλαγή, πάνω από 100 νεκροί σε πλημμύρες και κατολιστήσεις από το Ιούλιο μήνα σύμφωνα με επίσημο απολογισμό. Στον Ουκρανικό και τα απόϊχά του στην Ευρώπη, το Ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου, δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λιψίας μετέφ στην Γερμανία, μετέφερε πυρομαχικά, όπως μετέδωσαν διάφορα μέσα ενημέρωσης γερμανικά, μεταξύ των οποίων και έγκυρη η Deutsche Zeitung. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι το περιστατικό με τον ντρόν συνιστά μία υβριδική επίθεση και ανεβάζει το επίπεδο κινδύνου. Οι γερμανικές αρχές εντωμεταξύ συνεχίζουν να ερευνούν τα συντρίμια ενός μη ταυτοποιημένου αντικειμένου, το οποίο προκάλεσε ζημιές σε ένα άλλο αεροσκάφος μεταφοράς εμπορευμάτων εν πτήση κοντά στο ίδιο αεροδρόμιο της Λιψίας. Η Ρωσία έπληξε πλοία με ξένη σημαία στα ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας με έναν νεκρό, σύμφωνα με τις ουκρανικές πηγές. Εδώ και περισσότερο από ένα μήνα η Ρωσία εντείνει τις προσπάθειές της να στραγγαλίσει το εμπόριο και τις εξαγωγές της Ουκρανίας, εξαπολύοντας σχεδόν καθημερινές επιτέσεις στα λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Μάλιστα.
2: Από την πλευρά της Ρωσίας μεταδίδει το πρακτορείο ΤΑΣ, επικαλούμενο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ότι τα δύο πλοία αυτά τελικά μετέφεραν στρατιωτικό υλικό.
0: Ιβάνα,
2: και αν έχουμε λίγο
0: να πάμε
2: χρόνο,
0: στη δεύτερη ώρα, στην αρχή της δεύτερης ώρας, για τις ειδήσεις από τα Βαλκάνια.
2: Ωραία.
0: Γιατί πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News. Σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα εφετών αυτή την ώρα η 46χρονη που εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της για την υπόθεση και με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ελλάδα. Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της την πρόθεσή της να έλθει στην Ελλάδα, ενώ είχε και επικοινωνία με αξιωματικούς της δίωξης ανθρωποκτονιών, στους οποίους δήλωσε ότι θα επιστρέψει προκειμένου να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψη, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτίριων, 118 κρίθηκαν κατ' εδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα 20 στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αιτήσεις για την επισκευή ανακατασκευή των κατοικιών. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε ακίνητα, γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, τόνισε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μάνδρας Αρμόδιος Δρίκος. Έχουμε συλλέξει όλα τα στοιχεία των πληγέντων για να μπορέσουμε να βάλουμε τα πρώτα λεφτά που αφορούν την οικοσκευή. Θέλουμε τις επόμενες 15 με 20 μέρες να έχουν μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων, ανέφερε. Είναι μονοψήφιος ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαριέτης. Αντίστοιχα και ο αριθμός των επιχειρήσεων, όπως είπε. Είναι 50.000 ελαιόδεντρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς στην Αττικοβιωτία. Ο Δήμαρχος Τηλίδας μαζί με τους άλλους δύο κατηγορούμενους κατέθεταν για ώρες την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκησή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει ως εργολάβος την κατασκευή του εναέριου ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στον κεντρικό δίκτυο, σημείο από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Συνεχίζεται η κατεπίγουσα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε η φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσα στην Άρτα. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησε στη σύλληψη του διευθυντή του ΔΕΔΙΕ Άρτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του πρωτοδικείου Άρτας. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όπως είπε, η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές καινούργιες λειτουργικότητες. Όσον αφορά τις ημερομηνίες των προκαταβολών, ο κύριος Πιτσιλής διευκρίνησε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση ως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή ως το τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα τη λάβουν έως το τέλος Νοεμβρίου. Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκόμη Σερών, στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιοταχή που συγκρόστηκε με φορτηγό, τραυματίστηκε ο οδηγός του. Στους 7 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας. 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των νεκρών και ο ενοπλός δράστης, ο οποίος ήταν μαθητής του σχολείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, έβαλε τέλος στη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, 11 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» στην τελευταία έκδοση της εβδομάδας που πήγε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή με «Πάρε το χρόνο σου». Και έχουμε αφήσει την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς σε μια εκκρεμότητα με τις ειδήσεις από τα Βαλκάνια. Και πάλι καλημέρα, Ιβάνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, από τη Βουλγαρία μεταδίδει το βουλγάρικο πρακτορείο BTA ότι η Σόφια έλαβε ένα δισεκατομμύριο ευρώ στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και αυθεντικότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεβ. Τα κονδύλια προορίζονται για την υλοποίηση ζωτικής σημασίας έργων όπως η ανέγκυρση παιδικών σταθμών, η ανακαίνιση κτηρίων, η αγορά ιατρικών ελικοπτέρων και ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. Να ξανααναφερθούμε στο Κωσοβοπέδιο, όπου εν μέσω συνεχόμενων πιέσεων στον σερβικό παράγοντα από τις αλβανικές αρχές του κυρίου Κούρτη με προφυλακής μαζικές σέρβων, καταστροφή σερβικών περιουσιών και επιτέσεις στη σερβική ορθόδοξη εκκλησία, από την άλλη πλευρά το Κωσοβοπέδιο είναι το δεύτερο πιο φτωχό έδαφος στην Ευρώπη σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μετά τη Μολδαβία. Τρίτη έρχεται η Ουκρανία. Διαπιστώνεται ότι η κηρυγμένη ανεξαρτησία η οποία αναγνωρίζεται από μέρος των χωρών του πλανήτη αλλά όχι από το σύνολο και από τα Ηνωμένα Έθνη δεν προσφέρει καμία προοπτική και δεν έχει κανέναν άλλο νόημα εκτός από τον διωγμό των Σέρβων. Το σχέδιο του ανεξάρτητου Κωσοβοπεδίου δεν έδειξε καμία επιτυχία τα τελευταία 20 χρόνια. Οι αλβανικές αρχές, ειδικά τα τελευταία 6 χρόνια της διακυβέρνησης του κυρίου Κούρτη, ασχολούνται μόνο με εξοπλισμούς και εθνική βία κατά των Σέρβων. Κάθε τρίτος νέος άνθρωπος είναι άνεργος. Επίσης 30% των μικρότερων των 18 χρονών είτε δεν πάει ούτε σχολείο ούτε εκπαιδεύεται για κάποια εργασία. Κατά μεγάλο μέρος η περιοχή ζει από τα χρήματα που στέλνουν οι μετανάστες από τη Δυτική Ευρώπη. Είναι το 15% του ακατάριστου εθνικού προϊόντος που είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά παγκοσμίως. Το γεγονός ότι υπάρχει μια περιορισμένη αναγνώριση του Κωσοβοπεδίου, το οποίο πολλές χώρες δεν αναγνωρίζουν, οι μεγάλες δυνάμεις Ρωσία, Κίνα, Ελλάδα επίσης, περιορίζει την πρόσβαση στους διεθνείς θεσμούς και έχει επιπτώσεις στις επενδύσεις. Σε συνθήκες σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, η αυξημένη δυσαρέσκεια των πολιτών, υπάρχει αυξημένη δυσαρέσκεια των πολιτών και η προσπάθεια των πολιτικών αρχών του κυρίου Κούρτη να στρίψουν αυτή την δυσαρέσκεια ενάντια στους Σέρβους. Στο πρώτο πλάνο είναι τα θέματα ασφαλείας. Η ενέργεια κατευθύνεται στη σύγκρουση με το Βελιγράδι και στα μέτρα με στόχο την εθνοκάταρση των Σέρβων αντί να υπάρξει απάντηση στα προβλήματα φτώχειας, ανεργίας και μαζικής εξόδου των νέων και επίσης έλλειψης των επενδύσεων. Ουσιαστικά δεν λύνεται κανένα πρόβλημα με το οποίο αντιμετωπίζει ένας απλός μέσος Αλβανός. Η φτώχεια δεν καταπολεμάται με ειδικές μονάδες της αστυνομίας και η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να οικοδομηθεί σε μια κατάσταση μόνιμης κρίσης, γιατί υπάρχει μια κατάσταση λόγω συγκρούσεων με τους Σέρβους, μια κατάσταση μόνιμης κρίσης στην περιοχή. Αυτό λένε και τα αντιπολιτευόμενα κόμματα, τα οποία προειδοποιούν ότι ο κύριος Κούρτη και η διακυβέρνησή του δεν έχουν καμία σοβαρή οικονομική στρατηγική και το μόνο που προσφέρουν στους πολίτες είναι συνεχόμενη πολιτική κινητοποίηση και ατμόσφαιρα σύγκρουσης. Επίσης, η η αντιπολίτευση κατηγορεί τον κύριο Κούρτη ότι δοκιμάζει την υπομονή των Βρυξελών και της Βάσιγκτον και ότι η πολιτική του έχει φέρει στην απώλεια πολιτικής στήριξης μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το 10% του πληθυσμού του Κωσοβοπεδίου βρίσκεται κάτω από το παγκόσμιο όριο της φτώχειας, το οποίο είναι μόνο 3 δολάρια την ημέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα.
1: Καλή ακρόαση.
0: Καλή σου μέρα.

0: ταξιδέψουμε. Θα ταξιδέψουμε τουλάχιστον εκεί που βρίσκεται ο καλεσμένος μας, ο κύριος Γιώργος Ντόβολος. Είναι καλλιτεχνικός υπεύθυνος της παράστασης που παρουσιάζεται σήμερα 7 και αύριο 8 Αυγούστου 2026 στον αρχαιολογικό χώρο Ανακτορούπολης. Η μουσική παράσταση «Όταν άνθρωπος ή λόγοι σκοπή της Κωνσταντινούπολης, μουσικές της συνύπαρξης». Και είναι στην παρέα μας μέσω τηλεφώνου ο κύριος Ντόβολος. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας εδώ από την Ανακτορούπολη, από τη Νέα Πέραμο. Ακριβώς από πάνω είναι το αρχαίο θέατρο της Ανακτορούπολης, όπου σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθεί αυτή η μουσική παράσταση, που είναι ουσιαστικά αυτό που είπατε, σκοπή της συνύπαρξης, με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη.
0: Αυτό που διαβάζουμε στον τίτλο, «Όταν άνθρωπος ή», θα μας εξηγήσετε που παραπέμπει.
1: Βεβαίως. Όσοι κάναμε αρχαία στο σχολείο, θυμόμαστε ότι «ή» και «ήν», «ίστα», «ήν» και τα λοιπά, «ή μεν», «είτε», «ήσαν», είναι αυτό ο παρατατικός του «ημί», που σημαίνει ότι ο άνθρωπος κάποτε ήταν άνθρωπος. Δεν υπήρχε chat GPT, δεν υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπήρχε Facebook, δεν υπήρχαν social. Και πώς ήταν άνθρωπος? Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος, αυτοπραγματώνεται όταν συναντά τον άλλον άνθρωπο και συνυπάρχει μαζί του. Δεν συνυπάρχει με ένα τεχνητό μέσο, αλλά με την καθημερινότητα, με τις ανάγκες, με τους καημούς, με τους πόνους, με τις χαρές του άλλου, και συνδημιουργεί. Καρπή αυτής της συνύπαρξης είναι η μουσική. Η μουσική στην Κωνσταντινούπολη ήταν η κοινή γλώσσα των λαών. Η κοινή γλώσσα των Ρωμιών, των Αρμενίων, των Εβραίων. Όλων όσοι υπήρχαν εκεί, αυτό το ωραίο κράμα, το ωραίο μοσαϊκό, το ωραίο αμάλγαμα των πολιτισμών, που μας άφησε εξαιρετικά δείγματα, τα οποία μέχρι σήμερα τροφοδοτούν την δημιουργία, τη σύγχρονη δημιουργία. Έτσι λοιπόν και εμείς αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, αυτό το διήμερο εδώ στην Ανακτορούπολη της Καβάλας, στα πλαίσια του «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός», σε έναν υπέροχο χώρο στην αρχαία Ανακτορούπολη, που βέβαια και αυτή χάνεται πίσω στο Βυζάντιο και ακόμα πιο πίσω στην αρχαία Ελλάδα, οι απαρχές της. Ένας ενεργειακά φορτισμένος χώρος που πέρασαν πάρα πολλοί από εδώ και συνυπήρξαν, για να το ενώσουμε και με τα δικά μας της Κωνσταντινούπολης. Και όποιος έρθει σήμερα εδώ στην Ανακτορούπολη, είτε είναι στη Βόρεια Ελλάδα, είτε τυχαίνει να είναι διερχόμενος και θέλει να ακούσει έτσι τι μπορούμε να του παρουσιάσουμε και πώς μπορούμε έτσι να περάσουμε όμορφα μαζί, γιατί μας ενδιαφέρει και να ψυχαγωγηθούμε μέσα από όλο αυτό, θα κάνει ένα ταξίδι στον χρόνο. Και ένα ταξίδι οπωσδήποτε στη Βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, για να μεταφέρουμε στο σήμερα μορφές που πέρασαν και άφησαν το στίγμα τους από τον 14ο αιώνα μέχρι και τον 21ο αιώνα. Όλη αυτή μια αλληλουχία, μια σειρά μουσικών που πήγαινε πολλές φορές και οικογενειακά από τον πατέρα στο γιο, αλλά μεταδίδονταν βιωματικά, αυτό που είπα και στην αρχή.
0: Ναι. Και ένα ταξίδι στην παράδοση, αντιλαμβάνομαι, γιατί διαβάζοντας εδώ τους μουσικούς που θα συμμετέχουν, είναι πραγματικά σημαντικά ονόματα, και βέβαια τα παραδοσιακά όργανα έχουν τον πρώτο λόγο. Άλλωστε είναι λογικό όταν μιλάμε για μια συνύπαρξη σε αυτό το γεωγραφικό χώρο, μαζί με το μήνυμα το ανθρωπιστικό, μαζί με το μήνυμα της συνύπαρξης των λαών και της αλληλεγγύης, υπάρχει και το στοιχείο της παράδοσης αυτής της ανατολίτικης που μας αρέσει τόσο πολύ και ουσιαστικά είναι το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης των πολιτισμών.
1: Έτσι ακριβώς είναι, με πρώτο και κορυφαίο τον Χρήστο Τσιαμούλη. Έναν άνθρωπο που είναι δάσκαλος για πολλούς από εμάς. Οι περισσότεροι τον θυμούνται από τις δυνάμεις του Αιγαίου. Ο ίδιος σήμερα παραμένει ακμαίος, παραμένει θαλερός, συνεχίζει να μας εμπνέει. Και βέβαια με μια ομάδα μουσικών που ουσιαστικά είμαστε περίπου όλοι μαθητές του, με τον Στέφανο Δορμπαράκη στο κανονάκι, να τους πω όλους, δεν αξίζει τον κόπο γιατί είναι νέα παιδιά,
0: βεβαίως,
1: αλλά με πολύ ταλαντούχα. Είναι ο Δημοσθένης ο Καραχριστοδούλου που παίζει πολίτικη λύρα, απίστευτο όργανο. Είναι ο Στρατής ο Σκουρκιάς που παίζει κρουστά, είναι ο Νίκος ο Γύρας που θα παίξει μπάσο και θα το δείτε σε μια άλλη μορφή, όχι έτσι όπως το γνωρίζουμε. Θα απαγγείλει και θα μας μεταφέρει τα κείμενα αυτά η Σοφία Ιμανολάκου, που και αυτή είναι μια ηθοποιός της νεότερης γενιάς που αγαπάει πάρα πολύ όμως την παράδοση. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο, όποιος είναι κοντά, πραγματικά το λέω, να κάνει μια στάση απόψε και να ανέβει στο αρχαίο θέατρο της Ανακτορούπολης με αυτήν την υπέροχη θέα που βλέπει απέναντι τη Θάσο, που βλέπει το λιμάνι της Νέας Περάμου, και να ταξιδέψει λίγο νοερά, να μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη. Είπατε για την παράδοση. Προφανώς όλο αυτό είναι παράδοση που είναι και ελληνική. Η συνύπαρξη, όπως λέμε, αφορά όλους, αλλά προφανώς τροφοδοτεί και την ελληνική δημιουργία ή και την πριν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους οπωσδήποτε δημιουργία, και είναι ένα κομμάτι δικό μας ή μάλλον και δικό μας, που εμείς αποφασίσαμε ότι δεν πρέπει να το απεμπολίσουμε. Άλλωστε όλοι μιλάνε για την βυζαντινή μουσική που έχει άρρηκτη σχέση με όλα αυτά που κάνουμε εμείς απόψε. Μιλάνε για την Κωνσταντινούπολη. Οι περισσότεροι από τους μεγάλους καλλιτέχνες που ήρθαν εξ Ανατολών μετά την καταστροφή μέσα από το φωνόγραφο τροφοδότησαν την σύγχρονη δημιουργία, και όλοι σήμερα αναφερόμαστε στον Λάμπρο τον Λεονταρίδη, στον Τομπούλη, στη Ρόζα την Εσκενάζη, στον Σαβαίδη. Όλοι αυτοί ήταν από την Κωνσταντινούπολη, από τη Σμύρνη, και έφεραν μαζί τους ατόφια αυτήν την παράδοση, την Ρωμαϊκή, που πέρασε οπωσδήποτε από το Βυζάντιο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και φτάνει μέχρι το σήμερα. Και βλέπουμε πολλές φορές μία μουσική να τραγουδιέται με 5-6 διαφορετικές γλώσσες, από τα ελληνικά, από τα τουρκικά, από τα εβραϊκά, από τα αρμένικα, και λες, μα πώς συνέβαινε αυτό? Ναι, η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα, και αυτό είναι το ωραίο, και δεν κάνει καμία διάκριση. Νομίζω είναι το εφαλτήριο για να έρθουμε πιο κοντά και να ξαναδούμε μέσα από τη μουσική και όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα.
0: Είναι πάντα ένα όχημα, σαφώς, σε αυτή την περίπτωση που συζητάμε, άλλωστε για να μεταφέρει το μήνυμα της ειρήνης και της αρμονικής συνύπαρξης των λαών. Αυτό νομίζω είναι ένα από τα βασικά μηνύματα που στέλνει η απόψινή και η παράση, και αυριανή βέβαια, δύο είναι οι βραδιές. 8.30 ώρα το βράδυ, έτσι, στον αρχαιολογικό χώρο της Ανακτορούπολης, να το επαναλάβουμε, στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και θα τα πούμε επιστρέφοντας, γιατί έτσι να πούμε ότι σας συναντάμε και εδώ στην ΕΡΤ όποιος έχει την επιθυμία και όποιος σας γνωρίζει, μέσα από το τρίτο πρόγραμμα, σωστά?
1: Μέχρι στιγμής μέσα από το τρίτο πρόγραμμα, μια εκπομπή που με αφορμή την εκκλησιαστική μουσική μιλάει για το οτιδήποτε, κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί στο Εκνατία Οδός 7 με 8 στο τρίτο πρόγραμμα. Τα τελευταία περίπου 7, δεν ξέρω αν έχω περάσει τον 8ο χρόνο, αλλά η ΕΡΤ είναι ίσως το τελευταίο αποκούμπι μας. Είναι εκείνη η φωνή που, μάλλον εκείνο το μέσο, αυτός ο διάβλος επικοινωνίας, που δίνει φωνή σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Και είμαστε ευγνώμονες και στον θεσμό και στο φορέα και σε καλούς συναδέλφους όπως εσείς, που δράττουν ευκαιρίες για να παρουσιάσουν πράγματα που θεωρούμε ότι κατά το μάλλον το ήτον αξίζει να προβληθούν μέσα σε αυτήν την εποχή που βασιλεύουν οτιδήποτε άλλο παρά λιγότερο τα θέματα που θα έπρεπε να αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό. Δεν θα πω άλλα, τα υπόλοιπα όσοι ακούν τρίτο πρόγραμμα κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 8. Σας ευχαριστώ πάρα
0: ευχαριστώ,
1: πολύ.
0: Ειλικρινά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για όλα, και θα τα πούμε και από κοντά. Απόψε λοιπόν, όποιος είναι τυχερός θα μπορέσει να βρεθεί εκεί στην Ανακτορούπολη. Ελεύθερη είσοδος.
1: Ελεύθερη, φυσικά.
0: Ένας λόγος ακόμη να μην το χάσουν όσοι βρίσκονται και όσοι είναι περαστικοί ή είναι σε καλοκαιρινές διακοπές.

0: να ζήσω.
1: Ακούμε τον Χρήστο Τσιαμούλη που θα βρίσκεται σήμερα το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ανακτορούπολης, εκεί όπου θα συναντηθούν οι μουσικές από της Ανατολής, οι μουσικές της Κωνσταντινούπολης, σε αυτή την παράσταση για την οποία μιλήσαμε με τον Γιώργο Ντόβολο, και ακούμε και τον Γιώργο Ντόβολο σε μια δική του ζωντανή εμφάνιση. Θα ακούσουμε έτσι ένα απόσπασμα από το Μεσοπέλαγα Αρμενίζω, έτσι όπως το ερμηνεύει ο Γιώργος Ντόβολος, έτσι για να έρθουμε σιγά σιγά με τον Γιώργο τον Ντόβολο και το Μεσοπέλαγα Αρμενίζω στον καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο.

0: 11 και 30 και καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο το καλεσμένο μας Νικόλας Ιωαννίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Φίεζεν και Περιχώρων. Τον έχουμε ακούσει από το τηλέφωνο, έχουμε μιλήσει έτσι από απόσταση τον τελευταίο καιρό. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσουμε και από κοντά. Εγώ τουλάχιστον τον βλέπω κιόλας. Εσείς θα τον ακούσετε σε μια συζήτηση που σίγουρα θα έχει έτσι μια άλλη δυναμική, αφού είμαστε εδώ στον ίδιο χώρο. Καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αγγελόπουλε. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και χαίρομαι πραγματικά που επιτέλους τα λέμε και από κοντά. Όντως έχουμε κάνει 2-3 συζητήσεις, συνεντεύξεις μέσα από το ραδιόφωνο όσο είμαι στη Γερμανία.
0: Είστε εδώ για καλοκαιρινές διακοπές. Ωστόσο στη Γερμανία, από ό,τι έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, βρεθήκατε μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Ζήσατε ως Έλληνας αυτή την πραγματικότητα, την οποία αντιμετώπισαν βεβαίως και αυτοί που ήταν και προηγούμενα στη χώρα, γιατί εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη ιστορία ελληνικής μετανάστευσης στη Γερμανία για δεκαετίες. Εσείς το ζήσατε όμως μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης ως νέος τότε μετανάστης,

0: Και επειδή το συζητάγαμε και πριν βγούμε στον αέρα, ίσως ήταν έτσι καλό να ξεκινήσουμε από αυτό. Πότε φτάνετε στη Γερμανία και πώς είναι τα πράγματα τον πρώτο καιρό εκεί?
1: Ναι, έχετε δίκιο και πρέπει όντως να ξεκινήσουμε από τα άσχημα για να πάμε μετά στα θετικά. Θα ήθελα να θυμηθούμε λοιπόν μια περίοδο που συνάδεψε βαθιά τον ελληνισμό. Ήταν εκεί στο 2012 περίπου, που ξέσπασε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και χιλιάδες συμπατριώτες μας αναγκάστηκαν να πάρουν τη δυσκολότερη ίσως απόφαση της ζωής τους. Να αφήσουν πίσω τους το σπίτι τους, τους γονείς τους, τους φίλους τους, την καθημερινότητά τους και να ξεκινήσουν από το μηδέν σε μια ξένη χώρα.
0: Τι ήταν αυτό τότε στην Ελλάδα που σας υποχρέωσε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία? Τι δουλειά κάνατε πρώτα απ' όλα εδώ?
1: Ασχολιόμουν με το κλάδο της, των ηλεκτρονικών, της κινητής τηλεφωνίας, στη Ράδιο Κορασίδης, αν θυμάστε.
0: Ναι, η ναι, μια επιχείρηση που δεν υπάρχει πια.
1: Δυστυχώς, ναι, πτώχευσε εκείνη την περίοδο και έτσι αναγκαστήκαμε πολύ να μείνουμε άνεργοι και μάλιστα επειδή επτώχευσε τότε η εταιρεία δεν είχαμε δικαίωμα καν να μπούμε μέσα στο ΟΑΕΔ για να πάρουμε κάποιο επίδομα. Και έτσι δυστυχώς, όπως σας είπα, τα πρώτα χρόνια δεν ήταν εύκολα μόλις φτάσαμε στη Γερμανία με το κεφάλι σκυμμένο, όχι γιατί δεν τρεπόμασταν που ήμασταν Έλληνες, αλλά γιατί κουβαλούσαμε στις πλάτες μας το βάρος μιας ολόκληρης χώρας που δοκιμαζότανε. Συγκεκριμένη περίπτωση, και εκείνη την εποχή είχε διαμορφωθεί σε ένα μέρος της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης η άποψη ότι ο Έλληνας ήταν τεμπέλης και υπεύθυνος για όσα συνέβαιναν. Και αυτή η εικόνα μας πλήγωνε, κύριε Αγγελόπουλε.
0: Εσείς πώς το ζήσατε αυτό στην πράξη και στη Γερμανία τον πρώτο καιρό? Υπήρχε δηλαδή καχυποψία, σας μίλαγαν και απαξιωτικά, δεχτήκατε και προσβολές, τι ζήσατε?
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι, πάρα πολλοί Έλληνες, γιατί είχαν επηρεαστεί από τα γεγονότα και από τις ενημερώσεις ότι οι Έλληνες ευθύνονται για όλο αυτό το κακό που συμβαίνει τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι δανειζόμαστε από τους Γερμανούς και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έτσι επιβαρύνοντας την τσέπη των Γερμανών, που αυτό, όπως γνωρίζετε, είναι ψέματα.
0: Εντάξει, οι Γερμανοί κερδίσανε από τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης. Αυτό το μάθαμε αργότερα.
1: Έτσι.
0: Όπως αργότερα μαθαίναμε, έρχονταν οι έρευνες που έδειχναν ότι οι Έλληνες δούλευαν περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Και διαψεύστηκε λοιπόν όλος αυτός ο μύθος με τρόπο τέτοιο που εμάς τουλάχιστον μας δικαίωσε. Ωστόσο, στην πράξη όμως άρχισε πάρα πολύ αυτό να περάσει και στη γερμανική κοινωνία.
1: Πέρασε όμως.
0: Πέρασε.
1: Πέρασε. Επιτέλους πέρασε. Και το βλέπουμε και το ζούμε και μέσα από την κοινότητά μας αυτό. Βλέπουμε την αγάπη πλέον που έχουν οι Γερμανοί συμπολίτες μας και θα μιλήσω για το δικό μου το δήμο, το δικό μου το χωριουδάκι εκεί πέρα στο Φίρζεν, όπως έχω ξαναπεί, που είναι 80.000 κάτοικοι αλλά κατοικούν γύρω στους 1.800 Έλληνες. Η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει και στο Φίρζεν και έχουμε καταφέρει πραγματικά μέσα από τις δράσεις, τις εκδηλώσεις που κάνουμε, να φέρουμε κοντά μας τους οι Γερμανούς συμπολίτες, να συνεισφέρουν, να μας βοηθάνε, να ζούνε μαζί μας, τα παιδιά μας να έχουν άριστες σχέσεις με τα παιδιά των Γερμανών. Είναι πραγματικά κάτι, είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ξεκινήσαμε μόλις φτάσαμε στην Γερμανία.
0: Τι σημαίνει στη Γερμανία ένα χωριό εντός εισαγωγικών,
1: ναι,
0: μια πόλη 80.000 κατοίκων σε σχέση με υποδομές, με υπηρεσίες, με παροχές που έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα, ας πούμε? Υπάρχει κάτι που μπορεί κανείς να αναφέρει και να το δούμε έτσι διαφορετικά από ό,τι μπορεί να το βρούμε αντίστοιχα σε μια πόλη εδώ στην Ελλάδα?
1: Ναι, καταλαβαίνω την ερώτηση. Κοιτάξτε, όσο και αν είναι κάποια μικρή πόλη, θεωρητικά
0: είναι μικρή πόλη,
1: ναι, είναι
0: για
1: μικρή
0: τη
1: πόλη,
0: Γερμανία, ακριβώς, 80.000
1: ακριβώς. Θεωρητικά είναι πιο εύκολες και πιο προσβάσιμες σε όλες τις υπηρεσίες. Αλλά και στις μεγαλύτερες πόλεις το ίδιο ισχύει, γιατί υπάρχει μια οργανωμένη, μια δομή σε όλες τις υπηρεσίες, όπου αν χρειαστεί να πας, ας πούμε, για κάποια έγγραφα ή για κάποιες κάποιες υπηρεσίες που χρειάζονται για, για το ΙΚΑ, το συγκεκριμένο το δικό μας, ΑΟΚΑ λέγεται εκεί πέρα. Όλες αυτές τις δουλειές γίνονται πολύ ταχύτατα.
0: Δηλαδή, αυτό και από τότε που πήγατε. Δηλαδή το 12, γιατί σήμερα, ναι, 2026 που μιλάμε, κάποια πράγματα και εδώ στην Ελλάδα έχουν ψηφιοποιηθεί, έχουν γίνει μεγάλα άλματα. Το 12 όμως, που μας περιγράφετε τη δική σας την μετανάστευση τότε, σίγουρα θα είδατε μεγάλες διαφορές. Δηλαδή η γραφειοκρατία σε σχέση με τη δική σας ένταξη στην εργασία τότε, γενικά στις κοινωνικές δομές στην πόλη που ζήσατε, πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα τότε?
1: Ήταν διαφορετικά, αλλά όχι, μπορώ να πω ότι ήταν η μέρα με τη νύχτα, έτσι.
0: Η μέρα με τη νύχτα. Το φαντάζομαι αυτό, ναι.
1: Όμως το θετικό είναι ότι φτιάξαν τα πράγματα. Να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα, έτσι. Τώρα πρόσφατα μετακόμισα και έπρεπε να κάνω ένα κόσμο χαρτούρα για αλλαγή οικίας, για το ρεύμα, για το γκάζι, στις τράπεζες. Λοιπόν, πήγα σε αυτές τις υπηρεσίες και ξεμπέρδεψα σε μία μέρα, μη σας πω, σε ένα-δύο ώρα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πολύ γρήγορες υπηρεσίες τους και πολύ ευγενικοί, έτσι. Γι' αυτό είναι σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπεις και η υπομονή που έχουν και οι Γερμανοί, δεν υπάρχουν αυτά που βλέπουμε, έτσι, ουρές, και να αρχίζει ο άλλος να αναστατώνει τον κόσμο επειδή, ας πούμε, καθυστέρησε.
0: Μόνο στην Ελλάδα, όταν έρχονται διακοπές, αλλάζουν.
1: Ναι,
0: αισθάνονται διαφορετικά.
1: Ίσως.
0: Λέτε για μετακόμιση, τώρα θα αρπάξω την ευκαιρία, γιατί πάντα ψάχνουμε να βρούμε έτσι, να έχουμε πληροφορίες από άλλες περιοχές του πλανήτη όπου ζουν Έλληνες. Τι σημαίνει πληρώνω ένα ποσό συγκεκριμένο για ενίκιο στη Γερμανία? Γιατί πολλές φορές συγκρίνουμε, αλλά συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Γιατί μιλήσατε και για τις παροχές που συμπεριλαμβάνονται στο ποσό που δίνει κάποιος για το ενίκιο. Εσείς, ας πούμε, για παράδειγμα, πόσο θα πληρώσετε ενίκιο, πόσο πληρώνετε
1: για ένα σπίτι? Τώρα μιλάμε, είναι ανάλογα και την περιοχή, έτσι όπως καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Έτσι. Σε ένα δήμο μικρό, σε ένα μικρό χωριουδάκι όπως είναι το δικό μας, να σας δώσω το δικό μου παράδειγμα, για ένα σπίτι γύρω στα 53 τετραγωνικά πληρώνεις γύρω στα 600 ευρώ ζεστό. Τι εννοείς ζεστό, έτσι? Μαζί είναι και το γκάζι, είναι και τα σκουπίδια που χρεώνεσαι, δηλαδή οι κάδικες πρέπει να διάσουν.
0: Με το μοίρασμα των υλικών,
1: ακριβώς,
0: έτσι,
1: ναι, ακριβώς.
0: Αυτό που παλεύουμε να κάνουμε εμείς εδώ και χρόνια.
1: Και δεν είναι και δύσκολο. Και τα κοινόχρηστα. Δηλαδή ένα ποσό της τάξης, ας πούμε, για ένα σπίτι γύρω στα 53 με 60 τετραγωνικά, 600 ευρώ ζεστό, νομίζω ότι είναι πολύ καλά. Με
0: είναι
1: βάση
0: πολύ καλά, με
1: το μισθό, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Με δεδομένο ότι εμείς εδώ πλέον στην Ελλάδα έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα ενοικίων. Χθες συζητάγαμε μόλις για τη φοιτητική στέγη σε Γιάννενα και Χανιά και οι τιμές που ακούσαμε για ένα διάρρη είναι περίπου εκεί. Και χωρίς τις παροχές αυτές που
1: αναφέρετε. Σοβαρά,
0: σοβαρότατα. Στα Γιάννενα, έτσι. Και στα Χανιά, ακόμα χειρότερα, που στα Χανιά υπάρχει και το θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, που εκεί πολλές φορές αναγκάζονται οι φοιτητές να αφήνουν το σπίτι κάπου εκεί στο Μάιο και να επιστρέφουν τον Οκτώβριο με μια συμφωνία που κάνουν με τον ιδιοκτήτη. Αναγκάζονται για να τον νοικιάσει αυτός σε βραχυχρόνια μίσθωση στη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Σε επινοικίαση, δηλαδή.
0: Διακόπτεται η
1: σύμβαση,
0: μίσθωση, ναι, και ξαναέρχεται τον Οκτώβρη. Προφανώς αυτά προβλέπονται σε κάποια συμφωνία που γίνονται μεταξύ των δύο πλευρών. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι 600 ευρώ για ένα διάρρη, λοιπόν, στο Φίρζεν είναι μια πολύ καλή τιμή περιλαμβανομένων και αυτών των παροχών, τη στιγμή που, όπως είπατε, η μισθή είναι σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, ποιος είναι ο κατώτατος μισθός στο Φίρζεν εκεί, γενικά στη Γερμανία? Προφανώς είναι βάση.
1: Ναι, είναι βάση ανάλογα και όλα και το επαγγελματικό, ας πούμε, και ανάλογα με τι εφορία πληρώνεις. Γιατί υπάρχουν διάφορες βαθμίδες στην εφορία.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να τις τάξεις από. Σε καθαρό μιλάμε τώρα, από 1.800 και να φτάσει και 3.500-4.000 ανάλογα.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Αλλά παίρνω και εγώ την πάσα τώρα από αυτό που είπατε. Μου κάνει εντύπωση αυτό με τις φοιτητές που νοικιάζουν τα σπίτια, ας πούμε, στα Χανιά και μετά διακόπτουν από τον Μάιο μέχρι να ξαναπάνε πάλι στη σχολή τους.
0: Μέχρι να φύγουν οι τουρίστες. Ναι.
1: Στη Γερμανία υπάρχει και το άλλο με τους φοιτητές. Τελειώνοντας κάποιος το σχολείο, μπορεί να ακολουθήσει το Ausbildung που λέμε, ένα επάγγελμα, όπου αυτό το επάγγελμα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, κύριε Αγγελόπουλε, κάνοντας την πρακτική τους κιόλας αυτά τα τρία χρόνια και μαθαίνοντας κάνουν το σχολείο, πληρώνονται κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπορεί να παίρνουν και 1000 ευρώ το μήνα,
0: ναι,
1: κάνοντας τα μαθήματά τους στη σχολή τους και κάνοντας την πρακτική τους.
0: Υπάρχουν κάποια τέτοια προγράμματα, σε άλλες περιπτώσεις είναι με χρήματα, σε άλλες χωρίς, τώρα εξαρτάται και εδώ. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για την κοινότητα του Φίρζεν.
1: Βεβαίως.
0: Πόσα χρόνια υφίσταται η ελληνική κοινότητα στο Φίρζεν και πόσα είναι τα μέλη της?
1: Λοιπόν, η κοινότητά μας ιδρύθηκε το 1979 στο Φίρζεν. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, εντάξει, μπορεί να είμαστε 1800 Έλληνες στην περιοχή μας, αλλά οι οικογένειες που είναι και γραμμένες είναι περίπου στις 120 οικογένειες. Θα μου πείτε τώρα γιατί δεν έχουν.
0: Άρα μικρή κοινότητα λοιπόν.
1: Μικρή κοινότητα. Μην νομίζετε όλες οι κοινότητες στη Γερμανία και όλοι οι σύλλογοι και όλοι οι φορείς εκεί κινούνται.
0: Εντάξει, ανάλογα και με τον τόπο. Έτσι,
1: και ανάλογα τον τόπο.
0: 80.000 είναι οι κάτοικοι στο Φίρζεν. Και η ελληνική κοινότητα θα είναι ένα μικρότερος αριθμός σε σχέση με άλλες στις μεγάλες πόλεις της Γερμανίας που μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι Έλληνες εκεί.
1: Σαφώς. Το σημαντικό.
0: Οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι μετανάστες των χρόνων της οικονομικής κρίσης.
1: Υπάρχουν και μετανάστες από το 2012, ναι, έρχονται ακόμα, φανταστείτε.
0: Και έρχονται ακόμα.
1: Έρχονται ακόμα, ναι. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι παλαιότεροι, που εκεί πέρα έχουν χτίσει πλέον τις επιχειρήσεις τους, γιατί έχουμε και, όπως γνωρίζετε, πάρα πολλά ελληνικά εστιατόρια.
0: Ναι. Το Φίρζεν τι πόλη είναι, δηλαδή έχει κάποιο χαρακτήρα συγκεκριμένο? Σε σχέση τουλάχιστον με το κομμάτι της εργασίας, αυτό ρωτάω.
1: Είναι πολύπλευρα, δηλαδή θα βρούμε και πολλούς, ας πούμε για τους Έλληνες, έτσι, που εργάζονται σε νοσοκομεία, πολλούς γιατρούς, πολλούς οδηγούς των λεωφορείων, πολλοί που ασχολούνται με την γαστρονομία, δηλαδή όπως είπαμε τα εστιατόρια, δάσκαλοι, υπάρχει μια μεγάλη γκάμα.
0: Ναι. Πόσο δύσκολο είναι να διατηρήσετε την ελληνική ταυτότητα, και μιλάω πρώτα απ' όλα για το σχολείο,
1: ναι,
0: την ελληνόγλωση εκπαίδευση, αυτό μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές, έχουμε συζητήσει και μαζί και τηλεφωνικά.
1: Έτσι,
0: γι' αυτό. Τι γίνεται λοιπόν με τα παιδιά των Ελλήνων της ελληνικής κοινότητας εκεί σε σχέση με την ελληνική γλώσσα? Υπάρχουν ήδη προφανώς αρκετά παιδιά που είναι και δεύτερης γενιάς και τρίτης γενιάς. Ναι.
1: Βέβαια το σημαντικό είναι να μιλάμε στο σπίτι τα ελληνικά. Έτσι.
0: Αυτό εντάξει.
1: Που πιστεύω τουλάχιστον οι πιο νέοι που έχουν έρθει τώρα τα τελευταία χρόνια αυτό πράττουν. Όμως παράλληλα σημαντικό είναι επίσης για να μπορέσουν πλέον να μπορέσουν τα παιδιά να ενσωματωθούν και στην κοινωνία, να ακολουθούν και τα γερμανικά σχολεία.
0: Προφανώς. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν υπάρχουν τα γερμανικά σχολεία, εκεί κάνουν όλη την εκπαίδευση και
1: παράλληλα,
0: κάποιες ώρες μέσα στη βδομάδα παράλληλα μαθαίνουν ελληνικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Υπάρχει ένα σχολείο τέτοιο στο Φίρζεν, όλες οι βαθμίδες, τι?
1: Στο Φίρζεν λοιπόν έχουμε μία ημέρα, όχι, τέσσερις μέρες την εβδομάδα, ανάλογα με τις ηλικίες, όπου τα παιδιά μία φορά την εβδομάδα όμως η κάθε ηλικία ασχολείται με την ελληνική γλώσσα για κανένα τρίωρο.
0: Στο πλαίσιο του γερμανικού σχολείου ή σε χώρο έξω από το σχολείο?
1: Μας διαθέτει η αίθουσα το γερμανικό κράτος.
0: Μάλιστα. Οι δάσκαλοι, ποιοι είναι οι δάσκαλοι λοιπόν? Εκεί υπάρχει κάποιο θέμα συνήθως?
1: Ναι, υπάρχει θέμα. Ναι. Μια δασκάλα έχουμε,
0: ναι,
1: όπου αυτή ασχολείται με όλες τις βαθμίδες, με όλα τα παιδιά, απλώς τα έχει χωρίσει στις ημέρες όπου μπορεί να κάνει την διδασκαλία της.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο, έτσι, είναι δύσκολο, γιατί βλέπουμε και σε πολλές περιοχές της Γερμανίας αναζητούν δασκάλους ή δασκάλες και δεν μπορούν να παρέχει, δεν ξέρω, το κράτος ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβαίνει.
0: Ναι. Ελληνοορθόδοξη κοινότητα, η εκκλησία, έχετε ορθόδοξο ναό, υπάρχει εκπροσώπηση θρησκευτική της ελληνοορθόδοξης θρησκείας εκεί στο Φίρζεν?
1: Στο Φίρζεν και στο Ντούλκεν που είναι κοντινή μας περιοχή. Στο Ντούλκεν μία φορά το μήνα ή δύο φορές το μήνα ανάλογα μας διαθέτουν ένα ναό οι Ευαγγελιστές για να μπορούμε να κάνουμε τις
0: λειτουργίες μας. Άρα δεν υπάρχει ναός
1: δικός μας ναός ορθόδοξος, yeah. Υπάρχει σε κοντινή μας περιοχή, στο Μέχε Κλάμπαχ, όπου είναι ο Άγιος Νικόλαος και είναι δικιά μας εκκλησία ελληνική. Μάλιστα. Δηλαδή κάθε Κυριακή μπορούμε να συμμετάσχουμε εκεί πέρα στις λειτουργίες, αλλά έξτρα για κάποιους οι οποίοι είναι σε μεγάλη ηλικία προχωρημένοι και δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να πηγαίνουν στο Μέχε Κλάμπαχ, έρχεται ο πατέρας και μας κάνει τη λειτουργία σε εκκλησία που μας διαθέτει η Γερμανία.
0: Μια απορία έτσι που πρέπει να το ρωτήσουμε. Το τελευταίο καιρό είναι περισσότεροι αυτοί που συνεχίζουν να έρχονται, μου το είπατε νωρίτερα, από Ελλάδα να μεταναστεύουν εκεί στην περιοχή τη δική σας, ή υπάρχει και μια προσπάθεια, μια τάση επιστροφή στην Ελλάδα? Υπάρχει αυτό?
1: Υπάρχει και... και αυτό βεβαίως. Κοιτάξτε όμως, είναι λίγο δύσκολο. Γιατί αν έχεις φτιάξει οικογένεια, ναι, τα παιδιά σου έχουν αρχίσει ήδη και πηγαίνουν στο γερμανικό σχολείο, έχουν πάρει το δρόμο τους, έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν στο μέλλον, είναι λίγο δύσκολο να επιστρέψεις πίσω. Αυτοί που επιστρέφουν πίσω είναι οι συνταξιούχοι, ναι, που θέλουν πλέον να απολαύσουν την πατρίδα μας, παίρνοντας η σύνταξη από τη Γερμανία.
0: Συνήθως έρχονται εδώ, έτσι, φτιάχνουν εδώ και το σπίτι στο χωριό.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς. Είτε κάποιοι οι οποίοι είναι ελεύθεροι, ναι, είτε κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν παιδιά και λένε, εφόσον πλέον έχουν φτιάξει τα πράγματα στην Ελλάδα, γιατί όχι να μην γυρίσουμε πίσω, εφόσον έχουν και σπίτι στην Ελλάδα. Με μια μικρή, μια δουλίτσα, ας πούμε, με το μισθό που βγάζουμε αυτή τη στιγμή, το... περίπου στα 900 ευρώ δεν είναι τώρα το βασικός μισθός?
0: Μεικτός.
1: Α, μεικτός, okay. Ναι, ναι. Κοιτάξτε όμως, με 900 ευρώ μεικτό, αν έχεις το δικό σου σπίτι, ναι, στην Ελλάδα, ζεις στην επαρχία
0: και δεν έχεις υποχρεώσεις, παιδιά κυρίως, που
1: νομίζω
0: είναι,
1: ότι είναι...
0: τα παιδιά έχουν μεγαλώσει και έχουν πάρει το δρόμο.
1: Ακριβώς.
0: Τους,
1: νομίζω ότι είναι καλά, είναι πιο εύκολα. Είναι καλά, ναι, έτσι. Ιδάλλως πραγματικά μια οικογένεια, γιατί να φύγει?
0: Ναι. Και είναι και το άλλο ότι οι μετανάστες της οικονομικής κρίσης μετράνε πλέον πάνω από δεκαετία στη Γερμανία. Οπότε όπως λέτε και εσείς, μέσα σε αυτά τα 10, 12, 13, 15 χρόνια αναλόγως ο καθένας, έχουν ήδη κάνει ένα κύκλο ολόκληρο ζωής. Πολλοί έχουν γεννήσει τα παιδιά τους εκεί.
1: Έτσι,
0: και τα παιδιά αυτά έχουν ήδη μεγαλώσει. Πάνε σχολείο, έχουν εκεί τις παρέες τους, βλέπουν το μέλλον τους στη Γερμανία. Δεν είναι εύκολο να επιστρέψουν.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ξέρω βέβαια και ανθρώπους, έχω και συγκεκριμένη έτσι, προσωπική επαφή με φίλο, ο οποίος γιατρός, δούλευε γιατρός στη Γερμανία, ήρθε στην Ελλάδα, μπήκε στο ΕΣΥ, δούλευε σε νοσοκομείο και υποχρεώθηκε από τις συνθήκες να επιστρέψει πάλι στη Γερμανία. Να είναι και να... Εκεί βέβαια πάντα σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει δουλειά.
1: Εννοεί.
0: Μας περιμένουν, τους Έλληνες γιατρούς περιμένουν στη Γερμανία, πώς και πώς. Αυτό νομίζω το βλέπετε κι εσείς.
1: Όχι μόνο το βλέπουμε. Είναι το... Καταρχάς, ξέρετε ότι υπάρχει ένας σύλλογος, Genesis, των γιατρών Ελλήνων και Κυπρίων γιατρών, στο κρατήδιο της NRV.
0: Το οποίο συλλόγου θα αφήσετε το τηλέφωνο στη Λία Τινταρούση.
1: Βεβαίως.
0: Για να έρθουμε σε επαφή μαζί τους. Είναι μια πληροφορία πολύ.
1: Προσέξτε λίγο. Ο Γιάννης, συγγνώμη, διαφεύγει τώρα το επίθετο, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος του συλλόγου. Εγγεγραμμένα μέλη μιλάμε 2.500.
0: Ναι.
1: Όπου επιστήμονες, διευθυντές, υποδιευθυντές ή υποδιευθυντές, ας πούμε, νοσοκομείων Έλληνες. Ο Γιάννης βέβαια από εδώ και 2 χρόνια επέστρεψε στην Ελλάδα.
0: Καλό για μας αυτό.
1: Ο επιστήμονας, βεβαίως, ναι, καλό, ναι, γιατί είναι ένας επιστήμονας. Πρέπει να πραγματικά να κάνει μια συνέντευξη μαζί του.
0: Ναι, ναι.
1: Ασχολείται με τη ρομποτική.
0: Μάλιστα.
1: Όμως είναι σημαντικό.
0: Ρομποτική στην ιατρική.
1: Στην ιατρική, δηλαδή, ορθοπαιδική, ναι, ναι, έτσι. Ναι, μιλάμε, ναι, ναι, τώρα για 2.500 Έλληνες γιατρούς, οι οποίοι είναι γεγραμμένοι στο σύλλογο. Κάποιοι δεν έχουν εγγραφεί γιατί ασχολούνται έχουν, ας πούμε, δικό τους πράξεις που λέμε, έχουν, ναι, δικό τους ιατρείο, δεν θέλουν να ασχοληθούν. Εγώ σας λέω τώρα το ερώτημα. Αν αύριο έλεγε, ας πούμε, παιδί μου, το κράτος, η κυβέρνηση, θα σας παρέχουμε, αγαπημένοι μου γιατροί, ακριβώς τα ίδια σε μισθούς ό,τι προνόμια έχει στη Γερμανία, επιστρέψτε πίσω. Ξέρετε τι πλήγμα θα υπάρχει. Ναι. 2.500 Έλληνες γιατροί.
0: Σαφώς.
1: Και βάλτε και πόσοι Έλληνες νοσηλευτές ή βοηθοί νοσηλευτών, όπως καλή ώρα είμαι εγώ, φύγουν από τη Γερμανία. Ναι.
0: Έτσι όπως το λέτε κιόλας τώρα, μας βάζει ακόμα και σε σκέψη ότι ναι, οι Γερμανοί δεν θα θέλαν σε καμία περίπτωση να βελτιωθούν τα πράγματα, τα μισθολογικά για το ιατρικό προσωπικό εδώ στην Ελλάδα.
1: Δεν είναι μόνο τα μισθολογικά, είναι και τα όπλα που λέμε εισαγωγικά. Ναι. Έτσι, τα υλικοτεχνικά μέσα που έχουν εκεί πέρα οι γιατροί ή οι νοσηλευτές. Ναι. Δυστυχώς, εντάξει, υπάρχει μεγάλη διαφορά.
0: Τι σημαίνει γιορτή για την ελληνική κοινότητα εκεί? Πάσχα, Χριστούγεννα, καθαρά Δευτέρα, Απόκριες. Τι κάνετε? Είναι, φαντάζομαι, μια μεγάλη ευκαιρία να συνυπάρξετε, να βρεθείτε μαζί. Ναι.
1: Στις μεγάλες γιορτές.
0: Δεν είστε και πολύ στο Φίριζεν, όπως είπατε, 120 οικογένειες.
1: Προσέξτε όμως, τα Χριστούγεννα, καλή ώρα, που κάνουμε κάθε χρόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια τη Χριστουγεννιάτικη μας εκδήλωση 25 Δεκεμβρίου, η αίθουσα γεμίζει γύρω στα 500-600 άτομα.
0: Λογικό.
1: Έτσι, έχουν και τη ζωντανή μας μουσική. Έτσι. Είναι η ανάγκη να βρεθούν οι Έλληνες σε μεγάλες εκδηλώσεις, μεγάλες γιορτές. Το Πάσχα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί το Πάσχα, επειδή φτιάχνει ο καιρός, πολλοί έρχονται στην Ελλάδα.
0: Έρχονται στην Ελλάδα, είναι έτσι. Κοντά. Ναι, ναι.
1: Μετά, καθαρή Δευτέρα που λέτε ή κάποιες άλλες γιορτές, δύσκολα, γιατί μπορεί να είναι γιορτή για μας Έλληνες, αλλά τα σχολεία είναι ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Βρίσκουμε βέβαια την ευκαιρία πάντα να ερχόμαστε κοντά, γιατί είναι πολύ σημαντικό, όπως είπατε, να μην χαθεί αυτό η παράδοση. Πρέπει τα παιδιά μας να συνεχίζουν να έχουν μνήμες.
0: Ναι. Υπάρχει αυτό το πλεονέκτημα. Η Γερμανία πλέον είναι μια χώρα που είναι πολύ κοντά. Είναι εύκολο να ταξιδέψει κανείς. Υποθέτω πως και τα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς έρχονται στην Ελλάδα, γνωρίζουν τον τόπο των γονιών τους, πηγαίνουν στα χωριά τους.
1: Έτσι.
0: Όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Τους βάζει σε μια διαδικασία και τα ίδια να επιδιώκουν να μείνουν κοντά στην ελληνική παράδοση, να κρατήσουν, να διατηρήσουν ταυτότητά τους. Ναι. Γιατί φαντάζομαι το ζείτε κι εσείς με τα δικά σας παιδιά.
1: Βέβαια, ειδικά όταν πρέπει να τους δείχνουμε τι κάναμε στην Ελλάδα. Καλή ώρα σου το Πάσχα, έτσι. Είναι όλη αυτή η μεγάλη εβδομάδα με όλα αυτά τα όμορφα έθιμα, με το βάψιμο των αυγών, με τα κουλουράκια, ναι, να μοσχομυρίζει το σπίτι βασιλόπιτα. Να φτάσει η Κυριακή του Πάσχα, να δούνε το αρνί. Όλα αυτά είναι εικόνες που όσα παιδιά έχουν γεννηθεί στη Γερμανία ελληνάκια,
0: ναι,
1: και τα ζούνε, πραγματικά πρέπει να τα βιώνουν και να λένε ότι α, και στην πατρίδα έτσι γινότανε.
0: Ναι, ναι. Πάντως ακούω, μιλάω και με φίλους έτσι που είναι σε χώρες και της Ευρώπης και αλλού, που έφυγαν στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και ήταν τα παιδιά τους ή πολύ μικρά σε ηλικία ή γεννήθηκαν και κάποια παιδιά εκεί, πόσο τους πονάει να βλέπουν τα παιδιά τους να γίνονται πιο πολύ γερμανάκια από ότι ελληνάκια, ας πούμε. Και εκεί υπάρχει μια έτσι προσπάθεια, ένας πόνος και ένα... μια έτσι έντονη επιθυμία να το παλέψουν αυτό, να κρατήσουν όσο γίνεται πιο κοντά στην Ελλάδα τα παιδιά τους.
1: Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχουν και ισορροπίες. Ναι. Καλώς ή κακώς, η Γερμανία, το γνωρίζουμε, είναι μια πειθαρχημένη χώρα.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές βέβαια όλα λειτουργούν μέσα σε τετραγωνάκια.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά, τα οποία έχουν μια χ προσωπικότητα, τα ελληνάκια, με το DNA τους, έχουν μια έντονη προσωπικότητα, δυσκολεύονται λίγο να προσαρμοστούν σε αυτό το κομμάτι της πειθαρχίας.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί είμαστε έτσι λίγο λαός μας, είμαστε λίγο.
0: Όμως,
1: πρέπει να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι. Όπως επίσης έλεγα, εδώ έρχονται οι Γερμανοί για τουρισμό στην Ελλάδα και μετά από λίγες μέρες τους βλέπεις να οδηγάνε λίγο σαν Έλληνες, να συμπεριφέρονται λίγο σαν Έλληνες. Δεν είναι δύσκολο να αλλάξεις νοοτροπία.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι. Ο τόπος σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Κύριε Ιωαννίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. που τα είπαμε από κοντά. Καλή συνέχεια στις διακοπές σας να ευχηθώ. Θα τα λέμε βέβαια και τηλεφωνικά και σε κάθε ευκαιρία, κάθε φορά που θα έρχεστε. Από Σεπτέμβρη θα σας φιλοξενήσουμε στην πρώτη ευκαιρία και στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Εδώ
1: τέλεια.
0: Στο ΕΡΤ Κόσμος με την Αντάσα τη Φυσαρίωνος, για να πούμε και εκεί περισσότερα και να σας γνωρίσουν και οι τηλεθέατρες και οι τηλεθεατές. Ευχαριστώ και πάλι.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλοξενία για άλλη μια φορά και θα χαρώ βέβαια να τα πούμε από Σεπτέμβρη.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και με λίγο από Commu Nerds, πάμε στην Αντιγόνη τη Δρακάτου, γιατί έχουμε το κλείσιμο, είχαμε το κλείσιμο μιας εβδομάδας με ελληνικές παρουσίες στα κύπελλα Ευρώπης, που δεν πήγε όπως η προηγούμενη εβδομάδα. Δεν πήγαμε καλά αυτή τη φορά και χθες έκλεισε με ήττα αυτό το τριήμερο, με τον ΠΑΟΚ να χάνει ένα 0 από την Άντερλεχτ, να αφήνει βεβαίως ανοιχτούς λογαριασμούς για το επόμενο παιχνίδι, αλλά πολύ πιο δύσκολα από ό,τι θα ήθελε. Καλημέρα, Αντιγόνη.
1: Καλημέρα, Προκόπη. Μου άφησες τώρα τίποτα, 2 λεπτά, ούτε να σε καλωσορίσω, δεν μπορώ, δηλαδή, δεν προλαβαίνω. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την πρώτη του εντός έδρας ήττα της νέας σεζόν με 1-0 από την Άντερλεχτ για τον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου.
0: Άδικο
1: ήταν, ναι. Γιατί σκόραρε γρήγορα στο 17ο δευτερόλεπτο του μάτσο Τσέτκοβιτς, και στη συνέχεια ο Μιχαηλίδης αστόχησε σε πέναλτι, δεν κατάφερε να φέρει το μάτς στα ίσα. Ο Αλέσιο Λύση είπε ότι μας άκριζε κάτι καλύτερο απόψε, θα παλέψουμε για την πρόκριση στο Βέλγιο. Στη ρεβάνς λοιπόν των Βρυξελών στις 13 Αυγούστου, ο ΠΑΟΚ συγκριτικά με το παιχνίδι της Τούμπας θα παρουσιαστεί ενισχυμένος με τους Δημήτρη Γιαννούλη και τον Τόμ Λουσέ. Αν ο δικέφαλος του Βορρά αποκλειστεί, θα υποβιβαστεί στο Conference League, όπου θα παίξει στα play-offs της διοργάνωσης με τον νικητή του Μπραν Απόλλων Λεμεσού για να μπει στη League Phase. Ανάρτηση στα social media ο ΠΑΟΚ, στέλνοντας έτσι μήνυμα συσπήρωσης και αναφέροντας χαρακτηριστικά πως θα δοθεί μάχη μέχρι το τέλος για την ανατροπή. Να πούμε ότι το βράδυ για την Πολωνία ήταν πολύ ευνοϊκό. Πρόσθεσε στη συγκομιδή της 400 βαθμούς από τις νίκες της Γιαγκελόνια και της Λεχ Πόζναν. Και έτσι η διαφορά από τους 1713 πήγε στους 2113 βαθμούς μεταξύ της 11ης Πολωνίας και της 12ης Ελλάδας.
0: Ελπίζουμε πάντα και στην επόμενη εβδομάδα να ανατραπεί αυτό. Να δούμε.
1: Ακριβώς. Έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20. Η Ελλάδα πανηγυρίζει την πρώτη σημαντική διάκρισή της στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Η 18χρονη Εύελιν Μητροπούλου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 6.44, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ. Στον Παναθηναϊκό, ο Λιβάη Γκαρσία έκανε την πρώτη του προπόνηση. Οι πράσινοι θα έχουν τη συμπαράσταση του κόσμου τους στη Σόφια, καθώς ήδη διατέθηκαν 1.000 από τα συνολικά 1.600 εισιτήρια για τη ρεβάνς της Τρίτης. Επίσημα ο Μιλάν Βιτάλης ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ. Την ίδια ώρα οι φίλοι της Ένωσης εξαφανίζουν τα εισιτήρια του Super Cup, καθώς απομένουν λιγότερο από 500 για τον αγώνα της Τετάρτης απέναντι στον Όφη στις 8 η ώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθεια απόκτησης του Γκουστάβο Πουέρτα από τη Ρασίνγκ Σαντάντερ. Λίγο δύσκολη αυτή η προσπάθεια που γίνεται. Συνομιλεί ταυτόχρονα και με τον Κολομβιανό και με την ομάδα του. Και ωραία. Σύμφωνα με τελικά δημοσιεύματα, οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον Ισπανό επιθετικό της Ρίο Αβε, Τζέιλεν Μπλέσα.
0: Πολύ ωραία. Να πούμε απλώς κλείνοντας ότι η Εθνική Παίδων από σήμερα στο Ευρωμπάσκετ κάτω από 16 ετών, που φιλοξενείται στην Οραντέα της Ρουμανίας, αντιμετωπίζει στις 3,5 ώρα την Ισπανία. Και αυτό που δεν ήξερα, Αντιγόνη, είναι ότι ο Θανάσης Πανούλης είναι το μεγάλο αστέρι που είναι ο γιος, ο πρωτότοκος γιος του ομοσπονδιακού προπονητή Βασίλη Σπανούλη. Είδε αυτά τα παιδιά που βλέπαμε να γεννιούνται τα τελευταία χρόνια το ένα μετά το άλλο, αρχίζουν και μεγαλώνουν και προσφέρουν και αυτά στον αθλητισμό. Ο πρώτος λοιπόν είναι ο Θανάσης. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
1: Γεια χαρά.
0: Κάπως έτσι κλείνουμε και την εκπομπή. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Τολουβάρη που ήταν στη ρυθμίση των ήχων, Λία Ταρού στη μουσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό, Προκόπη Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Κλείνει λοιπόν μια εβδομάδα γεμάτη, πάρε το χρόνο σου 10 με 12 και η επόμενη θα είναι έτσι. Τα λέμε λοιπόν τη Δευτέρα το πρωί. Θα υποδεχθούμε σε λίγο την Άσια Μπουλούκου για τις ειδήσεις στα γαλλικά και τη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα της Φωνής Ελλάδας. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια χαρά.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, μέσω της Φωνής της Ελλάδας, η ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στους απανταχού Έλληνες από την Λέσβο και την πρωτεύουσά της στη Μυτιλίνη, την έδρα του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος, η Γλυκερία Σουλουγάνη ρυθμίζει τον ήχο, η Παυλίνα Κοσμά στη μουσική επιμέλεια. Σας καλωσορίζουμε στη ραδιοφωνική μας παρέα με ένα αγαπημένο σκοπό, τα ξύλα της Λέσβου.

0: Με ένα Ιβαλιώτικο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας και θα πρέπει να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχουν ορισμένοι μήνες μέσα στο χρόνο που έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των Ελλήνων. Ένας από αυτούς τους μήνες είναι ο Αύγουστος, μήνας διακοπών αλλά και μήνας που οδηγεί στο Πάσχα του καλοκαιριού, τον 15 Αύγουστο. Θα πρέπει να σας πούμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ένα χωριό της Λέσβου. Είναι η Αγιάσος της Λέσβου, όπου η γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόχους στις 15 Αυγούστου συνδέεται άμεσα με την ιστορική και ξακουστή Παναγία. Χιλιάδες πιστοί σειραίουν στο ορεινό χωριό, πολλοί πεζοπορώντας για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Αγίας Ιών και να συμμετάσχουν στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι που κορυφώνεται ανήμερα. Θα σας εξιστορήσει την ιστορία της Παναγίας της Αγιάσου ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ο κύριος Ξενέλης Γιώργος, που φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Θα μας πείτε λοιπόν για το σπουδαίο αυτό προσκύνημα της Λέσβου.
1: Βεβαίως. Βρισκόμαστε στο έτος 803 μετά Χριστόν, δηλαδή την περίοδο της οικονομαχίας. Εδώ στο χωριό δεν υπάρχει χωριό, ούτε Αγιάσος, ούτε σπίτι, ούτε άνθρωποι. Τότε το 803 έρχεται εδώ στη Λέσβο ένας ιερωμένος από τα Ιεροσόλυμα, ο Αγάθωνο Εφέσιος. Έρχεται και φέρνει εδώ μία εικόνα της Παναγίας, ένα κομμάτι τιμίου ξύλου, ένα χειρόγραφο Ευαγγέλιο και ένα μέρος από τα λείψανα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Γιατί ήρθε στη Μυτιλίνη? Ήρθε στη Μυτιλίνη διότι εδώ ζούσε εξόριστη τότε η αυτοκράτηρα Ειρήνη Αθηναία, η οποία ήταν εικονόφιλη, και ήρθε προκειμένου να τη συναντήσει. Όμως όταν έφτασε εδώ ο Αγάθωνο Εφέσιος, η Ειρήνη πέθανε. Παίρνει ένα δρόμο δύσκολο και δύσβατο και έρχεται σε αυτό το σημείο που σήμερα υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής. Εκεί κρύβει τα 4 κοιμήλια και σιγά σιγά δημιουργεί ένα μικρό μοναστήρι. Έρχονται και άλλοι μοναχοί. Τα κοιμήλια γίνονται γνωστά σε όλη τη Λέσβο και έτσι σιγά σιγά το μοναστήρι μεγαλώνει. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Στο σημείο αυτό περνάει ένας χήμαρος, μέχρι σήμερα υπάρχει αυτός ο χήμαρος, ο οποίος είχε σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίζει ο χώρος αυτός που είχε κρύψει τα κοιμήλια του ο Αγάθωνο Εφέσιος. Γι' αυτό ανεβαίνει περίπου 200 μέτρα πιο πάνω και εκεί δημιουργεί πάλι το μικρό μοναστήρι. Αυτό κρατάει μέχρι το 1170. Το 1170, επειδή πια η φήμη του μοναστηριού ήταν γνωστή όχι μόνο στη Λέσβο αλλά και στα παράλια της Μικράς Ασίας, χτίζεται ο πρώτος ναός. 1170 ο ναός χτίζεται με άδεια του τότε αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού. Mm-hmm. Μανουήλ Κομνηνού. Ο ναός αυτός ήταν ο πρώτος. Το 1806 ο ναός ο πρώτος είχε παλιώσει και έπρεπε να γίνει κάτι. Γι' αυτό κατεδαφίστηκε το 1806 ο πρώτος ναός και χτίστηκε ο δεύτερος ναός. Mm-hmm. Ο δεύτερος ναός όμως μόλις τελείωσε το 1812 πήρε φωτιά και κάηκε.
0: Ναι.
1: Και έτσι στο ίδιο ακριβώς σημείο χτίστηκε ο τρίτος ναός το 1815. Είναι ο ναός που βλέπουμε σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Από τους πρώτους ναούς σώζεται μόνο το δάπεδο και κάποια κοιμήλια, μεταξύ αυτών η εικόνα της Παναγίας.
0: Της Παναγίας της Αγιάσου.
1: Της Αγιάσου.
0: Αποτελεί το κέντρο του θρησκευτικού ενδιαφέροντος η Αγιάσος όλο το χρόνο και έχει καταφέρει, θα έλεγα, κάτι μοναδικό, αν και είναι ορεινό χωριό, σε κάθε εποχή συγκεντρώνει πάρα πολλούς επισκέπτες.
1: Έτσι είναι, γιατί καταρχήν όλος ο χώρος γύρω από την Αγιά Σου είναι κατάφυτος με ελιές και ποροφόρα δέντρα. Mm-hmm. Κάστανα, κεράσια, χλάδια, μήλα κτλ. Γι' αυτό το λόγο οργανώνονται διάφορες γιορτές. Ας πούμε, το Νοέμβριο η γιορτή του κάστανα, το Μάιο η γιορτή του κερασιού. Επίσης υπάρχουν πολλά πολιτιστικά γεγονότα, διότι υπάρχει εδώ από το 1894 το αναγνωστήριο Αγιάς, που είναι το πιο παλιό πολιτιστικό σωματείο του νησιού, και το αναγνωστήριο έχει και μια πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη με 40.000 βιβλία, αλλά έχει και χορευτικό τμήμα, τμήμα μουσικό και θεατρικό.
0: Τα μοναδικά
1: τμήμα.
0: Σαντούρια του.
1: Βεβαίως. Και γι' αυτό έρχονται όλο το χρόνο επισκέπτες. Mm-hmm. Επίσης τις απόκριες γίνεται το γνωστό καρναβάλι της Αγιάς Σου, το οποίο έχει και σάτυρα και άρματα. Είναι ένα πολύ παλιό έθιμο. Η σάτυρα είναι στην αγιασότικη διαλέκτο. Mm-hmm. Αλλά είναι πάντα πολύ επιτυχημένη και γι' αυτό έχει συνέχεια πολύ κόσμο.
0: Και πολύ κόσμο, και κάποιος μπορεί να δει την ιστορία του καρναβαλιού στην Αγιά Σου στο μουσείο που έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Mm-hmm. Υπάρχουν επίσης μουσεία εκτός από το καρναβαλικό μουσείο που είπατε. Υπάρχει και το μουσείο του αναγνωστηρίου Αγιά Σου, που εκεί υπάρχει μια αναπαλαίωση του παλιού σπιτιού της Αγιά Σου, καθώς και υπάρχει αναπαλαίωση παλιών επαγγελμάτων της Αγίας. Mm-hmm. Επίσης υπάρχει το μουσείο μέσα στα χάνια της εκκλησίας, που εκεί είναι όλα τα παλιά μαγαζιά. Μαγαζιά κουρίο, υφασματοπουλείο, υποδηματοποιείο, κουρίο. Υπάρχουν όλα αυτά, έχουν δημιουργηθεί και πάλι.
0: Από μινάρια του παλαιότερου γραφείου μπορεί να δει κάποιος σήμερα και στην αγορά. Υπάρχει έτσι διατηρημένο το παλιό γραφείο. Περισσότερο γίνεται σαν χώρο είναι ένας χώρος συνάθρησης εκεί πέρα των φίλων του ράφτη, παρά λειτουργεί ως γραφείο αυτό καθ' αυτό.
1: Έτσι, γιατί τα δύο αδέρφια που έχουν το γραφείο είναι πια πάνω από 80 χρονών και απλά βρίσκονται στον χώρο αυτό για να δείχνουν στους νεότερους και στους ξένους βέβαια, ναι, πώς λειτουργούσαν αυτά τα επαγγέλματα τότε.
0: Πλησιάζοντας προς το Πάσχα το καλοκαιριού, δηλαδή το 15 Αύγουστο, θα δούμε σιγά σιγά ανθρώπους να πεζοπόρουν, να ανεβαίνουν από τη Μυτιλίνη ή άλλα χωριά προς την Αγιά Σου για να προσκυνήσουν στην εικόνα της Παναγίας Αγιά Σου. Πολλοί από αυτούς είναι μαυροντημένοι.
1: Βεβαίως. Έρχονται κάθε χρόνο πάρα πολλοί προσκυνητές με τα πόδια. Μάλιστα πριν από 2-3 χρόνια η αστυνομία είχε υπολογίσει ότι αυτοί που έρχονται με τα πόδια την παραμονή της Παναγίας είναι 15.000 άνθρωποι. Mm-hmm. Επίσης, όπως είπατε, πολλοί και γυναίκες αλλά και άνδρες είναι μαυροντημένοι. Αυτό το κάνουν για να τιμήσουν την Παναγία, επειδή η Παναγία πολλές φορές που έχει παρουσιαστεί σε οπτασίες παρουσιάζεται σαν μια μοναχή καλόγρια. Mm-hmm. Γι' αυτό πολλοί και γυναίκες αλλά και άνδρες φορούν μαύρα ρούχα για προστιμήν της Παναγίας.
0: Ο κύριος Γιώργος Ξενέλης μας ξενέγησε στις ομορφιές της Αγιάς Σου, μας εξιστόρισε την ιστορία της Παναγίας, της εικόνας της Παναγίας της Αγιάς Σου, αλλά και του Ιερού Προσκυνήματος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι αξίζει να πάτε στην Αγιά Σου, αν βρεθείτε στη Λέσβο. Αξίζει να ανηφορήσετε σε αυτό το χωριό που είναι γεμάτο ζωή, με παραδοσιακά καφενεία, τοπικά προϊόντα, επίσης σπουδαίους μεζέδες και πλανόδους εμπόρους που πουλάνε τα φρούτα τους, τα λαχανικά τους, το παραδοσιακό χαλβαδάκι. Αξίζει να πάτε εκεί.

0: Και από τη Λέσβο στην Σάμο, όπου οι Σαμιώτες τίμησαν τη διπλή γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, αλλά και της ναυμαχίας της Μικάλης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας μεταφέρει το κλίμα. Χάρη, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Και είχαμε τη συμμετοχή πλήθους κόσμου, που πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για το διήμερο. Την πρώτη μέρα είχαμε την παραμονή, δηλαδή, της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, έγινε ο πανηγυρικός δυσαρχαιρετικός εσπερινός προστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου, αλλά και του Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κύριου Ευσεβίου. Στις 9 είχε πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της ιερής εικόνας της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στους δρόμους του Πυθαγορείου, ενώ στις 10 το Πυθαγόριο, στο λιμάνι Πυθαγορείου, έγινε η αναπαράσταση της ιστορικής ναυμαχίας της Σάμου, προσφέροντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα με τη ρήψη βεγγαλικών και την αναπαράσταση, όπως είπαμε. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλης Κουτουλάκης, ενώ παρευρέθηκε ο Ευρωβουλευτής ο Γιώργος Αυτιάς, ο βουλευτής Σάμου Χριστόδουλος Στεφανάδης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και Α και Β βαθμού, της στρατιωτικής ηγεσίας, σωμάτων ασφαλείας. Το πρωί της 5ης πραγματοποιήθηκε η δυσαρχαιρετική θεία λειτουργία του ναού της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ακολούθησε επί μνημόσυνη δέηση η κατάθεση σταυάρων στον Ανδριάντα, του Λυκούργου Λογοθέτη. Στη συνέχεια στην πλατεία Ειρήνης ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου αναφέρθηκε στο ιστορικό της ημέρας, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Μανώλης Κουτουλάκης απίθυνε χαιρετισμό, επαναλαμβάνοντας ότι η πίστη στο Θεό και η αγάπη για την πατρίδα των προγόνων πρέπει να αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα για όλους μας. Βέβαια να πω ότι την σκητάλη ανέλαβε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λυκούργος, παρουσίασε χορούς από τη Σάμο, ενώ οι εορταστικές εκδηλώσεις συνεχίστηκαν το βράδυ με την εκδήλωση της Ιετέας Μητροπόλεως Σάμου Ικαρίας και Φούρνων με τον τίτλο «Αντάμωμα στο Πυθαγόριο» και τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων που πραγματικά έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Νομίζω ότι με αυτό το διήμερο, με αυτές τις εκδηλώσεις, για άλλη μια φορά τιμήσαμε τα 202 χρόνια από την ναυμαχία της Σάμου που έγινε στα Αθενά της Μικάλης, αλλά και την μεταμόρφωση του Σωτήρος, παραμονή, όπως είπαμε, και ανήμερα. Να σημειώθουμε μόνο για την ιστορία ότι κατόπιν εντολής του Καρμανιώνου, του αρχηγού των Καρμανιώλων του Λυκούργου Λογοθέτη, χτίστηκε η μεταμόρφωση του Σωτήρος αμέσως μετά την νίκη των Σαμιωτών αλλά και του ελληνικού στόλου απέναντι στις τουρκικές φρεγάτες, οι οποίες ήρθαν στην κυριολεξία για να κατακτήσουν τη Σάμο, και έτσι το αποτρέψουμε για εκείνη τη στιγμή που αποτέλεσε, αν θέλετε, και τον φάρο ελπίδας για την Σάμο αλλά και για την Ελλάδα ολόκληρη.
0: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα, καλημέρα στη Σάμο.
1: Καλημέρα.

0: Και από τη Σάμο ξανά πίσω στην Λέσβο, μέσω της Φωνής της Ελλάδας, στο Βόρειο Αιγαίο, ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο και στους απανταχού Έλληνες. Κυρίες και κύριοι, η Λέσβος διαθέτει ένα μοναδικό πλούτο γεωλογικών μνημείων και τοπίων φυσικού κάλου, οικοτόπων και πολιτιστικών μνημείων, τα οποία συνέβαλαν στην αναγνώριση και στην ένταξή της στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Στο δυτικό τμήμα της δεσπόζει το απολιθωμένο δάσος, ένα μοναδικό τεκμήριο της γεωλογικής ιστορίας, το οποίο έχει κηρυχτεί διατηρηταίο μνημείο της φύσης, και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο Διευθυντής του Μουσείου, ο κύριος Νίκος Ζούρος, που φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Ζούρο, ο λόγος εσάς.
1: Καλημέρα σας.

0: τη διαδικασία, η οποία καθορίζεται από την ηφαιστιακή δραστηριότητα των ηφαιστείων που πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια υπήρχαν σε ολόκληρο το βορειοανατολικό Αιγαίο. Ένα από αυτά είναι ο Λεπέτυμνος, το πιο ψηλό βουνό της Λέσβου. Ένα άλλο είναι το ηφαίστειο της Βατούσας. Και ένα άλλο είναι το ηφαίστειο στο μεσότοπο της Λέσβου, στη νότια ακτή. Αυτά τα ηφαίστεια δημιούργησαν μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις που κάλυψαν τη βλάστηση που υπήρχε στη Λέσβο εκείνη την περίοδο και την απολύθωσαν, όπως ακριβώς έγινε σε άλλες περιπτώσεις όπου μνημεία ανθρώπινα διατηρήθηκαν κάτω από τις τάχτες των ηφαιστείων, με κορυφαία την Πομπία κάτω από τα πετρώματα, τα ηφαιστειακά πετρώματα του Βεζούβιου, ή ο οικισμός του Ακροτηρίου στη Σαντορίνη κάτω από τις τάχτες του μεγάλου ηφαιστείου της Θήρας. Με τον ίδιο τρόπο διατηρούνται το δασικό οικοσύστημα που υπήρχε στο Αιγαίο πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια. Έχουμε κονοφόρα και καρποφόρα δέντρα, έχουμε πεύκα, έχουμε κυπαρίσια, έχουμε σεκόγιες, τα πιο μεγάλα πλάσματα που έζησαν ποτέ πάνω στη γη, και ταυτόχρονα πάρα πολλά καρποφόρα δέντρα, όπως είναι οι βαλανιδιές, οι καρυδιές, οι λεύκες και τα πλατάνια, και βέβαια φυτά που δεν ευδοκιμούν πλέον στη Μεσόγειο, όπως είναι τα κανελόδεντρα, οι φοίνικες, τα μπανανόδεντρα και πάρα πολλά υποτροπικά φυτά που έχουν βρεθεί να ζουν στη Λέσβο πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια. Το πλήθος των ευρημάτων είναι πραγματικά μοναδικό, και τα τελευταία 10 χρόνια από τις σωστικές ανασκαφές που δημιουργεί, που πραγματοποιεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους, έχουν προκύψει ένας απίστευτος πλούτος καινούριων ειδών, καινούριων πληροφοριών για τη σύνθεση του δάσους της Λέσβου. Mm-hmm. Και όλα αυτά τα στοιχεία προσπαθούμε να τα παρουσιάσουμε στους επισκέπτες του νησιού αλλά και στους κατοίκους, διοργανώνοντας ειδικές περιηγήσεις στα υπαίθρια πάρκα του απολιθωμένου δάσους, όπου εξηγούμε όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία έλαβαν χώρα στο Αιγαίο και διαμόρφωσαν το ελληνικό αρχιπέλαγος όπως το γνωρίζουμε σήμερα.
1: Τι ζώα ζούσαν πριν 20 εκατομμύρια χρόνια στην περιοχή, και μιλήστε μας και για το δεινοθήριο.
0: Ήδη αναφέρατε το σημαντικότερο εύρημα που έχουμε από την περιοχή του απολιθωμένου δάσους, είναι το δεινοθήριο, το οποίο έζησε πριν από 18,5 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Είναι η πρώτη εμφάνιση του είδους αυτού στον ευρωπαϊκό χώρο. Το γνωρίζουμε από τις ανασκαφές. Έχουν βρεθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά πολύ νεότερα, σε πολύ νεότερες εποχές. Έτσι λοιπόν, το απολιθωμένο δάσος τεκμηριώνει ότι αποτελούσε πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια η Λέσβος και το Βόρειο Αιγαίο μια γέφυρα, μια οδό μετανάστευσης ειδών από την Αφρική προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το δεινοθήριο της Λέσβου είναι το παλιότερο προβοσκιδωτό, το οποίο έχει βρεθεί στον ευρωπαϊκό χώρο 18,5 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Και βέβαια εκτός από αυτό έχουμε βρει πολλά ερπετά, όπως ο αλιγάτορας που ζούσε στην περιοχή της Λιώτας. Έχουμε πάρα πολλά τροκτικά. Έχουμε επίσης νυχτερίδες, έχουμε πολλά μικρά θηλαστικά, και επίσης έχουμε τα ζώα τα οποία ζούσαν στις λίμνες που υπήρχαν εκείνη την εποχή, όπως είναι αμφίβια, βατράχια, ψάρια και πάρα πολλά κοχύλια από ασπόνδυλους οργανισμούς που ζούσαν στο λιμναίο περιβάλλον.
1: Και κάποιος, εάν βρεθεί στο Σίγρι, μπορεί να πάρει και το σκάφος με τον γυάλινο πάτο και να πάει μέχρι την Ισιώπη.
0: Πράγματι, η δυνατότητα που δίνει το μουσείο είναι οι επισκέπτες του να

0: αποκαλύπτουν το θαλάσσιο πάρκο της Νησιώπης. Σήμερα το πρωί 50 συμπολίτες μας είχαν τη δυνατότητα να έχουν αυτή την μοναδική εμπειρία. Περιηγήθηκαν σε ολόκληρο το νησί, είδαν πάρα πολλές απολιθωματοφόρες θέσεις και βέβαια κατά τη διαδρομή με το σκάφος με γυάλινο πυθμένα όπως αναφέρατε είχαν τη δυνατότητα να δουν τις θαλάσσιες αλλά και τις παράκτιες απολιθωματοφόρες θέσεις, τα απολιθωμένα δέντρα που βρίσκονται στο βυθό αλλά και στην ακτή γύρω από την νησίδα Νησιώπη και να θαυμάσουν αυτά τα πολύ όμορφα, με πάρα πολύ όμορφα χρώματα απολιθώματα, αλλά και να σκεφτούν όλα
1: στα χρώματα,
0: αυτά τα
1: στα χρώματα το κεραμι, του κεραμιδί, κίτρινο, όχρας, αυτά τα χρώματα, έτσι, τα πολύ όμορφα.
0: Είναι πολύ έντονα τα χρώματα, ξεκινάμε με κόκκινο, ακόμα και βαθύ κόκκινο, το άλικο, το χρυσαφί, το πορτοκαλί, τα καστανά, τα λευκά, τα μαύρα, τα πράσινα. Υπάρχουν πάρα πολλές αποχρώσεις στα απολιθώματα της Λέσβου. Μέχρι την δημιουργία του μουσείου και την εφαρμογή του προγράμματος προστασίας του μνημείου, ίσως αυτή η ομορφιά ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός των απολιθωμάτων, μια και αυτό ήταν η αιτία οι επισκέπτες της περιοχής να αποσπούν διάφορα τμήματα. Αυτό δεν γίνεται πλέον γιατί έχουμε εφαρμόσει και υλοποιούμε καθημερινά ένα σύστημα προστασίας. Τα απολιθώματα βρίσκονται σε περιφραγμένους χώρους και βέβαια προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι είναι πολύ σημαντικό να έρθουν, να γνωρίσουν το μνημείο, να πάρουν μια φωτογραφία από την επίσκεψή τους στο χώρο αυτό και τις αναμνήσεις τους αφήνοντας τα απολιθώματα να διατηρούνται και για τις επόμενες γενιές που θα έρθουν, γιατί και οι επόμενοι θα ζητούν αυτές τις ιστορίες, τις όμορφες ιστορίες για τη δημιουργία του Αιγαίου να μας τις διηγηθεί το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου.
1: Πόσο δίκιο έχετε κύριε Ζούρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: από τη Λέσβο θα φύγουμε και πάλι, θα πάμε στην Χίο όπου οι μαστιχοκαλλιεργητές ξεκίνησαν το κέντημα του δέντρου που κλαίει, του σχήνου. Για να ακούσουμε από το Θοδωρή Πηλιώτη όλη αυτή την διαδικασία. Θοδωρή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τη Χίο που βρίσκεται τώρα στο, στα φόρτα της, θα λέγαμε, το θέμα της μαστίχας και της μαστιχοπαραγωγής, αφού πλέον έχουν αρχίσει να μαζεύουν τα πρώτα δάκρυα. Μέσα στον Αύγουστο σίγουρα θα έχουμε την πρώτη συγκομιδή του μαγικού αυτού καρπού Δήμητρα, των δακρύων καλύτερα, γιατί δεν είναι ακριβώς καρπός, εισαγωγικά. Που μέχρι τώρα οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Ευτυχώς δεν είχαμε το προηγούμενο διάστημα ούτε βροχές. Αντίθετα, οι υγρασίες δίνουν... κάνουν καλό στα δέντρα, στους σκήνους για αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε πια να έχει γίνει το πρώτο κέντημα και να συγκεντρώνεται το μαστίχι. Πρέπει να πούμε ότι όλη η διαδικασία αυτή ξεκινά από αρκετό καιρό πριν, από την αρχή δηλαδή της άνοιξης έχουμε τους καθαρισμούς που γίνονται στα μαστιχόδεντρα. Και μέσα στον συνήθως στο Μάιο με αρχές Ιουνίου ρίχνεται το άσπρο χώμα κάτω από το σκήνο, έτσι ώστε να μπορέσει εκεί να πέσει το μαστίχι, ένα είδος ρετσινιού βέβαια, με αυτή την πυκτικότητα που έχει όμως και το κάνει μοναδικό να έχουμε μονάχα στοιχείο, να έχουμε μια τέτοιου είδους αντίδραση και ένα τέτοιο προϊόν από τους σκήνους που μπορούμε να το βρούμε σε όλη την Μεσογειακή Λεκάνη, αλλά εδώ μονάχα...
0: Αλλά σαν τη μαστίχα της Χίου πουθενά. Έχουμε και γιορτή μαστίχας, νομίζω, σε ένα χωριό αύριο.
1: Ναι, είναι αύριο, γίνεται στην Ελλάδα. Είναι ένας θεσμός που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, η γιορτή της μαστίχας από τα χωριά στην ουσία της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων, αφού πρέπει να πούμε ότι τα 24 χωριά της μαστίχας κάνουν και στη Δημοτική Ενότητα του Αγίου Μινά, όπως και της Ιωνίας, αλλά τα μαστιχοχώρια είναι αυτά που συναντιόνται από τη Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων σε διαφορετικό χωριό κάθε χρόνο.
0: Αύριο
1: γίνεται στην Ελλάδα, μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Εκεί ο σύλλογος του κάθε χωριού έχει να παρουσιάσει κάποιες τοπικές γεύσεις, ιδιαίτερα αίσθημα που μπορεί να έχουν, όπως για παράδειγμα από το Πυργή θα παρουσιάσουν το ξυστό χωρίς άλλο, την παραγωγή της σούμας, από τα πατρικά τα οποία διεκδικούν να είναι και το χωριό στον παγκόσμιο αυτό διαγωνισμό που κάνει η UNESCO στα πλαίσια του τουριστικού χωριού, του καλύτερου χωριού της, του κόσμου.
0: Ναι.
1: Συμμετέχουν με μια σειρά από έτσι δράσεις και θα είναι σίγουρα...
0: Και θα κλείσατε φαντάζομαι με χορό, έτσι.
1: Με χορό και...
0: Πυργούσικο, νενιτούσικο και πάει λέγοντας.
1: Και βέβαια αυτή τη μοναδική ομορφιά που προσφέρουν νομίζω τα... μαστιχοχώρια, έτσι όπως είναι μεσαιωνικά χωριά, και να περιδιαβαίνει μέσα στο σπίτι.
0: Τα καστροχώρια μας, σωστά.
1: Και να περνάς από το ένα σημείο στο άλλο, από μια πλατεία στην άλλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή. Καλή σου μέρα, καλημέρα στη Χίο. Και να πάμε στην Ικαρία, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα.

0: ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και Φωνή της Ελλάδας, μια όμορφη ραδιοφωνική σύμπραξη σήμερα. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για την ιδιαίτερη και γευστική μοναδική γαστρονομία του Βορείου Αιγαίου. Ποιος θα μας ξεναγήσει στη γαστρονομία της Λέσβου και των υπόλοιπων νησιών του Βορείου Αιγαίου? Μα ένα σεφ, ένας μυτιλινιός σεφ, ο Στράτος Ιωσιφέλης, που φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τι να πούμε για τα ιδιαίτερα γευστικά πιάτα της Λέσβου, κύριε Ιωσιφέλη? Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Από πού να αρχίσω τώρα για τα γευστική?
0: Ξεκινήστε σιγά σιγά και θα έρθουν όλα τα πιάτα στο προσκήνιο.
1: Η γαστρονομία της Λέσβου έχει έρθει από τη Μικρά Ασία το μεγαλύτερο ποσοστό της, ειδικά όταν έγινε το 22 οι αλλαγές. Εκεί ήσαν τα ερεθίσματα και οι μυρωδιές, να το θέσω έτσι, γνωρίζοντας και τα μπαχαρικά, τα περισσότερα που χρησιμοποιούμε πλέον. Γι' αυτό βλέπουμε ότι έχουμε και τις ονομασίες όπως τα σουγάνια, mm-hmm. τα γεμιστά κρεμμύδια που λέμε της Λέσβου, τα γιαπράκια με το φύλλο, το αμπελόφυλλο και το ρύζι μέσα. Μετά έχουμε την παραδοσιακή μας πίτα που κάνουμε εδώ και πηγανίζουμε με το τυρί και το ανθότυρο. Κάποιοι θα δούμε βάζουν μέσα δυόσμο, σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε συναντήσει να βάζουν και μαϊντανό στο νησί. Σίγουρα η Ζήμη πλέον έχει ένα από τα φημισμένα τοπικά προϊόντα μέσα, που είναι το ούζο Μυτιλίνης, mm-hmm. και δεν είναι το μοναδικό το προϊόν που περιλαμβάνει το νησί μας. Είναι το ελαιόλαδο, είναι το ούζο, το λαδοτήρι Μυτιλίνης, mm-hmm. το κασέρι που προσπαθεί να μπει και αυτό πλέον στα pop προϊόντα, και ένα που δυστυχώς θέλουμε να μπει πολύ, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα γίνει αυτή τη στιγμή, είναι το μαύρο πρόβατο
0: της Λέσβου. Η ιδιαίτερη φυλή που έχουμε στη Λέσβο.
1: Η οποία αυτό το διάστημα περνάει δύσκολα.
0: Περνάει δύσκολα λόγω του αφθόδους πυρετού που πλήττει τις εκτροφές της Λέσβου. Δυστυχώς ο ιός βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να σημάνει το τέλος, να προχωρήσει μετά η ανασύσταση των κοπαδιών. Ναι, κατανοούμε πλήρως το πρόβλημα και συμμεριζόμαστε πλήρως το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χτινοτρόφοι του νησιού μας. Τι είναι εκείνο που ξεχωρίζει τις συνταγές μας, τα ιδιαίτερά μας πιάτα, τα μπαχαρικά, οι πρώτες σύλες που είπατε και προηγουμένως, η αγάπη που έχει το πιάτο?
1: Θα ξεκινήσουμε από τα προϊόντα, ότι κάθε τόπος έχει τα δικά του προϊόντα. Άρα είμαστε στο νησί το οποίο παράγει ένα μεγάλο ποσοστό λαχανικών, mm-hmm. Και σε βιολογικής μορφής πλέον έχουμε. Είναι το καλό ότι είναι πολύ καλή πρώτη ύλη, όπως είπαμε και πριν. Στην τροφία, τα τυροκομεία, έχουμε πάρα πολλά τυροκομεία στη Λέσβο, άρα έχουμε και καλό τυρί, mm-hmm. γιατί παράγουμε δικό μας γάλα. Δεύτερον, και σημαντικό είναι ότι επειδή είμαστε νησί, όλα αυτά τα λαχανικά, ακόμα και τα ζώα που τρώνε τροφές και τα λοιπά περιμετρικά του νησιού, περιλαμβάνεται από αλάτι λόγω θάλασσας. Άρα αυτό από μόνο του δίνει μια νοστινιά
0: ιδιαίτερη.
1: Γι' αυτό και διαφοροποιούνται, όπως είπαμε πριν, και το πρόβατο. Έχουμε μια ιδιαίτερη ράτσα γιατί έχει να κάνει και αυτό. Ναι. Άρα ξεκινάμε από τη γεύση που παίρνουμε από τα λαχανικά μας, που είναι όντως καλής ποιότητας. Δηλαδή η Λέσβος έχει πάρα πολλές καλές πρώτες ύλες. Και συζητάμε για ένα κοινό που ακόμα δεν γνωρίζει τι περιλαμβάνει το νησί μας, δυστυχώς. Δηλαδή θα δούμε ότι έχουμε από μέλη, φτιάχνουμε τους συντηρισμούς γυναικών πλέον που μπορούν να δουν διάφορα ζυμαρικά. Mm-hmm. Τα τυριά μας,
0: έχουμε τα καταπληκτικά μας ψάρια, τα φρέσκα ψάρια που μυρίζουν θάλασσα, την παπαλίνα μας. Δεν θα πείτε κάτι για την παπαλίνα μας?
1: Αυτό ετοιμαζόμουν να πω για τον κόλπο Καλονής, ο οποίος έχει πλέον, όπως είδαμε και πριν λίγες μέρες, που είχε γίνει η γιορτή της Σαρδέλας και πέρασε πάρα πολύ κόσμο σε ένα θεσμό πλέον. Θέλω να πω ότι εκτός από την παπαλίνα που έχει ο κόλπος Καλονής, έχει και 23 διαφορετικά όστρακα. Θεωρείται ο τρίτος.
0: Τα οποία εξάγονται στην Ιταλία, έτσι. Εξάγονται και στην Ιταλία.
1: Ναι. Εξάγονται και όχι μόνο στην Ιταλία πλέον, από ό,τι ξέρω. Θέλω να πω ότι η πρώτη ύλη μας είναι πάρα πολύ καλή για το νησί. Έχουμε φτηνές τιμές, κατά μέσο όρο, να το πω έτσι. Και από εκεί και πέρα, για να γίνει ένα πολύ καλό φαγητό για μένα, είναι η αγάπη και η γνωριμία με το υλικό.
0: Έτσι, κύριε Ιωσήφελη.
1: Να γνωρίζουμε την ιστορία του πιάτου, να το θέσω έτσι.
0: Το πιάτο να θυμίζει μαμά, εγώ λέω πάντα.
1: Α, μπράβο. Αυτό είναι και κάτι το οποίο προσπαθώ πάντα και εγώ όταν μαγειρεύω να το περνάω στα πιάτα μου, να το θέσω.
0: Έχετε
1: έτσι
0: δίκιο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ
0: να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε και να καλέσουμε όσους μας ακούνε να έρθουν στη Λέσβο, να πάνε στα παραδοσιακά καφενεία και στις ταβέρνες. Θα γευτείτε πολύ ωραίες συνταγές, θα πιείτε το ουζάκι σας ή το τσίπουρό σας όπως το επιθυμείτε και όπως το θέλετε και θα ακούσετε και μοναδικές ιστορίες από τους γέροντες.

0: Λοιπόν, στη Λέσβο αλλά και σε όλα τα χωριά του Βορείου Αιγαίου γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, φεστιβάλ, πανηγύρια, όπου κυριαρχούν τα τοπικά μας προϊόντα και βέβαια συνοδεία είτε κρασιών, αν πρόκειται για τη Σάμο, είτε ούζου, αν είναι για τη Μυτιλίνη και τη Χίο, είτε και νομίζω και στην Ικαρία έχει κρασί. Εκεί βέβαια τα πανηγύρια είναι εντελώς διαφορετικά. Συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι και χορεύουν σε ένα κύκλο τον Ικαριώτικο. Είναι από τα πανηγύρια που κυριαρχεί το ξεφάντωμα και η χαρά. Θα πάμε όμως σε ένα χωριό της Λέσβου που διοργανώνει την τρίτη γιορτή λαδιού και τυριού. Είναι η Λουτρόπολη Θερμής Λέσβου, ένα χωριό που είχε κάτω το παρελθόν αναπτυγμένο τον ιαματικό τουρισμό και τώρα πάλι προσπαθεί να ξαναβρει τον βηματισμό του, γιατί ανακατασκευάζονται οι ιαματικές πηγές. Για όσους μας ακούνε σε όλο τον κόσμο και γνωρίζουν τη Λέσβο και γνωρίζουν την Θερμή, ανασκευάζονται λοιπόν και θα λειτουργήσουν πάρα πολύ σύντομα. Πάμε να μάθουμε λοιπόν για την τρίτη γιορτή λαδιού και τυριού. Είναι μια κατεξοχήν αγροτική και χτινοτροφική περιοχή η Θερμή, και θα μας μιλήσει η κυρία Μαρία Αταρού από το Σύλλογο Ιελπής Λουτροπόλεως Θερμής, που διοργανώνει και την απόψινή εκδήλωση που θα γίνει στις 7. Τι ώρα θα ξεκινήσει η εκδήλωση? Καλημέρα αυτή, κυρία Αταρού. Καλημέρα.
1: Σήμερα στις 8.30 θα γίνει στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Λουτροπόλεως Θερμής.
0: Ναι.
1: Θα είναι δωρεάν η είσοδο, θα υπάρχουν δωρεάν κεράσματα στον κόσμο. Θα αναδείξουμε τα τοπικά μας προϊόντα για ακόμα μία φορά, όπως είναι το τυρί και το λάδι. Mm-hmm. Θα έχει ζωντανή μουσική. Πολύ κέφι, και σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά όλο τον κόσμο.
0: Θα είμαστε εκεί για να το καλύψουμε.
1: Μεγάλη μας χαρά.
0: Τι ετοιμάσατε εσείς οι νοικοκυρές εκεί? Τι θα μας κεράσετε?
1: Έχουμε το παραδοσιακό γκιουσλεμέ.
0: Γκιουσλεμέ λοιπόν, παραδοσιακή τυρόπιτα, τηγανιού, έτσι, με τυράκι, βάζετε και άνηθο και δυόσμο.
1: Όλα, και ριγανίτσα μέσα, με φέτα.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα φτιάξουμε και τυροκεφτέδες. Mm-hmm. Για να αναδείξουμε τα τυριά μας και τη λαδένια την αγαπημένη μας, για να δείξουμε και το τυρί και το λαδάκι. Θα έχει μέσα και το κουτάκι και τυριά και λίτες, ντοματίνια, απ' όλα.
0: Mm-hmm. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, όπως κάθε φορά, έτσι, κάθε χρονιά που το διοργανώνετε.
1: Δόξα τω Θεώ, ο κόσμος μας αγαπάει, μας τιμάει τις δύο τελευταίες που έχουμε κάνει με μεγάλη επιτυχία. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι το ίδιο θα γίνει και σήμερα. Εμείς πάντως περιμένουμε με πολύ διάθεση και κέφι όλο τον κόσμο και ελπίζουμε για ακόμα μια φορά να πάει καλά, να αναδειχθούν και τα προϊόντα του τόπου μας ξανά, έστω μέσα από αυτή τη μικρή γιορτή.
0: Ο καθένας όσο μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση των τοπικών προϊόντων, είτε είναι το λάδι μας, είτε είναι τα τυροκομικά μας προϊόντα, γιατί σε αυτή την περίοδο τόσο οι χτινοτρόφοι όσο και οι τυροκόμοι των νησιών, του νησιού μας χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη. Κυρία Αταρού, καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και θα σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλά, γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια.

0: Σήμερα επίσης στην Ιφίδα της, του Πολυχνήτου της Δυτικής Λέσβου θα αναβιώσει ο μύθος της Νυφίδας. Ξέρετε, ο μύθος αυτός αποτελεί μια μαρτυρία της επίδρασης που είχε η παρουσία των πειρατών στις κοινότητες της Λέσβου και ευρύτερα του Αιγαίου. Για να ακούσουμε λοιπόν για το μύθο αυτό από την πρόεδρο του Οικολογικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Νυφίδας Πολυχνήτου, την κυρία Λαμπούση.
1: Ως προφορικός μύθος έφτασε μέχρι στις μέρες μας, που θέλει τα χρόνια της πειρατείας να γίνεται ένας γάμος στην παραλία της Νυφίδας, ο οποίος ήταν οικισμός, υπαρκτός οικισμός. Κατά τη διάρκεια του γάμου, της γαμήλιας τελετής, οι πειρατές βγήκαν στην ακτή, άρπαξαν την νύφη και η νύφη, για να τους ξεφύγει, έφυγε στα γύρω χωριά. Ένα ύψωμα πολύ κοντά στην παραλία της Νυφίδας, εκεί λέγεται ότι έχασε το παπούτσι της. Το βουνό αυτό ονομάζεται Παπούτσι.
0: Παπούτσι.
1: Λίγο πιο πέρα, πάλι τρέχοντας, κατάφερε και την άρπαξε ένας πειρατής και τη φίλησε. Εκεί η περιοχή,
0: ονομάζεται,
1: μια ρεματιά μέσα, ονομάζεται Φλού. Ξεφεύγοντας πάλι και ανεβαίνοντας τη ρεματιά η νύφη, τη σχίζεται το μανίκι. Στην προσπάθειά της να ξεφύγει, σχίστηκε σε κάποια πουρνάρια προφανώς, σχίστηκε το μανίκι.
0: Περιοχή
1: λέγεται Μανίκια.
0: Ναι.
1: Αφού κατάφερε και την έπιασε ο πειρατής, τη θαύμασε. Θαύμασε την ομορφιά της, την καμάρωνε,
0: ναι,
1: και η περιοχή λέγεται Καμάρι.
0: Ναι.
1: Και λίγο πιο πέρα πάλι σε ένα άλλο πλάτωμα τη ζήτησε να χορέψει.
0: Ναι.
1: Εκεί ονομάζεται η περιοχή Χορεύτρια. Υπάρχει ένας τεράστιος βράχος που φέρει τη μορφή γυναίκας, θέλει ο θρύλος να τη λένε Γκαστρωμένη. Τώρα άλλος λέει ότι προέβη στην πράξη αυτή ο πειρατής.
0: Και έμεινε έγκυος. Άλλος,
1: ναι. Ναι. Άλλος λέει ότι από το φόβο της και την τρομάρα της παρακάλεσε το Θεό να γίνει
0: βράχος.
1: Να την κάνει μήτρα. Ναι, και έγινε ένας βράχος. Τώρα όλα αυτά είναι θρύλοι.
0: Ναι. Κυρία Λαμπούση, εσείς από πού ακούσατε για πρώτη φορά αυτό το μύθο?
1: Από παιδί.
0: Από παιδί,
1: Από πάρα πολύ μικρή, όχι μόναχα εγώ,
0: ναι,
1: είναι γνωστό εδώ.
0: Σε όλους τους κατοίκους, ναι, ναι.
1: Σε όλους, σε όλους. Η μόνη δε καταγραφή σε βιβλίο είναι από τον αείμνηστο Χαρίλαο Καράτζανο, τα Πολυχνιάτικα Ιστορήματα του 1984. Εκεί είναι καταγεγραμμένος ως μύθος. Άλλη πηγή γραπτή δεν ξέρω να υπάρχει. Αυτό μονάχα. Αλλά από στόμα σε στόμα έφτασε μέχρι στις μέρες μας και εμείς θεωρήσαμε χρέος μας, γιατί οι θρύλοι και οι παραδόσεις ζουν μέσα από τους ανθρώπους, να το κάνουμε δρόμενο, να το αναβιώσουμε. Για δεύτερη λοιπόν συνεχή χρονιά το επιχειρούμε και φέτος και καλούμε όλους όσοι θέλουν να το δουν. Είναι ένα εφάνταστο ωραίο δρόμενο. Στις 8.30 ώρα θα γίνει όλη αυτή η αναπαράσταση.
0: Τέλεια, πολύ ωραία.
1: Με τους πειρατές, την νύφη θα την κάνει η Ειρήνη Καραμβάλη.
0: Μάλιστα. Και τον πειρατή,
1: το γαμπρό. Το γαμπρό θα τον κάνει ο Ορέστης Νταούτης.
0: Ναι.
1: Τον αρχηγό των πειρατών θα τον κάνει ο Κώστας Νικέλης.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πλήρωμα πολλών πειρατών, όπως ναι, και πολύ και κομπάρση και
0: τέλεια,
1: το γαμήλιο τραπέζι από όλο το σόι, έτσι,
0: τέλεια,
1: από τις δύο πλευρές.
0: Βέβαια. Τι τώρα.
1: Με μουσική ζωντανή του Γρηγόρη Πιπίνη στο βιολί, με σαντούρι, με τουμπερλέκι, τα όργανα της τότε εποχής, ας πούμε, προσπαθούμε να κρατήσουμε.
0: Τέλεια.

Ακούσατε λοιπόν το θρύλο της αρπαγής της κόρης στην υφίδα της Λέσβου από τον πειρατή που πέρασε από γενιά σε γενιά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ήταν μια ειδική εκπομπή, μια ραδιοφωνική σύμπραξη της ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου με τη Φωνή της Ελλάδας. Να στείλουμε την καλημέρα μας και τα χαιρετίσματά μας στους απανταχού Έλληνες. Από τη Δήμητρα Λεχουρή που ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος, τη Γλυκερία Σουλουγάνη που ρύθμισε τον ήχο, την Παυλίνα Κοσμά στη μουσική επιμέλεια. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Υποχώρηση μείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, καθώς ο δείκτης αυξήθηκε 0,4% σε ετήσια βάση έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνηση συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά, ενώ ο ηλεκτρισμός καταγράφει αρνητικό πρόσημο σε ετήσια βάση. Ανωδικές πιέσεις επιμένουν επίσης στη στέγαση, στις μεταφορές και στις υπηρεσίες σε ξενοδοχεία, καφετέρειες και εστιατόρια. Την ίδια ώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν τον Ιούλιο στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023, σύμφωνα με το Δίκτυο Τιμών Τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Η άνοδος αποδίδεται στις διαταραχές των εξαγωγών μέσω της Μαύρης Θάλασσας εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, στις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στα ακραία κύματα καύσωνα που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο, οδηγήθηκε στην ανακρίτρια. Νωρίτερα παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος εκτέλεσε το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της. Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της την πρόθεσή της να έρθει στην Ελλάδα για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία λόγω της μεγάλης φωτιάς. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Τηλίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που συνδέεται με το Δήμαρχο είχε αναλάβει ως εργολάβος την κατασκευή του εναέριου ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο, σημείο από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε φωτιά. Ενώπιον του εισαγγελέα Άρτας οδηγήθηκε σήμερα ο διευθυντής του ΔΔΕ, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Ξεκινούν απόψε οι δοκιμές πλήρους λειτουργίας της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο σταθμό μας, δήλωσε ότι στόχος παραμένει παράδοση του έργου πολύ πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας ότι οι δοκιμές είναι απαραίτητες για την πιστοποίηση και την ασφαλή λειτουργία του δικτύου. Αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει στην Κυψέλη, ο κύριος Ταχιάος επανέλαβε ότι οι εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό έχουν προσωρινά διακοπεί μετά τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια και θα συνεχιστούν μόνο όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κατοικιών. Πάντως, πρόσθεσε ότι ο στόχος για ολοκλήρωση του έργου το 2032 παραμένει αμετάβλητος. Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι κτηματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ που διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 στη Ρόδο και 72.500 στη Ζάκυνθο. Από την 1η Οκτωβρίου θα είναι άκυρες οι εγκύκλοι που δεν θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων του Δημοσίου που τις εκδίδουν. Θεσπίζουμε έναν κανόνα απλό και απόλυτο ότι δεν αναρτάται δεν ισχύει, τονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μία 46χρονη γυναίκα και ο 20χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμα, στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών. Ήταν μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής και κατευθύνονταν στην εργασία τους σε επιχείρηση εστίασης όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό κάτω από συνθήκες που ερευνώνται. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ σύμφωνα με την τροχιά το όχημα διέθετε κάμερα που κατέγραψε τη σύγκρουση. Στη Γερμανία συνελήφθη 30χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και 1 απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ελλάδα. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιουλίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 30χρονος φέρεται να ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρωθεί το 2025 και δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαν επίσης καταδικαστικές αποφάσεις και διώξει για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αρπαγή σοφρονιστικού υπαλλήλου και κατοχή πολεμικού τυφεκίου. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ακόμα ότι εξετάζεται η σύνδεσή του με τη λεγόμενη ρωσόφωνη μαφία. Έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες έκδοση του στην Ελλάδα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός σήμερα, βόρειο-δυτική άνεμος 6 μποφόρ, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: κάποιος μπήκε το καλοκαίρι, βρίσκεται στο πικ του και όλοι, αν δεν έχουμε φύγει, ανυπομονούμε να έρθουν οι καλοκαιρινές μας διακοπές. Στην Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια οι διακοπές γίνονταν τον Αύγουστο και ό,τι πριν από αυτό ήταν απόδραση ή ταξιδάκι. Αλλά δεν ήταν οι διακοπές που κατεβάζεις τηλέφωνο και χανώσουν από όλους και από όλα. Τα τελευταία χρόνια βέβαια αυτό έχει αλλάξει και δεν είναι λίγοι αυτοί που παίρνουν άδεια τον Ιούλιο ή επιλέγουν το Σεπτέμβριο. Μαζί με τις αλλαγές στον τρόπο που κάνουμε τις διακοπές, έγιναν αλλαγές και στον τρόπο που τις ζούμε αυτές τις διακοπές. Παλιότερα ήταν η σταθερά μας ήταν το χωριό. Για πολλές ελληνικές οικογένειες οι διακοπές δεν ήταν τόσο που θα πάμε, όσο το πότε θα πάμε στο χωριό. Το χωριό ήταν ο τόπος καταγωγής, το σπίτι των παππούδων, το σημείο συνάντησης της οικογένειας και των συγγενών και των παιδικών φίλων. Ήταν και μια οικονομική λύση, αλλά και μια συναισθηματική επιστροφή. Τα τελευταία χρόνια όμως, αυτό δεν είναι τόσο αυτονόητο για όλους. Πολλά χωριά έχουν ερημώσει. Οι παλιές οικίες δεν είναι πάντα σε κατάσταση να φιλοξενήσουν τις οικογένειες. Επίσης, οι νεότερες γενιές έχουν πιο χαλαρή σχέση με το χωριό. Ενώ αρκετοί θέλουν τις διακοπές τους να τις κάνουν σε κάτι άλλο και να ζήσουν άλλου τύπου εμπειρίες. Με άνεση, με θάλασσα, με υπηρεσίες, με δραστηριότητες, με εύκολη πρόσβαση, ίσως και λίγη αλλαγή σκηνικού από τα οικογενειακά δεδομένα. Παράλληλα, οι πιο ευέλικτες μορφές εργασίας, οι διαφορετικοί ρυθμοί των εργασιών στην οικογένεια που έχει αλλάξει, η μορφή της έτσι κι αλλιώς, και η ανάγκη να σπάσει άδεια μέσα στη χρονιά έχουν αλλάξει τη σχέση που έχουμε με αυτό που θεωρούμε διακοπές. Ευτυχώς η κλιματική αλλαγή μας δίνει πια τη δυνατότητα να αξιοποιούμε και το Σεπτέμβριο σαν μήνα διακοπών. Και συμβαδίζει απόλυτα αυτό με τις αδειοδοτικές πρακτικές που εφαρμόζουν πολλές εταιρείες που δεν την παλεύουν να δίνουν άδεια σε όλους το 15 Αύγουστο. Επίσης, τον Αύγουστο οι τιμές ανεβαίνουν κι άλλο. Οι ωραίοι προορισμοί ασφικτίουν. Οι ουρές γίνονται καθημερινότητα και το sold out λυκνίζεται απειλητικά από το χειμώνα πάνω από τα κεφάλια μας, σαν δαμόκλειο σπάθη. Ενώ πολλοί που θέλουν απλά να χαλαρώσουν και να γεμίσουν μπαταρίες, δυσκολεύονται. Άλλοι πάλι είναι στα μικρότερα και τα συχνότερα ταξίδια, αντί για μια μεγάλη αυγουστιάτικη άδεια. Δηλαδή, αντί να περιμένουν μια και μοναδική, προτιμούν να το σπάνε αυτό που είπαμε πριν και να αλλάζουν παραστάσεις πιο συχνά. Δηλαδή, θα κάνουν ένα ταξιδάκι του Αγίου Πνεύματος τον Ιούνιο, θα πάνε σε ένα μουσικό φεστιβάλ τον Ιούλιο, μια-δυο μέρες ή ένα πουσουκού τον Αύγουστο, μονοήμερη σε νησί, ίσως ένα μικρό ταξίδι στο εξωτερικό το Σεπτέμβριο. Έτσι, το χωριό παραμένει για πολλούς ένας πολύτιμος προορισμός. Αλλά δεν είναι εκεί η μοναδική απάντηση. Και εδώ ακριβώς ανοίγει η κουβέντα. Τι διαλέγουμε τελικά όταν έρχεται η ώρα των διακοπών? Πόλη, θάλασσα ή βουνό?
1: Χαμένος.

και από νους η επιλογή πολύ κερδίζει έδαφος όλο και περισσότερο. Παλιά ήταν λίγο lame να λες θέλω να μείνω Αθήνα, δεν πήγα πουθενά. Οι διακοπές σήμαινα να ξεφύγεις από το αστικό τοπίο, επιστροφή στις ρίζες, ηλιοθεραπείες και φραπέδες όλη μέρα στην παραλία. Η πόλη το καλοκαίρι είχε σχεδόν συνδεθεί με την εγκατάλειψη και ότι είσαι ο τελευταίος των τελευταίων, αφού δεν έχει μείνει κανείς πίσω. Όπως αποδεικνύει άλλωστε και η τέχνη της εποχής. Τύπου το Τσίου, ο 15 Αύγουστος, το Σπιρτόκουτο, το Wasted Youth, το όταν κοιμάζει ο κόσμος αδειάζει τώρα πιο πρόσφατα. Οι οικογένειες έφευγαν για το χωριό, για το πατρικό, για το εξοχικό ή για λίγες μέρες στη θάλασσα. Η πόλη ήταν πιο ζεστή, το κλίμα πιο καυτό. Μια ραστόνη απλωνότανε παντού και ανιδρία έκανε το τσιμέντο εντελώς αφιλόξενο. Τύπου western ερημιά. Ξαφνικά η Αθήνα δεν είχε καθόλου χώρους δροσιάς, τίποτα κλιματισμό και ένα δράμα. Και μαζί με τις χαμένες διακοπές χανόταν και η κάθε ελπίδα. Κι όμως, εκτός ότι είναι μια λύση εύκολη και οικονομική το να μείνει στην πόλη, για αρκετούς ανθρώπους, ειδικά για όσους δεν έχουν πια τόσο στενή σύνδεση με το χωριό ή το οικογενειακό του σπίτι στην επαρχία και το εξοχικό, η πόλη μπορεί να προσφέρει ακριβώς αυτό που ζητούν από τις διακοπές τους. Επιλογές, πολιτισμό, φαγητό, βόλτες, νυχτερινή ζωή, μουσεία, θερινά σινεμά, συναυλίες και την αίσθηση ότι κάθε μέρα μπορεί να είναι διαφορετική. Μια αστική απόδραση μπορεί να περιλαμβάνει το πάρκο, το λόφο, τον κήπο, τον αρχαιολογικό χώρο, μια διαδρομή με το ποδήλατο ή το περπάτημα, ένα πρωινό κολύμπι σε κοντινή παραλία ή μια ημερήσια εκδρομή. Με πολύ λιγότερη ταλαιπωρία και κίνηση. Και το κόστος της παραμονής, και άρα περισσότερες μέρες απόλαυσης με πιο λίγες ουρές και τα αγαπημένα σου μαγαζιά για να ψωνίσεις ό,τι θέλεις. Πολλοί επιλέγουν μονοήμερες αποδράσεις σε κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς, τύπου Αίγινα, Πόρος, Αγκίστρι, Ίδρα, κάποιοι Λίτες ίσως πάνε και Σαλαμίκονο, που πάλι παίρνουν αεράκι θαλασσινό, αλλά χωρίς να χρειάζεται μεγάλο μπάτζετ ή πολλής προγραμματισμός. Παίρνεις το καράβι το πρωί και τσουπ, κάνεις μπάνιο, τρως το ψαράκι σου, περπατάς και επιστρέφεις το βράδυ, χωρίς βαλίτσες, πολλήμερες κρατήσεις και τη μεγάλη πίεση της αυγουστιάτικης εξόδου. Κάνεις απλά το μπάνιο σου με την παρέα σου, με την οικογένειά σου και διασκεδάζεις, σαν να λέμε. Ένα άλλο μοντέλο που παίζει είναι και οι μικρές χερσαίες αποδράσεις σε μέρη με αρχαιολογικό αλλά ή άλλο ενδιαφέρον, ό,τι έχει ο καθένας. Δηλαδή το Σούνιο, οι Μυκήνες, η Λίμνη, η Δόξα, το Λουτράκι, η Επίδαυρος, το Ναύπλιο. Εντάξει, μιλάω από τη βάση της Αθήνας τώρα. Αλλά γενικά ισχύει ότι σε όποια πόλη κι αν είσαι, το να φύγεις για μια μονοήμερη βόλτα, για επαφή με τη φύση, για τον πολιτισμό και καλό φαγητό, ήλιο, περιπέτεια. Για να νιώσεις ότι έχεις φύγει, τέλος πάντων, παντού γίνεται ωραίο. Για οικογένειες, συγκεκριμένα διακοπές στην πόλη μπορούν να γίνουν και μια ευκαιρία για να περάσουν με τα παιδάκια τους λίγο χρόνο, χωρίς το άγχος της μετακίνησης και το έχω να κάνω το παιδί στα αγγλικά, στο μπαλέτο, στα γαλλικά. Μπορούν να δουν παιδικές παραστάσεις, μπορούν να κάνουν δραστηριότητες σε πάρκα ή βραδιές με επιτραπέζια. Πικνίκ, πατίνι, ποδήλατα, ρόλερ, μια μικρή εκδρομή ή τέλος πάντων ένα διαφορετικό πρόγραμμα χωρίς κυπνητήρι και βιασύνη. Για όσους είναι μόνοι μπορεί να είναι και ένας χρόνος ξεκούρασης αλλά και επανασύνδεσης με τους φίλους και με τα ενδιαφέροντα που έχουν μείνει πίσω ή ακόμα και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Το σημαντικότερο είναι ότι η παραμονή στην πόλη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως αποτυχία ή ως δεύτερη επιλογή. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο κάθε καλοκαίρι να έχει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τις βαλίτσες, τις φωτογραφίες, το πρόγραμμα, το γεμάτο αξιοθέατα, για να είναι καλό. Κάποιες φορές το πιο πολυτελές πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να μην κάνεις τίποτα. Να αξιοποιήσεις το χρόνο σου όπως εσύ θες. Να κοιμηθείς περισσότερο, να περπατήσεις χωρίς προορισμό, να διαβάσεις ένα βιβλίο που περιμένει μήνες στο κομωδίνο, να δεις ανθρώπους που σου λείπουν και να κάνεις χώρο για λίγο slow living.

0: προσπαθεί να γίνεται η ρουτίνα μας και χάνεται λίγο η ιδιότητά της ως προορισμός για όλους εμάς που ζούμε κάθε μέρα εδώ. Συχνά βλέπουμε πρώτα την κίνηση και εστιάζουμε στις ανυπόφορες συμπεριφορές και στο κυκλοφοριακό και στις καθυστερήσεις των ΜΜΕ και τη ζέστη και τις αποστάσεις και το θόρυβο και την πολυδομική ασχήμια. Και αυτό είναι τελικά που μένει. Γιατί δυστυχώς η καθημερινότητα κλέβει κάτι από τη μαγεία της πόλης. Κι όμως, αρκεί να δεις πόσοι άνθρωποι από το εξωτερικό επιλέγουν την Αθήνα για τις διακοπές τους και να πιστείς. Οι άνθρωποι έρχονται από όλο τον κόσμο. Πραγματικά, γεμάτη όρεξη και επιθυμία και όνειρο να δουν την Ακρόπολη, την Πλάκα, τα Ναφιώτικα, τα Μουσεία, τις Ταράτσες με θέα, για να κάνουν βόλτες στα γαστροκαφενεία του κέντρου. Βλέπουν μια πόλη γεμάτη ιστορία, με αντιθέσεις, με χρώματα, με φως, με φούντινγκ, με γειτονιές και εικόνες που θέλουν να κρατήσουν για πάντα. Η Αθήνα δεν λειτουργεί πια ως ενδιάμεση στάση πριν από τα νησιά. Δηλαδή, έχει εδραιωθεί ως city break προορισμός, με το αεροδρόμιο να καταγράφει περίπου 30 εκατομμύρια επιβάτες το 2025 και ισχύει σε διεθνή ζήτηση. Ετυμολογικά σημαίνει ότι κάνεις μια σύντομη διαδρομή, όπως έχουμε πει, το city break. Συνήθως για ένα Σαββατοκύριακο 2 με 4 ημέρες, σε έναν κάποιο αστικό προορισμό. Ωστόσο, δεν χρειάζεται έτσι να το ακολουθούμε κατά γράμμα. Αν δηλαδή δεν θέλουμε να πάμε σε κάποια άλλη πόλη, που γιατί όχι, ή θέλουμε περισσότερες ημέρες, αυτό που είναι το σημαντικό εδώ είναι το mentality. Για να οργανωθούμε και να το ζήσουμε έτσι. Να γίνεις ξαφνικά δηλαδή εσύ ο τουρίστας στην πόλη σου και να τη γνωρίσεις από την αρχή. Με το στοιχείο του αυθορμητισμού που πραγματικά μπορεί να σε εκπλήξει. Ένα πρωινό σε ένα μουσείο, ένα βράδυ σε θερινό σινεμά, μια γειτονιά που δεν έχεις εξερευνήσει, μια κοντινή παραλία ή μια μονοήμερη εκδρομή. Επίσης, μπορείς να πειραματιστείς με νέες γειτονιές, με διάφορες πολιτιστικές διαδρομές, με μικρές γαστρονομικές ανακαλύψεις, δραστηριότητες που πάντα ήθελες να δοκιμάσεις και δεν είχες το χρόνο ή ακόμη και με έναν άλλο ρυθμό ζωής. Να κάνεις δηλαδή μια μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ή να πας σε ένα μάθημα χορού ή κεραμικής, να οργανώσεις ένα μπάρμπεκιου, να επισκεφθείς το μουσείο που αναβάλεις διαρκώς και θέλεις να αφιερώσεις χρόνο, ή να βγεις με τους φίλους σου χωρίς να κοιτάς το ρολόι. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνεις εκείνα τα απλά πράγματα που δεν χωρούν μέσα στη βδομάδα. Και να πάρεις το πρωινό σου χωρίς βιασύνη και ένα καφέ στην άλλη πλευρά της πόλης και ένα lunch και ένα brunch που δεν θα τελειώσει λοιπόν γρήγορα επειδή θέλεις να πας σε αυτό και να κάνεις το ένα και το άλλο που εν τέλει δεν θα τα κάνεις ποτέ. Οπότε μπορεί να είναι αυτό μια ευκαιρία να ξαναγνωρίσουμε την πόλη μας και να δούμε μια ταινία κατά από το γιασεμιά. Π.χ. εδώ τώρα θέλω να δώσω μια ιδέα, ένα πρίσμα λίγο που θα επιτρέψει να προσέξουμε αυτά που παραβλέπουμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο, έτσι, που μας τρώνε οι υποχρεώσεις και οι δουλειές του ενδιαφέρον. Λοιπόν, μικρά θεματικά 24 ώρα, μια μέρα για τα μουσεία και την αρχιτεκτονική, μια μέρα για βόλτα και σε παλιές γειτονιές, μια μέρα αφιερωμένη στο βιβλίο ή μια μέρα με ταινίες, σε locations ή καφέ, μια μέρα για φρίσμπι με το κατοικίδιο μέχρι τη δύση του ηλίου, μια μέρα με το κινητό στο αθόρυβο. Η πόλη δεν τη ζεις μόνο σαν υποχρέωση, μπορεί να έχει πολλές περιπέτειες. Δηλαδή είτε ζεις στην Αθήνα που είναι αναμφίβολα μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες, διάβαζα, θέλω να πω, πρόσφατα ότι είναι φτιαγμένη για 40.000 ανθρώπους και πλέον εδώ πέρα ζούμε 3.800.000. Και βέβαια μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, δεν το αμφισβητεί κανείς, αλλά υπάρχουν και άλλες πολύ βουές πόλεις, η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Πάτρα, η Καλαμάτα, τον Ναύπλιο, η Ερμούπολη, τα Χανιά, με μια έντονη αστική ζωή, που όμως η λογική παραμένει το ίδιο. Να δούμε πώς θα την έβλεπε ένας επισκέπτης. Να κάνουμε τουρισμό στην πόλη μας ή να φύγουμε για να κάνουμε τουρισμό σε άλλη πόλη, όπως θα το έκανε ένας επισκέπτης, παρότι είναι κοντά μας. Και βέβαια, εννοείται πως αυτό δεν χρειάζεται να γίνεται μόνο στην επικράτεια της χώρας μας. Το καλοκαίρι είναι καλύτερη περίοδος για ευρωπαϊκά ταξίδια. Τουλάχιστον για το δικό μας ημισφαίριο, γιατί δεν χρειάζεται πολλά ρούχα και ως light travelers μπορούμε να πάρουμε φτηνότερο εισιτήριο για να πάμε στο εξωτερικό. Βεβαίως, Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Παρίσι, προσθέτουμε Βαρκελόνη, Νάπολη, Λισαβόνα, Ελσίγκη, Πράγα. Θα ξεχάσεις που ακριβώς θέλεις να πας. Με αντίστοιχο κόστος και πολλές επιλογές και συνδυάζεις έτσι τον πολιτισμό, τις γειτονιές, τις βραδινές βόλτες και τα events και λες και παραστάσεις χωρίς να περιορίζεσαι μόνο σε μια παραλία και σε ένα ξενοδοχείο.
1: Έχει Αθήνα 500 σουβλατζίδικα και πήγες κι άνοιξες κι εσύ. Γιατί απ' την ταμπέλα έπρεπε να καταλάβω τι παίζει με το μαγαζί. Καλά ρε φίλε, ένα σουβλάκι έχεις να φτιάξεις. Δεν σου πάμε να κάνεις και αστροφυσική. Πέντε πατάτες, λίγο γύρω, μια ντομάτα.

Αυτό σας μάρανε, είπε τα καλαμπόκι και τα φαλάφελ για μπήκαν εραστές. Εδώ δεν ξέρετε τι γεύση έχει ο γύρος και τι είναι η πατά.

0: Συγγνώμη, αυτή η κάλτσα με το λάδι είναι η πίτα. Ωραία. Βάλε μου ένα δίκαλτσο. Φύγει κομφή μέσα, ναι. Και ταρτά. Όλο τη λήξε το, ναι. Και μια γουάγολα.
1: Η Αθήνα με τις ιδέες της και το staycation. Από τις λέξεις stay και vacation. Στα ελληνικά, οικοδιακοπές. Το οποίο αναφέρεται στις διακοπές που περνάει κάποιος στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του ή ακόμη και στο ίδιο του το σπίτι. Πρόπερση, το 2024, το θυμάμαι γιατί το διάβαζα εδώ τα άρθρα στην ΕΡΤ, είχε γίνει φοβερός δώρος και με τον όρο αυτό όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουμε τι ακριβώς ήταν αυτό. Ουσιαστικά ήταν ένα μπάκλα στην προσπάθεια ωρεοποίησης και αναγκαστικής συνθήκης του να κάτσουμε στα σπίτια μας, επειδή οι διακοπές είναι πλέον ακριβές και απευθύνονται σε τουρίστες και όχι στους κατοίκους της χώρας. Διεθνώς δηλαδή περιγράφει μια συνειδητή χαλαρή επιλογή. Μένω στην πόλη και έτσι και απολαμβάνω. Ναι, αλλά δεν μένουν όλοι στην πόλη επειδή ανακάλυψαν ξαφνικά το slow living. Πολλοί μένουμε επειδή τακτοπλοϊκά η διαμονή, το φαγητό, οι μετακινήσεις είναι απλησίαστα ακριβές και οι μισθοί δεν φτάνουν να καλύψουν τις τρελές απαιτήσεις των beach bars. Επίσης δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε όλο τον κόσμο τους αρέσει το κάμπινγκ. Αν θυμάστε τότε και η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη στην τηλεοπτική της εμφάνισης στο Open 7 Αυγούστου του 2024, λίγο έτσι πριν μείνει στο σπίτι της για διακοπές, είχε κεράσει άχαστες δηλώσεις που εξαιρέθησαν τα πνεύματα. Είχε πει οι άνθρωποι βρίσκουν διεξόδους. Μπορεί να πάνε στο χωριό, να πάνε στην ενδοχώρα. Έτσι είχε προτάσεις. Και μετά το σάλο, βέβαια, λίγο το μάζεψε αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Οπότε, αφού τα νησιά είναι απρόσιτα για πολλούς, η λύση προφανώς είναι να προσαρμοστούν οι πολίτες αντί να αντιμετωπιστεί το κόστος των διακοπών. Βέβαια, πάλι το staycation απέκτησε δημοτικότητα, σας είπα, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2007-2010. Οπότε, μάλλον εκ των τρυφερών συνδέθη το staycation, συντεριάζει με τη ρομαντικοποίηση της φτώχειας. Κάτι χρόνια μετά, γιατί πάντα έτσι γίνεται, είχαμε και τα δικά μας τότε, οπότε ναι, το 24 δηλαδή, όταν ήρθε ο όρος στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια ενός ακόμα κρικήματος ακρίβειας και ανατιμήσεων, σήμαινε ακριβώς αυτό. Έτσι το staycation ή διαφορετικά το holistay από lifestyle trend έγινε... μετατράπηκε σε σύμβολο ακρίβειας και αδυναμίας να εκπληρωθούν οι προσδοκίες. Τρομερό αν σκεφτείς το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν διακοπές στην ψυχολογία ενός ανθρώπου και τι πλήγμα είναι για τους Έλληνες που με αυτή την κουλτούρα πορεύτηκαν για πολλά χρόνια. Του ήλιου και της θάλασσας και όλα αυτά. Τέλος πάντων, οι επόμενοι θα τα ξέρουν, δεν πειράζει. Αλλά τι γίνεται με τους παλιούς. Τέλος πάντων, όχι τόσο τρομερό, ο Ρένος Χαραλαμπίδης που έκανε staycation στην Αθήνα το 2001 με τα φθηνά τσιγάρα δεν γνώρισε τον πραγματικό του έρωτα. Και δεν είναι αρκετά δυνατό παράδειγμα αυτό. Αν λοιπόν έχεις δεχτεί ή επιλέξει να παραμείνεις στην Αθήνα αυτό το καλοκαίρι, στόχος είναι η απόδραση από τη ρουτίνα. Και αυτό εξαρτάται κυρίως από το πώς θα το οργανώσεις. Γιατί οι διακοπές στην πόλη μπορούν πολύ εύκολα να μετατραπούν σε μια κανονική εβδομάδα με λιγότερη ζέστη και air condition και ανοιχτό λάπτοπ και δουλειές που πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν. Οπότε το πρώτο που χρειάζεται είναι να αποφασίσουμε αυτές τις μέρες ότι είναι όντως άδεια. Δηλαδή να κλείσουμε όσο γίνεται το τηλέφωνο της δουλειάς και να μην πούμε, αν σας απαντήσω αυτό το mail, να μην γεμίσουμε το πρόγραμμα. Να μην γεμίσουμε το πρόγραμμα με εκκρεμότητες, έτσι. Και ούτε καθαρίσματα και υποχρεώσεις που αναβάλαμε όλη τη χρονιά. Αλλιώς δεν κάναμε διακοπές στην πόλη. Απλώς εργαζόμαστε από το σπίτι με λιγότερο άγχος στις μετακινήσεις και έτσι λίγο πιο χαλαρό ξύπνημα. Γι' αυτό τακτοποιήστε τους χώρους από πριν, δημιουργήστε την κόζη ατμόσφαιρα και προετοιμάστε την κατάλληλα για να απολαύσετε τις αγαπημένες δραστηριότητες. Ενημερώστε από πριν την οικογένεια και την παρέα για το σχέδιο, ειδικά αν έχετε κάποιον κήπο ή βεράντα. Έτσι. Ωστόσο, εντάξει, άμα το επιλέξετε, καλώς να ορίσει. Και αν δεν έχετε βεράντα, μη στεναχωριέστε, το μπαλκονάκι κάνει εξαιρετικά και τη δουλειά του για dinners, για brunch, για barbecue, για drinks and more. Δηλαδή, θέμα είναι να απολαύσουμε μικρές πολυτέλειες από τα μικρά πράγματα που έχουν και τη μεγαλύτερη σημασία. Γι' αυτό, όταν τις βρίσκουμε αυτές τις μικρές απολαύσεις, μπορούμε να τις χαρούμε. Δηλαδή, αγορά ενός αγαπημένου ρουφήματος το πρωί. Μπορεί να φτιάξει ολόκληρη τη μέρα.

με αυτόν τον τρόπο. Ή να επενδύσουμε σε μια βελούδινη ρόμπα που θα μας χαρίσει το αίσθημα της χαλάρωσης για να το ζήσουμε σε νέα επίπεδα. Ή πάρτε τις φουρνιστές φρυγανίτσες που παίρνω εγώ και πάνε πάρα πολύ ωραία με το ταχίνι. Οπότε όταν λέμε staycation, δεν χρειάζεται να είναι μόνο το χρυσωμένο χάπι ή παρηγοριά που δεν φύγαμε φέτος. Μπορεί να γίνει πολύ cool και ενδιαφέρον. Μια μικρή επανασύνδεση με τον εαυτό μας σε συνθήκες λιγότερης πίεσης, ακούγοντας πραγματικά τι θέλουμε να κάνουμε, και μια υπενθύμηση ότι η ξεκούραση δεν χρειάζεται απαραίτητα βαλίτσα για να ξεκινήσει.

0: ζούμε όλοι παράλληλες ζωές. Και αυτό είναι ίσως το πιο ωραίο κομμάτι της. Ο ένας περνά δίπλα από τον άλλον, συναντιόμαστε τυχαία, μοιραζόμαστε δρόμους, πλατείες, θερινά σινεμά, τραπέζια και μικρές στιγμές που κάπως δένουν μεταξύ τους. Και τελικά αυτό το λίγο surreal ελληνιστάν, με μια λέξη surrealistan, δικά μου τα credit, τα αυτά, τα copyrights, μοσαϊκό, λοιπόν, είναι που μας κάνει να περνάμε καλά. Και οι διακοπές στην πόλη δίνουν ακριβώς αυτό το χρόνο να παρατηρήσουμε και να το ζήσουμε πιο συνειδητά, σαν να είμαστε επισκέπτες στην ίδια μας την πόλη. Στην παράλοιπο, λοιπόν, που χορεύουμε όλοι και πίνουμε μόνο από κέφι και δεν αργεί το μετρό, είναι η στίχη του τραγουδιού του Μιχάλη Ατσάλη και της Ολίνας Γεωργακοπούλου, a.k.a. Ολίνα Άσλη, που υπογράφουν με αυτόν τον τρόπο τη ζωή και οι διακοπές στην πόλη είναι ωραία πράγματα. Έτσι, παιδιά.
1: Έτσι. Πέτρεψε να σου διορθώσω. Είναι Ολίνα Άλση. It's okay. Δεν φταίς εσύ. Όταν κάνεις rebranding μετά από κάποιο καιρό, είναι λογικό ο κόσμος να μπερδεύεται. Τι κάνω?
0: Κάτι κάνει το μικρόφωνο, αλλά νομίζω το φτιάξαμε.
1: Ωραία.
0: Μας μάλωσε ο ηχολήπτης μας.
1: Λογικό. Για ναι, πες, ναι.
0: Θα το μάθουμε. Θα το μάθουμε αυτό.
1: Εδώ και ο Μιχάλης, οριακά. Πώς είσαι με το όνομα?
2: Ευτυχώς, εγώ παραμένω Τσάλης.
0: Υπάρχει μια σταθερά που μπορούμε να κινηθούμε πάνω σε αυτήν. Πείτε μας για την πόλη. Αν συμφωνείτε ότι. Τι συμβαίνει τελικά σε αυτή την παράλληλη πόλη? Τι είναι αυτή η πόλη?
1: Αυτή η πόλη είναι μια ιδεατή πόλη, η οποία επί της ουσίας υφίσταται μέσα μας. Στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, αλλά ταυτόχρονα είναι και η πόλη που στείνουμε στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, με τους ανθρώπους μας, στους τόπους που νιώθουμε ασφαλείς. Και ναι, μέσα σε αυτή την πόλη που πολύ συχνά μας κάνει να νιώθουμε αφιλόξενα, εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε εσωτερικά μια δική μας παράλληλη πόλη και να ζούμε σε αυτή λίγο πιο ασφαλείς.
0: Αυτή η πόλη είναι η Αθήνα ή είναι επηρεασμένη από την Αθήνα? Γιατί το βίντεο κλιπ ήταν γυρισμένο στη διαδρομή, δεν ξέρω, διαδρομή κάτω Πατήσια με άνω Πατήσια.
1: Ήταν το συγκεκριμένο μοναστηράκι Πειραιά πήγαμε.
0: Το κάνατε όλο πόσες φορές?
1: Το κάναμε δύο, τρεις.
2: Το κάναμε δύο, τρεις, ναι.
1: Πες Μιχάλη, είναι επηρεασμένη από την Αθήνα?
2: Θες να πω όντως από πού είναι επηρεασμένη?
0: Ναι, θέλουμε ναι.
2: Είναι επηρεασμένη από τη Βαρκελόνη. Μπορεί να πει η Ολίνα αναλυτικά την ιστορία, αλλά σίγουρα η ουσία δεν είναι το από ποια πόλη, ας πούμε, προέκυψε η ιδέα, αλλά είναι αυτό που λέει η Ολίνα, ότι μπορούμε να τη φτιάξουμε μέσα μας, με τις παρέες μας, όπου για να είμαστε.
0: Τι σας έδωσε αυτή τη σπίθα για να φτιάξετε αυτό το κομμάτι?
1: Πράγματι είχα πάει ένα ταξίδι στη Βαρκελόνη με την αδερφή μου και μια φίλη μας και...
0: Ναι, εγώ το είδα στο Instagram.
1: Και περάσαμε μια τρομερή εβδομάδα στην οποία ζούσαμε σε μια πόλη που μοιάζει με την Αθήνα και οι άνθρωποι της και το κλίμα και όλα, αλλά αυτοί ζούσαν πολύ πιο ωραία και με πιάσε κάπως το παράπονο στο αεροπλάνο γυρνώντας και έγραψα αυτούς τους στίχους και με πάθος γύρισα στο Μιχάλη και του λέω λοιπόν έτσι πρέπει να ζούμε κι εμείς. Η αλήθεια είναι ότι κάπως αυτό το τραγούδι μας ενέπνευσε και σε ένα τρόπο ζωής που ήδη είχαμε αρχίσει να στείνουμε, αλλά κάπως αυτό το τραγούδι ήρθε και το αγκάλιασε και το έκανα και πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, για πάμε, αυτή τη στιγμή η παράλληλη πόλη είναι το μπαλκόνι μου. Είναι πρακτικό. Δεν το φτιάξαμε πριν μια εβδομάδα, εδώ ομαδικά. Και ζούμε, πολύ συχνά νιώθουμε, επειδή δεν μπαίνουμε για ώρα να δούμε κάποια story, ότι ζούμε σε μια παράλληλη πόλη μέσα σε αυτό το μπαλκόνι. Και όταν μπούμε να δούμε κάποια story, τι κάνουν οι υπόλοιποι άνθρωποι, λέμε α, υπάρχει και η Αθήνα. Οπότε, ναι, είναι εμπνευσμένη από τη ζωή στην Αθήνα, αλλά με έναν ιδεατό και ρομαντικό τρόπο προσπαθούμε εμείς να σκεφτόμαστε.
0: Αυτό ισχύει, να στείνεις τη φάση σου και να το ζεις όπως θέλεις και αυτό ακριβώς είναι που πραγματευόμαστε και η πόλη σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, γιατί αναγκαστικά νομίζω όταν πας διακοπές κάπου αλλού πρέπει να γίνεις εσύ μέρος αυτού που έχει να σου προσφέρει το κάθε το νησί, το χωριό, το βουνό, ενώ στην πόλη κάπως σαν να υπάρχεις πιο πολύ εσύ.
1: Έτσι είναι.
0: Και σε αυτό το μπαλκόνι δουλεύετε δημιουργικά, κάνετε πράγματα? Τι είναι αυτό το μπαλκόνι? Πολύ μου έχει εξάψει την περιέργεια.
1: Μέχρι στιγμής ο Μιχάλης δημιούργησε, κουβάλισε κάποια πράγματα.
0: Είναι
1: είμαστε σε αυτή τη φάση. Αλλά ναι, σίγουρα τους επόμενους μήνες θα γίνουν εκεί οι πρόβες μας, είναι δεδομένο.
2: Έχουμε κάνει και κάποια βίντεο εκεί.
1: Σωστά, έχουμε κάνει και κάποια βίντεο. Και θα κάνουμε άλλο ένα βίντεο σε ένα άλλο μπαλκόνι που επίσης ανοίξει στην παράλληλη μας πόλη, του Μιχάλη, που είναι ένα σπίτι το οποίο μετά από 8 χρόνια το χαιρετάμε, σαν παρέα.
2: Οπότε πρέπει να το τιμήσουμε κάπως στο μπαλκόνι.
1: Θα κάνουμε ένα βιντεάκι εκεί άμεσα με τους φίλους μου.
0: Πόσο χιούμορ και πόσο αναγκαιοτοπία κρύβεται μέσα σε αυτή την επιθυμία σας? Δηλαδή υπάρχει μια πολύ ωραία ιδέα, ας πούμε, ότι δεν τελειώνει εκεί που κλείνει η πόρτα, αλλά ότι η ζωή ξεκινάει ξανά σε ένα άλλο σύμπαν. Αυτό, όταν είμαστε εγκλωβισμένοι στη ρουτίνα, πόσο εύκολα μπορούμε να το κάνουμε?
1: Μιχάλη.
2: Δεν είναι εύκολο, η αλήθεια είναι, μέσα στην καθημερινότητα αυτή που ζούμε. Γι' αυτό και για μας ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι και η μουσική, έτσι. Δηλαδή, όταν παίζουμε μουσική, ξεχνιόμαστε για λίγο, συνδεόμαστε με άλλα πράγματα λίγο πιο βαθιά, πιο ξεκούραστα, πιο ανέμελα. Οπότε, μέσα από τη μουσική, νομίζω γίνεται αυτό και εμείς το κάνουμε.
0: Δημιουργικά, πώς δουλεύετε μαζί? Ποια είναι η διαδικασία? Γράφει κάποιος τους στίχους, κάνει κάποιος τη μουσική, και από τι εμπνέεστε?
1: Μέχρι στιγμής τα τραγούδια που έχουμε γράψει ξεκινάνε με το στίχο που τον γράφω εγώ, από μια αφορμή, για παράδειγμα αυτή που συζητήσαμε πριν.
0: Ένα ταξιδούμπα.
1: Ένα ταξίδι ή κάτι που ζήσαμε ή κάτι που ο Μιχάλης και με ενέπνευσε και το έκανα. Δηλαδή δεν έχει να κάνουμε. Είναι επίσης κοινά βιώματα, γιατί ανήκουμε σε μια κοινή καθημερινότητα. Οπότε αυτό κάπως μας συνταράσει εκείνη την περίοδο. Ξεκινάω να γράψω τους στίχους και κατευθείαν ο Μιχάλης μετά γράφει τις μουσικές. Και κάπως έτσι στείνονται τα τραγούδια μας.
0: Να ακούσουμε το «Πάμε νότια». Να δούμε «Κάθε Ανατολή».
1: Το πρώτο που κάναμε.

0: Πώς αλλάζει λοιπόν η πόλη όταν δεν τη βλέπεις σε τουρίστες? Υπάρχουν σημεία, ώρες ή μικρές συνήθειες που εσείς ανακαλύπτετε ξανά όταν πέφτουν οι ρυθμοί σας?
1: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να πάμε σε μέρη που δεν θα δούμε τουρίστες, γιατί τσαντιζόμαστε, όπως έχουμε γράψει ένα άλλο μας τραγούδι.
2: Στα Εξάρχεια.
1: Ναι.
2: Εκεί πάτε.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πάμε στα Εξάρχεια, αλλά πλέον τα Εξάρχεια έχουν αρχίσει και χαλάνε. Ψάχνουμε τι θα κάνουμε. Εντάξει, βρίσκουμε πάντα κάποια σημεία.
2: Κάποιες μικρές καβάτσες.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι πολύ λίγες.
1: Είναι πολύ λίγες.
0: Το gentrification πραγματικά μας έχει αναστατώσει κάπως τις συνήθειες. Εδώ εγώ πήγαινα βόλτα τις προάλλες. Όχι απλά δεν χώραγα να περάσω. Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό που μου συνέβη.
1: Είναι πολύ άσχημο. Ειδικά μέσα στο μετρό. Εκεί να δεις. Η αδερφή μου όταν βλέπει ότι ένας σειρμός έρχεται από το αεροδρόμιο δεν τον παίρνει.
2: Ναι, πολύ, μπορεί. Πολύ σωστή επιλογή και εγώ το κάνω. Γιατί σίγουρα δεν θα βρω θεσούλα. Δεν μπορώ να τα πόδια μου στην τελική.
1: Εκείνη φαντίζεται. Αλλά βέβαια, χάρη στην πτυχία, οπότε.
3: Εγώ σκέφτηκα το άλλο τώρα που λες για την πόλη, για τις ώρες. Ανακάλυψα πρόσφατα ότι η ώρα που μου αρέσει πιο πολύ στην Αθήνα, συγκεκριμένα δηλαδή και στην Αθήνα, γενικά είναι βέβαια, αλλά και στην Αθήνα, είναι όταν. Επειδή έχουμε ξενυχτήσει, επειδή μπορεί να κάνω κάτι σπίτι μέχρι αργά, μπορεί να γράφουμε ένα κομμάτι, ας πούμε, και να έχω. Είναι το ξημέρωμα. Γιατί είναι όλα ήρεμα. Είναι η μοναδική στιγμή της πόλης που το συναντάς αυτό. Βλέπεις τα απέναντι μπαλκόνια, κοιμούνται όλοι και είναι η πιο, πώς θα το πω, η πιο ήρεμη στιγμή, αλλά ταυτόχρονα έχει μία, δηλαδή μου αρέσει πολύ. Το ανακάλυψα πρόσφατα, γι' αυτό το
2: έχει μία αμυντία, όντως.
1: Έχει και μια κρυφή ένταση, γιατί ξεκινάει η μέρα. Και υπάρχει ένα, σε λίγο θα ξυπνήσουν όλοι, οπότε... Το είχα νιώσει και εγώ αυτό που λέμε, Χάρης, γιατί φέτος υποχρεώθηκα να ξυπνάω πολύ πρωί. Κάτι που δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου. Ξυπνούσα ώρες που συνήθως έπεφτα για ύπνο. Και έζησα μια διαφορετική πόλη. Εκείνη την ώρα, πραγματικά 6.30-7 παρά. Είναι τρομερά όλα ήσυχα. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στους δρόμους από αυτούς που.
2: Αυτό σκέφτομαι.
3: Πριν γίνει καταστροφή.
1: Ναι, πριν γίνει καταστροφή.
0: Πώς είναι να δουλεύεις και να έχεις αυτού του είδους την ανάγκη, τις επαγγελματικές υποχρεώσεις που είναι έτσι δομημένη η ζωή σου και πρέπει να βιώνεις μια πόλη τελείως διαφορετική και να μην έχεις την εμπειρία που έχει ο μέσος άνθρωπος που έχει το ωράριο, ας πούμε, το εργασιακό 10 με 5, 6, πόσο είναι ο καθένας, 3, δεν ξέρω, ανάλογα που δουλεύεις. Και να, αυτό να σου συμβαίνει κάθε μέρα. Θα το κρατάγατε αυτό σαν lifestyle, θα μπορούσατε, θα σας άρεσε έτσι, να είστε λίγο όχι στο περιθώριο, αλλά σε αυτό το διαφορετικό φάσμα της, του βιώματος της
1: πόλης. Μας έχεις βάλει κάμερες.
3: Ξέρεις τι συζητάμε. Αρχίσει να το καταρρύπτει.
1: Ξέρεις τι συζητάμε όταν είμαστε δυο μας με τον Μιχάλη. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μας προβλημάτιζε πραγματικά πολύ. Το έχουμε ζητήσει πολλές φορές. Γιατί και οι δύο, ενώ είμαστε μουσική, ζούμε από αυτό. Ο Μιχάλης από τα 15 του. Εγώ πιο μεγάλη, αλλά οκ. Μας προβλημάτιζε αυτή πάλι μια παραλία. Δηλαδή την ώρα πραγματικά που οι άνθρωποι αρχίσαν να ξυπνάνε, εμείς κοιμόμαστε. Και δεν μας αρέσει, τέλος πάντων, όχι, δεν μας αρέσει να νιώθουμε εξωκοινωνιακοί. Μια λέξη που συνηθίζω να χρησιμοποιώ. Γιατί είμαστε τελείως μέσα στην κοινωνία και η μουσική που μας αρέσει να κάνουμε, θέλουμε να είναι λαϊκή μουσική, όχι στο ηχόχρωμα, αλλά στην απεύθυνση. Οπότε αυτός ο μύθος του καταραμένου καλλιτέχνη που επί της ουσίας ξυπνάει μεσημέρι μόνο και δεν έχει επαφή, δεν μας αρέσει. Άλλωστε, ο κύκλος μας, οι άνθρωποι μας, η κοπέλα του Μιχάλη, η αδερφή μου, όλα μας τα αδέρφια, τέλος πάντων, δεν είναι καλλιτέχνες οι άνθρωποι στην καθημερινότητα. Έχουν νορμάλ δουλειές, άρα για να τους βλέπουμε. Δεν γίνεται εμείς να
0: ζούμε. Είναι πολύ δύσκολο και πολλοί καλλιτέχνες έχουν αυτό το πρόβλημα, το να καταφέρουν να βρουν μια κοινή ώρα, μια κοινή μέρα και να συμβαδίσουν κάπως τα προγράμματα. Εγώ έχω 2-3 φίλες. Η μία είναι γιατρός, η άλλη είναι χορεύτρια, η άλλη είναι ηθοποιός. Δεν μπορώ να γράψω.
1: Βρήκες και εσύ.
0: Πόσες ώρες αφιερώνουμε για να μπορέσουμε να πιούμε ένα καφέ. Και το αστείο είναι όταν κάποια από αυτές θα προτείνει, εγώ ποτέ, θα προτείνει επιτόπου την ίδια μέρα. Εκεί γελάω απλά. Το αφήνω στο χεράκι, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Ωστόσο, είπατε ότι φτιάχνετε μια παράλληλη πόλη και ότι θέλετε να ζήσετε ένα άλλο lifestyle. Συζητάτε μια καινούργια προοπτική αντιμετώπισης. Έχει να κάνει με αυτό που είπες, αυτό που ανέφερες, ότι θέλεις τα φυσιολογικά ωράρια?
1: Εντάξει, όχι απαραίτητα, παρά να είμαι καλλιτέχνες.
2: Θέλουμε... Εντάξει, μπορεί να σε καλυτερήσει και στις 3 το μεσημέρι, δεν αλλάζει αυτό.
1: Ισχύει, ενώ ότι εντάξει. Κοίτα, όλοι οι άνθρωποι δεν θέλουν τη ρουτίνα. Ό,τι δουλειά και να κάνουν. Το ότι εμάς μας το επιτρέπει η δουλειά μας κάποιες φορές να τις πάμε και χαίρομαι πολύ αν μπορούμε να τραβήξουμε και κάποιους άλλους μαζί μας σε αυτό, ενώ όχι μόνο τους δικούς μας ανθρώπους και το κοινό. Πολύ συχνά μας το λένε αυτό, ότι ήρθαμε εδώ και ξεφύγαμε. Αλλά ξεφύγαμε τύπου ξεσπάσαμε. Πήγαμε σε ένα άλλο επίπεδο επικοινωνίας και σύνδεσης, αυτό που λέγαμε χάλης. Εμάς το ιδανικό μας είναι αυτό που έχουμε στο κεφάλι μας και στην καρδιά μας να το φέρουμε και στην καθημερινότητα. Δηλαδή, παράλληλη πόλη να μην είναι εξωκοινωνιακή, να είναι κάτω εδώ σε εμάς, όλοι να αρχίσουμε να ζούμε κάπως έτσι, να βρίσκουμε τους τρόπους μέσα σε αυτή τη δυστοπία την καθημερινή να. Όχι να ξεφεύγουμε, κατάλαβες. Κάπως από μέσα να το επηρεάζεις, να το αλλάζεις με τη στάση σου, με τις σχέσεις σου, με την έκφρασή σου. Εμείς έχουμε τη μουσική. Οι υπόλοιποι άνθρωποι έχουν κάτι άλλο να το κάνουν αυτό.
0: Είναι ένας ολόκληρος κόσμος που ξεδιπλώνεται σε αυτό τον δίσκο, να πω. Γιατί βγήκε και ένα άλλο κομμάτι, το Γεμίσαμε Τέλος, το οποίο πρόσεξε ότι έχει τον αριθμό 2.
3: Σωστά.
0: Καλή παρατήρηση.
3: Υπάρχει το 3, το 4.
0: Άρα μιλάμε για ένα δίσκο ουσιαστικά.
3: Σωστά.
0: Πότε θα έρθει αυτό το παιδί?
3: Αυτή την ερώτηση δεν πρέπει να την κάνουμε. Λοιπόν, πότε θα έρθει ο δίσκος? Θα είναι
0: no έκπληξη. Pressure.
3: Όχι, κάνω πλάκα, γιατί το Γεμίσαμε Τέλος συγκεκριμένα κιόλας είναι ένα κομμάτι που το έχουμε, είναι από τα πρώτα κομμάτια που έχουμε γράψει που θα υπάρχουν σε αυτό το δίσκο και το έχουμε γράψει πολύ πριν την ιδέα του δίσκου. Το παίζουμε εδώ και χρόνια στα μαγαζιά. Το έχει αγαπήσει ο κόσμος που έρχεται και μας ακούει. Και ουσιαστικά έχει μια άλλη πλευρά. Δηλαδή έχει, νομίζω, φαίνεται εκεί μέσα και η πιο, φαίνεται η λαϊκή απεύθυνση που είπε η Ολίνα, και στο ηχόχρωμα, θα πω, στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά ο δίσκος θα περιέχει και άλλα πράγματα και το πότε θα βγει δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ευστερία που τα πέφτει.
0: Και ξέρεις, μας είπε διάφορα εκεί πέρα και να μας αποσπάσει
1: το ηχόχρωμα, να το σκεφτείς.
0: Και λες τώρα κάτσε.
3: Δεν ακούμε το τραγούδι καλύτερα.
0: Ας ακούσουμε λίγο, αν και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, οπότε μπορούν να σας βρουν στα social media και στο Spotify για να ακούσουν ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα.

0: Εδώ υπάρχει μια άλλη, πιο έθραστη πλευρά των σχέσεων. Συνδέονται αυτά τα τραγούδια με τον ίδιο συναισθηματικό χάρτη που βρίσκουμε και τα υπόλοιπα? Δηλαδή, δημιουργικά, ποια είναι η σύνδεση με τις ζωές σας? Τι θέλετε να πείτε μέσα από αυτό το τραγούδι?
1: Τι θέλουμε, ρε Μιχάλη, να πούμε μέσα από αυτό το τραγούδι?
2: Για πες.
1: Σταματήστε τα situationships, θέλουμε να πούμε.
0: Κόφτε αυτή τη μόδα. Ήταν ένα statement. Η τελευταία των ρομαντικών.
1: Ναι, είμαστε πολύ ρομαντικοί και πιστεύουμε πολύ στη σύνδεση. Και οπότε ναι, αυτό το τραγούδι προφανώς μιλάει για κάτι τέτοιο. Όλα τα τραγούδια έχουν βιωματική πλευρά, να ξέρετε. Δεν τα βγάλαμε από το στομάχι μας, δηλαδή. Ένας από τους δυο ή κάποιος φίλος μας τάζησε. Οπότε ναι, όλα είναι στον ίδιο συναισθηματικό χάρτη, γιατί προέρχονται από εμάς, από τη ζωή μας και από τη ζωή ανθρώπων οικείων μας. Ενώ όχι μόνο τον. Και εσύ κάτι να μου είπες, δηλαδή πράγματι μια μέρα μια φίλη που δεν είμαστε και κολλητές μου είπε κάτι και αυτό ενέπνευσε ένα τραγούδι. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι στο συναισθηματικό χάρτη των millennials, παύλα, λίγο Gen Z.
0: Λίγο εκεί που φλερτάρουν στο μετέχμιο, είναι, δεν είναι.
1: Ναι, που ζουν πολύ τυπικές καταστάσεις μέσα στην πόλη.
0: Γενικά τα τραγούδια σας έχουν έτσι αυτό το... Το κομμάτι που θέλετε να δώσετε, μιλάνε δηλαδή για πιο ανθρώπινες καταστάσεις και έχουν και μια γλύκα, μια τέτοια αίσθηση ότι όλα βρίσκονται σε μια διαπραγμάτευση. Αυτό μου βγάζουν. Ισχύει αυτό και στα επόμενα? Υπάρχει δηλαδή κάτι που δημιουργικά έχετε στα σκαριά και δεν το έχουμε δει ακόμα? Υπάρχει κάποιο project που...
1: Που δεν είναι πολύ γλυκό.
0: Που έχει καινούργια στοιχεία.
1: Κοίτα, γράφει πάντα μουσικές ο Τσάλης, άρα θα είναι πάντα γλυκό. Γιατί είναι ένας γλυκός άνθρωπος. Αλλά ας μιλήσει ο μουσικός συνθέτης, παρακαλώ.
2: Νομίζω ότι όντως, εντάξει, προφανώς έχουν την ταυτότητά μας όλα αυτά που γράφουμε, αλλά νομίζω ότι τα δύο επόμενα συγκεκριμένα, δηλαδή το ένα που θα βγει από το φθινόπωρο και ένα τώρα που ετοιμάζουμε με την Ολίνα που θα είναι στο δίσκο, είναι πολύ διαφορετικά. Έχουν την ταυτότητά μας, αλλά ίσως δεν την έχετε ακόμα ανακαλύψει αυτή τη πτυχή της ταυτότητας.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Εσείς ξέρετε ότι υπάρχει ή σταδιακά την ανακαλύψατε? Γιατί νομίζω είστε ντουέτο
1: χρόνια.
0: Αλλά είναι μια δυναμική διαδικασία. Εξελίσσεται γιατί αν κάνετε καινούργια πράγματα και άλλα project, θα σας έχουμε δει να φεύγετε από το Παγκράτη, να έρχεστε πίσω στο κέντρο και καλύτερα. Βέβαια δεν έχω έρθει ακόμα, αλλά αυτό είναι ένα λάθος μου. Είχα πολλά μπλεξίματα αυτή τη χρονιά, αλήθεια.
1: Δεν βιάζει.
0: Υπόσχομαι του χρόνου που φαντάζομαι θα συνεχίσει αυτό.
1: Όλα είναι ανοιχτά, θα πω έτσι.
0: Μη μου το κάνετε.
1: Ανοιχματικά.
0: Μη μου το κάνετε τώρα αυτό.
2: Θα έχει σίγουρα την ευκαιρία να έρθει να μας ακούσεις πάντως.
1: Ναι. Πάντως ναι, αυτό που είπες αν τα ανακαλύπταμε. Κοίτα, όλα αυτά προφανώς είχαν μια δυναμική διαδικασία. Ξεκινήσαμε με ένα πρώτο τραγούδι, το Πάντα Ψηλά, το οποίο είχε πιο πολύ τις καταβολές μας, τις πιο τυπικά έντεχνες. Μετά ακούγαμε πολύ αυτά τα λαϊκά τραγούδια, γράψαμε το και εμείς με τέλος. Μετά επηρεαστήκαμε από κάποια άλλα πράγματα. Είχε μετατοπιστεί ο ήχος μας στο σε ποιον θες να πάμε. Νομίζω ότι αυτά τα οποία θα έρθουν και τα υπόλοιπα μέσα στο δίσκο είναι τα πιο όριμά μας, τα πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή μετά από την περιπλάνηση. Πού κάθεται το πράγμα? Όπως έτσι νομίζω. Μιχάλη, τα πάω καλά?
2: Καλά τα είπες και νομίζω ότι είναι ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια και εμείς έχουμε εξελιχθεί, ενώ ότι το έχουμε ανακαλύψει και άλλα στοιχεία δικά μας, και τραγουδοποιητικά και στιχουργικά και ακόμα και το πώς θέλουμε να τραγουδάμε. Οπότε εξελίσσεται και το τρόπος που γράφουμε.
0: Σίγουρα. Τι άλλα project θα σας δούμε? Πείτε μου για το χειμώνα. Κάτι θα υπάρχει, δεν μπορεί. Κάπου θα μπορούμε να σας βρούμε. Είναι ακόμα όλα
1: δεν είναι κλειστά. Ανακοινώσιμα.
3: Ώρα Ελλάδος 14. UTC 11.
4: Aquí Atenas. Este es el boletín informativo en español de la radiotelevisión pública griega ERT y la voz de Grecia. En el micrófono, Φούλη Ζαβιτσάνου. los destructivos incendios forestales registrados en la localidad costera de Puerto Germenón y comunidades aledañas en Ática Occidental han dejado más de 100 casas calcinadas. El incendio, que comenzó en la región vecina de Beocia antes de cruzar hacia Ática, ha calcinado más de 14.000 hectáreas de bosques y terrenos agrícolas en solo 5 días. Las autoridades locales señalan un daño ecológico devastador, al tiempo que los residentes regresan a la zona para evaluar las cenizas de sus casas. El plan de asistencia económica del gobierno griego prevé 600 euros de asistencia directa para los gastos de emergencia de los hogares cuya vivienda principal resultó dañada, hasta 6.000 euros por hogar destinados a la reparación de estructuras y subvenciones de reconstrucción de hasta 1.000 euros por metro cuadrado financiados por el Estado para levantar las casas calcinadas. Al mismo tiempo, las autoridades judiciales de Ciba han decidido prisión preventiva para 3 personas, entre ellas el alcalde de la localidad de Estilida, Ioannis Apostolou, cuya empresa se había encargado de tender los cables de una red de transmisión de electricidad en la región de Beocia que fallaron y generaron chispas que presuntamente provocaron el incendio. Los 3 hombres declararon durante 20 horas ante el juez de instrucción sobre lo sucedido, tras lo cual se decidió ponerlos en prisión preventiva. Turquía, Arabia Saudí y Pakistán se reunirán este viernes en Jeddah para firmar un acuerdo conjunto de defensa. La iniciativa llega en un momento de creciente inestabilidad en Oriente Próximo, marcado por el aumento de los conflictos y las tensiones militares en la región, en particular la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha arrastrado a los estados del Golfo y ha perturbado el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz y el Mar Rojo. Está previsto que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman se reúna con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif en la ciudad saudí a orillas del Mar Rojo. El ayuntamiento de Siros, Hermópolis, presenta la exposición colectiva de arte contemporáneo Métiki, Transición, Integración, Creación, que se celebra en la Galería de Arte de las Cícladas del 1 a 30 de agosto. La exposición reúne obras de destacados artistas visuales griegos, entre ellos Daskalakis, Yanakaki, Roris, Filopoulou, Lapas, y desarrolla un diálogo artístico creativo con la historia, la identidad y el patrimonio cultural de Hermópolis. 2026 es un año verdaderamente especial, ya que Siros conmemora el ducentésimo aniversario de la denominación de su ciudad principal, Hermópolis. Los ciudadanos griegos residentes en el extranjero que deseen ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones nacionales podrán solicitar de manera sencilla y rápida su inscripción en el Registro Electoral Especial de Residentes en el Extranjero a través de la plataforma oficial del Ministerio del Interior apodmi.ipes.gov.gr. Los ciudadanos podrán asimismo elegir la modalidad mediante la cual desean ejercer su derecho al voto, mediante voto por correspondencia o de forma presencial. Y finalmente, el tiempo, ascenso de las temperaturas en todo el país, hasta los 37 grados, la máxima en Atenas, hasta los 35 en Tesalónica.
5: Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar. Adiós y hasta mañana.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: εξώτικα της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Συντονισμένη καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, σήμερα σε μια ιδιαίτερη εκπομπή, φιλοξενούμενος ο Ξενοφών Τσιούνης, το αηδόνι της περιοχής των Τρικάλων, σπουδαίος τραγουδιστής αλλά και λαουτιέρης από την Καλογριανή της Καλαμπάκας. Με κορυφαίες συνεργασίες, με τους πιο γνωστούς παλιούς οργανοπαίχτες και φυσικά με ένα ρεπερτόριο της περιοχής των Χασίων, του Κάμπου και του Βλάχικου ρεπερτορίου και φυσικά με πολύ σπουδαία πλέον καριέρα σε όλη την Ελλάδα, ταξίδεψε και στον απόδημο για τους Έλληνες ομογενείς. Μαζί του ο Γιώργος Κολτσίδας στο κλαρίνο, ο Χρήστος Πούλιος στο βιολί, ο Κώστας Παπαδημητρίου στο λαούτο, ο Γιάννης Σερέτης επίσης στο λαούτο, ο Ιωάννης Καΐς, κοινωνικός ανθρωπολόγος, είναι εδώ μαζί μας, μας βοήθησε στην επιμέλεια και το συντονισμό για τη σημερινή εκπομπή και ο Διονύσης Λιμπέρης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Για τα ξωτικά της παράδοσης ξεκινήσαμε με ένα τραπεζιάτικο, τον ασκητή, έτσι όπως συνηθίζεται πάντα στα γλέντια να ξεκινάμε με ένα τραπεζιάτικο. Σας καλωσορίζω, κύριε Τσιούνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ και τα καταφέρετε να έρθετε ειδικά για μας από τα Τρίκαλα και που μπορείτε και συνεργάζεστε αυτή τη στιγμή με νέα παιδιά που φέρουν το μικρόβιο της παράδοσης μέσα τους, το DNA τους.
1: Αγαπάνε τη μουσική τα παιδιά, την παραδοσιακή μουσική. Εδώ με τον Κώστα έχουμε συνεργαστεί και πολλά χρόνια. Και με τον Γιώργο του Κολτσίδα, σε γάμους, σε πανηγύρια, σε χαρές.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να σας γνωρίσουμε στη συνέχεια. Θέλω να ρωτήσω και τον Γιάννη τον Καΐ, που εννοείται τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια στην εκπομπή, για αυτό το τραπεζιάτικο, Γιάννη μου.
2: Και εγώ ευχαριστώ που είμαστε πάλι παρέα εδώ, στην ΕΡΤ, στην ΕΡΑ, στη ραδιοφωνία, στα ξωτικά της παράδοσης, για να απολαύσουμε τους ήχους των Τρικάλων, της περιοχής του Ασπροποτάμου, του Κάμπου, των Χασίων. Λοιπόν, για τον ασκητή, είναι ένα πολύ παλιό τραγούδι με ιδιαίτερο ποιητικό περιεχόμενο που σας ακούσαμε. Περιγράφει ουσιαστικά μια μετάβαση. Μεταβάσεις έχουμε κοινωνικές, αλλά εδώ έχουμε μια ατομική μετάβαση ενός ασκητή, ενός ιερωμένου που από τον πειρασμό της αγάπης μεταβαίνει στα εγκόσμια. Και ουσιαστικά από την πλευρά της ανθρωπολογίας εδώ περιγράφεται ακριβώς τα στάδια όλα της μετάβασης. Στίχος-στίχος, όπως περιγράφεται και ακούγεται το τραγούδι. Στην αρχή έχουμε τη δεδομένη προηγηθήσα κατάσταση, 60 χρόνια ασκητής, 40 χρόνια Άγιος, που σημαίνει ότι είχε και κάποιο βαθμό ιεροσύνης ο συγκεκριμένος. Κόρη Ξανθή τον γέλασε και είπε να τον πάρει. Και μετά έχουμε το στάδιο το πολύ σκληρό που έπρεπε να πάρει μια απόφαση αυτός ο άνθρωπος.
0: Αν θα επιστρέψει τα εγκόσμια
2: ή όχι. Και τι θα κάνει. Και εκεί ακούγεται ο επόμενος στίχος που λέει «Χάνω κόρη μου τα γράμματα, χάνω την αγιοσύνη». Και εγώ αμέσως πια αφού παίρνετε πια η σκληρή απόφαση θα πάω στον μπερμπεριό, θα κόψω τα μαλλιά μου. Και πλέον έχει γίνει η μετάβαση και έρχεται η νέα κατάσταση, ο γάμος πια. Και η μετάβαση ολοκληρώνεται αυτού του ανθρώπου.
0: Αυτό το τραπεζιάτικο από ποια περιοχή μας έρχεται?
2: Κυρίως επιχωριάζει στην περιοχή του Ασπροποτάμου. Εκεί και το απέδιδε πάρα πολύ καλά ένας παλιός τραγουδιστής και μεγάλος της περιοχής μας, ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης, όπου υπάξια ο Ξενοφών βαδίζει πάνω στα βήματά του τραγουδιστικά του Δημοσθένη Βλαχαγγέλη. Αλλά είναι ένα άγνωστο τραγούδι.

0: Σωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο B με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, ο Ξενοφών Τσιούνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Κολτσίδας στο κλαρίνο, ο Χρήστος Πούλιος στο βιολί, ο Κώστας Παπαδημητρίου και ο Γιάννης Ερέτης στο λαούτο. Θέλω να ρωτήσω όμως τον Ιωάννη Καΐ να μου πει δύο πράγματα για την Ζωήτσα και τα Ματάκια που ακούσαμε.
1: Ακριβώς. Η Ζωήτσα είναι ένα πολύ όμορφο λυρικό τραγούδι. Απαντιέται κυρίως στα χωριά του Ασπροποτάμου, αλλά όχι μόνο εκεί. Υπάρχουν καταγραφές και στην περιοχή των Γρεβενών και στην περιοχή του Βοΐου, ως τραγούδι του Αραβώνα. Είναι πολύ όμορφο τραγούδι, μνήει την ομορφιά μια όμορφης κοπέλας, υποψήφιας για νύφη. Όσον αφορά δε τα Ματάκια, είναι ένα στα τρία συρτό που κυρίως τραγουδιόταν στα χωριά της περιοχής Καστανιάς, του Μαλακασίου, των χωριών της περιοχής του Ξενοφόντα, που το τραγούδι αυτό ο Ξενοφών το ανέδειξε και το έκανε πολύ γνωστό στα τελευταία χρόνια. Είχε λίγο έτσι αφαιθεί και αυτό στην τύχη των τραγουδιών που χάνονται και έχει γίνει πολύ γνωστό πια και το λέει εξαιρετικά.
0: Η περιοχή αυτή, η Καλογριανή, που είναι κοντά στην Καλαμπάκα, καταρχάς είναι βλάχη, έτσι, και ανήκει στους πρόποδες των βουνών του Ασπροποτάμου.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ξενοφώντας, και θα πάω σε λίγο φυσικά να γνωρίσουμε όλη την ιστορική του πορεία, αλλά θέλω να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου ως κοινωνικός ανθρωπολόγος, κατάφερε να ενώσει, δεν ξέρω αν το έχουν κάνει πολύ αυτό, τα Χάσια, που είναι πολύ κοντά στα χωριά του Ξενοφόντα, τα βουνά του Ασπροποτάμου, με τις συνεργασίες του εκεί και του Κάμπου, συνεργαζόμενος με τους καλύτερους δεξιοτέχνες εκείνη την εποχή και διατηρώντας το τοπικό ηχόχρωμα άψογο, όντας ο ίδιος αυτοδίδακτος.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Ξενοφόντας κατάφερε αυτό το πράγμα, να ενώσει τα τρία βασικά ηχοχρώματα, μουσικά ηχοχρώματα της περιοχής των Τρικάλων. Του Ασπροποτάμου, το χασιώτικο μουσικό ιδίωμα και το καραγκούνικο. Ξεκίνησε από την περιοχή που μεγάλωσε, όμως με επιδράσεις από την περιοχή των Χασιών, γιατί στα χωριά του πηγαίνανε μουσικοί από τα Χάσια και παίζανε. Όπως ένας πολύ γνωστός Καραμέρης που τον άκουγε, γοητευόταν.
0: Που έπαιζε κλαρίνο.
1: Έπαιζε κλαρίνο. Και άλλη μουσική.
0: Και ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης που προαναφέραμε.
1: Ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης είναι στην περιοχή κάτω του Ασπροποτάμου, στην περιοχή του Γαρδικίου. Mm-hmm. Αλλά όπως πρωτοξεκίνησε ο Ξενοφών, συνεργάστηκε αρχικά και με οργανωπαίκτες από την Αχελνάδα, τα αδέρφια Γκουζιώτη, τον Κώστα και τον Σπύρο για ένα διάστημα. Μετέπειτα ο μεγάλος κλαρινίστας, ο Σωτήρης Ζουγούρος, τον αγκάλιασε.
0: Και είχαν μαζί μια
1: πολύ μεγάλη πορεία
0: 10 χρόνων, για την οποία θέλω να μας μιλήσει ο ίδιος ο Ξενοφών Τσιούνης. Ξεκίνησες με μπουζούκι, λες.
2: Με βάλουν με το ζόρο, δεν ηθικό, δεν το ήθελα το μπουζούκι, το μ' άρεσε το δημοτικό τραγούδι. Και τελικά καταφέραν και μου πήραν ένα μπουζούκι πέρα και για πρώτη φορά πήγα στο Χρήστο το Τσιτσάνι, τον αδερφό του Βασίλη. Εκεί ξεκίνησα να παίζω για λίγο, πολύ λίγο. Και μετά σε έναν άλλον κοντά στα Τρίκαλα, ένα χωριό, κάποιον τσακμάκι Αλέκο. Τελικά δεν με κράτησε κανείς. Εγώ είχα το μυαλό μου στο λαούτο και στο τραγούδι. Λοιπόν, και έτσι ξεκίνησα με κάτι νεαρούς, κάτι φιλαράκια μου τότε εκεί πέρα. Σιγά σιγά μετά ξεκίνησα με τους Γκουζουταίους. Και με τον Γιάννη και με τον Σπύρο και με τον Γκώστα. Παίξαμε κάμποσα χρόνια. Μετά μ' άκουσε ο Σγούρος, είχε μια.
0: Παίζατε κυρίως σε γάμους.
2: Ναι, σε γάμους, σε πανηγύρια. Και μ' άκουσε εκεί πέρα και με πήρε στην Κρήτη σε μια εκδήλωση το 83 και από εκεί γίναμε συγκρότημα, μείναμε 10 χρόνια. Μέσα στο διάστημα αυτό όμως πήγαινα και με τον παππού του Καρακώστα που λέμε στο Φιλίππου,
0: ναι.
2: Και με άλλους, με τον Φούλα του Καραγιώργο, με τον Καραμέρ που προαναφέραμε.
0: Εκεί μπήκες πιο πολύ στο ρεπερτόριο του Κάμπου.
2: Τότε παλιά χορέματα αυτά τα τραγούδια τα χορέμα και στον Κάμπο, αυτά που λέμε τώρα, και στο Ασπροπόταμο, στα Βλαχοπόρια.
0: Παρότι υπήρχαν μεγάλες αποστάσεις, ναι, είχαν, ναι. Είχε διαδοθεί η μουσική.
2: Ναι, μετά με τον καιρό άλλαξε το πράγμα. Και με τράβηξε τα ορεινά χωριά που ακούγαν πραγματικά δημοτικά τραγούδια. Ειδικά το Βλαχαγγέλ μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που τραγουδούσε και προσπάθησα να τον πλησιάσω. Αυτό δεν πλησιάζει, δεν είναι άλλη ιστορία εκείνος.
1: Συγγνώμη,
2: και με το λαούτο και με το τραγούδι.
1: Το έχεις καταφέρει πολύ.
2: Και του λέω μια φορά του Βλαχαγγέλ, Μπαρμπαδήμος, δεν θα υπάρξει άλλος σαν και σένα να τραγουδήσεις με αυτόν τον τρόπο που τραγουδάς εσύ. Και γυρίζει και μου λέει, Δεν τραγουδάω τίποτα εγώ μπροστά στον πατέρα μου, λέει. Ήταν ο Κώστας ο Βλαχαγγέλης. Και τον βγάλαν Καλατζάκο. Δεν ξέρω την ιστορία του πώς. Ήταν Καλατζής ο πατέρας του Βλαχαγγέλη. Και αυτός ήταν πιτσιρικάς και τον έπαιρνε μαζί του. Και λέγανε ο Καλατζής και ο Καλατζάκος. Mm-hmm. Και έτσι έμεινε το πραγματικό του. Είναι Δημοσθένος σε Βλαχαγγέλης.
0: Και με το Σωτήρι το Σγούρο.
2: Με το Σωτήρι το Σγούρο, σας είπα. Είχαμε μια δεκαετία μαζί.
0: Γράφατε σε κασέτες τότε.
2: Ναι, την πρώτη μου κασέτα που έγραψε ήταν με το Σωτήρι το Σγούρο. Συνεργαστήκαμε, περάσαμε καλά με το Σωτήρι και από το Σωτήρι έχω πάρει πάρα πολλά και τα τραγούδια αυτά που λέμε τώρα σήμερα εδώ. Τα έλεγε ο Σωτήρης όλα αυτά. Και μίλαν και μου άρεσαν.
0: Με τον Φούλια τον Καραγιώργο και τον Καρακώστα τον Φιλίππου, θέλετε ναι, να μας πείτε Φούλια, γιατί τους αγαπάμε πολύ.
2: Μετά από το 1993 σταμάτησα με τον Σγούρο και βλέχτηκα με τον Φούλια τον Καραγιώργο και με τον παππού τον Καρακώστα. Έχουμε δουλέψει αρκετές φορές μαζί.
0: Έχετε πάει και στο εξωτερικό.
2: Ναι.
0: Τραγουδίστε για τους Έλληνες ομογενείς. Σε ποια μέρη.
2: Πήγα Αυστρία, Ελβετία, Σουηδία, Γερμανία, Ιταλία. Πήγα αυτά τα μέρη.
0: Τώρα πώς το βλέπετε το δημοτικό τραγούδι.
2: Τώρα δεν το βλέπω και τόσο καλά. Γιατί έχει πάει πολύ στο μοντέρνο. Και εμείς ο τόπος μας εκεί πέρα ακόμη δεν έχει χαλάσει το δημοτικό τραγούδι. Εξακολουθεί. Ο Κάμπος τώρα άρχισε λίγο με τα νέα παιδιά, ας πούμε, για να. Εντάξει, σωστό είναι να αλλάζει το ρεπερτόριο, να μην είναι τα ίδια και τα ίδια, αλλά μην ξεφύγουμε και πολύ όμως.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο B με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη και τον Ξενοφόντα Τσιούνη στο τραγούδι, τον Γιώργο Κολτσίδα στο κλαρίνο, τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Κώστα Παπαδημητρίου και τον Γιάννη Σερέτη στο λαούτο. Μαζί μας και ο κοινωνικός ανθρωπολόγος Ιωάννης Καΐς. Θέλω να σε ρωτήσω, Γιάννη, γι' αυτό το τραγούδι, την Αναστασιά που μόλις ακούσαμε, Τι να τον κάνω τον Ντουνιά, ένα τραγούδι στα τρία, πώς μπήκε αυτό το τραγούδι στην τελετουργία του γάμου?
1: Αυτό το τραγούδι χορεύεται στην περιοχή του Σπροποτάμου γενικά από όλο τον κόσμο. Αλλά στα χωριά όμως, τα καρουγονοχώρια του χωριού μου, του διαλεχτού και τον γύρο, εντάχθηκε στην τελετουργία του γάμου. Το χόρευε η νύφη όταν έφευγε από το πατρικό της. Γιατί έχει ένα έντονο τραγούδι αποχωρισμού. Για την ξενιτιά μιλάει, αλλά ουσιαστικά είναι ο πόνος της μάνας που φαίνεται στο τραγούδι, και αυτό θέλησαν και το έβαλαν να το χορεύει η νύφη, η οποία αποχωρίζεται από το σπίτι, αποχωρίζεται από τη μάνα, κάτι πολύ σκληρό. Και γι' αυτό και χορεύεται.
0: Ένα από τα τραγούδια του αποχωρισμού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είτε πρόκειται για την ξενιτιά, είτε για τον αποχωρισμό της νύφης από τη μάνα. Να γνωρίσουμε τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, ο οποίος μας έχει έρθει από το Μαυρέλι Τρικάλων.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα, καλώς όρισες τα εξωτικά της παράδοσης.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Εσύ πού βρίσκεσαι, Θεσσαλονίκη?
2: Εγώ είμαι Θεσσαλονίκη τώρα, ναι. Στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
0: Α, είσαι στο ΠΑΜΑΚ.
2: Στο ΠΑΜΑΚ.
0: Α, τι ωραία. Θα ξέρεις και το Γλάυκο το Σμαριανάκι.
2: Το ξέρω, ναι, συμφοιτητές είμαστε.
0: Ωραία, ωραία. Να δώσετε χαιρετίσματα εκεί πάνω και στους δασκάλους σας, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί.
2: Εννοείται.
0: Πώς τους γνώρισες εδώ τα παιδιά?
2: Τα παιδιά. Εντάξει, τους ξέρω όλους, είναι γνωστοί στα Τρίκαλα και έχουμε συνεργαστεί. Αγαπούν όλη την παράδοση και είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα εδώ σήμερα. Δηλαδή, νιώθω μεγάλη τιμή που παίζω μαζί τους σε αυτό το σύνολο.
0: Και με τον Ξενοφόντα, καλά, σίγουρα είναι τιμή σου, δεν το συζητώ. Ναι. Πότε μπήκες καταρχάς στην παραδοσιακή μουσική, από πόσο χρονών?
2: Εγώ, ας πούμε, από Τετάρτη Δημοτικού ξεκίνησα.
0: Α, από πολύ μικρό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τότε όταν λέγανε Ξενοφόν Τσιούνης, τι είχες εσύ στο μυαλό σου για αυτόν τον άνθρωπο?
2: Εγώ τον είχα ακούσει, εντάξει, γιατί ήρθα πιο μετά στον κόσμο, δεν τους πρόλαβα τους παλιούς, πολλούς παλιούς, και ήξερα, ας πούμε, ότι είναι ένας από τους παλιούς που μεταλαμπαδεύει, ας πούμε, από τους προηγούμενους και τους έχει ζήσει, και περισσότερο στο YouTube τον είχα ακούσει τότε και ήξερα ότι είναι ένας σημαντικός τραγουδιστής για τον τόπο μου.
0: Από το YouTube δηλαδή το γνώρισες?
2: Ναι,
0: γνώρισες.
2: Από το YouTube, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Δηλαδή και σαν όνομα, ας πούμε, τον είχα ακούσει επίσης από άλλους μουσικούς.
0: Τον αγαπημένο μας τον Μιλτιάδη Παρασκευά, με τον οποίο έχει συνεργαστεί, ναι, ο Ξενοφόν, τον γνώρισες?
2: Τον Μιλτιάδη τον έχω γνωρίσει από κοντά, ναι.
0: Τον έχεις δει να παίζει, έχεις κάτσει να κοιτάξεις?
2: Τον έχω δει και να παίζει, ναι, ήμουν και πιο μικρός τότε. Αλλά ναι, πήγα και στο σπίτι, τον επισκέφτηκα, ας πούμε, και παίξαν μαζί κάποια πράγματα.
0: Α, πολύ
2: και...
0: ωραία.
2: Εντάξει, είναι αγαπημένος μου από τα Τρίκαλα, βιολιστής.
0: Τι ωραία.
2: Ναι.
0: Μπράβο, λοιπόν. Είδες, δεν είναι μόνο το YouTube πια. Πάνε τα παιδιά και τους γνωρίζουν τους παλιούς.
2: Ναι, πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να βρεις τους παλιούς, γιατί...
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Το στοιχείο, ναι. Όσο δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μόνο με το YouTube.
0: Να γνωρίσουμε και τον Γιάννη, τον Γιάννη Σερέτη, ο οποίος έχει έρθει εδώ με το λαούτο του.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου, Γιάννη. Εσύ από πού μας έρχεσαι?
3: Εγώ έρχομαι από την ιστορική κοινότητα Μπελακίων, από τα Τέμπη.
0: Μάλιστα. Και... μαζί με τον Κώστα Παπαδημητρίου, που μας έρχεται και αυτός από εκεί, από τη Λάρισα.
3: Είναι μεγάλη μου τιμή που παίζω σήμερα με τόσο σπουδαίους καλλιτέχνες. Πόσο μάλλον και είναι μεγάλη τιμή και ξεχωριστό πράγμα να παίζει δίπλα με τον δάσκαλό, γιατί ο Κώστας είναι δάσκαλός μου στο Δημοτικό 2 Λάρισα, στην Παραδοσιακή Σχολή.
0: Α, μάλιστα.
3: Και είναι μεγάλη μου τιμή. Μεγάλη, συγκινητικό θα έλεγα.
0: Τι έχεις να πεις για τον δάσκαλό σου, για να μην του δώσω μικρόφωνο αυτή τη φορά?
3: Τα λόγια είναι περιτά για τον δάσκαλό μου. Μόνο τιμή θα μπορούσα να πω και χαρά.
0: Εσύ, Ξενοφόντα, πες μου λίγο, πώς τα βλέπεις τώρα αυτά τα παιδιά εδώ?
4: Αυτά τα παιδιά πράγματι αγαπάνε το δημοτικό τραγούδι. Γι' αυτό και μας ακολουθήσαν εδώ πέρα για να έρθουν να παίξουν. Και συμβουλεύομαι κι εγώ σαν πιο μεγάλος, μην τους λέω πέντε πράγματα πώς να... Μελέτη και δημοτικό τραγούδι, παράδοση, το πραγματικό δημοτικό τραγούδι, να ακολουθήσουν. Και βλέπω ότι κάπως έτσι είναι.
1: Είναι η βιωματική παρακαταθήκη.
0: Να.
1: και πάνω εκεί θα πατήσουν και θα βαδίσουν οι νέοι μουσικοί.
0: Μα το δημοτικό τραγούδι είναι κατεξοχήν βιωματικό και το δημοτικό τραγούδι συμβαίνει. Συμβαίνει στο τώρα.

0: Η παρέα των Ξωτικών της Παράδοσης σας αποχαιρετά από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, ο Ξενοφόντς Ιούνις στο τραγούδι, ο Γιώργος Κολτσίδας στο κλαρίνο, ο Χρήστος Πούλιος στο βιολί, ο Κώστας Παπαδημητρίου και ο Γιάννης Ερέτης στο λαούτο. Ο Ιωάννης Καΐς μαζί μας, κοινωνικός ανθρωπολόγος, μας βοήθησε στο συντονισμό και στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Κουτσουμπίρη στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Ξενοφόντα Τσιούνι που ήρθε μέχρι την Αθήνα από τα Τρίκαλα σήμερα, ειδικά για την εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για όσα έχετε προσφέρει στο Δημοτικό Τραγούδι, αλλά και για το ότι είστε ακόμα εδώ και στις επάλξεις.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Κωνσταντίνος Λούβαρης στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης. Σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό, για τον ελληνικό στίβο σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, στο Eugene, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί διεξάγεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα έως 20 ετών στο στίβο και η Εύελιν Μητροπούλου πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο μήκος, η αθλήτρια του Γιώργου Πουμάσκη, που αγωνίστηκε υπό την καθοδήγηση του Μάκη Πάντου. Έκανε άλμα στα 6.27, στο δεύτερο άλμα προσγειώθηκε στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά. Εκεί πέρασε πρώτη, αλλά η Διαρά από την Γαλλία στη συνέχεια έκανε 6.52, στη συνέχεια Μητροπούλου έκανε 6.21, είχε άκυρο στα 5.99 και κλείσε τον αγώνα με 6 μέτρα και 9 εκατοστά. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Διαρά με 6.52, πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη στην κατηγορία έως 20 ετών, ενώ το χάλκινο πήρε η επίσης Γαλλίδα Νιάνκ με 6 μέτρα και 34 εκατοστά. Αγωνιστική δραστηριότητα τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και στο ποδόσφαιρο με τις υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τελευταία χρονικά ομάδα που αγωνίστηκε ήταν ο ΠΑΟΚ, ιτήθηκε 1-0 στην Τούμπα από την Άντερλεχτ με το τέρμα του Τσφέτκοβιτς για τους Βέλγους στο 16ο δευτερόλεπτο με το που ξεκίνησε η αναμέτρηση. Ο δεύτερος αγώνας διεξάγεται 13 Αυγούστου 9.30 ώρα Ελλάδος στο Βέλγιο. Στο 38ο λεπτό ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία από το σημείο του πέναλτι με τον Μιχαηλίδη να ισοφαρίσει, όμως ο τερματοφύλακας Κουσεμάνς έκανε την απόκρουση και πήρε την επαναφορά. Ο Μύθου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δεν μέτρησε καθώς και περάσει μέσα στην περιοχή πριν εκτελεστεί το πέναλτι. Ο Αλέσιο Λύση, προπονητής του ΠΑΟΚ, είπε ότι δεν ήμασταν τυχεροί, δεν μου αρέσει να μιλάω για τύχη. Απέναντι στην Δυνάμο στην πρώτη φάση του θεσμού του European League δεχτήκαμε γκολ στα πρώτα λεπτά και πάθαμε και στην απόψινή αναμέτρηση το ίδιο. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, να επικεντρωθούμε, να γίνουμε καλύτεροι στα πρώτα λεπτά κάθε αγώνα. Δεν με ενδιαφέρει η κατοχή της μπάλας και η στατιστική, με ενδιαφέρει το να κάνουμε ευκαιρίες. Είχαμε αρκετές για να σκοράρουμε, μας άξιζε κάτι καλύτερο. Εάν γίνουμε ανταγωνιστικοί από το πρώτο λεπτό, δεν θα χάνουμε εύκολα. Για την δεύτερη αναμέτρηση στο Βέλγιο, τόνισε ότι η ομάδα έχει πίστη, είναι απλά 90 λεπτά και πρέπει να κάνουμε ένα παιχνίδι ανάλογο με το πρώτο. Είμαι πάντα αισιόδοξος, ξέρω την ομάδα μου καλά και ξέρω ότι θα παλέψουμε εκεί για την πρόκριση. Στην πρώτη αναμέτρηση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία με 1-1. Οι πράσινοι άνοιξαν το σκόρ με τον Γιάγκουσιτς στο 21ο λεπτό. Ο Ρούσεφ για τους Βουλγάρες ισοφάρισε σε 1-1 και τώρα 11 Αυγούστου την Τρίτη 8.30 ώρα Ελλάδος στη Σόφια θα γίνει η δεύτερη αναμέτρηση. Ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι ήταν ένας ανοιχτός αγώνας, δεν είχαμε καλό momentum και όταν χάναμε την μπάλα δεν μπορούσαμε να την ανακτήσουμε, υπήρχε αρκετή πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε ανοιχτά και δεν δημιουργήσαμε όσες ευκαιρίες θέλαμε. Τώρα υπάρχει ένας στόχος και θα πάμε για την νίκη. Πρέπει να τα πάμε καλύτερα. Είναι κάτι που μπορούμε. Πρέπει να είμαστε πιο δημιουργικοί στη δεύτερη αναμέτρηση, είπε ο Δανός. Πρέπει να πιέσουμε ψηλά, να έχουμε κατοχή. Χωρίς αυτά δεν μπορείς να δημιουργήσεις ευκαιρίες. Ο στόχος είναι ένας, να πάμε στη Βουλγαρία και να νικήσουμε.
Πρώτος χρονικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια μπήκε ο Ολυμπιακός στον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League απέναντι στην Νάιμέγγεν χωρίς σκορ 0-0 η πρώτη αναμέτρηση. Ο δεύτερος αγώνας έχει οριστεί για την 3η 11 Αυγούστου 8.30 ώρα Ελλάδος ο Χωσέ Λουίζ με τη Λίμπαρ για το πρώτο παιχνίδι που ότι ήταν πραγματικά κάτι που δεν περιμέναμε. Αυτή η ομάδα έχει αρκετό καιρό να μη σκοράρει και συζητούσαμε ποιος θα βάλει τον γκολ. Ήταν περίεργο παιχνίδι με πολλές φάσεις στο 1-1-2-1. Ήταν πιο επιθετική, πιο γρήγορη αντίπαλη. Εμείς δυσκολευτήκαμε να δημιουργήσουμε. Με αυτή την έννοια ήταν καλύτερη. Ήταν ένα παιχνίδι που μας έλειπαν πολλά πράγματα. Έπρεπε να ήμασταν πιο επιθετικοί, πιο σκληροί στις μονομαχίες και στη συνέχεια να είμαστε πιο έξυπνοι στο πώς να διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής που από την αρχή καταλάβαμε πως δεν θα δώσει πολλά φάουλ. Έπρεπε να προσαρμοστούμε. Δεν προσαρμοστήκαμε στον αντίπαλο. Ήταν πιο δυναμικός και σκληρός. Για τον αγώνα στην Ολλανδία, ο Μετιλίμπαρ τόνισε ότι δεν ξέρουμε αν θα είναι παρόμοιο παιχνίδι. Θα πρέπει να είμαστε διαφορετικοί και να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Επειδή δεν ήμασταν καλοί, το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Θα περιμένουμε από αυτούς το ίδιο παιχνίδι. Η πρόκριση είναι ανοιχτή.

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας είχαμε την καλύτερη συγκομιδή τα τελευταία 16 χρόνια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Στην Ιταλία ολοκληρώσαμε την διοργάνωση με 5 μετάλλια, ένα χρυσό, 2 ασημένια και 2 χάλκινα. Κάτι που είχε να συμβεί από το 2009 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Πλέντ στη Σλοβενία. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πέτρος Καϊδατζής στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών με χρόνο 6:50.92, κατακτώντας το πρώτο του προσωπικό χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Στέφανος Ντούσκος πήρε το 5ο του συνεχόμενο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τερματίζοντας την τρίτη θέση στον τελικό του σκιφ με χρόνο 6:40.97 πίσω από τον Γερμανό Ζάιντλερ με 6:36.39 και τον Λευκορώσο Ζάλατη που πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 6:39.94. Ο Ντούσκος έφτασε στην κατάκτηση του χάλκινου μετάλλιου που είναι το 5ο του ευρωπαϊκού από το 2002. Η Γαβριέλα Ιόγιου στο ευρωπαϊκό στο Βαρέζε τερμάτισε στην τρίτη θέση χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών των γυναικών με χρόνο 7:39.14. Δεύτερο μετάλλιο για την Γαβριέλα Ιόγιου, καθώς είχε προηγηθεί χρονικά το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών με τη Λίλα Μουρατίδου. Ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ των γυναικών για τις Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού. Με αυτά τα 5 μετάλλια η Ελλάδα πήρε την 5η θέση στον σχετικό πίνακα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Ιταλία.

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είχαμε και στην Πολωνία, στο Βρόκλαβ, έως 23 ετών στην σκοποβολή. Πήραμε το χρυσό μετάλλιο με τον Παναγιώτη Γέρο Χρήστο, ο οποίος έχει ήδη τους τίτλους του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Εφήβων και του Πρωταθλητή Ευρώπης Εφήβων. Τώρα αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης έως 23 ετών. Στον τελικό αντιμετώπισε τον Κάγια από την Τουρκία και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Ο Φώτης Μπαξεβανάκης πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Άρα ανεβάσαμε δύο αθλητές πάνω στο βάθρο, χρυσό με τον Γέρο Χρήστο και χάλκινο με τον Μπαξεβανάκη. Χρυσό μετάλλιο πήραμε και στο ομαδικό από την εθνική ομάδα του σκιτ των Αθρών, με Παναγιώτη Γέρο Χρήστο, Μπαξεβανάκη και Νικόλα Αντωνάκη, με σκορ 358. Οι 5 βαθμοί της διαφοράς των Ελλήνων, οι 358 από το σκορ της ομάδας της Τσεχίας, 353 που πήρε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Τουρκία με 351 ευστοχές προσπάθειες.

Χρυσό μετάλλιο πήραμε στη σκοποβολή στην Πολωνία, στο σκιτ, και στο μεικτό του αγωνίσματος Παναγιώτης Γεροχρήστος με 73 εύστοχες και Άννα Μαρία Μαρκαντονάκη με 70 στον προκριματικό και με συνολικό σκορ 143 πήραν την πρόκριση για τον τελικό. Εκεί περίμεναν τη Γεωργία ή την Ουκρανία. Επικράτησαν στον μπαράζ οι Ουκρανοί με 15-14 της Γεωργίας και η αναμέτρηση για το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ουκρανία. Παναγιώτης Γεροχρήστος και Άννα Μαρία Μαρκαντονάκη προηγήθηκαν με 4-0. Προσπάθησαν να αντιδράσουν το δίδυμο από την Ουκρανία, δεν τα κατάφεραν, καθώς η Ελλάδα επικράτησε με 7-3. Και έτσι στο Βρόσλαβ η συγκομιδή για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν 4 μετάλλια, 3 χρυσά και ένα χάλκινο.

Είναι η αθλητική φωνή στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Ελπίδα Παπουτσί διαδέχτηκε τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην ηχοληψία, Στέλλα Γλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Γρηγόρη Νάνης στο μικρόφωνο. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε έναν αθλητή ο οποίος αποτελεί και είναι το παρόν αλλά και το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού. Είναι από τον Στίβο, είναι ο Πέτρος Κασαβίτας, ο οποίος πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού Στίβου έως 18 ετών στην Ιταλία.

0: Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου έως 18 ετών κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη σφυροβολία. Στην Ιταλία, ο Πέτρος Κασαβίτας με επίδοση 75 μέτρα και 24 εκατοστά έκανε την πρώτη σημαντική του διεθνή διάκριση. Το πώς έφτασε έως το δεύτερο σκάλι του βάθρου θα μας το εξιστορήσει τώρα ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Πέτρο, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Είναι μεγάλη τιμή να με καλείτε. Ευχαριστώ για όλα αυτά, για όλη την δημοσιότητα τον τελευταίο καιρό, καθώς το αγώνισμα της σφυροβολίας δεν είναι αρκετά γνωστό στον κόσμο και στην Ελλάδα κυρίως. Οπότε μέσα από αυτό και όλα θέλω να ανέβει και το αγώνισμα, να το μάθει περισσότερος κόσμος και γιατί όχι να γίνει ένα από τα γνωστότερα αγωνίσματα στον πλανήτη.
0: Έτσι ακριβώς, Πέτρο, οι επιτυχίες πάντα είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν, το γνωρίζεις πολύ καλά εσύ, τη δημοσιότητα και την απήχηση και είτε στους τηλεθεατές όταν το παρακολουθούν από την τηλεόραση, είτε στο ακροατήριο όταν πρόκειται για το ραδιόφωνο. Η επιτυχία είναι αυτή που το διαδίδει και εκεί που δεν ασχολείται ο κόσμος, όχι με το στίβο, με τον αθλητισμό, έτσι. Η επιτυχία είναι αυτή που φέρνει την δημοφιλία. Πέτρο, τι σημαίνει για εσένα αυτό το μετάλλιο?
1: Αρχικά είναι μεγάλη, μου δίνει δύναμη και είναι ένα μεγάλο κίνητρο για τη συνέχεια, καθώς στην Ελλάδα οι συνθήκες είναι σχετικά δύσκολες, το προπονητήριο είναι μακριά από τον τόπο που μένω, θέλω περίπου μία ώρα να πάω και μία ώρα να επιστρέψω, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι ήταν ένα δείγμα ότι όλος ο κόπος αυτός αξίζει και ότι πρέπει να συνεχίσω με αυτό το δρόμο, να ακολουθήσω αυτό το δρόμο και να συνεχίσω ακριβώς έτσι.
0: Επειδή είπες το προπονητήριο είναι μακριά, σε ποια περιοχή βρίσκεσαι και πού κάνεις προπόνηση, Πέτρο?
1: Βρίσκομαι στην Αθήνα. Το προπονητήριο Ρήψεων βρίσκεται στον Άγιο Κοσμά. Εγώ μένω στον Πειραιά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη. Η ώρα με τα μέσα για να πάω είναι αρκετή. Αλλά και πάλι δεν παραπονιέμαι. Πώς να το εξηγήσω? Είναι ευλογία για κάθε αθλητή να εκπροσωπεί τη χώρα του, για μένα.
0: Και όλες αυτές οι σκέψεις, αναμνήσεις, Πέτρο, σίγουρα σου ήρθανε με την επιτυχία, έτσι, η διαδρομή, όλα αυτά, το να πάρεις, με λεωφορείο πηγαίνεις, έτσι, για προπόνηση.
1: Ναι,
0: με λεωφορείο
1: ναι.
0: Πηγαίνεις, με λεωφορείο επιστρέφεις, δεν είναι και οι ευκολότερες συνθήκες, αυτό που λες, αλλά...

0: η ανταμοιβή ήταν τεράστια.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Η ανταμοιβή από όλο αυτό είναι κάτι παραπάνω από εκπληκτική. Δηλαδή, όπως και να το... Δεν περιγράφεται με λόγια βασικά. Το συνέστημα το να βρίσκομαι σε μια ξένη χώρα εκπροσωπώντας την Ελλάδα, να ρίχνω και να κάνω αυτό που αγαπώ για τη χώρα μου και στο τέλος να κατακτώ και ένα μετάλλιο, με κάνει το λιγότερο ευτυχισμένο στη ζωή μου. Δηλαδή ήταν ο σκοπός της χρονιάς, ήταν ο στόχος της χρονιάς και βγήκε.
0: Ήταν έκπληξη για εσένα το μετάλλιο ή όχι, πήγαινες με στόχο το βάθρο?
1: Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε, όταν έκλεισαν οι λίστες της διοργάνωσης, πήγαινα ως τρίτος. Η έκπληξη για μένα ήταν το ότι βρέθηκα στο δεύτερο σκαλί. Περιμέναμε σίγουρα μία καλή θέση από την εξάδα, πεντάδα και πάνω, αλλά το δεύτερο μετάλλιο σίγουρα ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Περισσότερο περίμενα το τρίτο να έρθει, να πω την αλήθεια. Αλλά ήρθε το δεύτερο. Μέσα στον αγώνα γίνανε... Ο Φιλανδός έριξε λίγο χαμηλότερα από όσο είχε ρεκόρ. Βέβαια, ο Τσέχος έριξε λίγο παραπάνω. Έκανε μεγάλο ατομικό ρεκόρ και συγχαρητήρια και όλο το παιδί. Αλλά όπως και να έχει, το δεύτερο μετέλειο ήταν... Δεν το περιμέναμε. Δεν το περίμεναμε. Ούτε εγώ, ούτε ο προπονητής μου.
0: Πέτρο, τι είναι για σένα η σφυροβολία?
1: Η σφυροβολία είναι ουσιαστικά ο χώρος της προπόνησης. Είναι το δεύτερο μου σπίτι πλέον. Είναι πάρα πολλές ώρες που περνάω εκεί πέρα. Είναι το καταφύγιό μου αθλητισμός γενικότερα. Οποιοδήποτε άθλημα και να είναι αυτό. Όλες τις δύσκολες μέρες μου δίνει κουράγιο να συνεχίζω. Συνεπώς, όλη αυτή η επιτυχία δίνει δύναμη, κίνητρο και κουράγιο για τα επόμενα που έρχονται. Γιατί έρχονται με δύσκολες χρονιές, ανεβαίνω του χρόνου κατηγορία, οπότε δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, αυξάνεται κατά ένα κιλό η σφύρα, αλλά πλέον πιστεύω λίγο περισσότερο στον εαυτό μου από το ευρωπαϊκό και μετά.
0: Ο συνδυασμός σχολείο και προπόνηση πώς ήταν για εσένα, Πέτρο?
1: Ο συνδυασμός του σχολείου και της προπόνησης αρχικά είναι αρκετά δύσκολος. Ειδικά όταν το σχολείο είναι μακριά από το σπίτι, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά εντάξει, δεν... Με έναν καλό προγραμματισμό πιστεύω πως όλα μπορούν να γίνουν. Και το σχολείο και η προπόνηση και ο πρωταθλητισμός μπορούν να συνδυαστούν με ένα καλό πρόγραμμα.
0: Φέτος τελείωσε τρίτη λυκείου, Πέτρο?
1: Έτος θα πάω στην τρίτη λυκείου. Είναι η δύσκολη χρονιά. Είναι η χρονιά των πανελλαδικών. Αλλά... Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι θα γίνει λόγω των μορίων από το ευρωπαϊκό. Οπότε αναμένω να βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση για τα μόρια που έχω, αν παίρνω κάποιο άνευ ή κάτι τέτοιο. Και από Σεπτέμβρη θα δούμε, θα δείξει τι θα γίνει στο μέλλον, στο ακαδημαϊκό θέμα.
0: Η προετοιμασία σου τι περιλάμβανε για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα?
1: Η προετοιμασία περιλάμβανε, όπως το λέω εγώ, καλογερική. Ήταν ένα μήνα πριν, όλες οι απολαύσεις, το να βγω έξω να πάω μια βόλτα ή το να κάνω κάποια άλλα πράγματα που με ευχαριστούν, τα είχα σταματήσει. Είχα ξεκινήσει να προσιλώνομαι για το ευρωπαϊκό. Οπότε όλα αυτά όμως άξιζαν στο τέλος. Δηλαδή οποιοδήποτε τώρα το ακούει, οποιοδήποτε νέο παιδί, θέλω να περάσω και το μήνυμα πως όλοι οι κόποι θα ανταμυφθούν κάποτε. Μπορεί να μην ανταμυφθούν στο άμεσο μέλλον, αλλά σίγουρα θα ανταμυφθούν.
0: Πήγες Ιταλία, στο Ριέτη, είχες ξαναπάει στην περιοχή, Πέτρο, ή ήταν η πρώτη φορά?
1: Ήταν η πρώτη φορά και νομίζω ήταν και η καλύτερη.
0: Ήταν και η καλύτερη, αφού οι αναμνήσεις είναι οι καλύτερες που μπορούσες να έχεις, έτσι. Ως μέρος, ως περιοχή, όσο πρόλαβες να δεις, τι εντύπωση σου άφησε?
1: Εντάξει, το μέρος ήταν ένα ωραίο γραφικό χωριό του Ριέτη για εμένα. Δηλαδή, ήταν κάποια πράγματα τα οποία μαζί με το ευρωπαϊκό, μαζί με τον αγώνα, μαζί με τα μέρη που είδαμε εκεί πέρα, στο Ριέτη και στο μέρος που μέναμε, γιατί μέναμε σχετικά μακριά από το χώρο που γινόταν, που διεξαγόταν το πρωτάθλημα, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν επηρέασε όλο το κλίμα των αγώνων, γιατί ήταν μια τεράστια γιορτή εκεί πέρα. Είχε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Όλοι οι αθλητές βρισκόμασταν στο εστιατόριο και όλο αυτό το κλίμα ήταν εκπληκτικό.
0: Το βέβαιο είναι ότι δεν σε αποσυντόνισε, Πέτρο, έτσι. Ένα τέτοιο κλίμα μπορεί να σε βγάλει πνευματικά, εννοώ, κάποιον αθλητή, κάποια αθλήτρια έξω από το στόχο. Σε σένα δεν συνέβη.
1: Σίγουρα μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά μπορεί και να βοηθήσει σε αθλητές που πολλές φορές είναι αγχωμένοι με τον αγώνα. Επειδή ήμουνα και εγώ σε αυτή την κατηγορία, όταν έφτασα στην Ιταλία λέω, όχ, τι γίνεται, τι θα κάνω τώρα. Μέχρι να μπορέσω να μπω στην διαδικασία ότι είναι ένας αγώνας και εκείνος. Δεν είναι τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
0: Πότε αποφορτίστηκες, Πέτρο, πριν τον προκριματικό, στο μέρος που έμενες ή κατά τη διάρκεια του, όταν έκανες ζέσταμα στον προκριματικό, πότε βγήκαν αυτές οι σκέψεις από το μυαλό σου?
1: Λοιπόν, για να το πάρω την αρχή, την προηγούμενη μέρα πριν τον προκριματικό είχαμε πάει για προπόνηση όλοι οι ρήπτες. Στην προπόνηση είχα 4 βολές και οι 4 βολές βρέθηκαν στο κλωβό. Εκεί ξεκίνησα να αγχώνομαι υπερβολικά, σε σημείο που φοβόμουν τις 3 άκυρες προσπάθειες στο προκριματικό. Στην πρώτη δοκιμαστική που βλέπω τη σφύρα να φεύγει από τον κλωβό, εκεί ξελαφορώνω και ηρεμώ και λέω, ωραία, τώρα να κάνω μία ίδια βολή να περάσω στον τελικό. Και στο τέλος ήρθε η καλύτερη βολή των προκριματικών, με την πρώτη βολή, το οποίο δεν το περίμενα για κανένα λόγο. Δεν περίμενα να είναι τόσο καλή βολή.
0: Ήταν 75-20, τρίτη επίδοση ανάμεσα στους μετέχοντες, έτσι. 76-26 έκανε ο Φιλανδός ο Βέρχο και το όριο των 70 μέτρων το περάσατε μόνο 6 αθλητές.
1: Ναι, το όριο βασικά ήταν στο προκριματικό, το όριο ήταν 70 μέτρα. Η πρώτη επίδοση ήταν 72-96, η δική μου. Καθώς ο Φιλανδός στο πρώτο γκρουπ πέρασε με την τρίτη βολή από όσο νομίζω. Είχε 2 άκυρες στην αρχή, οπότε πιστεύω δεν κυνήγησε τόσο πολύ την τελευταία βολή, απλά ήθελε να γράψει μια βολή να περάσει και αυτό στον τελικό. Με το ίδιο σκεπτικό είχα μπει και εγώ όμως, να ρίξω μια βολή περίπου στα 70 μέτρα, 71 ή 69, ανάλογα πόσο θα έβγαινε εκείνη τη στιγμή, απλά και μόνο να πήγαινα στον τελικό. Και από εκεί και πέρα ο στόχος ήταν να κάνω το καλύτερο που μπορούσα.
0: Όπως είπες, 72-96, τρίτη καλύτερη επίδοση. Πήγαινες με 75-20 επίδοση, ναι, που είχες φετινή. Και ποιες είναι οι σκέψεις σου όταν επιστρέφεις? Είσαι έτοιμος για τον τελικό, για την επόμενη μέρα?
1: Ναι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά την ημέρα του τελικού δεν είχα καθόλου άγχος περιέργως και να παίρνω τον προπονητή μου για του λέω coach, για ποιο λόγο δεν έχω άγχος, γιατί δεν αγχώνομαι. Να μου λέει ότι καλό είναι αυτό, δεν χρειάζεται άγχος, γιατί γενικότερα και εγώ σαν αθλητής αγχώνομαι με το πώς θα βγει, πώς θα πάει ο αγώνας, τι θα κάνω, αν οι βολές μου θα είναι έγκυρες, γιατί πρώτη φορά στον τελικό του Ευρωπαϊκού έκανα 6 έγκυρες βολές. Πρώτη φορά, δεν είχε ξαναγίνει. Ήταν από τους καλύτερους αγώνες της καριέρας μου μέχρι στιγμής.
0: Για πες μας, εξιστορώντας τις βολές σου στον τελικό, Πέτρο, πρώτα απ' όλα από το ζέσταμα ήσουν αυτό που λέμε, ένιωθες έτοιμος ότι σήμερα είναι η μέρα μου, το έχω?
1: Ναι. Από την αρχή της ημέρας καταλάβαινα ότι θα γινόταν κάτι καλό στη διάρκεια της ημέρας. Είχα το προαίσθημα μέσα μου ότι θα τα κατάφερνα. Θα κατάφερνα να ανέβω στο βάθρο. Στις δοκιμαστικές, εκεί ξεκίνησα να μπαίνω περισσότερο στο ρυθμό του αγώνα. Στην πρώτη βολή πάλι ρίχνω 72-72,5 μέτρα με πολύ ήρεμο ρυθμό για εμένα. Στον πρώτο γύρο βρισκόμουν πρώτος. Στο δεύτερο γύρο των βολών ο Τσέχος ρίχνει 77 μέτρα. Ήτανε πρώτος και εγώ ήμουν 7ος σε σειρά. Και στην δεύτερη βολή ρίχνω 74-58, που εκεί κατάλαβα ότι όντως μπορώ να κυνηγήσω μια θέση στο βάθρο. Εκεί ξεκινήσα να συνειδητοποιώ τι γίνεται και τι πάω να κάνω μέσα στον αγώνα. Και βέβαια στην τρίτη βολή, εντάξει, μια 73-95, η οποία ήταν μια βολή όχι τόσο καλή τεχνικά. Γενικότερα υπήρχε πάρα πολύ ήχη, μέσα είχε μουσικές, τον προπονητή μου δεν μπορούσα να τον ακούσω από μέσα, οπότε ήταν ο πρώτος αγώνας που ήμουνα καθαρά μόνος μου και λειτουργούσα μόνος μου.
0: Και μετά πήγε στην τέταρτη βολή, έκανε το 75-24, έτσι?
1: Ναι. Στο ενδιάμεσο μπόρεσα να συναντηθώ με τον προπονητή μου να μου πει τεχνικά πράγματα πάνω στη βολή και ήρθε το ρεκόρ. Μικρό ατομικό ρεκόρ μεν, 4 πόντους, αλλά ήταν ένα ατομικό ρεκόρ σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση.
0: Όπως το λες, σε πολύ μεγάλη διοργάνωση, όπου ο Γιώζεφ Πασδέρα έκανε 78-39 στην έκτη, είχε κάνει 77-21 στην δεύτερη, πήρε το χρυσό μετάλλιο. Ποιο ήταν το συναισθημά σου με το που ολοκληρώθηκε η διαδικασία, πρώτη σου σκέψη, πρώτη σου αντίδραση, πρώτη σου κίνηση?
1: Η πρώτη μου κίνηση ήταν να πάω κατευθείαν να το πανηγυρίσω με τον προπονητή μου, καθώς το μετάλλιο είναι ένα μέρος του μεταλλίου, είναι και δικό του, καθώς χωρίς εκείνον δεν θα βρισκόμουν, όχι στο ευρωπαϊκό, γενικότερα δεν θα βρισκόμουν στο σημείο που βρίσκομαι τώρα. Οπότε ανήκει σε εκείνον αυτό το μετάλλιο.
0: Για κάνε τις συστάσεις στο ακροατήριο. Για κάνε τις συστάσεις στο ακροατήριο, όνομα, επώνυμο. Ποιος είναι ο προπονητής σου?
1: Ο προπονητής μου είναι ο Κώστας Δρακόπουλος. Γενικότερα όλη η βοήθειά του ήταν ειδικά στο ευρωπαϊκό. Με βοήθησε πάρα πολύ. Διότι μετά τις 4 άκυρες της προπόνησης, δεν ξέρω πώς, κατάφερε και με ψύχωσε ότι την επόμενη μέρα όλα θα πάνε καλά. Και πράγματι έτσι ήταν.
0: Πολύ σημαντικό. Με ποιους άλλους ανθρώπους...
1: Ήταν προγραμματισμένο.
0: Με ποιους άλλους ανθρώπους μίλησες στη συνέχεια, Πέτρο?
1: Εκεί πέρα βρισκόταν ο πατέρας μου, η μητέρα μου και βέβαια ο αγαπημένος μου άνθρωπος εδώ πέρα, η γιαγιά μου, η οποία με έχει στηρίξει και έχει πιστέψει σε μένα περισσότερο από τον ίδιο μου τον εαυτό και πίστευε σε μένα στιγμές που εγώ δεν πίστευα ούτε 1% στον εαυτό μου. Οπότε το μετάλλιο της το έχω αφιερώσει και το ξέρει. Όλο το συνέστημα το να βρίσκεται η οικογένειά μου εκεί πέρα ήταν πραγματικά εκπληκτικό, γιατί μπορούσα να το χαρούν και εκείνοι από κοντά.
0: Πέτρο,
1: να το δουν και να το ζήσουν δηλαδή.
0: Πώς ήταν η στιγμή του βάθρου της απονομής των μετάλλιων, πώς την έζησες, πώς τη βίωσες?
1: Ήταν η μεγαλύτερη στιγμή, η ομορφότερη στιγμή της ζωής μου μέχρι στιγμής. Τη στιγμή που ανεβαίνω στο βάθρο και μπροστά στην κερκίδα βρίσκεται η ελληνική ομάδα και πανηγυρίζουν όλοι μαζί το μετάλλιο, που αφού είχε προηγηθεί και το μετάλλιο της αποστολής του Αντωνάτου, έρχεται και το δικό μου το δεύτερο μετάλλιο για την ομάδα, το δεύτερο ασημένιο, οπότε καταλαβαίνετε γινόταν ένα μεγάλο πανηγύρι στο στάδιο την ελληνική ομάδα. Όλοι είχαν συγκινηθεί, όλοι οι προπονητές, ο αρχηγός αποστολής, όλοι όσοι βρισκόντουσαν εκεί πέρα και υποστήριζαν την ελληνική ομάδα ήταν άκρως συγκινημένοι, όπως και εγώ.
0: Πέτρο, τι πήρες, τι έμαθες, τι θα κουβαλήσεις από αυτή την εμπειρία σου αγωνιστικά από εδώ και πέρα, από αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, εκτός από το μετάλλιο, έτσι, που το έχεις στην τροπαιοθήκη σου αγωνιστικά, τι θα πάρεις μαζί σου ως εμπειρία?
1: Ως εμπειρία θα πάρω σίγουρα αυτοπεποίθηση για τους επόμενους αγώνες και για τους επόμενους διεθνείς αγώνες που θα έρθουν. Θα πάρω κουράγιο, όπως έχω προαναφέρει, και σίγουρα θα με κάνει να πιστέψω λίγο παραπάνω στον εαυτό μου, καθώς δεν πιστεύω πολύ στον εαυτό μου και στο τι μπορώ να κάνω εγώ. Και μετά από ένα σημείο δεν είναι και τόσο καλό, καθώς όταν υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντι στον εαυτό μου, πάντα βγαίνει κάτι καλό.
0: Ως αθλητής ο Πέτρος Κασαβίτας τι στοιχεία έχει και τι θέλεις να προσθέσεις?
1: Σίγουρα θέλω να παραμένω ταπεινός και προσιλωμένος στους στόχους μου πάντα. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος μ' αρέσει να δείχνω ότι κάνω. Θέλω οι βολές μου και γενικότερα θέλω να μιλάω μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Δεν μ' αρέσει να είμαι ένας άνθρωπος που... όπως λέμε στην ελληνική κοινωνία, κοκορεύεται για αυτά που έχει κάνει. Δεν είναι τέτοιος ο τύπος μου. Σίγουρα θέλω να παραμείνω ο ίδιος άνθρωπος και ο ίδιος τύπος όπως ήμουν πριν από το ευρωπαϊκό. Γενικότερα δεν θέλω να αλλάξω κάποια πράγματα στο χαρακτήρα μου, τα οποία θα με κρατήσουν, πιστεύω, αληθινό και αρκετά προσιτό σε όλο τον κόσμο.
0: Αγωνιστικά τι θέλεις να προσθέσεις, τι θέλεις να βάλεις μέσα στη βαλβίδα?
1: Αγωνιστικά τώρα στις προπονήσεις προσπαθούμε λίγο να βελτιώσουμε κάποια τεχνικά λάθη που βγήκανε στην Ιταλία. Γενικότερα το αγώνισμα της πυροβολίας είναι αρκετά τεχνικό, οπότε και παραμικρή λεπτομέρεια αλλάζει τα πάντα. Είναι μερικές λεπτομέρειες που ακόμα θέλουμε να φτιάξουμε με τον προπονητή μου και πιστεύω πως θα έρθει κάτι καλό στη συνέχεια.
0: Πέτρο, πότε άρχισες την ενασχόλησή σου με το στίβο, σε ποια ηλικία και πού?
1: Την ενασχόλησή μου με το στίβο την άρχισα το 2021, το Σεπτέμβρη, πριν από 5 χρόνια, περίπου. Ο πατέρας μου και ο μεγαλύτερος θαυμαστής μου, θα μπορούσα να πω, ήταν και αυτός φυροβόλος, οπότε ήθελα, όταν το είδα και μου άρεσε, λέω ωραία, αυτό θα κάνω και θα συνεχίσω την οικογενειακή παράδοση.
0: Σε ποιο σύλλογο σε πήγε, Πέτρο?
1: Βρίσκομαι στο σύλλογο Θανάσκα Σοκράτης Γκιόλιας. Είναι ένας μικρός σύλλογος, αλλά όσο μπορεί ο σύλλογος στέκεται δίπλα μας, καθώς στον ίδιο σύλλογο βρισκόμαστε, σε αυτό το σύλλογο βρισκόμαστε δύο αθλητές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένας μικρός σύλλογος, αλλά παρόλα αυτά κάνει ό,τι μπορεί για να σταθεί δίπλα μας σε όλες τις ανάγκες μας.
0: Άλλα αθλήματα έκανες, Πέτρο?
1: Παλαιότερα είχα ασχοληθεί και με το ποδόσφαιρο και με την πυγμαχία και με το μπάσκετ και με την κολύμβηση. Είχα πέρασει γενικότερα από πολλά αθλήματα, αλλά κανένα δεν μου έδινε την ελευθερία και την απελευθέρωση που ένιωθα όταν έβλεπα τη σφύρα να φεύγει μακριά.
0: Αυτό ήταν που σε προσέλκυσε σε σχέση με τα άλλα αθλήματα και έμεινες και κόλλησες κατά το κοινός λεγόμενο, όπως λέμε, έτσι?
1: Ναι, ναι, αυτό ήταν που με κράτησε στο αγώνισμα αυτό.
0: Πότε κατάλαβες ότι εκτός από την άθληση είναι αυτό που λέμε το έχεις επίπεδο πρωταθλητισμού, πότε το συνειδητοποίησες?
1: Με αυτό ξεκινήσα να το συνειδητοποιώ μετά την τρίτη γυμνασίου, στην τελευταία χρονιά του K16, καθώς ξεκίνησα να ανεβαίνουν τα μέτρα, έκανα πολύ καλύτερους αγώνες σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, και γενικότερα έφτιαχνα αρκετά πράγματα τεχνικά, βελτιωνόμουνα και ήρθε ένα καλό αποτέλεσμα εκείνη τη χρονιά, μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω την επόμενη. Στην πρώτη χρονιά, στην K18, ήταν αρκετά δύσκολη χρονιά για μένα, καθώς σε περίπτωση που είχα βάλει στον εαυτό μου πως σε περίπτωση που δεν ανέβαινα στο βάθρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, το 2025 θα σταματούσα τον πρωταθλητισμό και τις σοβαρές προπονήσεις ώστε να μπορέσω να επικεντρωθώ λίγο παραπάνω στο ακαδημαϊκό κομμάτι. Πέρσι έρχεται το χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, η πρώτη μου διεθνής εμφάνιση στη διεθνή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου στη Λευκωσία, και φέτος καταφέρνω να κερδίσω το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και βέβαια το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Πέτρος Κασαβίτας, ασημένιο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου στη σφυροβολία έως 18 ετών στην Ιταλία. Πέτρο, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Να έχεις υγεία, να ανέβεις στο βάθρο και σε επόμενα ευρωπαϊκά παγκόσμια πρωταθλήματα, να ικανοποιήσεις όλες τις φιλοδοξίες σου, να μας κάνεις υπερήφανους ως ελληνικό στίβο και ως ελληνικό αθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ήταν και η δική μου τιμή να βρίσκομαι στον αέρα μαζί σας. Επίσης θα ήθελα να παραθέσω κάτι ακόμα για όσους αθλητές στίβου ή ακόμα σε οποιοδήποτε άθλημα βρίσκονται και είναι μικρότεροι και ξεκινάνε τα πρώτα τους βήματα και εκείνοι στον αθλητισμό. Θέλω να δείξω πως όλα με σκληρή δουλειά και με κόπο γίνονται. Τίποτα δεν είναι απίθανο και από τη στιγμή που εγώ μπόρεσα να ανέβω στο βάθρο του Ευρωπαϊκού, οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Με δουλειά και με προσπάθεια και με προσήλωση.
0: Κάθε επιτυχία συνέχεια, Πέτρο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Κωνσταντίνος Λούβαρης, Ελπίδα Πάπουτση στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Σαν χθες, πριν από 81 χρόνια, στις 6 Αυγούστου του 1945, η πρώτη πυρηνική βόμβα εξαφάνισε τη ζωή στη Χειροσίμα στην Ιαπωνία. Στο Περιστέρι και την Ελιά, στην αγωνία του φυλακισμένου, στο αθώο παιδί, ίσως έρθει αύριο, με καθημερινά λόγια, με χειρονομίες αγάπης, με φόβο, με πείνα, ίσως έρθει αύριο. Σε όλους αυτούς που έχουν ήδη πεθάνει, σε όλους αυτούς που ζουν ακόμα. Σε αυτούς που θα ήθελαν επιτέλους να ζήσουν, ίσως έρθει αύριο. Με τους αδύναμους, με τους δυνατούς, με όλους αυτούς που συμφωνούν, ακόμη κι αν είναι μόνο λίγοι, ίσως έρθει αύριο. Σε όλα τα ποδοτοπατημένα όνειρα, στην εγκαταλειμμένη ελπίδα, στη Χειροσίμα ή πιο μακριά, ίσως έρθει αύριο, ειρήνη. Το Χειροσίμα γράφτηκε από τον Ζόρζ Μουστακή και κυκλοφόρησε το 1972 στο δίσκο Dance. Σε αντίθεση με πολλά από τα τραγούδια που αναφέρονται στην ατομική βόμβα, αυτό δεν είναι περιγραφή των γεγονότων της 6ης Αυγούστου του 1945. Η Χειροσίμα αυτή είναι ένα σύμβολο πολέμου και το τραγούδι αυτό του Μουστακή, μια ελπίδα για την ειρήνη.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τη Φωνή της Ελλάδας, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και από την εκπομπή «Γλυκιά Ζωή». Και μπορεί να ξεκινήσαμε μιλώντας ουσιαστικά για την Χειροσίμα, αλλά θα συνεχίσουμε με ένα τελείως διαφορετικό ύφος και στυλ, όπως άλλωστε γνωρίζετε οι περισσότεροι ακροατές και οι περισσότερες ακροάτριες της Φωνής Ελλάδας που μας παρακολουθείτε εδώ και χρόνια και που συντονίζεστε στη Γλυκιά Ζωή κάθε Παρασκευή απόγευμα. Μία εκπομπή που ασχολείται κατά βάση με τη γαστρονομία, θα λέγαμε με όλες τις μπουκές και τις γουλιές που μεταφέρουν πολιτισμό. Ασχολείται με τη διατροφή, με τα εναλλακτικά ελληνικά ποιοτικά προϊόντα.
0: Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε δύο ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε ένα ταξίδι. Πριν από αυτό όμως να συστηθούμε. Στο μικρόφωνο που ακούσατε ήταν η Νατάσα Βυσαριώνος.
1: Ο Νίκος Ιωαννίδης είναι στο άλλο μικρόφωνο.
0: Και έχουμε και ένα δίδυμο στην κονσόλα του ήχου σήμερα.
1: Ναι, η Ελπίδα Παπουτσή είναι από τη μια και η Βίβιαν Νικολοπούλου από την άλλη. Μία μελαχρινή και μία κοκκινομάλα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνεργασία.
1: Πυρόξανθη να πω καλύτερα. Έτσι.
0: Πάμε. Η εκπομπή σήμερα λοιπόν είπαμε μας πάει στην Αρκαδία. Στο Λεωνίδιο, την ιστορική πρωτεύουσα της Τσακωνιάς. Έναν τόπο που είναι γνωστός για την τσακμονική διάλεκτο, για τα αρχοντικά του, για τα αναρχητικά πεδία, τα οποία τα τελευταία χρόνια βέβαια έχουν φέρει επισκέπτες από όλο τον κόσμο και έχουν κάνει τον τόπο αυτό γνωστό σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά για την τσακμονική μελιτζάνα, ένα από τα ελάχιστα ελληνικά λαχανικά με επιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης.
1: Για να σας ταξιδέψουμε λίγο, θα σας πούμε ότι ο δρόμος μέχρι το Λεωνίδιο θέλει χρόνο. Μετά το Άργος η διαδρομή συνεχίζεται για αρκετά χιλιόμετρα κατά μήκος της Ανατολικής Πελοποννήσου. Είναι ένας επαρχιακός δρόμος που θέλει προσοχή από τη μια, αλλά από την άλλη οδηγεί σε έναν τόπο που διατήρησε για πολλά χρόνια τη δική του φυσιογνωμία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις και μία πολύ ισχυρή τοπική ταυτότητα.
0: Από την τσακώνικη μελιτζάνα, από αυτό το σπουδαίο λαχανικό λοιπόν, πήρε και το όνομά του το Μέλι Τζαζ. Ένας θεσμός που ξεκίνησε πριν από 13 χρόνια και σήμερα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις της περιοχής. Η μουσική, ο κινηματογράφος, οι εικαστικές τέχνες, η γαστρονομία φυσικά, οι περίπατοι, τα εργαστήρια και οι δράσεις για παιδιά απλώνονται σε όλο το Λεωνίδιο, μετατρέποντας τον οικισμό σε χώρο του φεστιβάλ.
1: Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες και σήμερα θα πρωτοτυπήσουμε, γιατί αυτό που κάνουμε συνήθως και με το Μελιτζάζ αλλά και με τα περισσότερα φεστιβάλ που ασχολούνται και με τη γαστρονομία, δεν θα κάνουμε μία προαναγγελία, επιλέξαμε να επιστρέψουμε μετά το τέλος του φεστιβάλ του Μελιτζάζ, να δούμε τι άφησε πίσω του, πώς λειτουργήσε η νέα οργανωτική ομάδα, πώς υποδέχθηκε ο κόσμος τη φετινή θεματική της κοινότητες, αλλά και ποια είναι σήμερα η θέση του φεστιβάλ μέσα σε έναν τόπο που ουσιαστικά αλλάζει.
0: Στο στούντιο εδώ κοντά μας λοιπόν βρίσκονται η Σόφη Μουτάφη και ο Χρήστος Χρυσανθόπουλος, δύο από τους ανθρώπους που ανέλαβαν φέτος την οργάνωση του Μελιτζάζ. Μαζί τους θα μιλήσουμε για τον απολογισμό της φετινής διοργάνωσης, για τη σχέση του φεστιβάλ με την τοπική κοινωνία και φυσικά για την Τσακώνικη Μελιτζάνα, για την τοπική παραγωγή, για τον πολιτισμό, αλλά και για το πώς το Μελιτζάς συνδέεται με τη σημερινή εικόνα του Λεωνιδίου.
1: Πάμε να δούμε πρώτα και να πούμε λίγα λόγια τι είναι το Μελιτζάς και να περάσουμε μετά σε όλες αυτές τις παραμέτρους που συνθέτουν ουσιαστικά αυτό το φεστιβάλ.
0: Πριν το κάνουμε αυτό, θέλω να μπούμε έτσι λίγο στο κλίμα μουσικά. Ξεκινήσαμε με τη Χιροσίμα του Μουστακή. Θα φύγουμε από την Ιαπωνία και θα πάμε στην Αρκαδία να ακούσουμε έναν από τους 36 ελληνικούς χορούς του Νίκους Καλκώτα. Είναι ο Αρκαδικός, σε μια πολύ ωραία εκδοχή. Είναι ο 10ος χορός της τρίτης σειράς των ελληνικών χορών του Καλκώτα. Γράφτηκε την περίοδο 31-36. Με την τελική ορχιστρική μορφή να ολοκληρώνεται το 36, ενώ ο συνθέτης επανήλθε σε αρκετούς χορούς με κάποιες αναθεωρήσεις και νέες ενορχιστρώσεις μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την περίοδο του 48 με το 49. Είναι ένα από τα γνωστότερα έργα του Καλκώτα, φυσικά οι 36 ελληνικοί χοροί. Βασίζονται κάποιες φορές αυθεντικές μελωδίες σε δημοτικά πατήματα δηλαδή, και άλλοτε σε κάποια δικά του πρωτότυπα θέματα που έχουν γραφτεί σε ένα δημοτικό ύφος.

0: Ελληνικός, ένας από τους, ο Αρκαδικός, ένας από τους 36 ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκότα, τελειωμένο κομμάτι του 1936, μας βάζει έτσι στο κλίμα, μας πάει στο γενικό πεδίο στο οποίο βρισκόμαστε, αυτό είναι η Αρκαδική γη, για να φτάσουμε μετά στο πιο ειδικό, στο πιο συγκεκριμένο, σε αυτό το μικρό κομμάτι του τόπου, αλλά τόσο σημαντικό για την Αρκαδία, για την Πελοπόννησο, για όλους, στην περιοχή της Τσακωνιάς, σε αυτό το νοτιοανατολικό κομμάτι της Αρκαδίας. Μετά από τον Αρκαδικό και τον Σκαλκότα θα μπούμε έτσι σε πνεύμα πιο τοπικό, θα ακούσουμε τον Τσακώνικο, τον πιο παραδοσιακό τοπικό χορό, και μια σύνθεση την οποία την έχουν πάρει πολλοί άνθρωποι και την έχουν πειράξει, την έχουν καταφέρει να την ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, κοντά μας έχουμε τη Σόφη Μουτάφη και τον Χρήστο Χρυσανθόπουλο. Είναι από την οργανωτική ομάδα του φεστιβάλ Melly Jazz, το οποίο συμπλήρωσε 13 χρόνια. Άρχισε με αφετηρία την Τσακώνικη Μελιτζάνα, εξελίχθηκε σε μία διοργάνωση που περιλαμβάνει μουσική, εικαστικές τέχνες, κινηματογράφο, φυσικά γαστρονομία, έτσι, γιατί είπαμε από εκεί, από την Μελιτζάνα Τσακώνικη πήρε και το όνομα, περιπάτους, εργαστήρια και δράσεις βεβαίως σε ολόκληρο τον οικισμό. Πώς περιγράφεται σήμερα την ταυτότητά του, τι είναι τελικά το Melly Jazz? Να ξεκινήσουμε με σένα, Σόφη Μουτάφη. Είναι ένα γαστρονομικό φεστιβάλ, είναι μια πολιτιστική διοργάνωση ή ένας διαφορετικός, εναλλακτικός τρόπος γνωριμίας με την Τσακωνιά?
2: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Το φεστιβάλ Melly Jazz είναι ένα πολυθεματικό φεστιβάλ. Θα έλεγα ότι είναι μια συνάντηση. Μια συνάντηση τεχνών, θεματικών και φυσικά πολιτισμού, τέχνης και πολλών δραστηριοτήτων και μουσικής και γαστρονομίας. Το φεστιβάλ Melly Jazz ξεκίνησε ως φεστιβάλ Τσακωνιάς, ξεκίνησε ως μια γιορτή της παραδοσιακής υφαντικής, της παραδοσιακής τσακώνικης διαλέκτου και φυσικά του pop προϊόντος της Μελιτζάνας, και εξελίχθηκε σε μία αναζήτηση, σε μία συνάντηση, σε ένα φεστιβάλ το οποίο συνδέει πολλούς τομείς.
0: Χρήστο, είπαμε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Η λέξη απολογισμός δεν νομίζω ότι είναι αυτή που μας...
3: Δεν πειράζει, δεν κάνουμε απολογισμό.
0: Όχι.
3: Ανακοινώνουμε το επόμενο.
0: Με αυτό είναι ωραίο.
3: Αφού το φεστιβάλ διαρκεί, ήταν η 14η χρονιά, είναι σαν να ανακοινώνουμε και ένα επόμενο φεστιβάλ.
0: Σωστά. Απλώς πιο πολύ σκεφτόμασταν με την Νατάσα όταν πήραμε την απόφαση αυτή για να σας καλέσουμε, επειδή συνήθως αρκούμαστε σε μια προαναγγελία ενός τέτοιου event, σε πολλά τέτοια φεστιβάλ αναφερόμαστε στην Γλυκιά Ζωή, επειδή αυτό όντως έχει φτάσει, έχει πάει μακριά, αρκετά μακριά στο χρόνο, να δούμε και λίγο τι γίνεται στην πράξη. Δηλαδή, ωραία το ανακοινώνουμε. Έρχεται ο κόσμος ή δεν έρχεται, μας ακούει ή δεν μας ακούει όταν κάνουμε τις προαναγγελίες. Να δούμε λίγο πιο βαθιά τι γίνεται.
3: Καταρχάς σας ευχαριστώ και εγώ έτσι εκ μέρους της ομάδας, εκτός από μένα και τη Σόφη, να πούμε ότι είναι και η Μαρία Καντάνη που ήταν σε αυτή την οργανωτική ομάδα του φετινού φεστιβάλ. Ο κόσμος και σας ακούει και έρχεται μάλλον, να πω αυτό. Είναι ένα φεστιβάλ που προσελκύει αρκετό κόσμο τις μέρες του φεστιβάλ. Η πληρότητα είναι πολύ μεγάλη. Φέτος μας είπαν ότι δεν υπήρχε δωμάτιο για δείγμα και τις 4 μέρες του φεστιβάλ στην περιοχή και στα γύρω χωριά. Είναι ένα πράγμα που είναι εξαιρετικά ενεργό, δηλαδή για 4 μέρες. Περπατώντας κάποιος κάποια στο Λεωνίδιο, θα έπεφτε πάνω σε μια δραστηριότητα. Δεν χρειάζεται να έχει κλείσει τίποτα, δεν χρειάζεται να έχει οργανώσει τίποτα. Χρειάζεται να έχει δει λίγο το πρόγραμμα για να καταλάβει τι τους ενδιαφέρει περισσότερο. Και έτσι αναπάντεχα σε διάφορα σημεία του οικισμού μπορεί να συναντήσει μια έκθεση φωτογραφίας, μια έκθεση σύγχρονης τέχνης, μια συναυλία, μια προβολή ταινίας, μια άλλη συναυλία αργότερα. Και είναι ένα φεστιβάλ που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις κατηγορίες κοινού, έτσι με μια ιδιαίτερη αγάπη και έμφαση στα παιδιά και στις οικογένειες. Είναι ένα οικογενειακό φεστιβάλ.
0: Και δεν χρειάζεται να βάλει και το χέρι στην τσέπη για όλα αυτά.
3: Είναι δωρεάν, βέβαια.
1: Όλα
3: Έχουμε υποστηρικτές φυσικά του Δήμου Νότιας Κοινουρίας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Υπουργείο Πολιτισμού, από τους βασικούς μας υποστηρικτές, και ένα μεγάλο δίκτυο χορηγών έτσι, και τοπική κοινωνία και αλλού, που αγκαλιάζουν το φεστιβάλ, γιατί είναι ένα φεστιβάλ που σε μεγάλο βαθμό έχει δημιουργηθεί με πυρήνα έτσι όλη αυτή τη δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας.
1: Να ρωτήσω, επειδή μας έδωσες μία πάσα εντός εισαγωγικών, είπες ότι σήμερα, φέτος, υπήρχε πληρότητα ουσιαστικά στα δωμάτια στο Λεωνίδιο λόγω του φεστιβάλ. Αν μας ακούει, ας πούμε, σήμερα κάποιος και του κεντρήσουμε το ενδιαφέρον, που φαντάζομαι, επειδή θα σας έχουμε εδώ μία ώρα και ίσως και παραπάνω, θα το κεντρήσουμε το ενδιαφέρον, και επειδή θα ήθελα του χρόνου και εγώ με την οικογένειά μου, με δύο φίλους, να βρεθώ την περίοδο εκείνη που θα καταφέρω να δω και να πάρω μία γεύση από όλες αυτές τις διαφορετικές εκδηλώσεις που αγγίζουν πάρα πολλούς τομείς και πολλές πτυχές. Τα πάμε και πριν, γαστρονομία, μουσική, πολιτισμός, υφαντική, τα παιδιά, τα πάντα. Τι πρέπει να κάνει, πόσο καιρό δηλαδή πριν? Υπάρχει κόσμος που έρχεται αποκλειστικά επειδή είναι το φεστιβάλ εκείνες τις ημέρες?
2: Σωστά.
3: Ναι, υπάρχει τέτοιος κόσμος. Μας στέλνουν ήδη email στο λογαριασμό του φεστιβάλ και μας ρωτάνε ποιες είναι του χρόνου οι ημερομηνίες για να κανονίσουμε να είμαστε εκεί. Πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό μας στέλνουν email. Καταρχάς να πούμε ότι το φεστιβάλ αυτό είναι ένα φεστιβάλ που κάθε χρόνο έχει μια θεματική. Όλες οι δραστηριότητες κινούνται γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί. Η φετινή θεματική ήταν οι κοινότητες. Ανοίγω έτσι και αυτό το θέμα και θα επανέλθω στο τι πρέπει
0: γιατί το επιλέξατε αυτό το θέμα?
3: Όταν λοιπόν με τη Σόφη και τη Μαρία αναλάβαμε να διοργανώσουμε το φετινό φεστιβάλ, με διαφορετικούς τρόπους έχουμε εμπλακεί στο παρελθόν και οι τρεις με αυτό το φεστιβάλ, σκεφτήκαμε ή προβληματιστήκαμε σε ποιο βαθμό τελικά αυτό το φεστιβάλ ανταποκρίνεται στην τοπική ανάγκη, με ποιο τρόπο οι άνθρωποι σκέφτονται για αυτό το φεστιβάλ, το έχουν ή δεν το έχουν ανάγκη, σκεπτόμενοι ειδικά πλέον ότι το Λεωνίδιο είναι ένας τόπος που προσελκύει μεγάλο όγκο επισκεπτών ανεξάρτητα από το φεστιβάλ, έχει σημασία να συνεχιστεί και με ποιους όρους και τρόπους. Οπότε κάναμε μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα, έτσι αφιερώσαμε αρκετό χρόνο να συζητήσουμε με όλους τους δημιουργικούς και τοπικούς φορείς, να επισκεφθούμε όλες τις τοπικές κοινότητες της περιοχής, είναι 14 μαζί με το Λεωνίδιο, 15 τοπικές κοινότητες, και να συζητήσουμε λίγο και για αυτό που σκεφτόμαστε εμείς για το φεστιβάλ, αλλά κυρίως και πώς το βλέπουν.
2: Αυτό που μας ενδιέφερε πάρα πολύ είναι ότι αυτή είναι μια κοινή εμπειρία. Και με αφορμή το κοινό, στη λέξη κοινό, αρχίσαμε να συζητάμε και εμείς και μεταξύ μας, αλλά και με τους ίδιους ανθρώπους που συζητήσαμε και συναντήσαμε στην περιοχή. Οπότε στο διπορικό μας και σε όλες τις συναντήσεις μας στο Δήμο Νότιας Κοινουρίας, είδαμε ότι η ανάγκη των ανθρώπων και αυτό που θέλουν, αυτό που τους καίει ουσιαστικά, είναι να μοιραστούν τις ιστορίες τους και να τις μοιραστούν σε ένα κοινό που θα τις αγκαλιάσει. Και επειδή και εμείς ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους, την περιοχή και τις ιστορίες τους, αποφασίσαμε ότι αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε φέτος από όλες τις δράσεις του φεστιβάλ είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι, η ίδια η ιστορία της περιοχής και η ιστορία αυτού του φεστιβάλ που έχει ανθίσει τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να ανθίζει.
0: Ποιος ήταν ο ρόλος τους, δηλαδή τι έκαναν, ποιοι οι κάτοικοι, οι σύλλογοι, η παραγωγή και οι επαγγελματίες εκεί, πώς τους δίνεται
1: το βήμα αυτό,
0: το βήμα της συμμετοχής και του πρωταγωνιστικού ρόλου, εφόσον είναι οι κοινότητες όπως λέτε?
3: Καταρχάς είναι ένα φεστιβάλ που σε μεγάλο βαθμό συνδιοργανώνεται ή συμμετέχουν πολιτιστικοί φορείς και άνθρωποι έτσι, της τοπικής κοινωνίας. Για παράδειγμα το αρχείο της Τσακωνιάς, που είναι ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς συλλόγους, ήδη από τα μεταπολεμικά χρόνια ιδρύεται στην περιοχή και φέρει έτσι ένα μεγάλο βάρος στις διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι στο αρχοντικό Τσούχλου. Εκεί υπάρχει και μια έκθεση υφαντών κλπ. Σε συνεργασία λοιπόν μαζί τους ανοίγουμε αυτό το κτίριο, γίνονται ξεναγήσεις στην αυλή τους, στον κήπο τους ουσιαστικά γίνονται οι προβολές του θερινού σινεμά. Παράλληλα συζητήσαμε με τον Εμπορικό Σύλλογο και είπαμε τι μπορούμε να κάνουμε εν τέλει, ή αν μπορούμε να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να ενισχύσουμε και τα μαγαζιά που δεν πάει ο κόσμος πέρα από την εστίαση, ας πούμε, που είναι στο επίκεντρο. Κυρίως αυτή η συνδιαμόρφωση έχει αυτό το δίπολο, είτε κάνουμε κάτι είτε συζητάμε για το πώς να το κάνουμε τις μέρες του φεστιβάλ, αλλά η κοινότητα μας ενδιαφέρει και με την έννοια να δούμε με ποιο τρόπο τους κοινούς πόρους μιας κοινωνίας οι άνθρωποι που ζουν μαζί τους διαχειρίζονται και τι σκέφτονται γι' αυτό.
0: Είναι μια τοπική κοινωνία. Οι άνθρωποι αυτοί, είτε είναι μέσα σε συλλογικότητες όπως είναι οι πολιτιστικοί φορείς, είτε είναι σε επαγγελματικούς συλλόγους, είτε είναι σε μονάδες που φιλοξενούν το φεστιβάλ, είναι από αυτές τις πιο σπάνιες και λίγες περιπτώσεις που γίνεται κομμάτι του. Γιατί πότε, ποια είναι αυτή η διαφορά, ποια είναι η γραμμή που ο κόσμος είναι εκεί για να φιλοξενήσει ένα φεστιβάλ, να έρθουμε εμείς, όπως είπε η Νατάσα πριν, να απολαύσουμε τις εκδηλώσεις, τις εικαστικές, τις πολιτιστικές, τις γαστρονομικές, τις κοινωνικές, οτιδήποτε κάνετε εκεί, και πότε είναι αυτοί που βγαίνουν και είναι αυτό που λέγαμε πριν σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
2: Φέτος ξεκινήσαμε από την αρχή, δηλαδή από πέρυσι τον Οκτώβριο, που συναντηθήκαμε για πρώτη φορά να συζητήσουμε για την επόμενη διοργάνωση, γιατί η διοργάνωση είναι ναι μεν 4 ημέρες μόνο τον Ιούλιο. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό για το φεστιβάλ, για κάποιον ο οποίος θα ενδιαφερθεί τα επόμενα χρόνια να το επισκεφθεί, ότι η ημερομηνία είναι σταθερή. Συμβαίνει πάντα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
0: Μην στέλνετε email, να ξέρετε ότι γίνεται την πρώτη εβδομάδα.
3: Εσείς που ακούτε εδώ το ξέρετε, μπορείτε να κλείσετε ήδη από φέτος τη διαμονή σας.
1: Μάλιστα.
2: Επομένως, η προετοιμασία ξεκινάει πολλούς μήνες πριν, έως σχεδόν έναν χρόνο. Δηλαδή, καλά-καλά δεν προλαβαίνει να ολοκληρωθεί η διοργάνωση και ξεκινάμε τις σκέψεις για το επόμενο έτος. Φέτος, λοιπόν, ξεκινήσαμε πολύ νωρίς να συνεργαζόμαστε και να εμπλέκουμε τους ντόπιους ανθρώπους και τις συλλογικότητες σε αυτήν την διαδικασία. Τη διαδικασία, δηλαδή, του σχεδιασμού και της προετοιμασίας του φεστιβάλ. Ακριβώς για να για να καταφέρουμε ή δυνατόν να το αγκαλιάσουν όσο περισσότερο γίνεται και να συμμετέχουν και οι ίδιοι. Οπότε, είτε ατομικά είτε συλλογικά, ο καθένας με τον δικό του τρόπο συμμετείχε. Δηλαδή, φέτος ξεκινήσαμε από πολύ νωρίς μέσα από τα κανάλια μας στο διαδίκτυο να προωθούμε τις ιστορίες ανθρώπων που τις καταγράψαμε οπτικοακουστικά στα χωριά που επισκεφθήκαμε, όπου ο καθένας μέσα από το δικό του τρόπο και μέσα από τη δική του ιστορία ανέδειξε κάτι διαφορετικό για την περιοχή. Επίσης, στο επίπεδο της συνδιοργάνωσης κάποιων δράσεων και κάποιων εκδηλώσεων, υπήρχαν άνθρωποι, ξαναλέω, είτε ατομικά είτε συλλογικά, οι οποίοι συμμετείχαν. Οπότε βλέπεις ανθρώπους είτε να διηγούνται μία ιστορία, είτε να είναι εκεί και να τρέχουν μαζί μας τις ημέρες του φεστιβάλ και την προετοιμασία και την υλοποίηση. Είτε τους βλέπεις ότι θα κουβαλήσουν καρέκλες, θα τηγανίσουν μελιτζάνες, θα μας πάνε στα χωράφια να μαζέψουμε μελιτζάνες, γιατί και αυτό είναι κάτι που έχουμε ξεκινήσει και το κάνουμε τα τελευταία 2 χρόνια. Είτε θα είναι εκεί να στήσουν το πανί για να ανοίξει ο θερινός κινηματογράφος που τρέχει τις ημέρες του φεστιβάλ, θα είναι εκεί να κάνουν ξεναγήσεις. Και βλέπεις τόσο παιδιά από 9-10 χρονών και μικρότερα φέτος, τα οποία βέβαια συμμετέχουν περισσότερο στις δράσεις, να πούμε την αλήθεια, αλλά θα δεις και μεγάλους όπως την κυρία Βαγγελιό, η οποία είναι μία από τις γυραιότερες υφάντρες της περιοχής, η οποία είναι εκεί καθημερινά, είναι στο αρχοντικό τσούχλου, και επειδή αγαπά τόσο πολύ την υφαντική, σε οποιονδήποτε το επισκέπτε το αρχοντικό, του δείχνει πώς να υφαίνει, και υφαίνει κιόλας.
0: Πώς είναι?
2: Είναι 80.
1: Μάλιστα, εντυπωσιακό. Άρα οι άνθρωποι πραγματικά εκεί των κοινοτήτων, αφού κοινότητες ονομάστηκε και το φετινό φεστιβάλ, ήταν πρωταγωνιστές, όπως λέμε. Συμμετείχαν ενεργά με όλους τους τρόπους, έτσι, είτε σε ομαδικότητες είτε ο καθένας ξεχωριστά. Να πάμε όμως και στο κομμάτι εκείνο το οποίο μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν το συγκεκριμένο φεστιβάλ θα μπορούσε να γίνεται και οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή, okay, οι άνθρωποι είναι μέρος αυτού του φεστιβάλ και πρωταγωνιστές. Ο ίδιος ο τόπος, δηλαδή πόσο καθορίζει το χαρακτήρα του φεστιβάλ η ιστορία του τόπου, η αρχιτεκτονική, η υφαντική που είπατε πριν, η γλώσσα.
3: Εγώ νομίζω ότι δομικό χαρακτηριστικό αυτού του φεστιβάλ από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα είναι το ότι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Είναι φτιαγμένο για να κουμπίσει όλα αυτά τα στοιχεία. Στο φετινό φεστιβάλ, θα μείνω στο φετινό έτσι να δώσουμε κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε καλύτερα. Όλα αυτά έχουν κεντρικό ρόλο. Είτε είναι τα αρχοντικά που θα ανοίξουν μόνο την περίοδο του φεστιβάλ για να τα επισκεφτεί κάποιος, είτε στην έκθεση σύγχρονη τέχνη.
1: Μόνο τέχνης. Την περίοδο του φεστιβάλ.
3: Ναι, ναι. Ας, μόνο. Υπάρχουν κάποια που είναι επισκέψιμα και άλλες φορές. Ναι. Ενώ όμως για να τα δεις ενεργοποιημένα με τον τρόπο που ενεργοποιούνται αυτά τα κτίρια σε εισαγωγικά, για παράδειγμα το ότι στο αρχοντικό της Καλλιώτη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τοπικής αρχιτεκτονικής, υπάρχει μια έκθεση σύγχρονης τέχνης, αυτό δεν θα το συναντήσεις εύκολα σε κάποια άλλη περίοδο εκτός φεστιβάλ. Όλη αυτή την όσμωση, τη δημιουργική, όπου τρεις καλλιτέχνες φέτος και με την υποστήριξη για πρώτη χρονιά από τον οργανισμό νέων ήρθαν σε επαφή με ντόπιους και συζήτησαν στο προηγούμενο διάστημα, είδαν την πρακτική τους, εμπνεύστηκαν και έφτιαξαν έργα αποκλειστικά για την περιοχή για να εκτεθούν στην έκθεση συναντήσεις, είναι κάτι που δεν συμβαίνει συστηματικά. Mm-hmm. Το ότι πάνε τα παιδάκια που έρχονται που έλεγε Σόφη πριν, ας πούμε, στα χωράφια και μαζεύουν μελιτζάνες, επίσης θα μπορούσαν να το κάνουν κάπως μεμονωμένα, αλλά έτσι οργανωμένα με αυτόν τον τρόπο ή κάνουμε τους περιπάτους μας κλπ. Νομίζω ότι είναι σαν εκείνες τις τέσσερις μέρες να προσπαθούμε να συμπτύξουμε όλα τα νοήματα της ιστορίας και της φυσιογνωμίας της περιοχής με έναν εύληπτο και επικοινωνιακά ωραίο τρόπο προς το κοινό, είτε τους ντόπιους είτε τους επισκέπτες.
0: Είπαμε στην αρχή ότι θα έχουμε ως μουσική σήμερα τον Τσακώνικο σε διαφορετικές εκδοχές. Θέλω να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε αυτό το κομμάτι και να ακούμε κάποιες

0: ζωής εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε φτάσει στο τέλος σχεδόν της εκπομπής. Από τη μια στην καρδιά του καλοκαιριού, από την άλλη. Λοιπόν, δεν πρέπει να παραλείψουμε να μιλήσουμε για αυτή τη δροσερή απόλαυση που λέγεται παγωτό.
1: Το παγωτό έχει μια πολύ παλιά και κάπως έτσι θολή ιστορία, αλλά οι πιο πολλές πηγές συμφωνούν σε ένα πράγμα, ότι οι πρώιμες μορφές του εμφανίστηκαν στην Κίνα. Μη σας κάνει εντύπωση. Από εκεί ήρθαν διάφορες παραλλαγές και έφτασαν στην Ελλάδα, στη Ρώμη, στην Περσία και αργότερα στην Ευρώπη.
0: Λέγεται ότι οι Άραβες ήταν οι πρώτοι που παρασκεύασαν παγωτό, ότι ήταν, λέει, αγαπημένο επιδόρπιο των χαλίφιδων της Βαγδάτης. Αρχές του 20ου αιώνα στην Αμερική ισόδαμε παγωτό.
1: Έτσι, ice cream soda.
0: Ακριβώς, πολλούνταν μάλιστα στα soda shops. Και στη διάρκεια της πρωτοαπαγόρευσης αντικατέστησαν αυτά τα μαγαζιά, τα μπαρ και τα σαλούν.
1: Έπεφτε λίγο αλκοόλ μέσα.
0: Έτσι.
1: Στη σόδα.
0: Κωνσταντινούπολη. Αξέχαστη καλοκαιρινή φιγούρα ήταν αυτή του ντοντουρματζή, δηλαδή του πλανόδιου παγωτατζή.
1: Υπάρχει ακόμα αυτό. Στην Ταξίμ, στην Ιστικλάλ, εκεί υπάρχουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι κάθε απόγευμα να κουβαλάνε τους πάγκους τους στους δρόμους, να διαλαλούν την πραγμάτια τους και να καλούν μικρούς και μεγάλους να πάρουν το παγωτό. Είναι μια χαρακτηριστική
0: εικόνα της περιοχής εκεί, στην Ιστικλάλ ή αλλιώς την παλιά οδό του Πέρα. Έτσι. Λοιπόν, η πρώτη καταγεγραμμένη γεύση παγωτού στην Αθήνα τοποθετείται στο 1835.
1: Ναι. Η ιστορία λέει ότι ο Βαβαρός αντιβασιλιάς, ο Άρμασμπερκ, ήταν ο πρώτος που το έφτιαχνε και το πουλούσε, μάλλον το έφερε και το δοκίμασαν στα...
0: Ο σεφ του εκεί έκανε μια φοβερή...
1: Το δοκίμασαν στα σαλόνια.
0: Ναι, ναι. Ο πρώτος που το έφτιαχνε στην περιοχή της Αθήνας ήταν ο ζαχαροπλάστης Καρδαμάνης. Γύρω στο 1841.
1: Δεν ήταν αυτό που ξέρουμε σήμερα. Όπως το ξέρουμε σήμερα, έγινε γνωστό πολύ αργότερα, κυρίως εκεί, γύρω στο 30, όταν άρχισε η πιο συστηματική παραγωγή του. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό το επηρέασαν αυτό, την τελική της μορφή, και οι άνθρωποι που ήρθαν ως πρόσφυγες από τη Μικρασία.
0: Βέβαια. Πάντως, από το γιάτσο, το παγωτό που φτιαχνόταν δηλαδή με χιόνι, το περίφημο παγωτό Κασάτο, το οποίο έδρεψε δάφνες στα αστικά κέντρα της μεταπολεμικής Ελλάδας, μέχρι τα ξυλάκια, μέχρι τους πυράβλους, μέχρι αυτά τα κουτάκια που είχαν και παιχνιδάκια από κάτω.
1: Σκέψτε
0: για τα παιδιά.
1: Τα παιδιά σήμερα δεν το έχουν ζήσει αυτό το πράγμα.
0: Όχι,
1: δηλαδή εμείς μιλάμε τώρα για...

0: κάτι το οποίο είναι μια παιδική μας ανάμνηση. Προφανώς το παιχνιδάκι, ο πύραυλος, το ψυγείο που πήγαινες και έπαιρνες με το χαρτζηλικάκι σου.
1: Ναι, ναι. Αυτά τα παγωτά τα οποία κυκλοφορούν κάποια ακόμη και σήμερα. Επικάλυψη σοκολάτα. Ναι, ναι. Δεν υπήρχε σοκολάτα, έτσι. Ήταν όλο με επικάλυψη. Για να μην μιλήσουμε για τη φράουλα, για το φιστίκι που καταλάβαινε πόσες χρωστικές ουσίες είχατε μέσα.
0: Γρανίτα, ναι.
1: Λοιπόν, πάντως έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Έχουμε σήμερα εξαιρετικές τζελατερίες, εξαιρετικά παγωτά τζίδικα εδώ στην Ελλάδα, μια απίστευτη πληθώρα γεύσεων. Λέγαμε πριν για το παγωτό μελιτζανάκι στη Τζακονιά,
0: στο Λεωνίδιο.
1: Στην Κεφαλονιά γευτήκαμε πρόσφατα παγωτό με γεύση γαλακτομπούρεκου και με γεύση μάντολας.
0: Είναι πολύ ωραίο, ναι.
1: Μάντολα κάνουμε στην Κεφαλονιά, ας φτιάξουμε παγωτό
0: είναι
1: μάντολα.
0: Ωραίο αυτό που σκέφτηκαν τα ντόπια γαλακτοπολία.
1: Έτσι είναι, το προσπαθούσαν και στην Κύθνο μια εποχή ένα παγωτατζίδικο εκεί να φτιάξει παγωτό μπισκότο που είναι ένα εντός εισαγωγικών παραδοσιακό γλυκό της Κύθνου. Βρίσκεις παγωτό μαστίχα, τσουρέκι, μπουγάτσα.
0: Μπουγάτσα έφαγα στη Θεσσαλονίκη.
1: Και εκεί στη Θεσσαλονίκη φτιάχνουν και παγωτό τζατζίκι.
0: Ναι, έχει τα αλμυρά αυτά. Ελιά.
1: Ελιά και παγωτό μπουγιουρντί.
0: Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει.
1: Λοιπόν, δεν θα στάθουμε σήμερα μόνο στις γεύσεις του παγωτού. Θα γνωρίσουμε την ιστορία ενός γαλακτοκομείου που δημιουργήθηκε πολλά χρόνια πριν δούμε στις γωνιές της Αθήνας να ξεπετάγονται διάφορες αλυσίδες γαλακτοκομείων. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Μπακούλας από ένα παραδοσιακό γαλακτοκομείο με μια ιστορία μισού αιώνα. Και λίγο παραπάνω, μισού αιώνα και βάλε, στο Μαραθώνα της Αττικής. Καλωσορίσατε, κύριε Μπακούλα, στο στούντιο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
1: Και εμείς χαιρόμαστε πολύ. Η Δάφνη, λοιπόν, ξεκίνησε το μακρινό 1974. Ήσασταν παιδί τότε.
2: Εγώ δεν ήμουν καν παιδί.
1: Δεν είχατε καν γεννηθεί από τους γονείς σας. Ναι. Αλλά σαν παιδί μεγαλώσατε εκεί μέσα στο γαλακτοκομείο.
2: Ναι, μέσα. Μέσα στην παραγωγή.
1: Πώς ήταν, πώς βλέπετε αυτές τις αναμνήσεις, έτσι,
2: με νοσταλγία, αλλά τις δημιουργώ και στις κόρες μου.
0: Το θυμάστε όμως.
2: Ναι.
0: Πόσο είστε, αν επιτρέπετε?
2: 42. Είμαι. Άρα, το 84. Εγώ γεννήθηκα 10 χρόνια μετά.
1: 10 χρόνια μετά.
0: Ωραία.
1: Και ήταν απόφαση δική σας να ακολουθήσετε το δρόμο αυτού του γαλακτοκομείου, δηλαδή. Πήρατε συνειδητά την απόφαση να αναλάβετε την ευθύνη, νιώσατε βάρος αυτής της ευθύνης να συνεχίσετε αυτή την επιτυχημένη οικογενειακή παράδοση?
2: Όχι, δεν ήταν βάρος, ήταν συνειδητή επιλογή από το τρίτο έτος των σπουδών μου ότι θα κρατήσω την οικογενειακή επιχείρηση και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
1: Σπουδάσατε βιολογικές εφαρμογές και τεχνολογίες στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
2: Σωστά.
1: Συνδέεται με την γαλακτοκομεία γενικότερα, με τις τεχνολογίες ας πούμε που μάθατε?
2: Συνδέεται σε ένα βαθμό με την τεχνολογία τροφίμων. Απλά εγώ έστρεψα όλες μου τις σπουδές προς την τεχνολογία τροφίμων και γι' αυτό και ασχολήθηκα μετά. Η πτυχιακή μου είναι πάνω στο παραδοσιακό γιαούρτι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο εργαστήριο γαλακτοκομείας. Και γιατί ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα, ήθελα να μάθω πάρα πολύ καλά. Πέρα από το εμπειρικό κομμάτι που το
1: που
2: είχα
1: το γνωρίζατε, βέβαια.
2: Σαν παιδί, να μάθω και την τεχνολογία.
1: Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό γενικότερα και το βλέπουμε σε πάρα πολλούς χώρους που παίρνουν τα παιδιά τα ηνία. Βλέπουμε ακριβώς ότι γίνεται αυτό, δηλαδή μπαίνουν σε μια διαδικασία ίσως και πριν αποφασίσουν ότι θα ακολουθήσουν τα χνάρια των γονέων, μπαίνουν όμως σε μια διαδικασία να μάθουν ακόμα καλύτερα, να έχουν την γνώση, όχι μόνο την εμπειρική, αλλά αυτή που χρειάζεται μέσα από μια σχολή, μέσα από ένα πανεπιστήμιο, μέσα από ταξίδια, μέσα από εμπειρίες διάφορες, και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
0: πώς ήταν αυτό, γιατί εγώ θέλω να πάμε λίγο πιο πίσω, έτσι. Πώς ήταν για ένα παιδί τώρα που μεγαλώνει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον?
2: Μαγικό. Καθημερινή πρόσβαση σε ατελείωτο παγωτό.
1: Και όχι μόνο, φαντάζομαι.
0: Σαν παραμύθι ακούγεται.
1: Και ριζόγαλο και κρέμες και
2: όλα αυτά.
0: Δεν λέγανε όχι ποτέ?
2: Όχι ποτέ.
0: Όχι φτάνει, όχι άλλο.
2: Όχι, όχι ποτέ.
0: Εσείς λέτε τώρα.
2: Όχι. Αυτό λέω και τώρα στις κόρες μου λέω. Εμένα δεν μου είπε ποτέ κανένας μη φας άλλο παγωτό. Οπότε εγώ δεν μπορώ να το πω.
1: Δεν μπορείτε να το πείτε έτσι. Ναι, σε εμάς το λέγανε. Το λέει και η Ελπίδα Παπουτσή που είναι νεότερη γενιά, σαφώς ακόμη νεότερη.
0: Το άκουσε όμως.
1: Από τη δική μας τη γενιά και τη γενιά του Δημήτρη Μπακούλα. Λέει σε εμάς το λέγανε. Ναι, και σε εμάς το λέγανε. Όχι άλλο παγωτό. Δηλαδή ήταν ένα την ημέρα και κάποτε μετρούσαμε. Πόσα παγωτά έχεις φάει, πόσα μπανιά έχεις κάνει. Αυτό δεν ξέρω αν το έζησες, Ελπίδα. Το πρόλαβες στον αγιασμό στο σχολείο, έτσι. Πόσα μπανιά έχεις κάνει, πόσα παγωτά. Εσείς, κύριε Μπακούλα, φαντάζομαι ότι ήσασταν ασυναγώνιστος σε αυτό το παιχνίδι.
2: Εκτός συναγωνισμού σε αυτό.
1: Δεν σας ρωτούσαν καν οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριες, έτσι. Είχατε τα πρωτεία πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν,
0: άρα ήταν παραμύθι.
2: Ναι.
0: Και πώς εξελίχθηκε, πείτε μας λίγο τη δική σας
1: ιστορία.
0: Ναι, γιατί είπατε ότι στις σπουδές σας αποφασίσατε ότι θα
2: μείνετε. Έχω μεγαλώσει μέσα στην παραγωγή. Είχα πάντα αυτές τις μυρωδιές του γάλακτος, της ζάχαρης μέσα στο...
0: Του βούτυρου.
2: Του βούτυρου, της κρέμας, των υλικών του κακάο. Mm-hmm. Ο κακάο έχει όταν πέφτει στο ζεστό γάλα, είναι...
1: Μαγική η μυρωδιά, Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ... Και όλες αυτές, όλα αυτά χαράσονται στη μνήμη. Και μετά, ίσως είναι αυτό που είπατε και πριν, σιγά σιγά μπορεί να είχε, να το είχα μέσα μου αποφασίσει πριν πάρω τη συνειδητή απόφαση ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Και όταν πήρατε συνειδητά την απόφαση, πότε έγινε αυτό?
2: Αυτό έγινε περίπου στο τρίτο έτος των σπουδών μου, ότι είπα ότι ό,τι κάνω θα το κάνω με σκοπό να κρατήσω την οικογενειακή επιχείρηση. Είμαστε γύρω στο 2006.
1: Και πήρατε τα ενία
2: το 2010.
1: Το 2010.
2: Ναι. Τελείωσα τις σπουδές, τελείωσα τα φανταρικά και όλα αυτά. Και...
0: Πώς έχει αλλάξει από το 2010 μέχρι το 2026 και η προσπάθεια που κάνετε εσείς στη δική σας επιχείρηση και αυτό που βλέπετε γύρω σας σε σχέση με το παγωτό? Για να σταθούμε σε αυτό και...
1: Και μετά μπορούμε να μιλήσουμε βεβαίως και για τα υπόλοιπα. Ναι, και για τα υπόλοιπα.
0: Να μιλήσουμε λίγο ήρεμα όμως. Γιατί όλα αυτά μαζί, δεν ξέρω τώρα, αυτές οι περιγραφές μου γέμισαν το μυαλό με εικόνες.
1: Θα σου πάρω ένα παγωτό μετά.
0: Εντάξει, αυτό είναι το πιο απλό που θα ζήταγα. Και κρέμα θέλω και κακάο θέλω.
2: Το παγωτό εξελίσσεται κι αυτό. Κάποιες συνταγές βέβαια είναι κλασικές και παραδοσιακές. Πάντα ο κόσμος ζητάει καινούργια πράγματα, υπάρχουν καινούργιες τάσεις, αλλά πάντα νομίζω γυρίζουμε σε κλασικά και παραδοσιακά. Δηλαδή η μαστίχα, η βανίλια είναι κλασικές.
1: Καϊμάκι, γεύσεις. Σοκολάτα.
0: Λιγότερο.
2: Εγώ είμαι φαν της σοκολάτας, αλλά...
1: Το λευκό παγωτό
2: τις
1: κερδίζει περισσότερο.
2: Τις έχει το λευκό παγωτό, ναι.
1: Το λευκό, ναι.
2: Κατά κράτος.
0: Αλήθεια.
2: Ναι. Ναι.
0: Δεν υπάρχει πάντα αυτό το δίλημα βανίλια ή σοκολάτα, βάλτε και τα δύο για να... Όχι.
2: Όχι. Είναι η βανίλια, είναι πιο εύκολο στους συνδυασμούς η βανίλια, ας πούμε.
0: Δηλαδή?
2: Με ένα γλυκό.
1: Mm-hmm. Βέβαια. Θα φας καρυδόπιτα, τι θα βάλεις από πάνω, σοκολάτα, βανίλια.
0: Καλά, εντάξει. Εύκολα.
1: Έτσι.
2: Είναι περασμένο στο μυαλό, επειδή είναι λευκό παγωτό, ότι είναι πιο αγνό.
1: Πολύ σωστά.
0: Άρα λιγότερο...
2: Ότι δεν έχει την ίδια επεξεργασία, ότι δεν μπορεί να έχει...
1: Ναι.
2: Εγώ ότι ένας μεγάλος εχθρός του παγωτού στην Ελλάδα είναι η Ελληνίδα μάνα. Γιατί ήταν αυτό που έλεγε ότι μη φας δίμου παγωτό γιατί θα σε πιάσει ο λαιμό σου.
1: Έτσι είναι.
2: Και θεωρεί ότι είναι πιο αγνό το λευκό παγωτό. Και γι' αυτό στρέφουν και τα παιδιά στο λευκό.
1: Στη βανίλια.
0: Ενώ είναι το ίδιο,
2: Ναι. Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή.
2: Όχι. Δεν είναι. Η αλλαγή είναι το
1: Έχω μία αίσθηση ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που λέγατε πριν. Δηλαδή ότι επιστρέφουμε στις παραδοσιακές συνταγές. Δηλαδή η βανίλια, το παγωτό κρέμα, το παγωτό βανίλια είναι συνυφασμένο στο μυαλό όλων με την παράδοση. Ενώ το παγωτό σοκολάτα δεν είναι το ίδιο.
0: Στο μυαλό μας όμως.
1: Στο μυαλό μας.
2: Έχει να κάνει ότι μας δημιουργεί και όλες αυτές μας φέρνει μάλλον στο τις μυαλό τις μνήμες, τις παιδικές αναμνήσεις, όλα αυτά.
0: Με ρώτησε μια κυρία πριν από λίγο καιρό σε ένα κατάστημα πώληση παγωτών δεν ήταν εδώ στην Ελλάδα, ήταν στη Μεγάλη Βρετανία, σε ένα μικρό νησάκι στο νότο της Μεγάλης Βρετανίας, το Isle of Wight. Έχει ένα παγωτατζίδικο εκεί λοιπόν με τον άντρα της εδώ και δεκαετίες. Γεύσεις που δεν τις φαντάζεσαι, δεν τις σκέφτεσαι, είχε ξέρω εγώ μαύρο σκόρδο. Γιατί το νησί παράγει μαύρο σκόρδο.
1: Ναι.
0: Μου λέει λοιπόν, ποιες θα ήταν, αν ήθελα να βάλω δύο ελληνικές γεύσεις, ποιες θα ήταν οι πιο χαρακτηριστικές γεύσεις που θα μπορούσαν να σου θυμίζουν την Ελλάδα, μου λέει. Είτε είναι αλμυρές, είτε είναι γλυκές.
1: Τι της είπες?
0: Της είπα κάτι που της άρεσε, κάτι που την παραξένεψε. Της είπα ότι το πιο απλό και κλασικό που είναι μόνο ελληνικό και δεν μπορείς να το μπερδέψεις με τίποτα άλλο για μένα είναι η μαστίχα.
2: Σωστά.
0: Της είπα ότι το δεύτερο που είναι ελληνικό θα μπορούσες να το μπερδέψεις, αλλά έχει ταυτιστεί με την Ελλάδα, είναι το φιστίκι Αιγίνης.
1: Βεβαίως, έτσι είναι.
0: Και της είπα ότι τα δύο διαφορετικά προϊόντα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως ιδέες για κάτι πιο προχωρημένο είναι το ούζο και το ελαιόλαδο.
1: Mm-hmm. Ναι. Χαρακτηριστικά αρώματα ελληνικά.
0: Αυτό.
2: Για το φιστίκι οι Ιταλοί θα μας κυνηγήσουν.
0: Αλήθεια είναι. Το παγωτό φιστίκι, ναι, αλλά το φιστίκι Αιγίνης, είτε ως συστατικό, είτε ως topping, ως άρτημα πάνω, που το βάζεις από πάνω, ναι, δεν νομίζω ότι το μπερδεύεις.
2: Λα, επειδή έχουν εισικελεί πολύ την ιστορία του φιστικιού, το ούζο είναι μια χαρακτηριστική γεύση, αν και το παγωτό δεν τα πάει πάντα πολύ καλά με το αλκοόλ.
1: Έτσι.
0: Όχι, χωρίς αλκοόλ, όχι. Να βρεις τα αρώματα του γλυκάνισου.
1: Αν έχεις το γλυκάνισο μέσα, πάει αμέσως στο μυαλό.
0: Είναι σαν να το έχεις καταναλώσει.
1: Έτσι.
2: Το ελαιόλαδο δεν θα βγάζει τόσο τη γεύση.
0: Όχι.
2: Ναι.
0: Okay. Σε τι θα πειραματιζόσασταν?
2: Σε κάτι που να έχει
0: ελληνικό χαρακτήρα.
2: Τυρί.
1: Τυρί,
2: ανθότυρο, mm-hmm. που μπορεί να πάει με γλυκό. Είμαστε πιο συνηθισμένοι σε γλυκές γεύσεις του παγωτού από ότι τις αλμυρές. Εγώ έχω πειραματιστεί, ας πούμε, με ρακόμελο.
1: Oh.
0: Με αλκοόλ.
2: Με αλκοόλ.
1: Και το αποτέλεσμα, ναι.
2: Έβγαζε τα αρώματα της κανέλας που έχει το ρακόμελο και είχε και ξανθιά σταφίδα κριτική μέσα.
0: Μόνο για άνω των 18.
2: Ναι.
1: Να ρωτήσω, κύριε Μπακούλα, το παγωτό που φτιάχνετε είναι από ό,τι έχω καταλάβει 100% από ελληνικό φρέσκο πρόβιο.
2: Πρόβιο.
1: Και κατσικίσιο.
2: Κατσικίσιο είναι μόνο ένας κωδικός που βγάζουμε, mm-hmm. που είναι με κατσικίσιο.
1: Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Δηλαδή το πρόβιο γάλα, τι δίνει ουσιαστικά στο παγωτό που όταν το γευτεί κάποιος θα καταλάβει ότι εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό?
2: Είναι αμέσως το πρόβιο γάλα, έτσι κι αλλιώς έχει πολύ ιδιαίτερη γεύση, mm-hmm. Τελείως διαφορετική από όλα τα υπόλοιπα. Ξεχωρίζει και το κατσικίσιο ξεχωρίζει,
1: ναι.
2: Σε σύγκριση με τα γελαδινό που μπορεί να είναι κάτι που να χρησιμοποιούν, αν και σε κάποιες περιοχές της χώρας χρησιμοποιούν και βουβαλίσιο.
1: Φυσικά,
2: γάλα.
1: Φυσικά.
0: Επάνω
2: στα βόρεια,
0: στην Κερκίνη,
2: ναι.
0: Αυτά τα ζώα έχουν, λογικό δεν είναι, ναι. Αυτό την εισαγωγή την κάνατε εσείς στην εταιρεία ή την είχαν κάνει οι γονείς σας?
2: Όχι, την κληρονόμησα. ο δικός μου ο κωδικός είναι με το κατσικίσιο. Η προσθήκη με το κατσικίσιο.
1: Ποιος κωδικός είναι, τι παγωτό είναι?
2: Βγάζουμε ένα παγωτό χωρίς προσθήκη ζάχαρης, το οποίο είναι βανίλια με πραλίνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
0: Ούτε άλλες γλυκαντικές?
2: Έχει γλυκαντικές.
1: Ναι. Έχει ζάχαρη.
2: Δεν έχει προσθήκη ζάχαρη. Okay. Το μόνο σάχαρο είναι το φυσικό σάχαρο που έχει το γάλα.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί το γάλα έχει τη λακτώση, ναι, που είναι, ναι, το φυσικό, ναι, ναι, του σάχαρο.
1: Ναι. Άρα το πρόβιο είχε ξεκινήσει από το 1974.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν σύνηθες αυτό τότε, φαντάζομαι.
2: Όχι. Το σύνηθες ήταν πάντα το καϊμάκι στην Ελλάδα να φτιάχνεται από πρόβιο γάλα.
1: Mm.
0: Για να έχει αυτή τη χαρακτηριστική μυρωδιά, τα αρώματά της.
2: Αυτή τη γεύση που ταιριάζει και με το σαλέπι, που είναι ένα άλλο βασικό, ναι, χαρακτηριστικό συστατικό του παγωτού του καϊμάκι, μαζί με τη μαστίχα. Και έτσι ξεκίνησε ο πατέρας μου, δηλαδή, και έβγαλε όλη την γκάμα πάνω στο πρόβιο γάλα.
1: Οι κόρες σας,
2: ναι,
1: που δεν ξέρω σε τι ηλικία είναι, φαντάζομαι μας ακούν, μικρές,
2: 11 χρονών.
1: Ζητούν πειραματισμούς περίεργους? Δηλαδή έχουν αρχίσει και λένε, αχ μπαμπά, γιατί δεν φτιάχνεις ένα παγωτό?
2: Ναι.
1: Τι ζητάνε?
2: Καταρχήν κάνουν πειραματισμούς επί τόπου.
1: Ναι, εννοείται. Παίρνω αυτό το παγωτό και βάζω κάτι άλλο. Και...
0: Εντάξει, το κάνεις να το ακούγεται, να ακούγεται πολύ απλό.
1: Δεν είναι εύκολο. Απλώς επειδή έχω δουλέψει σε κρεπερί.
0: Έχεις την εικόνα του πώς γίνεται.
1: Έχω την εικόνα ότι όταν αρχίζεις και βαριέσαι εντός εισαγωγικών, λες, αχ, γιατί να μην κάνω και αυτό. Και αρχίζεις και κάνεις συνδυασμούς με ό,τι μπορεί να έχεις μπροστά σου.
2: Δηλαδή, απλό και εύκολο, γιατί το έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Πήρε, έβαλε μία μπάλα καϊμάκι και πήρε την κανέλα που έχουμε για να βάζουμε στα ριζόγαλα και έριξε κανέλα πάνω στο,
1: στο καϊμάκι.
0: Εντάξει, δεν βρίσκω κακό αυτό.
2: Όχι, ήταν πετυχημένη η δοκιμή.
0: Πολύ έξυπνη. Δηλαδή, ακουστικά φαίνεται ότι στέκει. Ναι. Δεν ξέρω γευστικά.
1: Πάντως, σε γενικές γραμμές, ακολουθείτε τις τάσεις που υπάρχουν σήμερα. Είπα πριν για διάφορα γαλακτοπολία που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Γαλακτοκομεία. Εσείς είστε ένα παραδοσιακό. Είπαμε, έχετε κλείσει περισσότερο από μισό αιώνα ζωής. Ακολουθείτε αυτές τις τάσεις. Δηλαδή, να φτιάξατε το κατσικίσιο γάλα, βανίλια σοκολάτα, βανίλια πραλίνα, τι είναι, χωρίς ζάχαρη. Πού είναι μια τάση της εποχής και τη βλέπουμε, παρόλο που, εγώ θα το πω, οι διατροφολόγοι λένε 30 μόνο θερμίδες έχει παραπάνω το κανονικό παγωτό από αυτό που είναι χωρίς ζάχαρη.
2: Θα συμφωνήσω.
1: Είναι, έχει να κάνει περισσότερο με τον εθισμό, αν θέλετε, στη ζάχαρη, που μπορεί να προτιμήσει κάποιος ένα παγωτό χωρίς ζάχαρη.
2: Να είναι λίγο απενοχοποιημένοι όταν τρώνε αυτή τη μία μπάλα παγωτού.
1: Έτσι. Περισσότερο έχει να κάνει με αυτό. Ακολουθείτε τις τάσεις ή είστε, προσπαθείτε να διατηρήσετε την παράδοση που έχει ένα γαλακτοκομείο στο μαραθώνα.
0: 52 ετών, ναι.
1: 52 ετών.
2: Νομίζω ότι πολλές φορές προσπαθώ να παντρέψω.
1: Να τα παντρέψετε.
2: Ναι. Δηλαδή... Ας πούμε, έβγαλα γεύση γαλακτομπούρεκο πριν από 2 χρόνια.
1: Ναι.
2: Που είναι κάτι παραδοσιακό σαν...
1: Βέβαια.
2: Σαν γεύση, ναι. Σαν γεύση, αλλά στο παγωτό ήταν μια τάση.
0: Mm-hmm. Όπως και το, πώς το λένε αυτό, το Ντουμπάι.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Η σοκολάτα με το φιστίκι, ο μπακλαβά, ξέρω εγώ, όλο αυτό το πράγμα. Ξεπεράστηκε.
2: Ναι, ξεπεράστηκε.
0: Τι είναι trend.
2: Φέτος ήταν το σπέκουλι, το μπισκότο της κανέλας.
1: Αχ, αυτή ήταν η ιστορία, ναι, ναι. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό, γιατί την πρώτη φορά που δοκίμασα μου το έφερε η θεία μου από τη Γαλλία. Δεν υπήρχε εδώ. Και από τη στιγμή που άρχισε να κυκλοφορεί εδώ, έγινε μια μανία. Με όλο αυτό.
0: Μας πιάνει αυτό.
2: Συνήθως κάπως έτσι γίνεται.
1: Ναι, ναι.
2: Κάνει 1-2 χρονιές και μετά.
1: Παρ' όλα αυτά, η βανίλια ακόμα και σήμερα κρατάει, ας πούμε, τα πρωτεία. Ποιο παγωτό σας.
2: Είναι τα 3 λευκά. Είναι η βανίλια, το καϊμάκι και το παρφέ κρέμα είναι.
1: Το παρφέ κρέμα, ναι. Το αγαπούν ακόμη και σήμερα. Εγώ το αγαπώ πολύ αυτό το παγωτό.
2: Ναι,
1: αλλά...
2: το αγαπούν.
1: Το αγαπούν.
0: Έλληνες και ξένοι. Ή έχετε έτσι κάτι που μπορούμε να πούμε ότι το αλλάζει.
2: Νομίζω πιο εύκολα οι Έλληνες.
0: Πιο εύκολα οι Έλληνες. Και με τα άλλα προϊόντα σας.
2: Γιατί οι ξένοι, θα, αν μπουν να δοκιμάσουν, θα δοκιμάσουν με τη μαστίχα.
0: Πιο παραδοσιακά.
2: Είναι, ναι, παραδοσιακά θα δοκιμάσουν με τη μαστίχα, γιατί είναι αυτό που ξέρουν. Αν και συνήθως οι ξένοι, αν δεν έχουν ξαναφάει κάτι τέτοιο. Τους ξενίζει λίγο το γεύση του πρόβιου γάλακτος.
1: Μάλιστα. Τα άλλα προϊόντα, για να πάμε και στο γιαούρτι και στις κρεμούλες και στα ριζόγαλα, μουσταλευριά, έτσι.
2: Απ' όλα. Παραδοσιακό γιαούρτι, πρόβιο. Κατσικίσιο γιαούρτι. Κατσικίσιο κεφίρ, που είναι μία από τις τελευταίες προσθήκες. Ριζόγαλο. Κρέμα, είτε βανίλια είτε σοκολάτα.
0: Παραδοσιακά πράγματα δηλαδή.
2: Κάνω και κάποια πειραγμένα γλυκάκια.
1: Όπως. Δηλαδή,
0: πού βρίσκεται πεδίο καινοτομίας.
2: Πάντα σε κάποια γλυκά που μπορεί να έχουν σχέση με το γάλα. Δηλαδή, ναι. Ας πούμε, έχω βγάλει πανακότα.
1: Ναι.
2: Που είναι με καραμέλα ή με φράουλα.
0: Αυτά είναι τυποποιημένα, συσκευασμένα.
2: Ναι, ναι. Περιορισμένες παραγωγές, ναι. Για τα καταστήματα λιανικής και κάποιο ραβανί, ας πούμε, με κρέμα ή...
0: Δίνετε λιανική σε άλλους, εννοείται.
2: Κάνουμε και τα δύο, έχουμε 2 καταστήματα λιανικής και έχουμε και μια διανομή ως επιτοπλίστων στην Αθήνα, στην Αττική. Γιατί είναι μικρή η διάρκεια ζωής των
0: προϊόντων. Δεν μπορείς να μεταφέρεις.
2: Τώρα, όταν ένα προϊόν έχει 15 μέρες στη διάρκεια ζωής, δεν είναι εύκολο να φύγει πέρα από την Αττική.
0: Ναι, σωστά.
2: Το παγωτό είναι πιο εύκολο και γι' αυτό υπάρχουν και κάποια σημεία εκτός Αττικής.
1: Εκτός Αττικής. Mm-hmm. Υπάρχει μια στροφή εκτός από το καταναλωτικό κοινό στο παραδοσιακό που λέγαμε πριν, μια στροφή και στα άλλα καταστήματα. Δηλαδή, έχουν αρχίσει και ζητούν, ας πούμε, το παγωτό το ελληνικό που γίνεται στο Μαραθώνα, το ριζόγαλο του Μαραθώνα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, φούρντι, ή έχουμε μείνει στα τυποποιημένα, ας πούμε,
0: των πολυεθνικών κυρίως. Να.
2: Όχι, νομίζω ότι υπάρχει στροφή. Πρώτα απ' όλα το ψάχνει ο κόσμος, οπότε να.
0: Αν ζητείτε,
2: ο πελάτης το ζητάει, έτσι. Αναγκαστικά ακολουθούν και οι υπόλοιποι αυτή την τάση. Σίγουρα υπάρχει και πολύ μεγάλη στροφή στο παραδοσιακό γιαούρτι.
1: Ναι.
2: Γιατί είχε ξεχαστεί κάποια χρονιά και πλέον ξαναγυρίζει ο κόσμος αυτό, με τη βοήθεια βέβαια διατροφολόγων, γιατρών και όλα αυτά.
1: Έτσι.
2: Που λένε, μιλάνε για τα ωφέλη που είχε και συνεχίζει να έχει.
1: Μα και για το παγωτό που λέγαμε πριν, κυρία Μπακούλα, έτσι, θεωρείται το πιο ανώδυνο γλυκό. Δηλαδή, αν να φας ένα γλυκό, προτίμησε το παγωτό. Από όλες τις απόψεις εντός οικών.
2: Το παγωτό είναι ένα γαλακτοκομικό προϊόν.
1: Ναι.
2: Όπως είπατε πριν, στην Αγγλία, οι Αγγλοσάξονες έχουν αυτό που λέμε το diary ice cream,
0: ναι, ναι.
2: Παγωτό γάλακτος. Θεωρούν ότι όταν καταναλώσεις μία μερίδα παγωτού με γάλα, έχεις καταναλώσει μία μερίδα γαλακτοκομικού.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Πολύ όμορφη συζήτηση και
1: πολύ ωραία
0: περιγραφή σας. Μας κάνατε να έχουμε μυρωδιές, γεύσεις, εικόνες στο κεφάλι.
1: Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο Μαραθώνα. Θα έρθουμε να σας
2: βρούμε. Πολύ ευχαρίστως. Ναι, πολύ ευχαρίστως.
1: Πραγματικά θα έρθουμε.
0: Εγώ είμαι πολύ περίεργος.
2: Να κάνουμε και δοκιμές επί του πεδίου.
1: Έτσι.
0: Ανοιχτή σε αυτά πάντα εμείς.
1: Ναι, μην νομίζετε.
0: Είμαστε κατάδεικτοι άνθρωποι.
1: Είναι γεγονός. Ο κύριος Δημήτρης Μπακούλας ήταν κοντά μας από ένα έτσι παραδοσιακό γαλακτοκομείο στο Μαραθώνα και κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για απόψε, για σήμερα.
0: Θα είμαστε μαζί σας και πάλι την επόμενη εβδομάδα με τη Γλυκιά Ζωή, με ένα άλλο ταξίδι. Κλείνουμε έτσι με Τσακώνικο. Κος Λί, ένας τραγουδοποιός, κιθαρίστας και performer από Θεσσαλονίκη, το έχει κάνει ό,τι πιο φρέσκο. Hip-hop.

0: αίμα βράζει. Η φωνή μου ανεβάζει τόνο, δεν με πειράζει. Το μυαλό αδειάζει, οι σκέψεις φεύγουν και επιστρέφουν κάνουν νάζι. Μα ποιον τον νοιάζει, μα ποιον τον νοιάζει, μα ποιον τον νοιάζει.
1: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
4: Του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος και ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, ακατάλληλα 7 στα 10 κτίρια. Πάνω από 100 σπίτια με ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές στο Πόρτο Γερμενό. Ξεκινούν οι αιτήσεις στήριξης των κλιέντων. Με αεροπλάνα και βαπόρια φεύγουν οι αδιούχοι του Αυγούστου. Κορυφώνεται η έξοδος, αυξημένη η κίνηση και στα εθνικά οδικά δίκτυα. Πρώτον πυλών τα σαραντάρια το Σαββατοκύριακο. Καμπανάκι για ενισχυμένα μελτέμια. Υψηλά πρόστιμα και λουκέτα σε επιχειρήσεις που εξακολουθούν τις αυθαιρεσίες στον Αιγυαλό. Από τον Μάιο έχουν γίνει πάνω από 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες. Υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,4 τον Ιούλιο από 4,4 τον Ιούνιο. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Αθώα, δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση, λέει ο δικηγόρος της. Σε 11 μήνες με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που έκρυβε τον πατέρα του στον καταψύκτη. Η οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, μητέρα και γιος νεκροί από μετοπική υιοταχή με φορτηγό. Απόψε ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Το 2028 οι πρώτες πτήσεις στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, στην Νάπολη η θερμοκρασία άγγιξε τους 48 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος υπεγράφει αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Προβλέπεται αμυντική συνδρομή σε σενάριο επίθεσης. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τα νεότερα από την καταστροφική πυρκαγιά που είχαμε στη Δυτική Αττική, καθώς εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και κτίρια κατέγραψαν οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν. Χαρακτηριστικά της καταστροφής είναι τα στοιχεία από τις αυτοψίες στις περιοχές, οι οποίες, όπως είπαμε, έχουν πληγεί. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Ελένη Μπουγά.
5: Τα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν πραγματοποίησαν 325 αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Δυτική Αττική, στο Ρέθυμνο, την Αχαΐα, την Αργολίδα, την Βιωτία και την Κοκκίδα, κατέγραψαν συνολικά 118 κόκκινα κτίρια τα οποία πρέπει να καταδραστούν. 119 κτίρια που χρήζουν επισκευών προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για να κατοικηθούν και 88 πράσινα στα οποία οι ένοικοί τους μπορούν να κατοικήσουν με ασφάλεια. Στη Δυτική Αττική και στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγάρων πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες. Διαπιστώθηκε ότι 57 κτίρια είναι πράσινα, 65 χρειάζονται επισκευή και 84 έχουν καταστραφεί πλήρως. 55 ήταν οι αυτοψίες στο Νότιο Ρέθυμνο με 24 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 12 να χρειάζονται επισκευή και 19 να πρέπει να καταδραστούν.
4: Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έδωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, ο Δήμαρχος Αρμόδιος Δρίκος.
6: Έχουμε κάνει σχεδόν το 90-95% των ελέγχων. Εμείς στις πρώτες δύο μέρες στείνονται στην πρώτη μέρα 7 κλιμάκια μειχτά του Δήμου και του Υπουργείου και τη δεύτερη μέρα χτες δηλαδή 11 κλιμάκια. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε 200 ακίνητα, στα οποία έχω περίπου να σας δώσω μια εικόνα για την αξιολόγηση. Γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ως ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστέα και εκ νέου ουσιαστικά ανακαινήσιμα. Και τα υπόλοιπα είτε κίτρινα είτε πράσινα με μικρότερες ή πιο μέτριες βλάβες οι οποίες μπορούν να επιδιορθωθούν.
4: Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαργέτης, μιλώντας στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, είπε ότι οι ζημιές είναι μικρότερες.
6: Είναι μονοψήφιο ο αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιέ και αντίστοιχα μονοψήφιο είναι και ο αριθμό των επιχειρήσεων. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή στι αγροτικέ καλλιέργειε. Είναι 50.000 ελαιόδεντρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλέ αγροτικέ επιχειρήσει που έχουν, ας πούμε, το καταστραφεί γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο, το δίκτυο άρδευση. Που σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται άμεση αποκατάσταση. Ο ΕΛΓΑ όμως έχει ήδη και αυτός ξεκινήσει τις αυτοψίες για να δώσει αποζημιώσεις, να δοθούν οι αποζημιώσεις. Βέβαια, γίνεται η αυτοψία, πρέπει ο πολίτης να φέρει τα δικαιολογητικά, ανάλογα με το αν είναι η κατοικία, επιχείρηση ή αγροτική, αγροτικό κεφάλαιο, φυτικό ή ζωικό.
4: Την εκτίμηση ότι η κρατική αποζημίωση ύψους έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 150 τετραγωνικών μέτρων μπορεί να καλύψει την ανέγερση ενός σύγχρονου σπιτιού, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων Δημήτρης Καψιμάλης, μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή της Επικαιρότητας.
7: Εγώ, μάλιστα, μέσα από όλη αυτή τη συμφορά,
4: ναι,
7: κάνω και μία πρόταση στην εκπομπή σας.
4: Ναι.
7: Εάν δεν χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση άδειες οικοδομών, οι επιχειρήσεις οι δικές μου προσφέρουν 2 άδειες οικοδομής δωρεάν στην εκπομπή σας και να τις διαχειριστεί όμως ο δημοτικός άρχοντας της περιοχής. Δηλαδή να ορίσει ποιους θα αδειοδοτήσουμε.
4: Ναι,
7: δεν θέλουμε να επιλέξουμε εμείς, να επιλέξει η τοπική αρχή.
4: Ναι,
7: και κάνω και
4: Δήμος
7: μια έκκληση στους συναδέλφους.
4: Mm-hmm.
7: Αυτό που λέω εγώ, να γίνει και μία προσφορά από τον κατασκευαστικό κλάδο και αν δεν, επαναλαμβάνω, το κράτος δώσει δωρεάν άδειες, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, να χρηματοδοτήσουμε τις άδειες των 100 σπιτιών που έχουν αυτή τη στιγμή καταστραφεί από την πυρκαγιά.
4: Να μείνουμε στο κλίμα, καθώς το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 3 εμπλεκόμενοι για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Άγιο Βασίλειο και κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους σε Βιωτία και Δυτική Αττική, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Στυλίδας. Ο Γιώργος Κοβός στην σύνδεσή μας στη Βιωτία με τα στοιχεία που αφορούν τις συλλήψεις που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου για εμπρισμό και προκύπτει πως η πλειοψηφία των εμπρισμών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Καλησπέρα, Γιώργο.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα, Θάνο. Καταρχάς να πούμε ότι το τελευταίο 24ωρο είχαμε 34 πυρκαγιές στην επικράτεια, εκ των οποίων 29 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, ενώ 5 βρίσκονται σε εξέλιξη. Ανάμεσά τους και εκείνη στο Στεφάνι Κορυφίας, η οποία εκδηλώθηκε στις 4 το απόγευμα.
4: Mm-hmm.
8: Μάλιστα, λίγο αργότερα στις 4:20, εστάλει ενημερωτικό μήνυμα από τα 112 κατοίκους της περιοχής, ενώ αυτή τη στιγμή στο πεδίο επιχειρούν 82 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της ένταξης από ΔΕ, 24 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Επίσης, στην περιοχή βρίσκεται και η ομάδα Ίκαρος με τα ντρόν της πυροσβεστικής. Τώρα, όσον
4: γνωρίζουμε αν απειλεί, μιας και ξεκίνησες έτσι, αν απειλεί κατοικίες, σπίτια, έχουμε κάποια στοιχεία περισσότερα για, για τη φωτιά στο Στεφάνι.
8: Πριν από λίγη ώρα, θυμίζω ότι δεν απειλεί κάποιες κατοικίες. Τουλάχιστον μέχρι εκείνη την ώρα. Τώρα, όσον αφορά συλλήψεις, 2 συλλήψεις και 4 περιπτώσεις επιβολής προστήμων συνολικό ίσως 11.500 ευρώ είχαμε το τελευταίο 24ωρο, ενώ πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η πλειοψηφία των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.
4: Mm-hmm.
8: Είναι χαρακτηριστικό, θα λέω, ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες 6 Αυγούστου έχουν γίνει 271 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτοπόρης διαδικασίας. Από αυτές, 242, δηλαδή ποσοστό 1,3%, έτσι.
4: Ποσοστό, 90%. Ποσοστό πόσο είπες?
8: 89,3%, σχεδόν 90%. Αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια. Ενώ οι 29, μόλις 10,7% σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση.
4: 9 στους 10 από αμέλεια, έτσι να το πούμε με απλές λέξεις.
8: Βέβαια. Μέχρι στιγμής έχουν επιβληθεί 675 πρόστιμα, το ύψος των οποίων είναι στο 1.035.253 ευρώ. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας, αποφεύγοντας εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν στην πύρες ή ανάπλεξη θάνατο.
4: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και για τις αιστείες αυτή τη στιγμή της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη. Για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Τώρα, αθαιρεσίες στον Αιγιαλό αποκαλύπτει το μπαράζ ελέγχων των αρμόδιων υπηρεσιών που γίνονται ακόμα και με την συνδρομή drone. Ήδη πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις, με τις αρχές να εντοπίζουν αυξημένη συμμόρφωση σε σχέση με πέρυσι, αλλά και κάποιες περιπτώσεις κραυγαλαίων παραβάσεων.
9: Παλιά ήταν αλλιώς. Ο τροχόμενο με του γονεί μου μικρό είχε πιο πολύ μέρος, δεν είχε αυτά από την ξενοδοχεία που πιάνουν όλο το χώρο.
10: Αν δεν υπάρχουν οι άδειες, οι απαραίτητες άδειες, συμφωνώ για τις συλλήψεις.
11: Έχουν απλωθεί σε όλη την παραλία. Είναι όλοι. Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο.
4: Ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας πει περισσότερα. Άκη, αν και τα νούμερα δείχνουν αυξημένη συμμόρφωση των επιχειρήσεων σε σχέση με πέρσι, δεν λείπουν όμως και κάποιες κραυγαλαίες περιπτώσεις παραβάσεων. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, φαίνεται ότι σιγά σιγά κάποιοι είτε από φόβο, από το φόβο των ελεγκτών, είτε επειδή τους έπιασε η διάθεση να είναι συνεπείς, η αλήθεια είναι ότι όλο και πιο σπάνια οι ελεγκτές πέφτουν πάνω σε παραβάτες. Ωστόσο, ακόμα και τώρα, νομίζω ότι από τους 1.500 ελέγχους, αρκετοί, δεν έχει δημοσιοποιηθεί το ποσοστό παραβατικότητας, αλλά αρκετοί δεν είχαν τηρήσει ούτε τα συμφωνητικά, γιατί υπογράφουν συμφωνητικά με τις κτηματικές υπηρεσίες, αλλά ούτε βέβαια και την υποχρέωση που έχουν εκ του νόμου να επιτρέπουν στους άλλους λουόμενους να χρησιμοποιούν το ελεύθερο κομμάτι της παραλίας. 1.500 λοιπόν οι έλεγχοι, 300 παραλίες σε δημοφιλείς αλλά και μη δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, 450 οι επιχειρήσεις που μπήκαν στο στόχαστρο, κάπου σε κάποιες περιπτώσεις πήγαν ελεγκτές επί τόπου, σε κάποιες άλλες απλώς πέταξαν κάποια ντρόουν πάνω από τα κεφάλια των λουόμενων και των επιχειρηματιών. Μπορεί μερικοί να μην κατάλαβαν ότι εκείνη την ώρα η κτηματική υπηρεσία τους παρακολουθούσε. Βασικά δεν παρακολουθούσε τα άτομα, παρακολουθούσε την επιχείρηση, εάν τηρεί τους νόμους. Και όπου από την εναέρια λήψη φαινόταν ότι είχαν καταλάβει μεγαλύτερο μέρος από αυτό που έλεγε το μισθωτήριο συμβόλαιο, μετά από λίγες μέρες πήγαιναν και οι ελεγκτές για να μετρήσουν και να επιβάλλουν βέβαια τα προβλεπόμενα.
4: Έχουμε κάποια παραδείγματα, Άκη. Έχεις κάποια παραδείγματα?
12: Είναι αρκετά σκληρά τα πρόστιμα, αλλά θα έλεγε κάποιος και δίκαια, γιατί ο νόμος είναι σαφής. Οπότε καλό είναι να τηρούν αυτά που υπογράφουν. Στη Ρόδο, ας πούμε, με μεγάλη επιχείρηση πάνω σε παραλία, εντοπίστηκε μετά από έλεγχο και να έχει καταλάβει μεγαλύτερο μέρος από αυτό που έλεγε το μισθωτήριο συμβόλαιο, αλλά και να παρεμποδίζει τους λουόμενους να πηγαίνουν προς το ελεύθερο κομμάτι, είτε επεκτείνοντας τα τραπεζοκαθίσματα είτε με διάφορους άλλους τρόπους. Σφραγίστηκε η επιχείρηση, ζητήθηκε η απομάκρυνσή της από την παραλία και της επιβλήθηκε και πρόστιμο 73.000 ευρώ. Στη Χαλκιδική παρόμοια φαινόμενα, 5 επιχειρήσεις και αυτές σφραγίστηκαν. Στην Ηλία επίσης σφραγίστηκαν επιχειρήσεις, το πρόστιμο σε μία περίπτωση έφτασε σχεδόν τις 6.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση η οποία όχι απλώς παραβίαζε το χώρο που... αλλά δεν υπήρχε καν μισθωτήριο συμβόλαιο, δεν υπήρχε καν δηλαδή χώρος που να τις έχει μισθωθεί. Απλώς ο επιχειρηματίας έβαλε εκεί τα τραπεζοκαθίσματα, τις ομπρέλες, τις ξαπλώστρες. Όταν του ζητήθηκαν τα χαρτιά, δεν είχε τα χαρτιά. Προφανώς σφραγίστηκε η επιχείρηση, απομακρύνθηκε, 16.000 ευρώ το πρόστιμο. Και στη Ζάκυνθο το τέλος, και εδώ μια επιχείρηση η οποία παραβίαζε και την μίσθωση, αλλά και εμπόδιζε τους λουόμενους. Και αυτή είχε πέρα του ότι σφραγίστηκε, δεν λειτουργεί δηλαδή αυτή τη στιγμή, της επιβλήθηκε και πρόστιμο 72.490 ευρώ.
4: Μάλιστα, Άκη, να σε ευχαριστήσω. Συμμόρφωση, αλλά από την άλλη και κραυγαλαίες περιπτώσεις παραβάσεων. Θα μείνουμε στο θέμα, καθώς εκατοντάδες είναι οι καταγγελίες στην πλατφόρμα MyCost από την αρχή του καλοκαιριού, αν και λιγότερες, όπως είπαμε, σε σχέση με πέρσι. Σύνδεση με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, που βρίσκεται στην παραλία της Πιάτζας στην Ηλία, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
13: Καλησπέρα. Και εδώ στην Ηλία οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό προκειμένου να διαπιστωθούν οι παραβάσεις. Πάντως, μέχρι στιγμής τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών εμφανίζουν η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Και σε αυτές τις περιοχές η έλεγχη είναι στοχευμένη και περισσότερο και με εντατικό ρυθμό. Οι κυριότερες παραβάσεις τώρα αφορούν είτε αυθαίρετη κατάληψη γυαλού ή παραλίας χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη σύμβαση παραχώρησης, είτε υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου με επιπλέον ομπρελοκαθίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις, είτε τέλος η παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών και η μη ανάρτηση της προβλεπόμενης πινακίδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ηλία είναι η σφράγιση και η εντολή απομάκρυνσης επιχείρησης εδώ στο νομό από παραλιακή περιοχή, διότι ακριβώς παρεμπόδιζε την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, ενώ παράλληλα επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 5.500 ευρώ.
4: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς να μεταφερθούμε και στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για καταπάτηση αιγιαλού. Οι περιπτώσεις αυτές έρχονται να προσθεθούν στις πρόσφατες 5 σφραγίσεις καταστημάτων στην Κασάνδρα. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Κώστα Μπούρη.
14: Είναι αμετανόητοι και συνεχίζουν να κάνουν καταπατήσεις. Χθες είχαμε τρεις συλλήψεις στα πλαίσια του αυτοφόρου από το λιμενικό, που πραγματοποίησε ελέγχους σε τρεις επιχειρήσεις του Πευκοχωρίου εδώ στη Χαλκιδική, εδώ που βρισκόμαστε, και οδήγησε τους υπευθύνους των καταστημάτων στο αυτόφορο. Και οι 5 σφραγίσεις καταστημάτων που έχουν γίνει στο πρώτο πόδι στην Κασάνδρα. Είναι για παραβάσεις καταπάτηση αιγιαλού, δηλαδή έξω από τον ορισμένο χώρο που είναι για την παραλία, έχουν φάει, έχουν προχωρήσει σε περισσότερα μέτρα, έχουν βάλει περισσότερες ξαπλώστρες και κάποιες περιπτώσεις από αυτές ήταν για ότι εμποδίζουν την πρόσβαση στη θάλασσα όπως ορίζει ο νόμος.
4: Τώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με την κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της χώρας να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το πρωί, ενώ αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Βάσο Τζανακάκη.
15: Βήμα-βήμα, σημειωτών, με τις βαλίτσες στα χέρια και το μυαλό ήδη στο Αιγαίο, στις παραλίες και στη διασκέδαση. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα ακόμα κύμα μαζικής εξόδου του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να κατακλείζουν τα λιμάνια με προορισμό τα ελληνικά νησιά.
16: Παραλία όλη μέρα, μετά
17: και
16: το βράδυ.
17: Λοιπόν,
16: τρία κορίτσια και ένα γόρι. Πού είναι οι υπόλοιποι?
18: Πάμε να άξω.
16: Για πόσες μέρες?
18: 5 μέρες. Πάμε κυρίως για φαγητό στην άξω.
19: Πάρω πάμε.
16: Για πόσες μέρες?
19: 4 μερούλες.
16: Να άξω, 2 εβδομάδες.
15: Τα πλοία έτοιμα για αναχώρηση με τις μηχανές στο φουλ. Η πόλη αδειάζει περισσότερο, αλλά τα λιμάνια γεμίζουν. Στον Πειραιά αισθητά αυξημένη είναι η κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
20: Νάξο, για 10 μέρες.
16: Και ποιο είναι το πρόγραμμα?
20: Θα πάμε και γύρω-γύρω στα νησάκια.
16: Δηλαδή?
20: Κουφονίσια, Σχοινούσα, Πάρο.
21: Πάρο.
16: Για πόσες μέρες?
21: 5.
16: Νάξο. Και εσείς για πόσες μέρες?
20: 4.
16: Το πρόγραμμα?
20: Πάρτι, ποτό,
16: ό,τι προκύψει.
15: Οι πρώτοι αδειούχοι του μήνα έχουν ήδη αναχωρήσει, ενώ από σήμερα αναμένεται το μεγαλύτερο κύμα εκδρομέων. Και ο Κηφισός βουλιάζει από νωρίς το πρωί. Οι βεντάλιες έγιναν απαραίτητο αξεσουάρ και όλοι περιμένουν μία ανάσα δροσιάς. Οι αποσκευές στηβάζονται στα λεωφορεία.
22: Την Άρτα για 7 μέρες περίπου. Πιστεύω θα είναι όμορφα. Θα είμαι στο βουνό πάνω.
23: Πάω Άστρος Κινουρίας περίπου μια εβδομάδα και οικογενειακά.
15: Περισσότερα από 60.000 οχήματα πέρασαν τις μπάρες των διοδίων το τελευταίο 24ωρο. Από την Αθηνών Κορίνθου έφυγαν 39.394 οχήματα και από την Αθηνών Λαμίας 21.787 οχήματα. Ουρές σχηματίστηκαν αργά το μεσημέρι στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά. Επιποδός βρίσκεται η τροχέα για την διευκόλυνση των οδηγών.
4: Και εμείς να δούμε πώς θα κινηθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες με την βοήθεια της Αναστασίας Τυράσκη. Αναστασία, καλησπέρα.
24: Καλησπέρα.
4: Τι έχουμε να περιμένουμε?
24: Μελτέμια, ενισχυμένα μελτέμια και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Θα συνεχιστούν οι συνθήκες αυτές και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα είχε πέσει λιγάκι η ένταση του ανέμου. Είχαμε μέχρι 6 μποφόρ και αυτό στο Ανατολικό Αιγαίο. Αύριο όμως περιμένουμε πάλι ένα γεμάτο εξάριστο μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου και μάλιστα τοπικά θα φτάσουμε και τα 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο και περιμένουμε στα ηπειρωτικά τοπικά να φτάσει τους 38, έτσι πολυτοπικά και τους 39 βαθμούς, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Ενώ από την Κυριακή ενισχύεται ακόμα περισσότερο. περισσότερο βοριάς. Θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ πιθανότατα μέσα στο Αιγαίο. Θα επηρεάζονται και οι ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές και η Αττική μεταξύ αυτών. Οπότε θα είναι και πιο επικίνδυνη κατάσταση. Mm-hmm. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα αυτός ο βορειοανατολικός άνεμος θα είναι καταβάτης και θα σπρώξει τη θερμοκρασία λίγο παραπάνω. Περιμένουμε τοπικά δηλαδή να αγγίξει και τους 40 βαθμούς. Μια αρκετά επικίνδυνη.
4: Αυτά τα μποφόρ μέχρι πότε θα τα έχουμε?
24: Γενικά περιμένουμε να παραμείνει ενισχυμένο το Μελιτέμι και στις αρχές, τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Περιμένουμε αυτή τη ζώνη των βορειοανατολικών ανέμων να την έχουμε στα 7 με 8 μποφόρ και φαίνεται ότι έτσι με Μελιτέμι θα πάμε μέχρι και το 15 Αύγουστο. Βέβαια από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας περιμένουμε ότι λίγο σιγά σιγά να αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία πλέον.
4: Να δούμε λίγο και τον χάρτη επικινδυνότητας των πυρκαγιών για αύριο, δηλαδή τις επικίνδυνες περιοχές.
24: Ναι, από ό,τι φαίνεται αύριο επιστρέφει το πορτοκαλί χρώμα, δηλαδή η πολύ υψηλή επικινδυνότητα και αυτή θα την έχουμε στην περιοχή της Κρήτης, που όπως ξέρουμε στην Κρήτη ο Βοριάς υπάρχουν οι καναλισμοί, θα φτάσουμε και τα 7 μποφόρ, οπότε εκεί είναι αρκετά επικίνδυνα τα πράγματα, αλλά είναι και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως η Χίος, η Σάμος, η Καρία, και σε αυτή την περιοχή θα έχουμε πολύ υψηλή επικινδυνότητα, δηλαδή σε πορτοκαλί συναγερμό. Αλλά είναι μεγάλο μέρος της χώρας και στο 3, σε κίτρινο συναγερμό. Ναι. Τα κεντρικά και ανώτερα υπηρετικά, όλο το Αιγαίο είναι αρκετά επικίνδυνα.
4: Αναστασία, ο καύσωνας, ο οποίος πλέον έχει μόνιμα χαρακτηριστικά στην Ευρώπη, μας επηρεάζει, νομίζω ότι είναι ο 5ος, ο 4ος κατά σειρά.
24: Η Ευρώπη όντως έχει πληγεί αυτή τη χρονιά πάρα πολύ. Η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη έχει διαδοχικά κύματα καύσωνα και φαίνεται ότι εμείς είμαστε στις παρυφές συνέχεια αυτών των κυμάτων. Είμαστε πραγματικά τυχεροί. Το Μελιτέμι διατηρεί τη θερμοκρασία, μπορούμε να πούμε, σε ανεκτά επίπεδα. Κάπως λίγο η Δυτική Ελλάδα μόνο έχει λίγο μεγαλύτερη.
4: Γιατί επηρεάζονται και τα Βαλκάνια και οι Βαλκανικές χώρες.
24: Όντως. Έχει φτάσει μέχρι οριακά την περιοχή μας. Ωστόσο, το Μελιτέμι που θα παραμείνει ενισχυμένο θα διατηρήσει τη θερμοκρασία σε αυτά τα επίπεδα στη χώρα μας. Δηλαδή, το πολύ μέχρι 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, αυτό μόνο. Ενώ στα ανατολικά θα είναι ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες, καθώς αυτός ο βοριάς, το Μελιτέμι, μας φέρνει δροσερότερες αέριες μάζες από τη Μαύρη Θάλασσα. Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά δεν περιμένουμε κάποιον έντονο καύσωνα στη χώρα μας. Ευτυχώς.
4: Αναστασία, ευτυχώς. Ναι, βέβαια, τα Μελιτέμια από την άλλη πρέπει να μας κρατούν σε επιφυλακή και σε κατάσταση συναγερμού. Να ευχαριστήσουμε την Αναστασία τη Ράσκη και να πάμε σε αυτό που είπαμε προηγουμένως με την Αναστασία για τον καύσωνα στην Ευρώπη, ο οποίος τίνει να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε αυτό το νέο ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα. Είναι το τέταρτο που πλήττει την Κεντρική και Δυτική Μεσόγειο αλλά και τα Βαλκάνια. Και σε πολλές περιοχές ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε στην Ιταλία, όπου βρίσκεται στο επίκεντρο της ακραίας ζέστης, ενώ και η Ισπανία και η Γαλλία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Με βεντάλιες, ομπρέλες και συνεχή αναζήτηση σκιάς, κάτοικοι και επισκέπτες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το τέταρτο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ιταλία.
4: Είναι αλήθεια ότι στη Νάπολη κάποια στιγμή άγγιξε τους 48 βαθμούς Κελσίου?
0: Βεβαίως, το είπαμε χθες το βράδυ με το Βαγγέλη το Σαρή στην εκπομπή μας. Το τέλος της μέρας, μόλις είχε έρθει, 48 βαθμοί Κελσίου παρά 2,50 φάνω, για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε. Στη Ρώμη τώρα, έξω από το Κολοσσέο, χιλιάδες τουρίστες σχημάτισαν ουρές στους σταθμούς παροχής πόσιμου νερού, προσπαθώντας να προστατευθούν με ομπρέλες, καπελάκια και ό,τι άλλο είχαν από τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Συνολικά στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, καθώς ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς και στην Νάπολη, όπως είπαμε, χθες και σήμερα έφτασε τους 48. Οι μετεωρολόγοι τώρα από την πλευρά τους και οι ειδικοί επιστήμονες κάνουν λόγο για το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί στη χώρα, με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες θα επιμείνουν τουλάχιστον ως τα μέσα Αυγούστου. Το νέο κύμα καύσωνα επηρεάζει έντονα και την Ισπανία, προκαλώντας παράλληλα σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων της Μεσογείου. Είναι χαρακτηριστικό, Φάνο, ότι όπως δήλωσε ο δημοσιογράφος του TV Espana, του καναλιού της Ισπανικής τηλεόρασης, Οι 33 βαθμοί Κελσίου αποτελούν την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα. Για να καταλάβουμε για θερμοκρασία μιλάμε, τώρα το καλοκαίρι στην Ελλάδα, αν πας σε μια παραλία το μεσημέρι, η θάλασσα έχει maximum 25 βαθμούς. Καταλαβαίνεις ότι 33 βαθμοί μπαίνεις στη θάλασσα και δεν δροσίζεσαι.
4: Βράζει.
0: Βράζει. Στην κυριολεξία όμως βράζει. Mm-hmm. Την ίδια ώρα χιλιάδες πολίτες και τουρίστες σε όλες αυτές τις χώρες κατακλείζουν τις παραλίες, αναζητώντας λίγη ανακούφιση από την ζέστη. Επίσης να πούμε ότι η ζέστη ήταν εξαιρετικά θανατηφόρα, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο περασμένος Ιούλιος ήταν ο πλέον θανατηφόρος μήνας που έχει καταγραφεί στην Γαλλία εξαιτίας της ακραίας ζέστης, με τουλάχιστον 2.000 επιπλέον ανθρώπους από το μέσο όρο να χάνουν την ζωή τους. Όπως είναι φυσικό, οι γαλλικές αρχές είναι σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς το κύμα καύσωνα αυξάνει σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Να θυμίσω εδώ ότι από τις πρόσφατες πυρκαγιές Ισπανία και Γαλλία κάηκαν αντιστοίχως 2 εκατομμύρια και 1 εκατομμύριο στρέμματα. Στη Νότια Γαλλία 3 διαμερίσματα έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό και οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας. Τώρα, πηγαίνοντας στα Βαλκάνια, η ακραία ζέστη επηρεάζει και τη Βοσνία, όπου η Δράργυρος έχει ήδη ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου από την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, και είναι χαρακτηριστικό ότι στο σπήλαιο Βιετρένιτσα, στα νότια της χώρας, πολλοί τουρίστες βγαίνουν να το επισκεφθούν για να απολαύσουν τη φυσική δροσιά που επικρατεί στο εσωτερικό του. Πάντως, Θάνο, να κλείσω λέγοντας ότι οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι αυτό το κύμα καύσωνα αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα 24 ώρα, με τις χώρες της Μεσογείου και των Βαλκανίων να παραμένουν αντιμέτωπες με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένους κινδύνους τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Στο μέτωπο της οικονομίας θα περάσουμε τώρα. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, σημειώνοντας σημαντική μεταβολή έναντι του Ιουνίου. Περισσότερα για τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ τα ακούμε από την Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
1: Για τρίτο συνεχόμενο μήνα είχαμε επιβράδυση του δείκτη. Η αποκλιμάκωση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εμφανώς υπιότερη άνοδο του δείκτη των τροφίμων. Ωστόσο, στέγαση μεταφορές και καύσιμα κίνησης εξακολούθησαν και αυτό το μήνα τον Ιούλιο να ασκούν πληθωριστικές πιέσεις. Πάμε να τα δούμε λοιπόν με τη σειρά και πιο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα τρόφιμα. Ο κλαδικός δείκτης των τροφίμων κατέγραψε άνοδο 0,4%, πολύ υπιότερα σε σύγκριση με το 2,7% του προηγούμενου μήνα. Ανωδικά επέμειναν οι τιμές στα κρέατα, ενώ αποκλιμάκωση είχαμε στις τιμές στα φρούτα, στο ελαιόλαδο αλλά και στο εποχιακό έδεσμα το παγωτό. Βλέπουμε εδώ τις αυξήσεις, στο μοσχάρι 14,3%, 12,4% αρνί, κατσίκι, ψάρια, λίπα στα 9,6%, μαργαρίνη και φυτικά έλαια 8,6%. Είπαμε μεγάλη πτώση είχαμε στο ελαιόλαδο για έναν ακόμα μήνα 21,7%, ακολουθούν φρούτα και παγωτά. Αντιθέτως, όπως είπα, μεγαλύτερες αυτές μειώσεις είναι κατά κύριο λόγο στο ελαιόλαδο. Στο σκέλος τώρα της ενέργειας, η ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτυπώνεται για ένα ακόμα μήνα, κυρίως στα καύσιμα κίνησης. Πετρέλαιο κίνησης στο σύν 22,1%, καύσιμο αυτοκινήτου δηλαδή βενζίνη 13% υψηλότερα, φυσικό αέριο 16,7%. Ωστόσο, έχουμε μία θετική εξέλιξη που είναι η πτώση στις τιμές του ηλεκτρισμού, μείον 2,2%. Είπαμε και στην αρχή ότι η μεγαλύτερη πίεση αυτό το μήνα προέρχεται από τη στέγαση, με τις τιμές να είναι αυξημένες κατά 8,8%. Ακολουθούν οι μεταφορές με αύξηση 7,4% και 5,8% η κατηγορία ξενοδοχεία και εστίαση.
4: Στο μέτωπο των τιμών των καυσίμων, αβεβαιότητα για το τι οι μελιγενέστες στα στενά του Ορμούς πυροδότησε την τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αρκετά, όπως είπαμε, διαφορετική είναι η εικόνα στην εγχώρια αγορά, με τα δηληστήρια να μειώνουν τις τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Ακούμε ξανά την Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
1: Η αποκλιμάκωση των προηγούμενων ημερών έρχεται να αποτυπωθεί κατά κύριο λόγο στις δηληστηριακές τιμές και εν συνεχεία βεβαίως στην αντλία. Η τιμή του πετρελαίου του Brent ουσιαστικά έχουμε μία αύξηση σύγκριση με τις αρχές της εβδομάδας κινείται στην περιοχή των 83 δολαρίων τον βαρέλι. Είναι βέβαια πολύ χαμηλότερα από τα 100 δολάρια που το βλέπουμε ότι είχε εκτιναχθεί στην δεύτερη φάση της σοβαρής κλιμάκωσης της έντασης στον Περσικό κόλπο. Στην ελληνική λοιπόν αγορά οι δηληστηριακές τιμές καταγράφουν μια σοβαρή υποχώρηση. Έχει ξεκινήσει καλά δηλαδή ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Βλέπουμε τις σημερινές τιμές με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Να υπογραμμίσουμε εδώ ότι οι τιμές αυτές είναι χωρίς ΦΠΑ, αμόλυβδη στο 1,40. Αν ήταν με ΦΠΑ θα είχε φτάσει στο 1,73. Βλέπουμε μια πτώση της τάξης των 6 λεπτών σε εβδομαδιαία βάση, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης μεγαλύτερη πτώση 20 λεπτά. Εδώ συνεπικουρεί βέβαια και η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών, αλλά και η έκπτωση από τα δηληστήρια των 5 λεπτών. Συν, όπως είπαμε, και το γεγονός ότι τα δηληστήρια έχουν προλάβει και έχουν προμηθευτεί καύσιμο από με μικρότερη τιμή λόγω της αποκλιμάκωσης των προηγούμενων ημερών στις διεθνείς τιμές. Τι μας δείχνει λοιπόν όλο αυτό? Ότι τις επόμενες 2-3 ημέρες θα έχουμε περαιτέρω, τουλάχιστον έτσι κρίνουν οι παράγοντες της αγοράς και κυρίως των πρατηριούχων, περαιτέρω πτώσεις στις τιμές. Βλέπουμε την αμόλυβδη σήμερα στα 2 ευρώ, τη μέση τιμή της αμόλυβδης, που αυτό συνεπάγεται ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και όσα πρατήρια προμηθεύτηκαν καύσιμο σε χαμηλότερες τιμές μπορούν να δώσουν το καύσιμο, να πουλήσουν το καύσιμο πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στο πετρέλαιο κίνησης 2,04 είναι βεβαίως και το κύριο καύσιμο

0: και τουρισμού. Στόχος να υπάρχει ενιαίο πλαίσιο κανόνων για τις νέες τουριστικές επενδύσεις, καλύτερη οργάνωση αλλά και προστασία των περιοχών που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις. Βάζουμε κανόνες εκεί όπου υπήρχε ασάφεια, στρατηγική εκεί όπου κυριαρχούσε η αποσπασματικότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική εκεί όπου συχνά επικρατούσε ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Ενώ η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σχολίασε ότι το νέο πλαίσιο προστατεύει τους προορισμούς που δέχονται αυξημένες πιέσεις και δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας. Και εμείς να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρίνα Δεμερτζιάν.
1: Το νέο χωροταξικό θέτει περιορισμούς και κανόνες στους δημοφιλείς προορισμούς του μαζικού τουρισμού. Η χώρα διαιρείται σε 1035 χωρικές ενότητες και οι επιμέρους προορισμοί κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης. Για τις υπερκορεσμένες περιοχές, το τελικό κείμενο περιλαμβάνει δύο σημαντικές αλλαγές. Η αρτιότητα δόμησης εκτός σχεδίου καθορίζεται στα 16 στρέμματα από 4 στρέμματα με ανώτατο όριο της 100 κλίνες. Για τις ακόμα μεγαλύτερες ιδιοκτησίες προσθέθηκε πρόβλεψη για επιπλέον 6 κλίνες αναστρέμα με ανώτατο όριο της 350 κλίνες. Η δεύτερη τροποποίηση αφορά χαρακτηρισμένα παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια που θα μπορούν να αξιοποιούνται τουριστικά. Στις κόκκινες υπερκορεσμένες τουριστικά περιοχές συγκαταλέγονται από τις Κυκλάδες η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Νότια Τίνος και η Ερμούπολη της Σύρου, από τα Δωδεκάνησα, η Ανατολική Κος και τρεις περιοχές της Ρόδου. Από το Ιόνιο περιλαμβάνονται τμήμα της Κέρκυρας και της Ζακύνθου. Η Σκιάθος από τις Ποράδες, την Κρήτη τα Μάγια και η Χερσόνησο στο Ηράκλειο, καθώς και η Νέα Κηδονία στα Χανιά, ενώ στην Υπηρωτική Ελλάδα η παραλία Πιερίας. Το νέο χωροταξικό απαγορεύει οποιαδήποτε κατασκευή στην ακτή και σε απόσταση 25 μέτρων από τη θάλασσα, εκτός από ειδικές διαμορφώσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση στους ανάπηρους. Περιορισμοί θα τεθούν και στη βραχυχρόνια μίσθωση. Το ειδικό τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση που θα εισπράτεται θα επιστρέφεται ανταποδοτικά στους Δήμους για ενίσχυση των υποδομών τους.
0: Στην υπόθεση της Μαρφίν θα πάμε τώρα. Υπό πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη δολοφονική επίθεση στην Μαρφίν. Έφτασε στη χώρα μας από τη Βρετανία χθες το βράδυ και αρνείται κατηγορηματικά τη συμμετοχή της στον φωνικό εμβρισμό. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη και εμείς ακούμε την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
2: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Από χθες το πρωί είχαν ταξιδέψει οι άντρες του ελληνικού FBI στην Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβουν από το βρετανικό κλιμάκιο και να την οδηγήσουν ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Γύρω στις 11 το βράδυ έφτασε στην χώρα μας, μεταφέρθηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα το πρωί, λίγα λεπτά πριν από τις 10, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Είδαμε και την ίδια στα πλάνα να φοράει Αλεξίσφαιρο Γιλέκο. Οδηγήθηκε πρώτα στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί, και στη συνέχεια στην Ευελπίδων ενώπιον της Τρίτης Τακτικής Ανακρίτριας προκειμένου να ζητήσει προθεσμία. Την έλαβε για την Τρίτη, συνοδευόταν από τον συνήγορό της, τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος σε δήλωσή του είπε ότι ακόμη δεν έχει λάβει γνώση της δικογραφίας, δεν γνωρίζει ακόμα το κατηγορητήριο σε βάρος της 46χρονης. Ωστόσο, η ίδια επιμένει στην αθωότητά της. Αποδέχεται ότι την 5η Μαΐου του 2010 βρισκόταν στην μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ότι δεν έχει καμία σχέση με τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι. Θα αναμένουμε τι ακριβώς θα ισχυριστεί την Τρίτη στην απολογία της και βεβαίως ποια θα είναι η ποινική της μεταχείριση. Θυμίζω ότι οι συγκατηγορούμενοι της είναι δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι στα μέσα Ιουλίου απολογήθηκαν και αμέσως μετά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο ένας βρίσκεται κρατούμενος στις φυλακές Ναυπλίου και ο άλλος στις φυλακές Μαλανδρίνου.
0: Ακούσαμε το ρεπορτάζ της Άννας Βλάχο Παναγιώτη. Σύνδεση τώρα με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και την Σπυριδούλα Κακλατζή για τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
3: Καλησπέρα. Η κατηγορούμενη που έφτασε στην Ελλάδα αργά χτες το βράδυ με τη βατική πτήση και τη συνοδεία από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος παραμένει κρατούμενη στον 7ο όροφο στο τμήμα των ανθρωποκτονιών στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και θα παραμείνει έως και την Τρίτη, όπου θα οδηγηθεί εκ νέου στις δικαστικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, έμεινε υποκράτηση για 25 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί και

0: τυπική διαδικασία μετά την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπολ και να εκδοθεί και επίσημα στην χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η 46χρονη φέρεται να έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό από εκείνη την ημέρα, 5η Μαΐου 2010, που έγινε και εμπρισμός στην τράπεζα της Μαρφίν, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, ενώ η ταυτοποίηση προέκυψε από νέα ανάλυση του διαθέσιμου υλικού. Η ίδια βέβαια, διαμέσου του συνηγόρου τους, παραδέχεται ότι ναι, μεν βρέθηκε στη διαδήλωση εκείνη την ημέρα μαζί με 100.000 πολίτες, όπως χαρακτηριστικά λέει, αλλά δηλώνει αθώα και υποστηρίζει ότι δεν συμμετείχε στον εμπρισμό.
1: Να δούμε λοιπόν, Σπυριδούλα, πώς θα εξελιχθεί η νομική μεταχείριση της 46χρονης από την Τρίτη και μετά, και να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε και ο συνήγορος της 46χρονης, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης.
2: Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
1: Και στην υπόθεση του Μιστρά θα περάσουμε τώρα και στον 55χρονο που έκρυβε το νεκρό πατέρα του στον καταψύκτη. Σε 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδίκασε το μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτης τον άντρα. Ο συνάδελφος ο Κώστας Γαζούλης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα. Η καταδίκη αφορά μόνον, το τονίζουμε αυτό για να το διευκρινίσουμε, στην κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Αλλά υπάρχουν και άλλες κατηγορίες.
3: Κάτι κατ' εξακολούθηση, Θάνο, καθώς και παράνομη πλοκατοχή. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν μπήκε στην διαδικασία να εκδικάσει αυτή την υπόθεση, όσο δεν υπάρχει η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, δηλαδή που θα βεβαιώνει το πότε επήλθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος αυτής της απάτης για να εκδικαστεί αυτή η υπόθεση. Αυτό είναι ένα κομβικό στοιχείο της υπόθεσης. Κατά λοιπά, σε ό,τι συνέβη σήμερα, ο κατηγορούμενος, ο 55χρονος, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων και ακόμα μια φορά με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ζήτησε αρχικά να αναβληθεί και η σημερινή ακροαματική διαδικασία στην ειδική αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο της Σπάρτης που αφορούσε την ψευδή κατάθεση. Και αυτό τι αφορούσε? Αφορούσε όταν κλήθηκε ουσιαστικά στην αστυνομία το πρωί της περασμένης Τρίτης και τον ρώτησαν που είναι ο πατέρας του. Αυτός απάντησε ότι βρίσκεται σε ένα σπίτι στην Κεσαριανή μαζί με μια βουλιαρική υπηκότητα σε γυναίκα που τον φρόντιζε. Αυτό αφορούσε ουσιαστικά η ψευδή κατάθεση, γιατί όταν πήγαν εκεί οι αρχές διαπίστωσαν το σπίτι που τους υπέδειξε ήταν της αδερφής του και όχι ένα σπίτι που κατοικούσε ο πατέρας του, και στη συνέχεια.
1: Άρα η ποινή αφορά στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη κατάθεση.
3: Ναι, είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι μετά, αφού λοιπόν αποκαλύφθηκε το ψεύδος του, η κοινικότητα με την οποία τους απάντησε, όταν πλέον τον ρώτησαν πες μας που είναι ο πατέρας σου, αυτός τους απάντησε τον έχω άφθαρτο. Έτσι λοιπόν τους οδήγησε μετά στον ξενώνα στο Μιστρά, οδήγηθηκαν στο υπόγειο όπου τους υπέδειξε που βρισκόταν ο πατέρας όλο αυτό το χρόνο. Τώρα αυτό που είναι πολύ κομβικό, είπα ο συγκεκριμένος να πω ότι ισχυρίστηκε ότι είναι ψυχιατρικά διαταραγμένος και ότι δεν το έκανε όλο αυτό που έκανε για οικονομικά κίνητρα, δεν έχει πρόβλημα οικονομικό, αλλάζοντας ουσιαστικά φάνω την πρώτερη του κατάθεση όταν συνελήφθη ουσιαστικά και αποκαλύφθηκε αυτή η μακάβρια ιστορία. Αυτή τη φορά λοιπόν είπε ότι χρειάζεται ψυχιατρική υποστήριξη. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι υποστήριξε και η αδερφή.
1: Έχουμε μια αλλαγή της υπερασπιστικής γραμμής, αν δεν κάνω λάθος.
3: Και είναι σε κοινή γραμμή και με την αδερφή του, θέλω να σου πω, γιατί και η ίδια, όταν είχε δώσει κατάθεση στις αρχές, είπε ότι πιστεύει ότι το έκανε αυτό ο αδερφός της για να εισπράττει την σύνταξη του πατέρα της. Σήμερα στο δικαστήριο είπε ότι δεν το έκανε για αυτό το λόγο. Μάλιστα, η εισαγγελέα τη ρώτησε γιατί την πρώτερη κατάθεση είχατε πει αυτό και είπε ότι ήμουν σε σύγχυση. Είπε μάλιστα ότι ο αδερφός της χρειάζεται ψυχιατρική υποστήριξη. Αυτό που μένει να δούμε, είναι πολύ κομβικό, είναι πλέον το πότε θα έχουμε την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, ώστε να μπορέσουμε να ξέρουμε ακριβώς το καταρχήν να αποκλείσουμε την κλιματική ενέργεια, που δεν φαίνεται να είναι σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του τριοδικαστή. Ωστόσο, δεν έχει αποκλειστεί όσο εκκρεμούν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Και κατά δεύτερον, να δούμε το χρόνο που επήλθε ο θάνατος, γιατί αυτό είναι πολύ κομβικό, Θάνο, γιατί μπορεί να αλλάξει την ποινική διαχείριση της υπόθεσης.
1: Σωστά.
3: Αν είναι από ένα χρόνο και έπειτα μπορεί να αυτό το πλημέλημα να μετατραπεί σε κακούργημα ανάλογα με το χρηματικό ποσό που θα πρέπει ο ίδιος να επιστρέψει. Γι' αυτό και το δικαστήριο δεν μπήκε σήμερα στη διαδικασία να εκδικάσει αυτή την απόφαση. Το επέβαλε την ποινή των 11 μηνών φυλάκισης. Μάλιστα, η εισαγγελέα τη έδρα ζήτησε να εκτίσει κάποιο μέρο από αυτή την ποινή. Έκανε έφεση σε αυτό ο σύγχρονο παράσταση που έκανε δεκτή ο πρόεδρο. Έτσι λοιπόν πήρε τρία χρόνια αναστολή η συγκεκριμένη ποινή. Ωστόσο η υπόθεση συνεχίζεται.
1: Έπεται συνέχεια. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μία ακόμη τραγική είδηση θα περάσουμε που μας έρχεται από τις Σέρες. Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός φρικτού τροχαίου στην περιοχή Παλαιοκόμη. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους όταν το γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό. Σύνδεση με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, ο οδηγός του βαρέως οχήματος, κατέγραψε live τη σύγκρουση καθώς μετέδιδε εκείνη την ώρα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
4: Ακριβώς, Εθάνο, ένα σοκαριστικό τροχαίο, μια οικογενειακή τραγωδία και πραγματικά ένα σοκαριστικό βίντεο. Ο οδηγός του γιοταχή φορτηγού, ο οποίος είχε προορισμό τη Δράμα για να πάει κάποια προϊόντα εκεί στο νοσοκομείο της Δράμας, καθώς γύρω σε 7.30 το πρωί, καθώς πήγαινε προς τη Δράμα, είχε κατεύθυνση προς τη Δράμα στο 41ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Δράμας Αμφίπολης, κατέγραφε όλη αυτή την πορεία και μάλιστα τη μετέδιδε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, πραγματικά σοκαριστικό, αυτό το φρικτό τροχαίο δυστύχημα να καταγραφεί σε απευθείας μετάδοση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο 57χρονος είχε πορεία προς τη Δράμα. Ο 29χρονος μαζί με τη μητέρα του, 43 ετών, με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι διαμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διέμεναν στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης και είχαν ξεκινήσει από το χωριό τους, από την Παλαιοκόμη, για να πάνε στον χώρο εργασίας τους. Εκεί λοιπόν γύρω στις 7.30, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, και δυστυχώς υπάρχει τι καταγραφή. Ακριβώς βλέπουμε το τι γίνεται. Δηλαδή το αυτοκίνητο 21χρονου φεύγει από την πορεία του, πάει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούεται με τοπικά με το φορτηγό.
1: Φαίνεται μια έσχατη προσπάθεια να φύγει από την πορεία του φορτηγού, αλλά δεν τα καταφέρνει ο νεαρός, έτσι
4: ακριβώς,
1: δεν είναι.
4: Ακριβώς. Ο νεαρός κάνει μια προσπάθεια, στρίβει δεξιά, ίσως αν έστριβε αριστερά τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Προσπάθησε να στρίψει δεξιά για να φύγει από την πορεία του φορτηγού. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ήταν σφοδρή η σύγκρουση, Θάνο και κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι ουσιαστικά το αυτοκίνητο έγινε μια άμορφη μάζα σιδηρικών, εκτοξεύτηκε σε απόσταση 10 μέτρων σε έναν αμυγδαλαιώνα και μάλιστα η μηχανή του αυτοκίνητου εμείς την είδαμε σε μια απόσταση 20 μέτρων. Τόσο σφοδρή η σύγκρουση του γιοταχή φορτηγού, που όπως είπε και ο οδηγός του φορτηγού, μιλητός στο Earth News, ότι αν είχα άλλο αυτοκίνητο θα είχα σκοτωθεί. Βέβαια να πούμε ότι ήταν μοιραίο πρόσωπο πατέρας της οικογένειας, ο οποίος ήρθε εκεί, όπως μας είπε, τα έχασα όλα.
1: Βασίλη, να ακούσουμε και να συνεχίσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε σε σένα ο πατέρας του 21χρονου και να επανέλθουμε σε σένα.
5: Και την γυναίκα και το παιδί.
6: Τους χάσατε.
5: Το χάσαμε, πήγαν για δουλειά. Σηκώθηκαν 7.30 εγώ να πάω μέχρι στην Αμφίπολη για δουλειά. 8 και 3 λεπτά.
6: Σας ειδοποίησανε.
5: Δεν με ειδοποίησανε. Κάτι με τραβούσε την καρδιά. Βγήκα το στενεφόρο από το Ροντολίβο και η πρεσβεστική. Χτυπάω το τηλέφωνο, τίποτα. Όταν ήρθα εδώ, τι να δω. Τα έκασα και τα δει.
1: Τραγικό. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς την θλίψη που μπορεί να νιώθει για αυτή την τραγωδία στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή των Σερών. Βασίλη, τι μπορεί να συνέβη? Δηλαδή, διαβάζω για παράδειγμα ότι κάτι απέσπασε την προσοχή του οδηγού. Υπάρχει κάτι άλλο? Τι εικάζεται? Τι αναφέρουν πληροφορίες, πηγές ενδεχομένως των αρχών?
4: Αυτό περιμένουμε από τους πραγματογνώμονες που ήταν εκεί. Υπήρχαν εκεί, έβγαζαν φωτογραφίες, έπαιρναν υλικό. Φαίνεται ότι είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα 21χρονος με το αυτοκίνητό του. Ήταν μια δύσκολη στροφή. Ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι του δρόμου που πραγματικά και τα αυτοκίνητα τρέχουν. Βέβαια την ώρα που έγινε αυτό δεν είχε πάρα πολύ κίνηση. Τώρα για κάποιο λόγο, τώρα θα το δουν αυτοί οι πραγματογνώμονες, πραγματικά αφαιρέθηκε, δεν κατάφερε, του ξέφυγε το αυτοκίνητο στη στροφή γιατί ήταν με μεγάλη ταχύτητα και πήγε στο δίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και βρέθηκε ουσιαστικά απέναντι από το φορτηγό. Για κάποιο λόγο πάντως είναι αυτό ότι άλλαξε κατεύθυνση, δηλαδή άλλαξε ουσιαστικά, πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Για ποιο λόγο? Εκεί θα προσπαθήσουν οι πραγματογνώμονες να ρίξουν φως και βέβαια το βίντεο αυτό, το βίντεο είναι ουσιαστικά αυτό που ρίχνει φως σε πολύ μεγάλο μέρος υπόθεσης, γιατί και ο οδηγός ο ίδιος, να πούμε ότι αυτό βέβαια θα σταλεί στην εισαγγελία το βίντεο αυτό, το ναι. οποίο θα είναι στη δικογραφία που θα σχηματιστεί. Πραγματικά, γιατί ουσιαστικά αυτό το βίντεο δείχνει ότι ο οδηγός πήγαινε με σχετικά χαμηλή ταχύτητα, σε εκείνη την περιοχή του ίδιου στο υποτηγό, του φορτηγού πήγαινε με χαμηλή ταχύτητα και ξαφνικά βλέπει μπροστά του αυτό το γιοταχή αυτοκίνητο που σίγουρα είχε μεγάλη ταχύτητα, προερχόταν από μια στροφή, εκεί δεν κατάφερε να συγκρατήσει το αυτοκίνητο και αυτό πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα έχει προκαλέσει θλίψη σε όλη την κοινότητα εδώ. Υπήρχε σήμερα, μάλιστα, υπήρχε και εορταστικές εκδηλώσεις. Ουσιαστικά αυτή την περίοδο είναι περίοδος εκδηλώσεων στο χωριό.
1: Ματαιώθηκαν τώρα, φαντάζομαι.
4: Ματαιώθηκαν ναι. ακριβώς. Και ήταν μια οικογένεια από την Αλβανία που ζούσε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Του είχε αγκαλιάσει το χωριό. Ήταν άνθρωποι του μεροκάμου του. Μάλιστα το πρωί ουσιαστικά πήγαιναν στη δουλειά του 7,5 ώρα.
1: Μάλιστα.
4: Και βέβαια μοιραίο πρόσωπο ο πατέρας αυτό που είπε, ότι εγώ δεν με ειδοποίησε κανένα. Με τραβούσε η καρδιά μου. Άκουσα στενοφόρο και πυροσβεστική γιατί δούλευε
1: τώρα. Κάτι ένιωσε ο άνθρωπο.
4: Λοιπόν,
1: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Μια καλή τραγωδία, ναι. τι να πει κανείς και πώς να την περιγράψει. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη για το ρεπορτάζ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να πάμε στην πηξίδα του κόσμου. Σημαντική μείωση καταγράφει η κίνηση των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, καθώς μόλις 33 πλοία διέσχισαν την στρατηγική σημασία θάλασσα, θαλάσσια αρτηρία από τη Δευτέρα ως και την Πέμπτη, έναντι 50 το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης εβδομάδας. Ενώ Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία υπέγραψαν σήμερα συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, τα ξένα μέσα ενημέρωσης δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την συμφωνία αμυντικής συνδρομής Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας και μάλιστα γίνεται λόγος, δεν ξέρω πόσο υπερβολικό είναι αυτό, για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, τουλάχιστον ναι. αυτό διάβαζα πριν από λίγο.
8: Καλά, καλά το λες, Θάνο, γιατί αυτή η συμφωνία έχει κάτι αντίστοιχο με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περί αμοιβαίας αλληλεγγύης και έχει σημασία και ποιοι την υπογράφουν. Γιατί η Σαουδική Αραβία είναι μια πανίσχυρη οικονομικά χώρα, η Τουρκία είναι η δεύτερη σε στρατηγική ισχύ χώρα του ΝΑΤΟ, ενώ το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη. Συνεπώς, η συμφωνία αυτή έχει μεγάλη σημασία. Σε κοινή ανακοίνωση τώρα που δημοσιεύτηκε από το επίσημο Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, οι τρεις χώρες ανακοίνωσαν την υπογραφή της Συμφωνίας Κοινής Άμυνας της Μέκας. Προβλέπει ότι μια έναπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Είχαμε και μια πρώτη αντίδραση από το Ιράν, το οποίο είπε ότι πρόκειται για συμφωνία στα χαρτιά, την οποία προς το παρόν δεν αναγνωρίζει.
1: Πάντως τώρα έχει και τον συμβολισμό ότι έχουμε αυτή την συμφωνία στη Μέκα. Είναι ισχυρή ισχυρός ο συμβολισμός,
8: ο ιερότερος τόπος του Ισλάμ
1: που εκπέμπει. Γι' αυτό μίλησα και νωρίτερα ότι διαβάζω στα διεθνή μέσα ότι πρόκειται για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, όσο
8: ναι,
1: και αν ακούγεται
8: ένα μίνι Ισλαμικό ΝΑΤΟ,
1: υπερβολικό
8: βέβαια, έτσι,
1: αυτό.
8: Γιατί είναι τρεις μόνο οι χώρες, αν και είναι ισχυρές. Τώρα κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά στο Μεσανατολικό συνολικά, οι αγορές παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν, αναζητώντας ενδείξεις προόδου ως αναφορικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, από το οποίο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, να θυμίσουμε ότι διακινεί το περίπου το 1/5 των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Στη διάρκεια ολόκληρης εβδομάδας, μόλις 6 δεξαμενόπλια με αργό πετρέλαιο εξήλθαν από το στενό, αντίθετα 21 πλοία εισήλθαν στον Περσικό, τα περισσότερα ακολουθώντας τη θαλάσσια διαδρομή κατά μήκος των Ιρανικών ακτών. Πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά, σύντομα, και εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ειδικότερα σε δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο, τόνισε ότι οι συνομιλίες προχωρούν πολύ καλά και υποστήριξε ότι συμμετέχει προσωπικά στη διαπραγμάτευση, χωρίς να διευκρινίσει με ποια πλευρά συνομιλεί. Από την πλευρά του Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί επί της αρχής συμφωνία με το Ομάν, ενώ το προτινόμενο σχέδιο, να πούμε Θάνο, ότι προβλέπει πως η Τεχεράνη θα μπορεί να παρεμβαίνει στη διαχείριση των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ.
8: Εγώ.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια αρχικά κατά τις νυχτερινές ώρες με στόχο την παράδοση του έργου σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος του μήνα. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε χθες και σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Πραγματοποίησε αυτοψία στους 5 νέους σταθμούς της επέκτασης, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Ο κύριος Ταχιάος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στον Μάικη Πολάτο, ρωτήθηκε για την έναρξη των δοκιμαστικών δρομολογίων του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αρχικά τις νυχτερινές ώρες.
9: Είναι προϋπόθεση για λειτουργία στο μετρό για ένα χρονικό διάστημα οι σειρμοί και όλο το δίκτυο να κάνουν μια προσομοίωση της μιας πλήρους λειτουργίας.
1: Ναι.
9: Αυτό λέγεται trial run.
1: Trial run.
9: Αυτό λοιπόν ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ. Χθες χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες εργασίες να απομακρυνθούν μηχανήματα που υπήρχαν μέσα στην Καλαμαριά, να ενοποιηθούν οι δύο γραμμές για μία ακόμα φορά, γιατί αυτό ήταν, είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Η γραμμή δηλαδή της Καλαμαριάς και η γραμμή της, η βασική γραμμή της Θεσσαλονίκης να ενοποιηθούν, ώστε να μπορούν τα τρένα, οι σειρμοί, να κάνουν την διαδρομή την οποία θα κάνουν όταν θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία και επέκταση. Αυτό θα γίνεται σε πρώτη φάση τώρα τα βράδια, γιατί επειδή μπαίνουν νέα οι σειρμοί τώρα στην κυκλοφορία και επειδή δοκιμάστηκαν τα νέα συστήματα μεμονωμένα, αλλά πρέπει να δοκιμαστούν και ο σύνολο, πρέπει να δούμε αν αυτό θα έχει κάποια επίδραση στην λειτουργούσα γραμμή.
1: Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου υπεγράφει στο Καστέλι συμφωνία για την ηλεκτρονική υποδομή του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης, εξέλιξη κομβικής σημασίας για το νέο αεροδρόμιο. Και ο Γιώργος Παπαδάκης έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
10: Λοιπόν, καλησπέρα, Θανό. Το Νοέμβριο του 2028 το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο το όνομα, το επίσημο όνομα αναζητούμε, θα το βρούμε εν εφέτο. Θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί λοιπόν το 2028 τις πρώτες απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών. Το χρονοδιάγραμμα επιβεβαιώθηκε σήμερα στο εργοτάξιο, στο Καστελτεδιάδος, παρουσία του Υπουργού Υποδομών του Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, κατά την υπογραφή της πλέον, όπως είπες, κομβική σύμβαση για τη λειτουργία του αερολιμένα. Πρόκειται ακριβώς για τη σύμβαση ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ της ισπανικής εταιρείας Σύντρα και της διοίκησης του αεροδρομίου, η οποία αφορά την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας και επικοινωνιών. Οι εργασίες τοποθέτησης τους ξεκινούν άμεσα και αναμένεται να εξελιχθούν θάνο με ταχύς ρυθμούς, ώστε να υπάρξει πλήρη συνάφεια με την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών στον τερματικό σταθμό, τον πύργο ελέγχου και τους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης. Οι εργασίες στο σύνολο του έργου έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 76%, ενώ μέσα στο επόμενο δίμηνο το ποσοστό αναμένεται να ανέλθει στο 86%. Βλέπουμε λοιπόν ότι είμαστε. Έχουμε ξεπεράσει το χρονικό πλαίσιο, είμαστε μπροστά και αυτό είναι
1: το σημαντικό.
10: Το καλό, το σημαντικό. Έτσι.
1: Γιώργο.
10: Η πρόοδος των εργασιών στο νέο αεροδρόμιο Θάνο, να το πούμε και αυτό, έρχεται ως αναμενόμενη απάντηση στον κορεσμό που καταγράφεται στο υφιστάμενο αεροδρόμιο, τον Νίκος Καζαντζάκης, στο οποίο τον Ιούλιο η επιβατική κίνηση παρουσίας αύξηση 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας στους 1.800.000 επιβάτες.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Δήμας.
11: Νομίζω ότι θα έχουμε όχι απλώς ένα νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι στην Κρήτη, θα έχουμε το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη και τον κόσμο, ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορέσει να ικανοποιήσει τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της κρίσης, πάντοτε κρατώντας την απαραίτητη ισορροπία, ώστε να είναι και το έργο υποδομής, αλλά και να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Συνελήφθη στη Γερμανία καταζητούμενος που είχε τελέσει ανθρωποκτονίες στην Ελλάδα και σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ο 31 ετών συλληφθής, που συνδέεται με εκτελέσεις μελών της Greek Mafia, εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες ύστερα από πολύμινες έρευνες της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας. Ακούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Ζωής Κακαβάς.
12: Πρόκειται για μέλος της ρασόφωνης μαφίας, πίσω από την οποία κρύβεται ο διαβόητος Έντικ. Τώρα, σε ό,τι αφορά, να θυμίσουμε το ότι το Μάρτιο του 25 οι αστυνομικές αρχές είχαν εξαρθρώσει σε εγκληματικό δίκτυο με δράση σε διάφορες, σε πολύ σοβαρές μορφές του οργανωμένου εγκλήματος, όπως λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων, προστασία, καταστημάτων, ξέπλυμα χρήματος, ξυλοδαρμούς, εγκληματικές οργανώσεις, ακόμα και ανθρωποκτονίες. Να θυμίσουμε ότι για την υπόθεση είχαν γίνει πολλές συλλήψεις, 47 στον αριθμό, στη δικογραφία που είχε σχηματιστεί περιλαμβάνονταν ακόμη 106 άτομα. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, είχαμε το συγκεκριμένο άτομο που αναφέραμε, ηλικίας 31 ετών, φέρεται ως μέρος της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, εντοπίστηκε στη Γερμανία και συγκεκριμένα συνελήφθη στις 31 Ιουλίου του 26 σε βάρος του, κρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα για σύλληψη για τρεις ανθρωποκτονίες, μία απόπειρα ανθρωποκτονίες που έγιναν στην Ελλάδα, σε βάρος του ακόμη κρεμούσαν και καταδικαστικές αποφάσεις για μία ανθρωποκτονία στο Νέο Κόσμο, αλλά και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Ήδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την έκδοσή του στη χώρα μας.
1: Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου, ξανά ξεκινώντας από την τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στην Ταϊλάνδη, όπου μαθητής της 9ης τάξης επιτέθηκε με πυροβόλο όπλο, σκοτώνοντας συνολικά 8 ανθρώπους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Δημήτρης Φαναριώτης έχει και πάλι το ρεπορτάζ.
8: Ο 14χρονος δράστης Θάνο φέρεται να σκότωσε πρώτα τους παππούδες του, χρησιμοποιώντας το όπλο του παππού του, και στη συνέχεια μετέβη στο σχολείο του στο Ντεψιρίν Νοταμπούρι, στα περίχωρα της Μπανκόνγκ. Εκεί πυροβόλησε και σκότωσε τους 8 ανθρώπους, τρεις εκπαιδευτικούς και εισάριθμους μαθητές. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο μαθητής πυροβόλησε 26 φορές, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν 34 φυσίγγια. Να πούμε ότι είναι 30 οι τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται σε 6 νοσοκομεία της περιοχής, ενώ 9 από αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Να κλείσουμε, Θάνο, με την είδηση που αφορά στη ΜΕΤΑ, όπου δικαστήριο στο Νέο Μεξικό διέταξε τη ΜΕΤΑ να καταβάλει 567 εκατομμύρια δολάρια σε ειδικό κρατικό ταμείο, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της εταιρείας. Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι προδίεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, αμφισβητώντας τα συμπεράσματα του δικαστηρίου.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
13: Καλησπέρα. Πάμε σε μια δύσκολη εβδομάδα. Τρίτη και Πέμπτη, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα δώσουν τους επαναληπτικούς αγώνες. Μια κακή εβδομάδα και για τους τρεις, γιατί ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ήταν ισόπαλοι. Είναι χθες ο ΠΑΟΚ έχασε εντός έδρας από την Άντερλεχτ 1-0. Οπότε θα πρέπει στις ρεβάνς του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ να και οι τρεις να κερδίσουν, αν θέλουν είτε να προκριθούν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, είτε ο Παναθηναϊκός να παραμείνει στην Ευρώπη, γιατί δεν υπάρχει ρυθμό για τον Παναθηναϊκό, αποκλείεται και τέλος η Ευρώπη πάρα πολύ νωρίς για την φετινή χρονιά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις κάτι σε σχέση με την Εύελιν Μητροπούλου, πολύ γρήγορα όμως.
13: Είναι γενικότερα μία ακόμη μεγάλη επιτυχία για τον τύπο. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο και επόμενες μέρες έπονται νέα μετάλλια και νέες διακρίσεις.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξή ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς συνεχίζουμε με την έκτακτη επικαιρότητα αμέσως μετά το δελτίο. Επί του παρόντος, γεια σας.
7: Ωρα Ελλάδος 20. UTC 17.
14: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
15: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
16: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
15: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
16: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
15: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
16: beyondborders.gr.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
18: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας. Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα είμαστε μαζί έως τις 10. Ακούσαμε την Ειρήνη Πολυδόρου και τον Νίκο Αθανασάκη στο τραγούδι με τον τίτλο «Κοιμωμένη». Το τραγούδι αποτελεί μελοποίηση του ομώνυμου ποίηματος του Γιάννη Σκαρύμπα από τον Νίκο Αθανασάκη, το οποίο συμπεριλαμβανόταν στην ποιητική συλλογή του «Ουλαλούμ». Σύμφωνα με τον Νίκο Θανασάκη, βαθύτατα ευαίσθητη και ερωτική η κοιμωμένη του Σκαρύμπα είναι αδύνατον να μην σε συγκινήσει, να μην σε εμπνεύσει. Και για την Ειρήνη Πολυδόρου, ο ποιητής Σκαρύμπας μιλάει στην καρδιά μου και αυτό είναι κάτι που ήθελα να το μοιραστώ. Νομίζω πως ειδικά η κοιμωμένη είναι μια οδή σε έναν έρωτα στο πιο τρυφερό άνθος της, κάπου στα σύννεφα. Το 1981 μπαίνει στη δισκογραφία το όνομα της Λίνας Νικολακοπούλου. Το 1990 κυκλοφορεί ο δεύτερος δίσκος της συνεργασίας των Θάνο Μικρούτσικου Χαρούλας Αλεξίου με τίτλο «Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια». Η στίχη των τραγουδιών ήταν της Λίνας Νικολακοπούλου. Η ενορχήστρωση έγινε από τον συνθέτη και τον Θύμιο Παπαδόπουλο.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής Σάκης Μπουλάς ήταν παράλληλα τραγουδιστής, στιχουργός και ερμηνευτής, συμμετέχοντας σε πολλούς δίσκους όπως τους Αναπίδωτα Γράμματα του Μιχάλη Γρηγορίου με την Αφροδίτη Μάνου, Καντάτα για τη Μακρόνισσα του Θάνου Μικρούτσικου, Λουκίνο Διάλογοι του Μίμη Πλέσα, Αχαρνής του Διονύση Σαββόπουλου. Τέλος, είχε κάνει και προσωπικούς δίσκους. Είχε συνεργαστεί πάνω από 12 χρόνια με τον Θάνο Μικρούτσικο. Υπήρξε ένας από τους ιδρυτές του πρώτου μουσικού καφενείου με το όνομα Σούσουρο, μαζί με τους Γιάννη Ζουγανέλη, Νικόλα Άσημο, Θάνο Αδριανό και Περική Χαρβά, όπου για πρώτη φορά συνδυάστηκε μουσική με θέατρο και διάφορα happenings. Παρόμοια δουλειά έγινε αργότερα στο Αχ Μαρία, όπου και πάλι υπήρξε ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές με τους Βασίλη Παπακοσταντίνου, Γιάννη Ζουγανέλη. Είχε τραγουδήσει σε πολλές μουσικές σκηνές και συναυλίες, συνεργαζόμενος χρόνια με τους Βασίλη Παπακοσταντίνου, Γιάννη Ζουγανέλη, Τάνια Τσανακλίδου, Βλάση Μπονάτσο, Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Αντώνη Μιτζέλο, Δημήτρη Σταρόβα, αλλά και με τον Διονύση Σαββόπουλο. Ως στιχουργός είχε κάνει μεγάλη καριέρα, καθώς συνεργάστηκε με πολλούς καλλιτέχνες. Είχε γράψει στίχους για τραγούδια του Γιάννη Ζουγανέλη, του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και σε πολλά τραγούδια που είχε ερμηνεύσει ο ίδιος.

Όλα αυτά με Μυτιληναίος μεσουράνησε στο λαϊκό τραγούδι τη δεκαετία του 70. Ο Μυτιληναίος είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον του προοραχαμένου σκηνοθέτη Νίκου Τριανταφυλλίδη, ο οποίος στην ταινία του Αισθηματίες είχε βάλει τον τραγουδιστή να εμφανίζεται σε μια σκηνή της ταινίας υποδιόμενος τον εαυτό του. Σε συνέντευξη που είχε δώσει ο Νίκος Τριανταφυλλίδης στην εφημερίδα των Συντακτών, μιλώντας για τη συμμετοχή του Λευτέρη Μυτιληναίου στην ταινία του, δήλωσε: «Είναι ο αρχιραψοδός, με σάρκα και οστά, ένας γκρούνερ από άλλη εποχή, ένας πρίγκιπας του ελευθερολαϊκού. Είναι και κατεξοχήν αισθηματίας ο Λευτέρης, χάρηκα τη συμμετοχή του. Ήταν μια δραματουργική επιλογή για το savoir vivre που εκπροσωπεί, του ερωτευμένου άντρα που δεν υπάρχει πια,

Ρένα Βλαχοπούλου, εκτός από ηθοποιός, ήταν και τραγουδίστρια. Είχε την πρώτη της επαφή με τη μουσική και το τραγούδι στο αρχοντικό του Κόντα Θεοτόκη, όπου υπήρχε πιάνο αλλά και μια δισκοθήκη με δίσκους των 78 στροφών. Σε ηλικία 16 χρονών, τραγούδησε για πρώτη φορά σε κάποιο ζαχαροπλαστείο της Σπιανάδας το 1939 στο Βαριετέ Οάσις στο Ζάπιο, όπου ο Μίμης Τραϊφόρος παρουσίαζε νέους καλλιτέχνες, δοκίμασε τις ικανότητές της στο τραγούδι. Εντυπωσίασε τον Τραϊφόρο που της ζήτησε να τραγουδάει εκεί μονίμως. Πράγματι, την άλλη μέρα πήγε να τραγουδήσει στο Βαριετέ φορώντας δανική τουαλέτα, την οποία πάτησε και έπεσε κάτω. Το 1958, στο πρώτο φεστιβάλ τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, τραγούδησε το «Είσαι η Άνοιξη και είμαι ο χειμώνας»,

μας τον Κώστα Καπνίση Θάνου Σοφού. Το 1960 του έτο με τον Γιάννη Βογιατζή τραγούδησαν το πρώτο Χελιδόνι. Ηχογράφησε αρκετά τραγούδια για τη δισκογραφία αλλά και για τις εκπομπές του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, τραγουδώντας Ατίκ, Ιακουβίδη, Σπάθη, Κατσαρό, Μωράκι, Πλέσα, Μουζάκι και Χατζηδάκι.

Η Ευγενία Βραχνού, καλλιτεχνικά γνωστή ως Τζένι Βάνου, διακρίθηκε για την χαρακτηριστική φωνή της για αρκετές δεκαετίες στο ελαφρό και λαϊκό τραγούδι. Το πραγματικό της όνομα ήταν Ευγενία Βραχνού, το οποίο και άλλαξε ο Γεράσιμος Λαβράνος για να μην την αναγνωρίσει ο πατέρας της, καθώς ήταν κάθετα αντίθετο στην απόφασή της να ασχοληθεί με το τραγούδι. Αρχικά σκόπευε να σπουδάσει στη φυσικομαθηματική σχολή, αλλά μετά τη γνωριμία της με τον συνθέτη Μίμη Πλέσσα, τον οποίο θεωρούσε μέντορά της, έδωσε εξετάσεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1955 ως τραγουδίστρια ελαφράς ορχήστρας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας.

0: Η Νίνη Ζαχά αποτελεί μια μοναδική περίπτωση στο ελληνικό τραγούδι. Υπήρξε ερμηνεύτρια, συνθέτης, στιχουργός και μουσικός. Η πρώτη της επαγγελματική εμφάνιση έγινε με τον περίφημο καλλιτεχνικό όμιλο Μάνδρα του Αττίκ το 1939. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, η Νίνη Ζαχά εμφανίστηκε σε πολλές σκηνές της Θεσσαλονίκης, ενώ το 1945 έφυγε για το εξωτερικό, όπου δούλεψε μέχρι το 1953. Τα πρώτα τραγούδια που συνέθεσε κυκλοφόρησαν το 1950. Ήταν το «Απόψε σαν και πριν» σε στίχους του Γιάννη Φερμάνογλου και το «Ένα φλερτ» σε στίχους Γιάννη Πολίτη. Ακολούθησαν πολλές συνθέσεις της σε στίχους των Κώστα Κοφινιώτη, Γιώργο Οικονομίδη, Δανάη Στρατηγοπούλου και άλλων. Ανάμεσα στα τραγούδια της που άφησαν εποχή και ακούστηκαν και τις επόμενες δεκαετίες ήταν τα «Ένας ταχυδρόμος» σε στίχους Γιάννη Πολίτη, «Κάθε μέρα σε αγαπώ πιο πολύ» το 1952 σε στίχους Κώστα Κοφινιώτη και «Στον ματιών της της θάλασσας» το 1955 σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη. Το 1951 συνέθεσε και ερμήνευσε το σημαντικότερο τραγούδι της καριέρας της, το περίφημο «Κοντά στο τζάκι» σε στίχους Κώστα Κοφινιώτη. Ήταν το τραγούδι που την καθιέρωσε. Παράλληλα, ερμήνευσε τραγούδια άλλων συνθετών, όπως ο Ατίκ, ο Μίμης Πλέσας, ο Κώστας Κλάβας, ο Ζάκα Ιακωβίδης και ο Αργύρης Κουνάδης.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Δεν θα σε πάντα γελαστεί και μαύρα νέφη. Θα πάρουν ό,τι συγκρατεί του κάθε του εραστή το κέφι. Θα έρθει καιρός που σκυθροπεί χρυσό καθρέφτη. Δεν ακρατάς για να σου πει κι αυτός

εγώ στα λέω για καλό, γαλανομάτα. Και εσύ με παίρνεις για τρελό, δεν έχουνε μυαλό τα νιάτα. Θα έρθει καιρός που με μαλλιά ξεθοριασμένα θα κλαις τα χρόνια τα παλιά που μοιραζόμασταν.

Ο Φέρντιναντ Τζόζεφ Λαμόντ, γνωστός ως Τζέλι Ρολ Μόρτον, γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου κατά άλλους 20 Σεπτεμβρίου του 1890. Αμερικανός πιανίστας, αρχηγός μπάντας και συνθέτης blues και jazz κρεολικής καταγωγής από τη Λουιζιάννα. Ο Μόρτον ήταν ο πρώτος ενορχιστρωτής της jazz, αποδεικνύοντας ότι ένα είδος που βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό μπορούσε να διατηρήσει τα βασικά χαρακτηριστικά του όταν ήταν σε σημειογραφία. Η σύνθεση του Jelly Roll Blues που δημοσιεύτηκε το 1915 ήταν μία από τις πρώτες δημοσιευμένες συνθέσεις jazz. Ισχυρίστηκε επίσης ότι αυτός εφήβρε το είδος. Ο ισχυρισμός του Μόρτον ότι εφήβρε την jazz το 1902 επικρίθηκε. Ο μουσικοκριτικός Σκοτ Γιάνο έγραψε: «Ο Jelly Roll Morton έκανε στον εαυτό του μεγάλη ζημιά μετά θάνατον υπερβάλλοντας την αξία του. Τα επιτεύγματα του Morton ως πρώιμου καινοτόμου είναι τόσο μεγάλα που δεν χρειαζόταν πραγματικά να παραποιήσει την αλήθεια». Ο Γκούθερ Σούλερ λέει για τους υπερβολικούς ισχυρισμούς του Μόρτον ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη για το αντίθετο και ότι τα σημαντικά επιτεύγματα του Μόρτον από μόνα τους παρέχουν λογική τεκμηρίωση.

show your legs way up in the air.

0: fucking his bitch. Yes, baby, I ever met.
1: Το 1987 η συνεργασία Αλέκας Κανελίδου Σπύρου Βλασόπουλου Σωτήρη Κακίση είχε ως αποτέλεσμα τον δίσκο Σαπφό. Ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση βασισμένη αποκλειστικά στην ποίηση της Σαπφούς. Από αυτό τον δίσκο τα επόμενα τραγούδια.

Η Ραχίλ Τσελεπίδου γεννήθηκε στο Ντίσσελντορφ της Γερμανίας και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Ασχολήθηκε με το τραγούδι και τη σύνθεση. Συμμετείχε στο συγκρότημα των Εμιγκρέ, ηχογραφώντας το τραγούδι «Πόσο σ' αγαπώ» του Σταμάτη Κραουνάκη και το τραγούδι «Πέφτω» για το άλμπουμ «Live Στιγμές». Το 2009 βρέθηκε στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου σε παράσταση που ονομαζόταν Night and Day στο Αθηνών Αρένα, συνεργασία που είχε σαν αποτέλεσμα να ηχογραφήσει μαζί του τον ντουέτο Σάββατο Απόγευμα. Το Σεπτέμβρη του 2010 συμμετείχε ως leader φωνή στο άλμπουμ Κύκλος των Εμιγκρέ, σημαντική στιγμή του οποίου ήταν το ντουέτο της με τον Μιχάλη Κουινέλη από τους Σταβέντο «Γυρνώ τη Ρόδα μου». Από το 2011 ηχογραφεί την πρώτη της προσωπική δισκογραφική δουλειά, όπου υπογράφει τη μουσική και τους στίχους. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω της εφαρμογής της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα και tablets. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο.

0: Ένα από τα πιο δημοφιλή ελληνικά ροκ συγκροτήματα το 2019 κυκλοφόρησε ένα δίσκο με 6 καινούργια τραγούδια. Ο δίσκος φέρει τον τίτλο «Κόντρα στο χρόνο της Κουριά». Νέοι ήχοι, μελωδίες και στίχοι, αλλά πάντα με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα των Pixlax που υπογράφουν τη μουσική και τους στίχους. Ο δίσκος έρχεται σχεδόν ένα χρόνο μετά το «Μία μέρα πριν το χειμώνα» και λίγο πριν η μπάντα ξεκινήσει μία από τις μεγαλύτερες περιοδίες που έχει κάνει υπό τον τίτλο Pixlax παντού.
1: Hey, hey. 2019.

Από νεαρή ηλικία διακρίθηκε η κλίση του Βασίλη Καζούλη στη μουσική. Είναι αυτοδίδακτος στην κιθάρα. Στα φοιτητικά του χρόνια δημιούργησε ένα ερασιτεχνικό συγκρότημα γράφοντας στίχους και μουσική. Ο Σταμάτης Σπανουδάκης άκουσε πρώτο στη δουλειά του και τον ενθάρρυνε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική και να κάνει το πρώτο του βήμα στη δισκογραφία. Την ίδια εποχή, γύρω στο 1987, ο Διονύσης Σαββόπουλος τον παρουσίασε στην εκπομπή του «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι» ως νέο ταλέντο και εκεί ερμήνευσε για πρώτη φορά τηλεοπτικά το τραγούδι του «Φανή». Το 1990, με το τραγούδι «Γράμματα στην σκόνη» από τη συλλογή «Τρίπια Καπέλα», έλαβε μέρος στο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής στο Λάχτη της Φινλανδίας, όπου διακρίθηκε. Το ύφος του έχει επιρροές από τους Beatles με στοιχεία από την παράδοση των Δωδεκανήσων και ιδιαίτερα της πατρίδας του, της Ρόδου.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Απόψε Παρασκευή βράδυ, πιστή στις παλαιές ηχογραφίες αλλά και στις ηχογραφίες αρχείου από την Ελληνική Ραδιοφωνία αλλά και το προσωπικό μου αρχείο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλο.

Είναι οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος, απόψε με αρχαιακό υλικό, μέσα από παλαιές ηχογραφήσεις, αλλά και διάφορες ηχογραφήσεις αρχείου. Πανταζής Τσάρας.

Ήταν οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος, η εκπομπή αρχιακή κάθε Παρασκευή βράδυ με παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και ηχογραφήσεις αρχείου από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.

0: εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Συντονισμένη, καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, σήμερα σε μια ιδιαίτερη εκπομπή, φιλοξενούμενος ο Ξενοφών Τσιούνης, το αηδόνι της περιοχής των Τρικάλων, σπουδαίος τραγουδιστής αλλά και λαουτιέρης από την Καλογριανή της Καλαμπάκας. Με κορυφαίες συνεργασίες, με τους πιο γνωστούς παλιούς οργανοπαίχτες και φυσικά με ένα ρεπερτόριο της περιοχής των Χασίων, του Κάμπου και του Βλάχικου ρεπερτορίου και φυσικά με πολύ σπουδαία πλέον καριέρα σε όλη την Ελλάδα, ταξίδεψε και στον απόδημο για τους Έλληνες ομογενείς. Μαζί του ο Γιώργος Κολτσίδας στο κλαρίνο, ο Χρήστος Πούλιος στο βιολί, ο Κώστας Παπαδημητρίου στο λαούτο, ο Γιάννης Σερέτης επίσης στο λαούτο, ο Ιωάννης Καΐς, κοινωνικός ανθρωπολόγος, είναι εδώ μαζί μας, μας βοήθησε στην επιμέλεια και το συντονισμό για τη σημερινή εκπομπή και ο Διονύσης Λιμπέρης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής για τα ξωτικά της παράδοσης. Ξεκινήσαμε με ένα τραπεζιάτικο, τον ασκητή, έτσι όπως συνηθίζεται πάντα στα γλέντια να ξεκινάμε με ένα τραπεζιάτικο. Σας καλωσορίζω, κύριε Τσιούνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ και τα καταφέρετε να έρθετε ειδικά για μας από τα Τρίκαλα και που μπορείτε και συνεργάζεστε αυτή τη στιγμή με νέα παιδιά που φέρουν το μικρόβιο της παράδοσης μέσα τους, το DNA τους.
1: Αγαπάνε τη μουσική τα παιδιά, την παραδοσιακή μουσική. Εδώ με τον Κώστα έχουμε συνεργασία και πολλά χρόνια. Και με τον Γιώργο του Κολτσίδα, σε γάμους, σε πανηγύρια, σε χαρές.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να σας γνωρίσουμε στη συνέχεια. Θέλω να ρωτήσω και τον Γιάννη τον Καΐ, που εννοείται ότι τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια στην εκπομπή, για αυτό το τραπεζιάτικο, Γιάννη μου.
2: Και εγώ ευχαριστώ που είμαστε πάλι παρέα εδώ, στην ΕΡΤ, στην ΕΡΑ, στη ραδιοφωνία, στα ξωτικά της παράδοσης, για να απολαύσουμε τους ήχους των Τρικάλων, της περιοχής του Ασπροποτάμου, του Κάμπου, των Χασίων. Λοιπόν, για τον ασκητή, είναι ένα πολύ παλιό τραγούδι με ιδιαίτερο ποιητικό περιεχόμενο που ακούσαμε. Περιγράφει ουσιαστικά μια μετάβαση. Μεταβάσεις έχουμε κοινωνικές, αλλά εδώ έχουμε μια ατομική μετάβαση ενός ασκητή, ενός ιερωμένου, που από τον πειρασμό της αγάπης μεταβαίνει στα εγκόσμια. Και ουσιαστικά από την πλευρά της ανθρωπολογίας εδώ περιγράφεται ακριβώς τα στάδια όλα της μετάβασης. Στίχος-στίχος, όπως περιγράφεται και ακούγεται το τραγούδι. Στην αρχή έχουμε τη δεδομένη προηγηθήσα κατάσταση, 60 χρόνια ασκητής, 40 χρόνια Άγιος, που σημαίνει ότι είχε και κάποιο βαθμό ιεροσύνης ο συγκεκριμένος. Κόρη Ξανθή τον γέλασε και είπε να τον πάρει. Και μετά έχουμε το στάδιο το πολύ σκληρό που έπρεπε να πάρει μια απόφαση αυτός ο άνθρωπος.
0: Αν θα επιστρέψει στα εγκόσμια
2: ή
0: όχι.
2: Και τι θα κάνει. Και εκεί ακούγεται ο επόμενος στίχος που λέει «Χάνω κόρη μου τα γράμματα, χάνω την αγιοσύνη». Και εγώ αμέσως πια αφού παίρνετε πια η σκληρή απόφαση θα πάω στον μπερμπεριό, θα κόψω τα μαλλιά μου. Και πλέον έχει γίνει μετάβαση και έρχεται η νέα κατάσταση, ο γάμος πια. Και η μετάβαση ολοκληρώνεται αυτού του ανθρώπου.
0: Αυτό το τραπεζιάτικο από ποια περιοχή μας έρχεται?
2: Κυρίως επιχωριάζει στην περιοχή του Ασπροποτάμου. Εκεί και το απέδιδε πάρα πολύ καλά ένας παλιός τραγουδιστής και μεγάλος της περιοχής μας, ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης, όπου υπάξια ο Ξενοφών βαδίζει πάνω στα βήματά του τραγουδιστικά του Δημοσθένη Βλαχαγγέλη. Αλλά είναι ένα άγνωστο τραγούδι.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο B με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, ο Ξενοφών Τσιούνης στο τραγούδι, ο Γιώργος Κολτσίδας στο κλαρίνο, ο Χρήστος Πούλιος στο βιολί, ο Κώστας Παπαδημητρίου και ο Γιάννης Ερέτης στο λαούτο. Θέλω να ρωτήσω όμως τον Ιωάννη Καΐ να μου πει δύο πράγματα για την Ζωήτσα και τα Ματάκια που ακούσαμε.
1: Ακριβώς. Η Ζωήτσα είναι ένα πολύ όμορφο λυρικό τραγούδι. Απαντιέται κυρίως στα χωριά του Ασπροποτάμου, αλλά όχι μόνο εκεί. Υπάρχουν καταγραφές και στην περιοχή των Γρεβενών και στην περιοχή του Βοΐου, ως τραγούδι του Αραβώνα. Είναι πολύ όμορφο τραγούδι, μνήει την ομορφιά μια όμορφης κοπέλας, υποψήφιας για νύφη. Όσον αφορά δε τα Ματάκια, είναι ένα στα τρία συρτό που κυρίως τραγουδιόταν στα χωριά της περιοχής Καστανιάς, του Μαλακασίου, των χωριών της περιοχής του Ξενοφόντα, που το τραγούδι αυτό ο Ξενοφών το ανέδειξε και το έκανε πολύ γνωστό στα τελευταία χρόνια. Είχε λίγο έτσι αφαιθεί και αυτό στην τύχη των τραγουδιών που χάνονται και έχει γίνει πολύ γνωστό πια και το λέει εξαιρετικά.
0: Η περιοχή αυτή, η Καλογριανή, που είναι κοντά στην Καλαμπάκα, καταρχάς είναι βλάχη, έτσι, και ανήκει στους πρόποδες των βουνών του Ασπροποτάμου.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ξενοφώντας, και θα πάω σε λίγο φυσικά να γνωρίσουμε όλη την ιστορική του πορεία, αλλά θέλω να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου ως κοινωνικός ανθρωπολόγος, κατάφερε να ενώσει, δεν ξέρω αν το έχουν κάνει πολύ αυτό, τα Χάσια, που είναι πολύ κοντά στα χωριά του Ξενοφόντα, τα βουνά του Ασπροποτάμου, με τις συνεργασίες του εκεί και του Κάμπου, συνεργαζόμενος με τους καλύτερους δεξιοτέχνες εκείνη την εποχή και διατηρώντας το τοπικό ηχόχρωμα άψογο, όντας ο ίδιος αυτοδίδακτος.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Ξενοφόντας κατάφερε αυτό το πράγμα, να ενώσει τα τρία βασικά ηχοχρώματα, μουσικά ηχοχρώματα της περιοχής των Τρικάλων. Του Ασπροποτάμου, το χασιώτικο μουσικό ιδίωμα και το καραγκούνικο. Ξεκίνησε από την περιοχή που μεγάλωσε, όμως με επιδράσεις από την περιοχή των Χασιών, γιατί στα χωριά του πηγαίνανε μουσικοί από τα Χάσια και παίζανε. Όπως ένας πολύ γνωστός Καραμέρης που τον άκουγε, γοητευόταν.
0: Έπαιζε κλαρίνο.
1: Έπαιζε κλαρίνο. Και άλλη μουσική.
0: Και ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης που προαναφέραμε.
1: Ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης είναι στην περιοχή κάτω του Ασπροποτάμου, στην περιοχή του Γαρδικίου. Mm-hmm. Αλλά όπως πρωτοξεκίνησε ο Ξενοφών, συνεργάστηκε αρχικά και με οργανωπαίκτες από την Αχελνάδα, τα αδέρφια Γκουζιώτη, τον Κώστα και τον Σπύρο για ένα διάστημα. Μετέπειτα ο μεγάλος κλαρινίστας, ο Σωτήρης Ζουγούρος, τον αγκάλιασε.
0: Και είχαν μαζί μια
1: πολύ μεγάλη πορεία
0: 10 χρόνων, για την οποία θέλω να μας μιλήσει ο ίδιος ο Ξενοφών Τσιούνης. Ξεκίνησες με μπουζούκι, λες.
2: Με βάλουν με το ζόρο, δεν ηθικό, δεν το ήθελα το μπουζούκι, το μ' άρεσε το δημοτικό τραγούδι. Και τελικά καταφέραν και μου πήραν ένα μπουζούκι πέρα και για πρώτη φορά πήγα στο Χρήστο το Τσιτσάνι, τον αδερφό του Βασίλη. Εκεί ξεκίνησα να παίζω για λίγο, πολύ λίγο. Και μετά σε έναν άλλον, κοντά στα Τρίκαλα, ένα χωριό, κάποιον τσακμάκι Αλέκο. Τελικά δεν με κράτησε κανείς. Εγώ είχα το μυαλό μου στο λαούτο και στο τραγούδι. Λοιπόν, και έτσι ξεκίνησα με κάτι νεαρούς, κάτι φιλαράκια μου τότε εκεί πέρα. Σιγά-σιγά μετά ξεκίνησα με τους Γκουζουταίους. Και με τον Γιάννη και με τον Σπύρο και με τον Γκώστα. Παίξαμε κάμποσα χρόνια. Μετά μ' άκουσε ο Σγούρος, είχε μια.
0: Παίζατε κυρίως σε γάμους.
2: Ναι, σε γάμους, σε πανηγύρια. Και μ' άκουσε εκεί πέρα και με πήρε στην Κρήτη σε μια εκδήλωση το 83 και από εκεί γίναμε συγκρότημα, μείναμε 10 χρόνια. Μέσα στο διάστημα αυτό όμως πήγαινα και με τον παππού του Καρακώστα που λέμε στο Φιλίππου,
0: ναι.
2: Και με άλλους, με τον Φούλια τον Καραγιώργο, με τον Καραμέρ που προαναφέραμε.
0: Εκεί μπήκες πιο πολύ στο ρεπερτόριο του Κάμπου.
2: Τότε παλιά χορέματα αυτά τα τραγούδια τα χορέμα και στον Κάμπο, αυτά που λέμε τώρα, και στο Ασπροπόταμο, στα Βλαχοπόρια.
0: Παρότι υπήρχαν μεγάλες αποστάσεις, ναι, είχαν, ναι. Είχε διαδοθεί η μουσική.
2: Ναι, μετά με τον καιρό άλλαξε το πράγμα. Και με τράβηξε τα ορεινά χωριά που ακούγαν πραγματικά δημοτικά τραγούδια. Ειδικά το Βλαχαγγέλη μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που τραγουδούσε και προσπάθησα να τον πλησιάσω. Αυτό δεν πλησιάζει, δεν είναι άλλη ιστορία εκείνος.
1: Συγγνώμη,
2: και με το λαούτο και με το τραγούδι.
1: Το έχεις καταφέρει πολύ.
2: Και του λέω μια φορά του Βλαχαγγέλη, Μπαρμπαδήμος, δεν θα υπάρξει άλλος σαν και σένα να τραγουδήσεις με αυτόν τον τρόπο που τραγουδάς εσύ. Και γυρίζει και μου λέει, Δεν τραγουδάω τίποτα εγώ μπροστά στον πατέρα μου, λέει. Ήταν ο Κώστας ο Βλαχαγγέλης. Και τον βγάλαν Καλατζάκου. Δεν ξέρω την ιστορία του πώς. Ήταν Καλατζής ο πατέρας του Βλαχαγγέλη. Και αυτός ήταν πιτσιρικάς και τον έπαιρνε μαζί του. Και λέγανε ο Καλατζής και ο Καλατζάκος. Και έτσι έμεινε το πραγματικό του είναι Δημοσθένης σε Βλαχαγγέλης.
0: Και με το Σωτήρι το Σγούρο.
2: Με το Σωτήρι το Σγούρο, σας είπα. Είχαμε μια δεκαετία μαζί. Που...
0: Γράφατε σε κασέτες τότε.
2: Ναι, είχα, την πρώτη μου κασέτα που έγραψε ήταν με το Σωτήρι το Σγούρο. Συνεργαστήκαμε, περάσαμε καλά με το Σωτήρι και από το Σωτήρι έχω πάρει πάρα πολλά και τα τραγούδια αυτά που λέμε τώρα σήμερα εδώ. Τα έλεγε ο Σωτήρης όλα αυτά. Και μίλαν και μου άρεσαν.
0: Με τον Φούλια τον Καραγιώργο και τον Καρακώστα τον Φιλίππου θέλετε ναι, να μας Φούλια, πείτε γιατί τους αγαπάμε πολύ.
2: Μετά από το 1993 σταμάτησα με τον Σγούρο και μπλέχτηκα με τον Φούλια τον Καραγιώργο και με τον παππού τον Καρακώστα. Έχουμε δουλέψει αρκετές φορές μαζί.
0: Έχετε πάει και στο εξωτερικό.
2: Ναι.
0: Τραγουδίστε για τους Έλληνες ομογενείς. Σε ποια μέρη.
2: Πήγα Αυστρία, Ελβετία, Σουηδία, Γερμανία, Ιταλία. Πήγα αυτά τα μέρη.
0: Τώρα πώς το βλέπετε το δημοτικό τραγούδι.
2: Τώρα δεν το βλέπω και τόσο καλά. Γιατί έχει πάει πολύ στο μοντέρνο. Και εμείς ο τόπος μας εκεί πέρα ακόμη δεν έχει χαλάσει το δημοτικό τραγούδι, εξακολουθεί. Ο Κάμπος τώρα άρχισε λίγο με τα νέα παιδιά, ας πούμε, για να... Εντάξει, σωστό είναι να αλλάζει το ρεπερτόριο, να μην είναι τα ίδια και τα ίδια, αλλά μην ξεφύγουμε και πολύ όμως.

0: Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας από το στούντιο B με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη και τον Ξενοφόντα Τσιούνη στο τραγούδι, τον Γιώργο Κολτσίδα στο κλαρίνο, τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Κώστα Παπαδημητρίου και τον Γιάννη Σερέτη στο λαούτο. Μαζί μας και ο κοινωνικός ανθρωπολόγος Ιωάννης Καΐς. Θέλω να σε ρωτήσω, Γιάννη, γι' αυτό το τραγούδι, την Αναστασιά που μόλις ακούσαμε, Τι να τον κάνω τον Ντουνιά, ένα τραγούδι στα τρία, πώς μπήκε αυτό το τραγούδι στην τελετουργία του γάμου?
1: Αυτό το τραγούδι κορεύεται στην περιοχή του Σπροποτάμου, γενικά από όλο τον κόσμο. Αλλά στα χωριά όμως, τα καρουγονοχώρια του χωριού μου, του διαλεχτού και τον γύρο, εντάχθηκε στην τελετουργία του γάμου. Το χόρευε η νύφη όταν έφευγε από το πατρικό της. Γιατί έχει ένα έντονο τραγούδι αποχωρισμού. Για την ξενιτιά μιλάει, αλλά ουσιαστικά είναι ο πόνος της μάνας που φαίνεται στο τραγούδι, και αυτό θέλησαν και το έβαλαν να το χορεύει η νύφη, η οποία αποχωρίζεται από το σπίτι, αποχωρίζεται από τη μάνα, κάτι πολύ σκληρό. Και γι' αυτό και χορεύεται.
0: Ένα από τα τραγούδια του αποχωρισμού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είτε πρόκειται για την ξενιτιά, είτε για τον αποχωρισμό της νύφης από τη μάνα. Να γνωρίσουμε τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, ο οποίος μας έχει έρθει από το Μαυρέλι Τρικάλων.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα, καλώς όρισες στα Εξωτικά της Παράδοσης.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Εσύ πού βρίσκεσαι, Θεσσαλονίκη?
2: Εγώ είμαι Θεσσαλονίκη τώρα, ναι. Στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
0: Α, είσαι στο ΠΑΜΑΚ.
2: Στο ΠΑΜΑΚ.
0: Α, τι ωραία. Θα ξέρεις και το Γλάφκο, το Σμαριανάκι.
2: Το ξέρω, ναι, συμφοιτητές είμαστε.
0: Ωραία, ωραία. Να δώσετε χαιρετίσματα εκεί πάνω και στους δασκάλους σας, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί.
2: Εννοείται.
0: Πώς τους γνώρισες εδώ τα παιδιά?
2: Τα παιδιά. Εντάξει, τους ξέρω όλους, είναι γνωστοί στα Τρίκαλα και έχουμε συνεργαστεί. Αγαπούν όλη την παράδοση και είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα εδώ σήμερα. Δηλαδή, νιώθω μεγάλη τιμή που παίζω μαζί τους σε αυτό το σύνολο.
0: Και με τον Ξενοφόντα, καλά, σίγουρα είναι τιμή σου, δεν το συζητώ. Ναι. Πότε μπήκες καταρχάς στην παραδοσιακή μουσική, από πόσο χρονών?
2: Εγώ, ας πούμε, από Τετάρτη Δημοτικού ξεκίνησα.
0: Α, από πολύ μικρός.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τότε όταν λέγανε Ξενοφόν Τσιούνης, τι είχες εσύ στο μυαλό σου για αυτόν τον άνθρωπο?
2: Εγώ τον είχα ακούσει, εντάξει, γιατί ήρθα πιο μετά στον κόσμο, δεν τους πρόλαβα τους παλιούς, πολλούς παλιούς. Και ήξερα, ας πούμε, ότι είναι ένας από τους παλιούς που μεταλαμπαδεύει, ας πούμε, από τους προηγούμενους και τους έχει ζήσει. Και περισσότερο στο YouTube τον είχα ακούσει τότε. Και ήξερα ότι είναι ένας σημαντικός τραγουδιστής για τον τόπο μου.
0: Από το YouTube δηλαδή το γνώρισες?
2: Ναι, από το YouTube, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Δηλαδή και σαν όνομα, ας πούμε, τον είχα ακούσει επίσης από άλλους μουσικούς.
0: Τον αγαπημένο μας τον Μιλτιάδη Παρασκευά, με τον οποίο έχει συνεργαστεί, ναι, ο Ξενοφόν, τον γνώρισες?
2: Τον Μιλτιάδη τον έχω γνωρίσει από κοντά, ναι.
0: Τον έχεις δει να παίζει, έχεις κάτσει να κοιτάξεις?
2: Τον έχω δει και να παίζει, ναι, ήμουν και πιο μικρός τότε. Αλλά ναι, πήγα και στο σπίτι.

0: Την επισκέφτηκα, ας πούμε, και παίξαν μαζί κάποια πράγματα.
1: Α, πολύ
0: και...
1: ωραία.
0: Εντάξει, είναι αγαπημένος μου από τα Τρίκαλα, βιολιστής.
1: Τι ωραία.
0: Ναι.
1: Μπράβο, λοιπόν, είδες, δεν είναι μόνο το YouTube πια. Πάνε τα παιδιά και τους γνωρίζουν τους παλιούς.
0: Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να βρει τους παλιούς, γιατί.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το
0: στοιχείο, ναι. Όσοι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μόνο με το YouTube.
1: Να γνωρίσουμε και τον Γιάννη, τον Γιάννη Σερέτη, ο οποίος έχει έρθει εδώ με το λαούτο του.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σου, Γιάννη. Εσύ από πού μας έρχεσαι?
2: Εγώ έρχομαι από την ιστορική κοινότητα Μπελακίων, από τα Τέμπη.
1: Μάλιστα. Και... μαζί με τον Κώστα Παπαδημητρίου, που μας έρχεται και αυτός από εκεί, από τη Λάρισα.
2: Είναι μεγάλη μου τιμή που παίζω σήμερα με τόσο σπουδαίους καλλιτέχνες. Πόσο μάλλον και είναι μεγάλη τιμή και ξεχωριστό πράγμα να παίζει δίπλα με τον δάσκαλό, γιατί ο Κώστας είναι δάσκαλός μου στο Δημοτικό 2 Λάρισα, στην Παραδοσιακή Σχολή.
1: Α, μάλιστα.
2: Και είναι μεγάλη μου τιμή. Μεγάλη συγκινητικό, θα έλεγα.
1: Τι έχεις να πεις για τον δάσκαλό σου, για να μην του δώσω μικρόφωνο αυτή τη φορά?
2: Τα λόγια είναι περιτά για τον δάσκαλό μου. Μόνο τιμή θα μπορούσα να πω και χαρά.
1: Εσύ, Ξενοφόντα, πες μου λίγο, πώς τα βλέπεις τώρα αυτά τα παιδιά εδώ?
3: Αυτά τα παιδιά πράγματι αγαπάνε το δημοτικό τραγούδι. Γι' αυτό και μας ακολουθήσαν εδώ πέρα για να έρθουν να παίξουν. Και συμβουλεύουμε κι εγώ σαν πιο μεγάλος, μην τους λέω πέντε πράγματα πώς να... Μελέτη και δημοτικό τραγούδι, παράδοση, το πραγματικό δημοτικό τραγούδι να ακολουθήσουν. Και βλέπω ότι κάπως έτσι είναι.
4: Είναι η βιωματική παρακαταθήκη.
1: Να.
4: Και πάνω εκεί θα πατήσουν και θα βαδίσουν οι νέοι μουσικοί.
1: Μα το δημοτικό τραγούδι είναι κατεξοχήν βιωματικό και ναι. Το δημοτικό τραγούδι συμβαίνει στο τώρα.

0: Η παρέα των ξωτικών της παράδοσης σας αποχαιρετά από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτητο Διονύση Λιμπέρη, ο Ξενοφόντς Ιούνις στο τραγούδι, ο Γιώργος Κολτσίδας στο κλαρίνο, ο Χρήστος Πούλιος στο βιολί, ο Κώστας Παπαδημητρίου και ο Γιάννης Ερέτης στο λαούτο. Ο Ιωάννης Καΐς μαζί μας, κοινωνικός ανθρωπολόγος, μας βοήθησε στο συντονισμό και στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Κουτσουμπίρη στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Ξενοφόντα Τσιούνι που ήρθε μέχρι την Αθήνα από τα Τρίκαλα σήμερα, ειδικά για την εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για όσα έχετε προσφέρει στο Δημοτικό Τραγούδι, αλλά και για το ότι είστε ακόμα εδώ και στις επάλξεις.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, στο πρώτο λεπτό της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα. Είναι η συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Στις επιλογές, όλοι εμείς. Μείνετε εδώ.

0: Να θυμίσουμε το email αυτής εδώ της εκπομπής, μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε και να προτείνετε εσείς τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το iPsychogios@ert.gr.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο.

Δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Το ρολόι δείχνει λίγο μετά τις 12.30 εδώ στην πατρίδα και εμείς έχουμε στη διάθεσή μας λίγο λιγότερο από μισή ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές όλοι εμείς.

Ο χρόνος που είχαμε και σήμερα στη διάθεσή μας σιγά σιγά τελειώνει. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές όλοι εμείς. Δύο τραγούδια προλαβαίνουμε να ακούσουμε ακόμα. Ευχές για μια όμορφη μέρα εκεί που ξημερώνει. Καληνύχτα για εκεί που βραδιάζει. Εσείς μείνετε εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά.

Ξεκινήσαμε με ένα βάλς, σύνθεση του Αράμ Χατσατουριάν από το 1941, χρονιά που στο θέατρο Βαχτάκοφ στη Μόσχα είχε ανέβει το έργο του Μιχαήλ Λέρμοντοφ «Μασκαράτα». Ο Χατσατουριάν στις συνθέσεις του είχε έντονο ανατολίτικο χρώμα και μεγάλη επιρροή από την παράδοση της πατρίδας του, της Αρμενίας. Η εκτέλεση που ακούσαμε ήταν από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Stanley Black. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Τωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Καλή ακρόαση.

As Time Goes By. Ήταν ο Brian Ferry σε αυτή τη διασκευή, σε αυτή την ερμηνεία μάλλον, ενός πολύ παλιού τραγουδιού. Τραγούδι που είχαν συνθέσει το 1931 ο Herman Hupfeld και έγινε γνωστό, διάσημο 11 χρόνια αργότερα, το 1942, όταν ακούστηκε στη θρηλυκή ταινία του Michael Curtiz, Casablanca. Εκεί το τραγουδούσε ο Dooley Wilson. Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, ξέχαστοι πρωταγωνιστές σε αυτήν την νουάρ ταινία. 4 χρόνια αργότερα, το 1946, στο φιλμ Τζίλντα, η Ρίτα Χέιγουορθ σε μια εντυπωσιακή σκηνή τραγουδούσε το Αμάντο Μίο, τραγούδι των Doris Fisher και Alan Roberts. Η φωνή της ήταν ντουμπλαρισμένη. Ντουμπλαρισμένη με την φωνή της τραγουδίστριας της εποχής, Ανίτας Έλλης. Η επιτυχία της ταινίας ήταν τεράστια και το Καζαμπλάνκα είναι από τις, όπως και η Τζίλτα, είναι από τις εμβληματικές ταινίες του 20ου αιώνα. Το Αμάντο Μίο έχει γνωρίσει πολλές εκτελέσεις, διασκευές. Μία από αυτές είναι και από τους Pink Martini και την ακούω.

Ήταν η Pink Martini και το Amado Mio. Η νύχτα είναι αγαπημένο θέμα και στα τραγούδια. Και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Στη νύχτα όλοι έχουμε θέση. Όλοι. Ο καθένας όμως πρέπει να βρίσκει τη δική του γωνιά μέσα της.

Κοίτα μια νύχτα έξω που κάνει και ό,τι κι αν λέμε κάπου μας πιάνει. Δες φεγγάρια, δες μπαλκόνια και ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί. Λίνα Νικολακοπούλου, Θάνος Μικρούτσικος, Χαρούλα Αλεξίου.

Νύχτωσε νύχτα, νύχτωσε και σκέπασέ με. Νύχτωσε νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησέ με. Οι εξομολογήσεις στις νυχτερινές ώρες τελειωμό δεν έχουν. Η νύχτα μας εμπνέει. Αν έχετε και φεγγάρι, εκεί το μυαλό βολτάρει σε ανομολόγητους πόθους.

0: Ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες είχε πει: «Περπατώ στις συνοικίες μέσα στη μοναξιά της νύχτας και σκέφτομαι πως η νύχτα μας αρέσει, γιατί αφαιρεί τις περιττές λεπτομέρειες, όπως κάνει και η μνήμη».
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Ο ήχος του μπαντονεών διαγείρει τη φαντασία. Στην εικόνα μας, στο πλάνο μας, ένα πλακόστορτο δρομάκι και ένα ζευγάρι που φωτίζεται με το κίτρινο φως ενός φανοστάτη. Χορεύει το δικό του ερωτικό χορό, χορό αισθήσεων. Η μουσική έχει τη δύναμη και μας παρασέρνει σε μαγικά ταξίδια, ατέλειωτα ταξίδια. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Κώστα Γεωργακόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169, δύο τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε και μέσω Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα με 2M, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Ο Πορτορικανός Πακίτο Λόπεθς Βιδάλ έγραψε τη μελωδία, είναι η μελωδία του τραγουδιού «Εσπέραμε ναλ τσιέλο», και ο Νίκος Μωραήτης έβαλε τους στίχους εδώ με τον τίτλο «Κραγιόν», και ακούσαμε την Αλκίστη Πρωτοψάλτη να το τραγουδάει. Και το γράμμα στον Νίκο Γκάτσο του Γιώργου Ανδρέου με την Τάνια Τσανακλείδου.

Γράμμα στον Νίκο Γκάτσο, τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου με την Τάνια Τσανακλίδου, τραγούδι Φόρος Τιμής και ένας φανταστικός διάλογος με τον Νίκο Γκάτσο. Το χειμώνα του 1987 ο Γιώργος Ανδρέου ρώτησε τον Γκάτσο με ποιον μεγάλο δημιουργό αισθανόταν ότι συνομιλεί. Η απάντησή του ήταν με τον Μπομπ Ντίλαν. Στην αρχή ο πρώτος στίχος ήταν το σπασμένο βιολί του Ντίλαν «Ακόμα ουρλιάζει». Όμως στον δίσκο ήταν «Άλλαξε». Στο επόμενο ακούμε τον Γιώργο Ανδρέου να τραγουδάει μελοποιημένο ένα ποίημα του Διονύση Καρατζά. Άγιος ο έρωτας.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θα ακούσουμε τώρα το blues του αποχωρισμού του Παύλου Σιδηρόπουλου. Τραγούδι πρόχειρα ηχογραφημένο σαν κασετοφόνο της εποχής. Τραγούδι όμως που φορτίζει το συναίσθημα.

Αυτό ήταν το blues του αποχωρισμού. Για μένα από τα πιο συγκινητικά, τα πιο ωραία τραγούδια του Παύλου Σιδηρόπουλου. Και όλη αυτή η ενέργεια, έχεις μπροστά σου ένα καστοφωνάκι, την κιθάρα μόνο σου και τραγουδάς με διαφορετικό τρόπο από όταν είσαι σε ένα στούντιο ή αν είσαι σε μια συναυλία. Είναι πιο εξομολογητικό. Είχε από τις κιθάρες το μαντολίνο, το βιολί και η τρομπέτα στο επόμενο τραγούδι και οι φωνές του Μπομπ Ντίλαν και στις δεύτερες η Έμιλου Χάρις. Ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή. Είναι το Romance in Durango.

Romance ή το ρομάντζο της αγάπης, ανώνυμου δημιουργού. Το βρίσκουμε στο ρεπερτόριο όλων των σολίστ της κιθάρας. Ακούστηκε το 1952 στο αριστουργηματικό φιλμ του Ρενέ Κλεμάν «Απαγορευμένα παιχνίδια». Η ταινία είχε γυριστεί μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, ξυπνώντας οδυνηρές μνήμες για όσους βίωσαν εκείνη την περίοδο. Η ταινία αναφορά στην παιδική ηλικία, τον πόλεμο και στις πληγές του χρόνου. Ακούσαμε την εκτέλεση του κιθαριστή Άγχελ Ρομέρο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης και για αυτή την ώρα επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 210-6013-169, 210-6013-168, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, με 2M το γράφετε, και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας και ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας. Η κλασική κιθάρα είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μουσικά όργανα συνοδείας στο τραγούδι. Και αυτό γιατί μπορεί να αποδώσει ταυτόχρονα αρμονία, ρυθμό και την μελωδία. Η κλασική κιθάρα συνοδεύει τη φωνή στα επόμενα τραγούδια μας.

σου δεν κλαίνε, έχουν τρόπο και μου λένε για τον πόνο που πονούν», έγραφε ο Άκος Δασκαλόπουλος. Οι στίχοι του μελοποιήθηκαν από τον Μάνο Λοΐζο και ο Μανώλης Λιδάκης δώσε μία από τις κορυφαίες του ερμηνείες. Με τη φωνή του αγαπήσαμε αυτό το τραγούδι πάρα πολύ. Σολίστη στην κιθάρα ήταν ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Ο Νότης Μαυρουδής συνέθεσε πάρα πολλά τραγούδια. Σε όλα η κιθάρα κρατάει τον πρώτο ρόλο.

πρωινό τσιγάρο. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού με παρέα φίλων στη χοροδία. Στο στούντιο ένωσαν τις φωνές τους ο Σάκης Μπουλάς, ο Γιάννης Σιαμσιάρης, ο Γιώργος Μεράτζας, ο Θανάσης Νικόπουλος, ο Ανδρέας Μικρούτσικος και το έκτο μέλος της παρέας ήμουνα εγώ. Θυμάμαι την ηχογράφηση σαν τώρα. Ήμασταν ενθουσιασμένοι που θα τραγουδούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Νότι Μαυρουδή και του Άλκη Αλκαίου. Οι έξι φίλοι αποτέλεσαν τη χοροδία, υπό την καθοδήγηση βέβαια του Νότι Μαυρουδή. Όταν αναφερόμαστε στην Αρλέτα, η εικόνα που έχουμε είναι πάντοτε να έχει αγκαλιά την κιθάρα της και να παίζει και να τραγουδάει. Ο ήχος της κιθάρας έδαινε αρμονικά με το της κλασικής κιθάρας κιόλας έδαινε αρμονικά με το βελούδο της φωνής της.

Μια φορά θυμάμαι «Μ' αγαπούσες» του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Γεωργοσόπουλου με τη νεαρή τότε Αρλέτα στα πρώτα της μουσικά βήματα. Ήταν η εποχή του νέου κύματος που στις μπουάτ οι νεαροί θεατές απολάμβαναν το παρείστικο σκηνικό που ήταν στημένο εκεί. Άκουγαν τους τραγουδιστές πολλές φορές να τραγουδούν χωρίς μικρόφωνα. Και ένα τέταρτο τραγούδι με συνοδεία κιθάρας και σολίστε εδώ τον Βαγγέλη Μπουντούνη, Ελένη Καραίνδρου, το τραγούδι της λίμνης.

Το τραγούδι της Λίμνης, η Ελένη Καραΐνδρου στη μελωδία, η Αρλέτα στους στίχους. Ήταν ένα τραγούδι που είχε ακουστεί στο ανέβασμα του Γλάρου του Τσέχοφ από τον Ζίλντα Σεν στο Εθνικό Θέατρο. Τη χοροδία αποτελούσαν η Αρλέτα, η Μελίνα Τανάγρη, ο Χρήστος Καλαβρούζος, ο Βασίλης Νικολαίδης, η Ντίνα Ανδριοπούλου και ο Θοδωρός Συριώτης.

Tears in Heaven, ένα από τα πιο γνωστά και συγκινητικά τραγούδια του Eric Clapton. Το έγραψε για την τραγική απώλεια του τετράχρονου γιού του το 1991. Οι στίχοι εκφράζουν τη θλίψη, την απώλεια και την ελπίδα μιας μελλοντικής επανένωσης.

Σε αυτό το ημίωρο ακούσαμε τραγούδια με συνοδεία κλασικής κιθάρας. Και αν τα μάτια σου Τούλου, Μάνου Λοΐζου και του Άκου Δασκαλόπουλου, το πρωινό τσιγάρο του Άλκη Αλκαίου και του Νότι Μαυρουδί, το μια φορά θυμάμαι με αγαπούσες του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Παπαστεφάνου, έκανα λάθος και είπα Κώστας Γεωργουσόπουλος. Του Γιώργου Παπαστεφάνου, του αγαπημένου μου δάσκαλου. Το τραγούδι της Λίμνης, Ελένη Καραίνδρου Αρλέτα, το Tears in Heaven, και μόλις ακούσαμε και με τον Έρικ Κλάπτον και τώρα ακούσαμε το Κουκουρούκου Παλώμα. Και ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, κλασικός κιθαρίστας, παίζει μια μελωδία του Διονύση Σαββόπουλου.

Από τα κυριότερα στοιχεία της ταινίας της Jane Campion, μαθήματα πιάνου, ήταν και οι συνθέσεις του Michael Nyman, του Βρετανού συνθέτη, πιανίστα, μουσικολόγου και συγγραφέα, που θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του μουσικού μινιμαλισμού. Το προσωπικό του ύφος συνδυάζει μινιμαλιστικά μοτίβα με μπαρόκ επιρροές και με πολύ πολύ λυρισμό. Το οργανικό που ακούσαμε φέρει τον τίτλο «The Heart Asks Pleasure First». Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, 210-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα.

House of the Rising Sun, το σπίτι των ατέλλοντος ηλίου. Παραδοσιακό αμερικάνικο τραγούδι. Σύμφωνα με πολλούς μουσικολόγους, η ιστορία που περιγράφει το τραγούδι είναι η ιστορία για τη δύσκολη ζωή στη Νέα Ορλεάνη. Είναι πολύ παλιά και ίσως από τον 16ο αιώνα αυτή η μελωδία, άγνωστου βέβαια δημιουργού. Το τραγουδούσαν οι Animals με τη φωνή του Eric Burdon αρχές δεκαετίας του 1960, νέο τότε συγκρότημα που βρισκόταν σε περιοδία με τον Chuck Berry και άνοιγαν μάλιστα τις συναυλίες τραγουδώντας και έχοντας θερμή ανταπόκριση από το κοινό. Οι Animals το ηχογράφησαν το 1964 σε ένα μικρό στούντιο στο Kingsway του Λονδίνου. Ακούσαμε μια νεότερη ερμηνεία από τον Eric Burdon, πολύ πιο όρημη και μάθαινε την εντυπωσιακή ενορχήστρωση.

Ο Νίκος Παπάζογλου είχε ιδιαίτερη και χαρακτηριστική φωνή. Με καταβολές από το ροκ πέρασε στοιχεία της στα τραγούδια τα λαϊκά. Νίκος Ξηδάκης, Μανώλης Δρασούλης, εδώ στη ρογμή του χρόνου.

0: Ο τελευταίος χορός, γέλα πουλί μου γέλα. Οι αναμνήσεις της εφηβείας μιας γενιάς και των παιδιών που με μια κιθάρα στο χέρι ονειρεύονταν ένα άλλο κόσμο. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, γέλα πουλί μου γέλα, είναι η ζωή μια τρέλα.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις, είσαι ολόκληρη αργεντίνικο ταγκό. Τι απίστευτη εικόνα. Μάνος Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος, Χρήστος Θηβαίος. Και εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.